χρόνια και δεν μου είπατε τίποτα. Ψεύτες, ψεύτες. Δεν μπορεί να έχετε ένα τέτοιο μήνυμα και να το κρατούσατε κρυφό. Δεν είναι δυνατόν να είχα ένα τέτοιο μήνυμα και να μην μου το δώσατε και σε μένα. Μετά τον Βαλκανικό πόλεμο, όπου μετήχαν η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο με το βασιλιά Νικήτα εναντίον της Τουρκίας, και μετά το πέρας του πολέμου και της ήττας της Τουρκίας, στο θέμα της διανομής, δηλαδή στο τι θα όριζε ο καθένας από πλευράς ορίων, οι Βούλγαροι αθέτησαν το λόγο τους και ζήτησαν μεγαλύτερο μερίδιο. Και εφόσον δεν απέδωσε η διπλωματία, αρπαχτήκαμε και είχαμε τον Έλληνο-Βουλγαρικό πόλεμο. Στα πλαίσια αυτού του Έλληνο-Βουλγαρικού πολέμου έλαβε χώρα ένα δραματικό περιστατικό. Ένα σύνταγμα υπό τον διοικητή αντισυνταγματάρχη Βελισάριο εδέχθη τα πυρά του αντιπάλου πυροβολικού και κυριολεκτικώς το σφυροκόπησε. Τελικώς έπεσαν όλοι. Δεν έζησε ούτε ένας. Το τραγικό ήταν άλλο όμως. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν δίκες για να αποδοθούν ευθύνες. Όταν εξοντώθηκε ο άνθρωπος αυτός με τους άνδρες του, είχε συναυθεί ανακοχή. Δεν είχε ειδοποιηθεί ότι ο πόλεμος είχε σταματήσει. Δεν είχε μάθει ότι ο πόλεμος είχε σταματήσει. Δεν είχε λάβει το σχετικό μήνυμα ότι ο πόλεμος έληξε. Αδελφέ μου, δεν ξέρω αν είχες εσύ αυτό το μήνυμα. Εάν κρατούσες εσύ αυτό το μήνυμα στα χέρια σου, τι θα έκαμες? Έλα εδώ παιδί μου. Είχες πάρει το μήνυμα? Ναι. Γιατί το έκαμες? Γιατί δεν πήγες να το δώσεις? Λέει τέτοια ώρα πού να πας? Ήταν νύχτα. Και η περιοχή είχε και κάτι τσοπανόσκυλα. Πού να πας? Ας αφήσουμε που ήμουν κουρασμένος και έμεινα σε ένα χάνι μέχρι να φωτίσει, να ξημερώσει. Παιδί μου, είχες ένα τέτοιο μήνυμα στα χέρια σου και έπεσες να κοιμηθείς? Πώς μπόρεσες? Πώς το έκαμες? Πάρτε τον από εδώ και κατευθείαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Είχες τέτοιο μήνυμα στα χέρια σου και δεν έτρεξες να το δώσεις όταν οι άλλοι κινδύνευαν να πέσουν από τα βόλια τα πυρωμένα του εχθρού? Λέει να μην πληθώ, να μην φάω, να μην ξεκουραστώ. Κανένας δεν σου είπε όχι. Αλλά πρώτα θα δώσεις το μήνυμα και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν. Είναι κάτι, αγαπητοί μου, που το φοβάμαι. Φοβάμαι ότι είμαστε και χριστιανοί. Είμαστε όλα τα άλλα, συγχρόνως όμως είμαστε και χριστιανοί. Και προσέξτε, παρακαλώ, ο άνθρωπος της ιστορίας μας δεν είπε «δεν το δίνω το μήνυμα», δεν είπε «το παραποιώ το μήνυμα», δεν είπε «ας τους να σκοτωθούν», όχι, όχι, δεν είπε τέτοια πράγματα. Άλλα πράγματα είπε ο άνθρωπος της ιστορίας μας. Πρώτον, είναι νύχτα. Δεύτερον, η περιοχή έχει σκυλιά. Τρίτον, πεινούσα. Τέταρτον, ήμουν κουρασμένος. Μη γέννητο. Δεν σου είπα να μην φας, να μην ξεκουραστείς, να μην κοιμηθείς. Αυτά καθεαυτά δεν είναι άσχημα. Αντιθέτως, είναι επιβεβλημένα. Και να φας και να ξεκουραστείς και να κοιμηθείς και να ποιηθείς και να εργαστείς. Αλλά ο άνθρωπος όταν πήγε να δώσει το μήνυμα ήδη ήταν αργά. Η τραγωδία είχε συντελεστεί. Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος που προτάσει τα πνευματικά. Αγαπητοί μου, δεν είμαστε και χριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί άνθρωποι. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο παίρνουν τη θέση τους. Αλλά παίρνουν τη θέση τους μετά. Πρώτα εκείνος. Πρώτα η δόξα του Ιησού Χριστού. Πρώτα η υπόθεση του Ευαγγελίου. Και όλα τα άλλα ακολουθούν. Αλλά πρώτα εκείνος. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να ξαναδιαβάσεις τούτα τα δύο εδάφια στο σπιτικό σου. Πράξεις 17:30-31. Μία παραγγελία, προσέξτε, μία παραγγελία έχει ο Θεός για τους ανθρώπους, για σένα. Ποια είναι αυτή? Να μετανοήσουν. Μία παραγγελία. Και καθώς, αγαπητοί μου,

παρουσία του. Λέτε να υπάρξει άνθρωπος που θα μπορέσει να ορθώσει λόγο και να πει στον Θεό, ξέρεις, μπορούσες κάτι να κάνεις. Έκανες που έκανες την σωτηρία επάνω στο Σταυρό, δεν την έκανες εύκολη, ευκολότερη. Μία παραγγελία έχει μόνο να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Λέει τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Τα προγενόμενα τα παραβλέπω. Τα σημερινά τα παίρνω επάνω μου και τα καρφώνω εις τον Σταυρό μου. Είναι η πρώτη θέση. Μία παραγγελία για σένα ψυχή. Δεύτερη θέση. Εάν είσαι πιστός άνθρωπος και πιστεύω ότι ο Θεός έχει κάνει έργο μέσα στην καρδιά σου και είσαι πιστός άνθρωπος, θα ήθελα να σε παρακαλέσω και να σου επενθυμίσω, αδελφέ μου, αδελφή μου, παιδί μου, θέλω να σου επενθυμίσω πως κρατάς στις πλάτες σου ένα μήνυμα. Κρατάς στα χέρια σου ένα μήνυμα. Το πιο μεγάλο, το πιο δυνατό, το πιο σπουδαίο, το πιο σημαντικό, τόσο βαρύ, τόσο τιμητικό για μένα και για σένα. Τέτοιας πλατιάς σημασίας, η αιωνιότης μιας ψυχής. Το μήνυμα που έχεις και έχω, έχει ένα περιεχόμενο αιώνιο. Πρόκειται για την αιωνιότητα μιας ψυχής. Κρατάς στα χέρια σου ένα τρομακτικό μήνυμα. Πρόσεξε, τι θα το κάνεις. Τρέξε να το δώσεις. Ο Θεός, αγαπητοί μου, να μας δώσει μέτρο ευθύνης. Να μας δώσει συνέστηση βάρους και αντίληψη ότι θα μας ζητήσει κάποια μέρα λόγο ο Θεός. Γιατί σε εκείνον που ξέρει πολλά, πολλά θα του ζητηθούν. Δεν θα σου έλεγα να γίνεις πλανόδιος ιεροκήρυκας. Τίποτα από αυτά. Όμως θα ήθελα να σε παρακαλέσω, πάρ' το θέμα προσευχής. Και κάθε πρωί να λες την προσευχή σου. Κύριε, σε παρακαλώ, φέρε μπροστά μου μια ψυχούλα προετοιμασμένη και δουλεμένη από το Πνεύμα στο Άγιο, να της δώσω την παραγγελία που μου έδωσες. Να της πω ότι παραγγέλεις εις όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν, διότι προσδιόρισες ημέρα κρίσεως. Ο Θεός να ευλογήσει τούτα τα πέντε απλά λογάκια στις καρδιές μας. Και η προσευχή μου και η ευχή μου είναι ο Θεός να σηκώσει καρδιές, να σηκώσει αναστήματα που θα τρέξουνε με αγάπη να δώσουνε το μήνυμα της σωτηρίας και του Ευαγγελίου. Και ο Θεός, αγαπητοί μου, να μας βοηθήσει να νιώσουμε το μεγάλο βάρος τούτου του μηνύματος και να δώσουμε με ζωντάνια, με ενδιαφέρον, με αγάπη τούτο το μήνυμα ότι ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς μόνο με μία μετάνοια. Ζήσε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δώσε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο τον Άγιο. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 240. Αλλά παρακαλώ να το ξεκινήσει κάποιος. 240.

Ουράνιε και αγαπημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που έδειξες για τη δική μας σωτηρία και αποκατάσταση. Σε ευχαριστούμε διότι δεν ησύχασες μέχρι ότου ο Υιός σου αγαπητός ανέβηκε επάνω στο θυσιαστήριο στο Σταυρό και πρόσφερε τον εαυτό του υπερπάντων ημών. Σε ευχαριστούμε για την λύτρωση την αιώνια που μας χάρισες δια του Υιού σου του αγαπητού. Σε ευχαριστούμε για το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε και έκαμε αυτό που εμείς δεν κάναμε στη ζωή μας, υπήκουσε κατά πάντα εις το Άγιο θέλημά σου και δια της επακοής αυτού εμείς υπάρχουμε, ζούμε. Αγαπημένε μας Πατέρα, σε παρακαλούμε τούτο το πρωινό αφύπνισε κάποιες ψυχές. Δώσε Πατέρα να καταλάβουν την αγάπη σου και το έργο που έκαμες για αυτούς. Ήθε τούτη η παραγγελία σου να γίνει αποδεκτή από όλους μας, να μετανοήσουμε, διότι προσδιόρισες ημέρα κρίσεως. Πατέρα αγαπημένε, διευκόλυνε κάποια ψυχούλα τούτο το πρωινό να κάνει το βήμα της μετανοίας και της επιστροφής. Και σε όσους από εμάς, Πατέρα, έχουμε δεχθεί τον Χριστό και είμαστε πιστοί σου, σε παρακαλούμε, δώσ' μας τούτο το μήνυμα, τούτο το μήνυμα που έχει να κάνει με ζωή και θάνατο, να το δώσουμε με τη ζωή μας και με τα λόγια του Αγίου σου Πνεύματος. Δώσ' μας ζήλο, Πατέρα, σε παρακαλούμε, για το μήνυμα το οποίο μας ενεπιστεύθεις, μας έδωσες. Μην αμελήσουμε, Πατέρα, μην μας πιάσει η οκνηρία μες στη ζωή μας, μην μας πνίξουν οι μέρημνες και δεν πάμε να δώσουμε το μήνυμα σε ψυχές που κινδυνεύουν μέσα στον κόσμο. Πατέρα αγαπημένο, ό,τι ήταν δικό σου, κράτησε το στις καρδούλες μας, σε παρακαλώ. Δούλεψε το με το Πνεύμα στο Άγιο. Ό,τι ήταν ανθρώπινο, εσύ να το κατακαύσεις και να το αφαιρέσεις. Και κλείνοντας, παρακαλούμε, έσω μαζί μας και την επόμενη ώρα και βάλε στις καρδιές μας και στα χείλη μας πνεύμα ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη λύτρωση που μας χάρισες δια του Υιού σου του αγαπητού, στο όνομα του οποίου προσευχόμαστε. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

έναν σουλτάνο που κυρίευσε την Βαγδάτη και έπιασε 30.000 εχμαλώτους, τους απεκεφάλισε όλο. Ένας όμως του λέει, σε παρακαλώ, πριν μου πάρεις το κεφάλι, να παίξω το οργανό μου και να τραγουδήσω. Και λέει η ιστορία πως με το συγκινητικό του τραγούδι και με το παίξιμο του οργάνου του, τόσο πολύ συγκινήθηκε η σκληρή καρδιά του Σουλτάνου που του χάρισε τη ζωή. Παλιά η ιστορία. Έχουμε ακούσει και από τις γιαγιάδες μας και έχουμε διαβάσει ιστορίες πολλές για την μουσική, για την Βασίλισσα, τη θυμάστε. Άλλη φορά θα την πούμε εκείνη την ιστορία με τον μουσικό. Πόσο μαλάκουσαν καρδιές ο Απόλλωνας, ο Ορφέας, η μουσική και ιδιαίτερα η θρησκευτική μουσική, λένε ότι κατευνάζει τα πάθη, μαλακώνει τις καρδιές, είναι θείο δώρο. Ο καλήφωνος να έχει καλή φωνή, μελωδική φωνή, είναι από τα θαυμαστά που υπάρχουν στον κόσμο. Οι ειδικοί ψάχνουν να βρουν πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Οι καλλιτέχνες μιλούν για την ομορφιά τους, την ομορφιά της φωνής. Οι κοινοί άνθρωποι θέρπονται. Χοροδίες, οδεία, και δοξάζουμε τον Θεό γιατί στην πόλη μας υπάρχει τώρα μια μουσική παιδεία που τα παιδιά μπορούν να πάνε να μάθουν μουσική. Θαυμάσιο πράγμα αυτό. Είναι ευχάριστο να τραγουδάς και να ψάλεις με την καρδιά σου. Στην επιστολή προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο και στο 19ο εδάφιο διαβάσαμε «άδοντες και ψάλλοντες», εδώ λέει στη μετάφραση «εν τη καρδία», στις κριτικές εκδόσεις είναι «τι καρδία», με την καρδιά, με άλλα λόγια, ζωηρά, ζωντανά, με όλο σου τον εαυτόν. Υπάρχουν χοροδίες κοσμικές, θαυμάσιες. Το κακό είναι ότι και χοροδίες πολλές φορές εκκλησιών πάνε να μιμηθούν τις κοσμικές χοροδίες και η όλη προσπάθεια μιας χοροδίας, μιας εκκλησίας, είναι το καλλιτεχνικό μέρος. Είναι θάνατος, πνευματικός αυτό το πράγμα. Βεβαίως δεν θα έχουμε χοροδίες που θα κάνει παραφωνίες. Βεβαίως θα προσέξουμε και το καλλιτεχνικό μέρος. Αλλά το κύριο μέρος μιας χοροδίας ζωντανής που θέλει να πάρει μέρος στη λατρεία είναι να αποτελείται από πρόσωπα που είναι του Χριστού, που αγαπούν τον Χριστό, που ψάλλουν μέσα από την καρδιά τους και δοξάζουν Εκείνον. Αλλά, μπορεί να ψάλεις με την καρδιά σου, να κρατάς ώρες χωρίς αναπνοή το ακροατήριο, να τέρπονται οι άνθρωποι κι όμως να μην εξημερώνονται, και αν γνωρίσεις από κοντά πολλούς μουσικούς και μεγάλους μουσικούς, όχι όλους φυσικά, το πόσο ανθρωπιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο η λίγη ανθρωπιά θα μείνεις κατάπληκτος. Λάτρεψαν την μουσική σαν Θεό, την θεοποίησαν, έγιναν υπεράνθρωποι στις μουσικές δημιουργίες. Αλλά υπάνθρωποι πολλές φορές στην καθημερινή ζωή. Γιατί? Αφού η μουσική είναι τόσο ωραία, γιατί? Γιατί υπάρχει δυσαρμονία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
Σας έχω ξαναφέρει για έναν μύθο των Εβραίων. Πως ο Θεός έπλασε όλα τα πλάσματά του, έπλασε και τον άνθρωπο, τα είδε πως ήταν πολύ ωραία, αλλά έλειπε ο ήχος της δοξολογίας των πλασμάτων προς τον πλάστη. Τότε, λέει ο εβραϊκός μύθος, ο Θεός δημιούργησε την μουσική, την γλυκιά φωνή των πουλιών, το θρόισμα των φύλων, το φλίσβο των κυμάτων, το μουρμούρισμα του ριακιού και φύτεψε τη μελωδία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι βγήκε ο άνθρωπος από τα χέρια τα πλαστουργά του Θεού. Μελωδία, αρμονία, ομορφιά, μουσική, συμφωνία. Τον έθεσε στην Εδέμ και έψαλε το εδεμικό άσμα της συμφωνίας του Θεού, τα άστρα της αυγής, διαβάζομαι στον Ιώβ 38:7, έψαλον ομού και πάντες ή του Θεού ή λάλαζον. Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού και δεν ισχύνοντο. Αρμονική ζωή, αληθινή ζωή, όμορφη ζωή. Η πρώτη όμως παραφωνία, παράφωνη νότα, ακούστηκε ύστερα από λίγο από τον μετεμφιεσμένο σε όφη διάβολο, όπως ξέρουμε. «Θα γίνετε θεοί, θέλετε?» Και η δυσαρμονία μπήκε στην καρδιά του ανθρώπου. Το εγώ του πρόβαλε. Η αμαρτία μετέβαλε την μουσική αρμονία που υπήρχε μέσα στην καρδιά. Έγινε μια τεράστια διαταραχή ολόκληρου του ηθικού σύμπαντος. Και σήμερα ακόμα ο άνθρωπος ψάλλει και τραγουδά, αλλά στους δικούς του θεούς, την σάρκα, το νου, ακόμα, όπως είπα και προηγουμένως, θεοποίησε την μουσική. Άδοντες και ψάλλοντες, τι καρδία, τι καρδία. Με την καρδιά, υπάρχει μια άλλη γραφή, δεν είναι αυτή που έχουν τα κριτικά κείμενα, κριτικές εκδόσεις, αλλά όπως είναι εδώ στη μετάφραση, την έχει εν την καρδία. Μουσική, όχι από την καρδιά, με την καρδιά, αλλά μέσα στην καρδιά. Μουσική αρμονία μέσα στην καρδιά. Εδώ είναι ακριβώς η χειρονομία της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Γι' αυτό ενσαρκώθηκε. Γι' αυτό ενανθρώπισε. Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε αυτήν την δυσαρμονία, την οποία οι ίδιοι βλέπουμε στον εαυτό μας και στους άλλους, δεν θα μπορούσε να την μεταβάλει σε αληθινή αρμονία, την διχασμένη μας προσωπικότητα να την κάνει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, χαρούμενη και δημιουργική, μια προσωπικότητα που μπορεί να ζήσει με τους άλλους, που να δίνεται στους άλλους, παρά μόνον ο Θεός. Και αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης του, αγαπητοί μου. Και αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι η πρωτοβουλία του ουρανού. Θέλετε να σας θυμίσω τι υπήρχε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που πραγματικά έκανε την ζωή του μια δυσαρμονία? Ακούσε τον Χριστό από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον 7:21-23. «Έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων, εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται
και μολύνουση των άνθρωπων. Και μπορεί να είναι σπουδαίος μουσικός, με δυσαρμονία τέτοια τρομερή στην καρδιά του και στην ζωή του, όπως όλοι μας. Και χρειάζεται να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Εάν δεν καταλάβεις πως η ζωή σου είναι μια δυσαρμονία, μια παραφωνία μέσα στην συμφωνία του σύμπαντος, μια δυσαρμονία με τον πλάστη σου, τον Θεό σου, λύτρωση δεν έχει. Από τη στιγμή που θα νομίσεις πως είσαι ωραίος άνθρωπος, πως έχεις ωραία φωνή, πως έχεις χαρίσματα, πως το μυαλό σου είναι φιλοσοφημένο, πως η διάνοιά σου δουλεύει πολύ, πως όλα είναι εντάξει, παραμένεις χαμένος, χωρίς ελπίδα, χωρίς ζωή. Άνθρωποι, λέει η εντιμή, που δεν καταλαβαίνουν, μοιάζουν με τα χτίνη. Είναι τρομερό, γιατί δεν θέλουν να αφήσουν το μυαλό τους να καταλάβουν, να κατανοήσουν την αγάπη του Θεού. Αλλά αγαπητοί μου, ας περιοριστούμε σε μας. Εσύ και εγώ σήμερα που είμαστε εδώ, έχουμε ανοίξει την διάνοιά μας, έχουμε ανοίξει τις καρδιές μας για να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού, ότι ήρθε αυτήν την δυσαρμονία μέσα στην ζωή να την κάνει αρμονία και να βάλει εν την καρδία, μέσα στην καρδιά μας, την πραγματική μουσική. Ακούστε τον Ιώβ στο κεφάλαιο 40 και εδάφιον 6, διότι εγώ είμαι ουτιδανός, τι δύναμε να αποκριθώ προσέ, θέλω βάλει την χείρα μου επί το στόμα μου, ουτιδανός. Και έρχεται μετά και λέει στο 42, οίκον περισσούμε την ακοήν του οτίου μου για τον Θεό, αλλά τώρα ο φθαλμός μου σε βλέπει, δια τούτο δελείτομαι με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Είναι το πρώτο βήμα για να πλησιάσουμε τον Θεό, να ζητήσουμε το ελεός Του, τη χάρη Του, την ευλογία Του, την χαρά Του. Και εδώ ακριβώς είναι που μπαίνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ακατανόητο, αγαπητοί μου, το μυστήριο της αγάπης Του. Ένας Γάλλος διάσημος ιεροκήρυκας του 17ου αιώνα έγραφε: αν ο Υιός του Θεού μας έδινε το δικαίωμα να Του ζητήσουμε τη μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης Του για μας, ποιος θα τολμούσε να Του ζητήσει σαν τέτοια απόδειξη το να αφήσει την ουράνια δόξα Του και να γίνει ταπεινός άνθρωπος? Ποιος θα τολμούσε να Του ζητήσει να γεννηθεί σε ένα φτωχό στάβλο ανάμεσα στα ζώα? Ποιος θα τολμούσε να Του πει να ανέβει σε ένα μαρτυρικό σταυρό του Γολγοθά? Αυτό λοιπόν που κανείς δεν θα τολμούσε όχι να το αξιώσει, αλλά ούτε και να το σκεφτεί, απλώς ο Χριστός το έκανε. Και τον δοξάζομαι και τον ευλογούμε. Ακούστε τον Παύλο, Ρωμαίους 3, 20 και 22 με 26. Εξέργω νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδέ μία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. 22. Δικαιοσύνη δε του Θεού δια πίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης, της ομορφιάς, της εικόνας, της ομοίωσης του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον Ιησούν Χριστόν ο Θεός προέθετο μέσον εξηλαιώσεως
δια της πίστεως εν το αίματι αυτού προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεσιν των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η καρδιά του. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Δεν ήρθε ο Χριστός για να ζήσει και να μας δώσει μια ζωή υποδειγματική, να μας γεμίσει με ηθικές αξίες και φιλοσοφίες. Βέβαια η διδασκαλία του από ηθικής πλευράς, ακόμα και οι εχθροί του, ομολογούν πως στέκει ψηλότερα από κάθε άλλη φιλοσοφική ηθική διδασκαλία. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός ήταν ο Σταυρός, ήταν ο Γολγοθάς, ήταν το μυστήριο και της αγάπης του, ήταν η δικαιοσύνη να ικανοποιηθεί, η δικαίωση του ανθρώπου να γίνει πραγματικότητα. Και η Ανάσταση επισφράγισε και επιβράβευσε αυτό το μεγάλο γεγονός. Γράφει ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, καθώς παραλληλίζει τον Ορφέα με τον Χριστό και λέει ότι ο Ορφέας δεν μπορεί να αγαλυνέψει τους ανθρώπους. Η μουσική. Αλλού ούτιος δε, δεν είναι το ίδιο. Ο οδός, ο τραγουδιστής, ο αιμός, ο δικός μου. Γιατί μονάχα αυτός μπόρεσε τα χειρότερα θηρία τους ανθρώπους να τα τυθασέψει. Ο τραγουδιστής ο δικός μας. Αυτός που μας πήρε και καθώς διδόμαστε σε Αυτόν και πιστεύουμε σε Αυτόν, εμπιστευόμαστε στη ζωή μας, βάζει μέσα μας ξανά την αρμονία, τη συμφωνία με τον Πατέρα. Ένα καινούριο τραγούδι, ένα άσμα. Από τον ψαλμό που διαβάσαμε, τον 40. Περιέμενε ανυπομονή των Κύριων. Έκλεινε προς εμέ. Ήκουσε τις κραυγής μου. Με ανεβίβασε εκλάκου ταλαιπωρίας, εκβορβορόδου σπηλού. Εστερέωσε τα βήματά μου. Έστησε επί πέτρα, επί την πέτραν τους πόδας μου. Και έβαλαν εις το στόμα μου άσμα νέων. Δοξολογίας των Θεών. Αυτό είναι το τραγούδι. Αυτή είναι η μουσική. Λαλούντες λέγει μεταξύ σας, άδοντες και ψάλλοντες, μελοποιούντες εν την καρδία. Χωρίς λόγια, χωρίς φωνή, ήσυχα, ψάλλει η καρδιά και έχει και διαψάλματα. Μουσική στην καρδιά. Και εδώ δεν είναι οι ταλαντούχοι, όλοι μπορούμε να έχουμε αυτή τη μουσική στην καρδιά. Όλοι μπορούμε να έχουμε αυτό το άσμα το ευλογημένο. Αυτή η μουσική στην καρδιά δεν σημαίνει απλώς συγκίνηση. Βεβαίως υπάρχει και το στοιχείο αυτό. Αλλά σημαίνει δημιουργικότητα, σημαίνει ζωή, σημαίνει ευλογία, σημαίνει καρποφορία Πνεύματος Αγίου. Σημαίνει ιεραποστολή, σημαίνει μαρτυρία, σημαίνει θαυμάσια, να φαίνουν τα θαυμάσια του Θεού, η δύναμή του να φαίνονται μέσα στην ζωή μας. Γράφει ο Λούθυρος, είναι πρόθεσή μου, ακολουθώντας το παράδειγμα των προφητών και των αρχαίων πατέρων, να δώσω στη γλώσσα του λαού τους ψαλμούς, τις πνευματικές οδές, δια των οποίων θα διατηρηθεί ζωντανός ο λόγος του Θεού ανάμεσά τους ψάλλοντές τους. Και ο Μέγας Αθανάσιος, συχνά μου φαίνεται ότι οι ψαλμοί είναι για καθένα που τους ψάλλει σαν ένας καθρέφτης της ψυχής, στον οποίον μπορείς να αναγνωρίσεις τις κινήσεις της και την έκφραση των συναισθημάτων της. Γιατί στους ψαλμούς βρίσκεις ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου ζωγραφισμένη
τις διαθέσεις της καρδιάς, τις κινήσεις, τις σκέψεις. Η ευλογία, το τραγούδι το καινούριο της ευχαριστίας στην καρδιά του ανθρώπου. Η έκφραση αυτή της ευγνωμοσύνης. Και το θέμα είναι, έχεις αυτό το τραγούδι? Είναι συμφωνία και αρμονία η ζωή σου? Θέλεις, αγαπητέ μου, να γιορτάσεις τα καλύτερα Χριστούγεννα τη ζωή σου, τα πραγματικά? Όχι ακούοντας χοροδίες και μουσικές εκδηλώσεις που είναι καλές, αλλά ακούοντας το τραγούδι που θα βάλει ο Θεός μέσα σου, που θα σε κάνει αρμονία με το καινούριο άσμα της χαράς και της ευλογίας. Δέξου τον Χριστό σήμερα, τώρα. Γλυκαίνει η ζωή σου. Ομορφαίνει η ύπαρξή σου. Γίνεσαι ένας χαριτωμένος άνθρωπος. Ο Χριστός μας χαρίτωσε. Και απολαμβάνομαι από την χάρη του αντιχάριτο συνέχεια. Αλλά θέλω κάτι να προσέξουμε. Την υποκρισία. Είναι δυνατόν να υπάρξουν ορισμένες εκδηλώσεις της χριστιανικής ζωής συναισθηματικά, υποκριτικά, όχι γνήσια, όχι αληθινά. Όχι αυτός που λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά ο ποιόν, ο πράτων την αλήθεια. Αυτός που άφησε τον Θεό την αλήθεια να την κάνει πράξη στην ζωή του. Να ενσαρκωθεί η αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός μέσα του. Και θέλω ακόμα για όλους εμάς που περάσαμε από αυτή την ευλογημένη πείρα της ζωής, της λύτρωσης και του καινούριου άσματος, να δούμε μήπως στην ζωή μας και ιδιαίτερα σε γιορταστικές μέρες σαν αυτές, μήπως ο Λόγος του Θεού έχει γίνει σαν ένα ερωτικό άσμα ειδηφόνου ανθρώπου. Το ξέρετε, αλλά θα σας το θυμίσω. Η Εζεκίηλ 33-31. Βλέπετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Λέει ο Θεός, έρχονται προσέ, λέει ο προφήτης, καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται εμπροστέν σου ο λαός μου, ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν κάνουν συν αυτούς, διότι εν το στόματι αυτών δεικνύουσι πολλήν αγάπη. Αλλη καρδία όμως αυτών υπάγει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών. Και ειδού σύ είσαι ο Θεός, ο Λόγος Του, προς αυτούς ως ερωτικόν άσμα ανθρώπου ειδηφόνου και παίζοντος όργανα καλός, διότι ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν κάμψει αυτούς. Και αδερφοί μου, υπάρχει ο κίνδυνος με τις εκδηλώσεις και με τις χοροδίες που είναι αυτά καθεαυτά πολύ καλά, μπορεί να είναι πολύ ευλογημένα πράγματα, να ξεγελαστούμε και να ξεγελαζόμαστε και ο Λόγος του Θεού να γαργαλάει, όπως λέει ο Παύλος, την ακοή μας. Ωραίο κήρυγμα, πολύ καλά τα είπες, σας παρακαλώ, και αν τα είπα να μην μου το λέτε, διότι τότε σημαίνει ότι δεν τα είπα καλά. Και να τρέχουμε χωρίς να αφήνουμε το ζωντανό Λόγο του Θεού να μπαίνει μέσα μας, να μας μεταμορφώνει, να μας μεταρρυθμίζει, να μας ευλογεί σαν πιστοί που είμαστε, παίρνοντας τις ευκαιρίες από αυτές τις γιορτές για να ανανεώνουμε την αφιέρωσή μας σε Εκείνον, για να εργαζόμαστε καλύτερα σε Εκείνον, για να μην μας παρασύρει το πνεύμα του κόσμου,
το κοσμικό φρόνημα να γιορτάσουμε όπως γιορτάζουν οι άλλοι, αλλά να ανεβαίνουμε σε δοξολογία, σε αγία ζωή, σε μαρτυρία, σε αγάπη. Μη με θύσκεσθε, διαβάσαμε. Μη με θύσκεσθε με ίνον. Μη σας ζαλίζει το κρασί του κόσμου. Μην αφήνετε το ίνο πνεύμα να σας κάνει πνευματώδεις ανθρώπους. Αλλά λέει τι, πληρούστε με το πνεύμα το Άγιον κάθε μέρα. Να γεμίζετε με το πνεύμα το Άγιον και σαν γνήσιο αποτέλεσμα ζωής πρώτα και έκφρασης λόγων έπειτα έρχονται όλα αυτά που λέει. Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, ψάλλοντες εν τη καρδία και τη καρδία. Μέσα στην καρδιά, από την καρδιά, ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πώς να στο ψάλω όπως το θέλω, γράφει ο ποιητής, πλάστη δικέ μου και του κόσμου, μέσα μου ανέκφραστην επόθη, και πρέπει να έχω άρπες αγγέλων, ήχο να κάμω και σκοπό μου, ό,τι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το Πνεύμα το Άγιο το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μας γεμίζει, μπορεί πραγματικά να δοξάζουμε και να τιμούμε τον Πατέρα μας Θεόν στις λεπτομέρειες της ζωής μας και ιδιαίτερα λέγω, επαναλαμβάνω, σε αυτές τις μέρες τις εορταστικές. Πληρούστε δια του Πνεύματος. Αρμονία σημαίνει υπακοή στο θέλημα του Θεού. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Με τη δύναμή του για να το κάνετε. Άκουσε Κύριε, νύχτα θα σου πω χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό, απλά δυο λόγια μέσα από την καρδιά μου, στη νύχτα που σωπαίνει ολογυρά μου. Τορνή θυλάλησε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι, είναι η ψυχή μου προσευχή γεμάτη. Θέλω, Πατέρα, να σε πω ξανά, χωρίς κυμβάλων ήχους κι ωσανά. Πατέρα, σαν παιδί σου να σε κράξω, και μόνο απλά και αθώα να σε κοιτάξω. Και καθώς τον βλέπουμε, μεταμορφωνόμαστε και αντανακλούμε τη δική του ομορφιά στους γύρω μας ανθρώπους, ώσπου να έρθει η μέρα να βρεθούμε στον ουρανό, στην παρουσία του, και εμείς οι παράφωνοι εδώ σε αυτόν τον κόσμο που δεν μπορούμε να ψάλουμε σωστά όπως θέλουμε, όλοι όμως που ψάλουν το καινούριο άσμα, να βρεθούμε στο νέο άσμα που διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 5, 8 και 9. Να ψάλουμε εκεί τον ύμνο, τον ένδοξο και ευλογημένο του Αρνίου. Άξιος είσαι να λάβεις

0: και τιμή μας, και είσαι για μας κορώνα. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί μου, στις μέρες αυτές, για να τιμήσουμε, να δοξάσουμε και να λαμπρύνουμε τον Κύριόν μας στον γύρω μας κόσμο, που περιμένει το φως και την χαρά του ουρανού στις καρδιές τους. Αμήν. Λογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Η κρίσιμη ώρα. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός: «Άφρον, ταύτην τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Όσα δε η τίμα σας, τίνος θέλουσιν είστε». Λουκάς 12:20. Στα 40 του χρόνια ήξερε τα πάντα για τις αλήθειες του Ευαγγελίου, για την αιώνια ζωή, για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, μα συνειδητά γυρνούσε την πλάτη. Προτιμούσε να απολαύσει την αμαρτία κι άλλο, κι ας έβλεπε να τον κατατρώγει σαν σαράκι. Μόνο που, ακριβώς επειδή τα γνώριζε όλα, ήταν γεμάτος φόβους και ανασφάλειες. Και ο μεγαλύτερος από όλους ήταν ο φόβος του θανάτου. Έγινε κατά φαντασία ασθενής. Όλα τον πονούσαν. Διαρκώς είχε ενοχλήσεις. Συνέχεια υποψιαζόταν το χειρότερο και έτρεχε στους γιατρούς. Μια μέρα, γυρνώντας από το γιατρό, συνάντησε την πιστή θεία του. Προσωρινά είχε ανακουφιστεί, γιατί οι εξετάσεις ήταν καθαρές. Μα τι τα θες, σε λίγο θα είχε πάλι τα ίδια. Εσύ τα ξέρεις καλά. Μια μέρα έτσι κι αλλιώς θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό, του είπε η θεία του, θυμίζοντάς του το σχέδιο της σωτηρίας και την αγάπη του Θεού για αυτόν. Ναι, βέβαια, αλλά σημασία έχει η χρονική στιγμή. Το πότε θα φύγουμε, απάντησε εκείνος. Άκουσέ με, η χρονική στιγμή έχει κάποια σημασία, μα το πιο σημαντικό είναι αν είσαι έτοιμος και πού θα πας. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να σμπρώξουν αυτή την κρίσιμη ώρα στο βάθος, να φτάσουν σε βαθιά γεράματα, μολονότι δεν είναι στο χέρι τους. Μα ο έξυπνος άνθρωπος κοιτάζει να τακτοποιήσει το χρέος του απέναντι στο Θεό. Ζητάει τη λύτρωση, τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Δεν ανήκει σε εμάς να ξέρουμε το πότε θα φύγουμε από αυτό τον κόσμο. Μα ο άνθρωπος που ζει σε αυτή τη γη με τον Χριστό, για τον Χριστό, βλέπει την ώρα της αναχώρησης σαν πόρτα για την ουράνια πατρίδα. Είναι ήσυχος, γαλήνιος, έτοιμος για το Σωτήρα και Κύριό του. «Κύριέ μου, δεν θέλω να με ξαφνιάσει η ώρα αυτή η κρίσιμη, μα να είμαι έτοιμος να σου δώσω το χέρι και μαζί σου να περάσω στην αντίπερα όχθη, στον τόπο που μου ετοίμασες και που μου υποσχέθηκες».

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι το μυστικό ότι ο λαός Ισραήλ ενώ προς καιρό ο Θεός τον παρεμέρισε και τον αφήκε στο σκοτάδι που επροτίμησε εκείνος και η θέληση να έχει και πήρε τα έθνη και απήρθησε εξ αυτών εκκλησία την οποία θα ενώσει μια μέρα με την εκκλησία του πιστού Ισραήλ με κεφαλή τον Χριστό. Το μυστήριο αυτό είναι το ένδοξο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο τον πιστό, το οποίο εμείς το ακούσαμε, το πιστέψαμε διανοητικώς, αλλά περιμέναμε να το απολαύσουμε. Μέχρι σήμερα ο Θεός απέναντι αυτού του μυστηρίου της σωτηρίας μας, δοξασμένο το όνομά του, μας έχει δώσει προκαταβολή, μας έχει δώσει αραβόνα. Και ο αραβόνας αυτός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας μας ελευθερώνει από την αμαρτία, μας διαφωτίζει το Πνεύμα, μας γεμίζει χαρά και αγαλίαση και ευρωσύνη και χαιρόμαστε. Αλλά το είναι η σωτηρία που έχουμε δώσει. Αλλά μελλοντικό, τη δόξη, τη άδρα, τη βαθμή, τη αδράση, την αιωνιότητα μας επιφυλάσσει. Αυτό ακόμη δεν εντελέσει βήμα, δεν εντελέσει. Θα δούμε αύριο, αν θέλει ο Θεός, ότι αυτό το μικρό βιβλιαράκι είναι η δίκη του λαού Ισραήλ. Πάντοτε ο λαός Ισραήλ έχει μια ξεχωριστή θέση μέσα στην όλη ιστορία της ανθρωπότητας. Ξεχωριστή θέση. Δίκη Ισραήλ. Είναι ιδιαίτερο θύμα. Εκκλησία, Ισραήλ και έθνη. Και αυτά τα τρία στοιχεία θα υπάρχουν πάντοτε στους αιώνας των αιώνων. Αλλά δοξασμένα το καθένα. Και τρεις όμως διακρίσεις θα υπάρχουν πάντοτε. Διότι, και θα υπάρχουν διακρίσεις, διότι είναι διαφορετικές οι συνθήκες υπό τα οποία η Εκκλησία, ο Ισραήλ και τα έθνη θα πιστέψουν στον Χριστό. Πρώτα-πρώτα, ο Ισραήλ θα πιστέψει στον Χριστό και θα γίνει δεκτή πίστης του εκείνη και θα τον δεχτεί ο Θεός μέσα στην οικονομία του δοξασμένη και εκείνον. Αλλά πώς θα πιστέψει? Θα πιστέψει διότι πρώτα θα τον γυρίσει τον Χριστό και έπειτα θα τον πιστέψει. Θα τον γυρίσει. Όπως ο Θωμάς, ο οποίος είναι ο τύπος του Ισραήλ αυτού, του λέει Θωμά, με είδε και επίστεψε. Αλλά τρεις ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν με είδαν και πίστεψαν. Και πολλές φορές έχουμε την ανοησία και λέμε μερικοί, μόνο να ζούσα την εποχή εκείνη, να βλέπα κι εγώ τον Κύριό μου. Δεν ξέρεις τι λες κανένα άνθρωπο. Σήμερα εσύ είσαι τρισματάριος ακριβώς διότι δεν τον είδες με το μάτι σου και τον επίστεψε. Ή τι ωραία θα ήτανε να μην υπήρχε ο διάβολος εδώ στη ζωή, να μην είχαμε την κληρονομική πτώση και τόση αντίδραση. Όχι! Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που σε ξεχωρίζει. Και επειδή έλυσες υποσυνθήκας όλους μοναδικά, ο Θεός σε βάζει εσέναν απάνω στην κορυφή της κλίμακος των αξιών και σου δίνει τη θέση σου. Και έτσι σε πρώτη εκκλησία. Δεν πιτάζεται η ζωή. Γιατί έπειτα ο Ισραήλ? Διότι επίστεψε και αυτό. Αλλά επίστεψε αφού τον είδε τον Χριστό. Και ο Θεός το δέχεται. Οπότε οι σχέσεις του με τον Χριστό του Ισραήλ δεν είναι σχέσεις πίστεως, αλλά είναι σχέσεις υπακοής και υποταγής των αυτών. Τον έδα ως βασιλέα και τον Ισραήλ. Και τους το έλεγε ο Χριστός. Θα φύγω και δεν θα με δείτε ώσπου να δει ώρα να πείτε ευλογημένος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τα οποία μαρτυρούν την πανσοφία του Θεού και την αγάπη Του προς όλους εμάς τους ανθρώπους που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Πρώτον, η κίνηση της γης αν ευράδυνε λίγο περισσότερο θα καιγόταν η γη μας από τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή αν ήταν η μέρα πολύ μεγαλύτερη, και θα πάγωνε τη νύχτα με τη μεγάλη νύχτα. Οπότε δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή στο πρόσωπο της γης. Κανόνισε λοιπόν την περιστροφή της γης με τέτοια ταχύτητα που θα μπορεί να υπάρξει η ζωή στο πρόσωπο της γης. Δεύτερον, αν ο ήλιος ήταν λίγο πιο κάτω προς τη γη, θα καιγότανε η γη μας από την πολλή θερμοκρασία την οποία θα ανέπτυσε ο ήλιος απάνω στο πρόσωπο της γης, και θα πάγωνε τη νύχτα και έτσι δεν θα μπορούσε να υπάρχει πάλι ζωή. Εάν η σελήνη ήταν λίγο πιο κάτω από εκεί που την έχει βάλει ο Θεός, θα τραβούσε με τέτοια δύναμη τα θαλάσσια νερά και θα κατακλυζότανε τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα από παλίριες και το πιο υψηλό βουνό της γης. Οπότε καταλαβαίνετε, πάλι δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή. Επίσης, εάν ο φλοιός της γης είχε πάχος μόνο 10 ποδών, είναι πολύ περισσότερο το ο φλοιός της γης, εάν είχε μόνο πάχος 10 ποδών, πάλι δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή, διότι δεν θα υπήρχε το οξυγόνο. Εάν η θάλασσα ήταν λίγα πόδια βαθύτερη, θα απορροφούσε το οξυγόνο και το διοξίδιο του άνθρακος, με αποτέλεσμα να εξυφανιστεί η ζωή από το πρόσωπο της γης. Εάν ο άξονας της γης, ο οποίος έχει κλείσει κατά 23 μοίρες, δεν ήταν σε αυτή τη θέση, αλλά ήταν κάθετος ο άξονας της γης, έτσι οι υδρατμοί θα πηγαίνανε στο βορρά και στο νότο, στους πόλους, και θα δημιουργούσαν υπήρους από πάγους, και έτσι πάλι δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή στο πρόσωπο της γης. Εάν δεν μετέτρεπε ο Θεός το θόρυβο που δημιουργεί η γη καθώς περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και γύρω από τον ήλιο, αν δεν τους μετέτρεπε τους θορύβους αυτούς σε υπέρηχους, θα ακουγότανε τόσο δυνατός θόρυβος ενώ που δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε τίποτε άλλο παρά μόνο τους θορύβους αυτούς. Αυτός είναι ο Θεός της αγάπης, που έφτιαξε τα πράγματα και τα έβαλε στη σωστή θέση. Τον ήλιο, τη σελήνη, το πάχος της γης, το βάθος της θάλασσας, τον άξονα της γης, για να μπορούμε να έχουμε τις εποχές και όλα αυτά την ημέρα και τη νύχτα για σένα και για μένα. Για να απολαμβάνεις σε τούτη τη ζωή, για να είσαι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Και όχι μόνο αυτά, χιλιάδες εκατομμύρια άλλα. Πας και κόβεις ένα ωραίο μήλο ή το παίρνεις από ένα κατάστημα και το τρως. Ή ένα ωραίο πορτοκάλι ή ένα ωραίο καρπούζι. Σκέφτηκες ποιος έφτιαξε το καρπούζι. Σκέφτηκες ποιος έφτιαξε τα φρούτα. Σκέφτηκες ποιος τρέφει το αρνάκι. Σκέφτηκες ποιος τρέφει τα ψάρια. Σκέφτηκες ποιος φροντίζει για σένα. Σκέφτηκες την αγάπη του Θεού. Πόσο την εκτιμάς. Θέλεις να φανεί η ζωή του Ιησού Χριστού σε σένα, για να γνωρίσουν κι άλλοι άνθρωποι αυτή την αγάπη του Θεού και να σωθούν κι αυτοί, ή θέλεις να ζήσεις καθώς σε σένα αρέσει, και αψηφώντας χάνεις και τη δική σου τη ζωή και χάνουν κι άλλοι άνθρωποι το να γνωρίσουν την αγάπη του Θεού. Μακάρι να σοβαρευτούμε με τα πράγματα του Θεού και να φανεί η ζωή του Ιησού Χριστού εντυθνητή ημών σαρκή, κρατώντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε υψηλή θέση στην καρδιά μας και στη ζωή μας, ώστε να μεγαλύνει ο Χριστός στη ζωή μας, για το δικό μας το συμφέρον και τη σωτηρία και άλλων ψυχών, και να αποδίδεται η δόξα σε εκείνον που μας δημιούργησε και μας κάλεσε με κλίση υψηλή και αγία, για να μας αποκαλύψει στην ατέλειωτη ονιότητα εκείνα τα οποία ανθρώπινο μάτι δεν είδε, ανθρώπινο αυτή δεν άκουσε και ανθρώπινο μυαλό δεν συλλογίστηκε, που από αγάπη τα έκανε για σένα ο Θεός. Μακάρι να τα εκτιμήσουμε. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

πλήρης είναι η ουρανή της δόξης σου, Θεέ μας. Όλα τα ουράνια όντα σε προσκύνουν και εμείς την ώρα τούτη της λατρείας, της επικοινωνίας μαζί σου ενώνουμε τις ψυχές μας σε αυτή την παγκόσμια λατρεία στο πρόσωπό σου. Διότι σε σένα ανήκει η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες αιώνια. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί τα σχέδιά σου είναι απαρχής. Οι βουλές σου είναι αιώνιοι. Τον Υιόν της αγάπης σου έστειλε στον κόσμο τούτον και άνοιξες τον δρόμο της σωτηρίας μπροστά σε κάθε ψυχή. Κλείνει η καρδιά μας λατρευτικά μπροστά σου και σε δοξάζει. Παρακαλούμε, κάμε τη σκέψη στις καρδιές μας. Να σε κάνει σήμερα η ώρα μας και η μέρα ολόκληρη και η εβδομάδα που ανήκει αντί γίνανε εβδομάδα λατρείας και ώρα λατρείας στο πρόσωπό σου. Μεγάλη είναι τον Υιόν της αγάπης σου. Φανέρωσε τη δόξα του. Φανέρωσε την θυσία του στο σταυρό σε κάθε ψυχή. Και δώσε χάρη ο καθένας μας, ο Θεέ μας, ατενίζοντας εκστατικά να σε λατρεύσει. Για τη μεγάλη σου αγάπη, χάρη και δόξα. Παρακαλούμε πολύ μείνε μαζί μας. Ευλόγησέ μας την ώρα τούτη, οικοδόμησέ μας. Μίλησε στην καρδιά του καθενός μας. Χάμε επίσκεψη στο έθνος μας ολόκληρο και αφύπνισέ το και τα έθνη τριγύρω και δώσ' μας την ειρήνη την ειδική σου ολόγυρά μας, Θεέ μας, για να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου ημέρες ησυχίας, να κηρυχθεί ο λόγος σου και το Ευαγγέλιο σου επάκουσόν μας. Χάμε πιο πολλά από όσα ζητούμε ή νοούμε τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Βοήθεια ετοιμοτάτη εν δες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλω με φοβηθεί και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών και ανοιχώσει και ταράτονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και ηρία και σ' αυτού θέλους εφραίνει την πόλη του Θεού, των Άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευτεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύτησαν ευασιλίε, έδωκε φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμόν. Προτήριον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλεφετε και ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμε εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης. Συντρίβει τόξα και κατακόπτει λόγχη και η αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. Θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με τιμόν. Προπύριον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Καθώς διαβάζεις τον ψαλμό τούτο, τον μεγαλειώδη ψαλμό, νιώθεις πως το σύμπαν ολόκληρο τριγύρω σου σαλεύει. Η σκηνή είναι καταπληκτική, είναι κατακλυσμική, κοσμογονική θα έλεγε κανείς. Νομίζεις πως ολόκληρο το σύμπαν σαλεύει τριγύρω σου, μετατοπίζεται. Όταν προσέξεις μάλιστα μερικά του εδάφια, όπως το εδάφιο 2, το στίχο 2 του ψαλμού τούτου, για τούτο δεν θέλουμε φοβηθεί κι αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστούν τα όρη στο μέσο των θαλασσών. Ηχούν και ταράσσονται τα ύδατα αυτά αυτών. Σύονται τα όρη δια το έφαρμα αυτών. Και ακόμα μας λέει ότι τα έθνη της γης φριάτουν, θυμώνουν οργίζονται. Ο Θεός από πάνω όμως κρίνει τα έθνη της γης και τελειώνει με αυτή την προτροπή την όμορφη. Ησυχάστε και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών
θέλω η ψοφή εν τη γη. Ο νους μας και οι σκέψεις πηγαίνουν σε γεγονότα τα οποία γίνηκαν πριν από λίγες μέρες. Και πώς μπορεί κανείς να τα διαγράψει και να τα σβήσει από μέσα από τη μνήμη του όταν ακόμα είναι ζωντανά και μιλάνε και όταν η ιστορία προαναγγέλει, η ιστορία έχει να δείξει και το μέλλον προαναγγέλει παρόμοια γεγονότα τα οποία μπορούν να γίνουν καταπληκτικά και φοβερά. Μιλάω για το Βουκουρέστι. Μιλάω για την Κίνα. Δεν μπορούν να μένουν απαρατήρητα τα γεγονότα αυτά και να τα αντιπαρεχόμενα. Είναι η γραφή που μας σταματά. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού του Ιδίου, ο οποίος είπε θα γίνουν σεισμοί κατά τόπους. Κι αν πει κανείς ότι βέβαια σεισμοί γινόντουσαν από αρχής και καταβολής κόσμου, εκείνο που θα μπορούσαμε να το υποδείξουμε είναι ότι η συχνότης, το αλλεπάλληλο αυτό των σεισμών, η συχνότης είναι καταπληκτική σαν τον τελευταίο τούτο καιρό. Κάθε λίγες μέρες σεισμό. Κάθε λίγες μέρες κάπου σεισμό. Θύματα εδώ, θύματα στην Τουρκία, θύματα στην Κίνα. Πόσα, λένε κάποιες στατιστικές, ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο στην Κίνα. Τρόμερο και καταπληκτικό. Και τούτα τα δραματικά γεγονότα, τα οποία γίνηκαν στο Βουκουρέστι τις τελευταίες μέρες. Τα οποία διαβάσαμε όλοι σελίδες τραγικές, που σχίζουν την ανθρώπινη καρδιά. Χθες βράδυ, ακόμα είχα πάει σε ένα σπίτι, με επίσκεψη, και βρήκα μια γυναικούλα γριούλα από τη Ζάκη. Και μου διγιότανε πως ο γιος της 25 χρόνων ράφτης. Ήταν με ένα φίλο του στο κατάστημα, αρχίζει ο σεισμός, λέει ο φίλος του, σεισμός! Και το βάλει στα πόδια, ο φίλος. Σώπα του λέει, δεν είναι μεγάλος, λέει αυτός. Αλλά ώσπου να βγει ο φίλος και να πει αυτό στην κουβέντα, έπεσε το διοικητήριο κάτω που ήταν το γραφείο του. Τον βρήκαν μετά 25 ημέρες νεκρών, ακόμα με εκείνη τη μεζούρα του ράφτη κρεμασμένη στο λαιμό. Δεν μπορούν να μείνουν απαρατήρητα τα γεγονότα αυτά. Ο Θεός σαλεύει την γη. Νιώθουμε ότι ολόκληρη η γη και το σύμπαν είναι στα χέρια του Θεού. Αν αμφισβήτητα ο Θεός είναι κακός, δεν μπορείς να το πεις. Αλλά ας κοιτάξει ο άνθρωπος τη δική του αθλειότητα. Και ας κοιτάξουμε και να ελέγξουμε τους εαυτούς μας, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού. Αν αμφισβήτητα ο Θεός εχάρισε τη ζωή και είναι τόσο όμορφη, τόσο ωραία. Έφτιαξε ένα σύμπαν γύρω μας με τόσες ομορφιές και με τόσες εκπλήξεις. Αλλά αυτό το σύμπαν, ένας μεγάλος επιστήμονας έλεγε, δεν είναι παρά μια σαπουνόπουσκα. Τι νομίζετε πως είναι τούτο το σύμπαν? Είναι στερεό, είναι αμετακίνητο, είναι ασάλευτο. Έδωσε ο Θεός την ζωή αμετάκλητα εις τον άνθρωπο και δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Αναμφισβήτητα όχι. Την έδωσε για να σε εφράνει, να σε χαροποιήσει, να σε γεμίσει, να υψώσεις τα μάτια και να θεωρήσεις το μεγαλείο του Θεού και να τον δοξάσεις από μέσα από την καρδιά σου. Αν όμως σε διακρίνει ηθική αναξιότητα, αν ο άνθρωπος είναι τέτοιος όπως εμφανίζεται, τι να πει κανείς. Ερυπάναμε το σύμπαν, όχι μόνο ειδικός. Με τα εργοστάσια χάρη του κέρδους τους, με τα πουγάρα τους, με τα απόβλητα των εργοστασίων, των βιομηχανιών, με όλες τις ανακαλύψεις και οι οποίες περισσότερες έχουν κίνητρο το συμφέρον του ανθρώπου, ράμαργος ο άνθρωπος να αποκτήσει. Ρυπάναμε το σύμπαν και με την ειδική μας ηθική αθλειότητα. Λέρωσε το σύμπαν. Λέρωσε εξαιτίας του ανθρώπου. Εμειώνθηκε το σύμπαν. Πού να δεις και να βρεις έξω στους ανθρώπους λόγο, σταθερότητα, χαρακτήρα. Πού να το βρεις. Η βία, το έγκλημα. Κοιτάξτε τι γίνει και στην Αμερική τότε στις ημέρες με εκείνους τους εξαγριωμένους μουσουλμάνους που πιάσανε εκείνα τα σπίτια και μιλούσαν λες και ήτανε θα κόψουμε κεφάλια λέει, θα αρχίσουν να πέφτουν κεφάλια από το παράθυρο. Πού βρισκόμαστε. Τι είναι ο άνθρωπος. Τι έγινε.
γίνει και ο άνθρωπος. Ζούγκλα, είναι η ζωή. Μα τα λιοντάρια και οι τίγρες δεν το λένε αυτό. Το λιοντάρι και οι τίγρες θα σου επιτεθεί μόνο να πεινάει, το πολύ πολύ θα φάει έναμε, τους άλλους δεν τους πειράζει, αν φάει και χορτάσει, πάει τελείωση. Με τούτο θα κόψουμε κεφάλια και θα τα πετάμε τα κεφάλια, λέει, από το παράθυρο. Για ποιο λόγο, ανόητα πράγματα. Παραλογισμοί. Μπορείς να ταξιδέψεις με ασφάλεια. Πού να ταξιδέψεις. Μπορείς να βρεθείς έξω. Κάποτε βεβαίως, εδώ πέρα στην Ελλάδα μπορούσες να πάει να ξαπλώσεις κάπου το βραδιά, το βραδάκι, μια εξοχή, ήσυχος, ρομάντζο, ωραίος καιρός, να δεις τον ουρανό, να δεις τη φύση, να αναπνεύσει. Τώρα που φτάνει, έρχεται και το καλοκαιράκι. Τολμάς να πας σε εξοχή και να βρεθείς μόνος κάπου. Δεν ξέρεις τι θα σου γίνει. Δεν ξέρεις τι θα σου επιτεθούν. Κοίταξε τι γράφει η εφημερίδα κάθε μέρα με τις κλοπές. Διαρρήκτες, τρυπώνει, από εδώ, από εκεί, γυμνώνουν τα σπίτια. Κακομέχα. Τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Διάβαζα μέσα σε μια η ελευθερία των ηθών. Έκκληση ηθών. Διάβαζα κάπου. Στο κέντρο του Τορόντο έχει κατακλειστεί από ομοφυλοφίλους. Το κέντρο του Τορόντο. Πόσες χιλιάδες πολυγαμικές οικογένειες υπάρχουν εδώ στην Αμερική. Άντρες που έχουν πολλές γυναίκες. Και συζούν. Η ελευθερία των ηθών. Όλοι στη Ρωσία έχουν ελεύθερες προγαμιαίες σχέσεις. Και στη Σουηδία το μεγαλύτερο ποσοστό. Τι γίνεται τώρα. Πού πάει αυτός ο τόπος. Η ρηπαρότης. Η ανηθικότης. Ο άνθρωπος εμόλυνε το σύμπαν τριγύρω του. Το σύμπαν είναι ανάστατο εξαιτίας του ανθρώπου. Και ο Θεός περιμένει και περιμένει την επιστροφή του ανθρώπου. Να βγάλει τον καρπό της μετάνοιας και επιστροφής. Και πού να βρεθεί αυτός ο καρπός. Τόσους αιώνες τώρα η αγάπη του Θεού τη χάρης περιμένει. Εσταύρωσε τον Ιόν. Μόνοι χέρια ρυθμισμένα και ματωμένα στον κόσμο και τον περιμένει να γυρίσει. Διάφοροι με ό,τι ο Θεός έκαμε, απορρίπτονται στη χάρη του Θεού, γυρνούν στον κόσμο τούτο σκληροί και αμετανόητοι. Πώς να μην έρθει η κρίση. Ναι, η γη θα σαλευτεί. Η γη θα κουνηθεί από κάτω μας. Για πάρε και διάβασε το 24 κεφάλαιο του Ισαΐα. Συνδύασέ το και διάβασέ το παράλληλα με το 24 κεφάλαιο του Ματθαίου. Δυο 24 για να τα θυμάσαι. Το 24 του Ισαΐα και το 24 του Ματθαίου. Διάβασε το κατηδίαν σπίτι σου. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει μέσα στον κόσμο. Η γη λέει θα κλονιστεί εδώ και εκεί ως ομεθείων, σαν το μεθυσμένο. Και τελικά θα πέσει και δεν θα μπορέσει να σηκωθεί. Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αποστασίας. Η θέτη σαν διαθήκη αιώνιων. Δεν μπορείς να κοιμάσαι, φίλε. Δεν μπορείς να κοιμάσαι. Δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος. Κοιμάσαι απάνω σε κορυφή καταρτίου, λέει ο λόγος του Θεού. Έτσι να γυρίσεις θα πέσεις. Αλλιώς να γυρίσεις θα πέσεις. Οφείλεις να ξυπνήσεις. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός ούτε για τα χρήματά σου. Πόσα βγάλεις. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός για τις επιτυχίες σου. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός για τις κατακτήσεις σου στον κόσμο τούτο. Αυτά είναι άχερα. Και μια μέρα θα καούν. Εκεί τι θα έχεις. Όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως που θα είσαι. Πήρες την αιωνιότητα, την χαρούμενη και όμορφη, ή την αιωνιότητα της κονάσεως. Πήρες τη χάρη του Θεού, αφυπνίστηκες, εξύπνησες. Ρωμηνήματα τούτα, το Βουκουρέστι, η Κίνα, η Τουρκία, τριγύρω μας όσα γίνονται. Ρωμηνήματα για πιο μεγάλες κρίσεις οι οποίες θα υπάρξουν στον κόσμο. Και όλα αυτά γιατί. Κακός ο Θεός. Είναι ανάγκη να αναγνωρίσεις. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Οφείλεις να καταλάβεις ότι υπάρχει μια αυθεντία στη ζωή. Οφείλεις να καταλάβεις ότι το σύμπαν τούτο δεν είναι ακυβέρνητο. Η ζωή σου δεν είναι ακυβέρνητη. Μπορεί να μην τον βλέπεις το Θεό, αλλά ο Θεός είναι. Και είναι ανάγκη η σφραγίδα της δικής του επιχειριαρχίας λέει να πάρουν στη ζωή σου. Είναι ανάγκη η σφραγίδα της δικής του παρουσίας να είναι απάνω στη ζωή σου, μέσα στη ζωή σου. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός, λέει ο λόγος του Θεού. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Δεν το
θρύψει τον εαυτό του, αν το πλάσμα αποστατεί, οφείλει το πλάσμα να ξυπνήσει. Η γη σαλεύει, η γη συνταράσσεται, το σύμπαν σαλεύει ολόκληρο. Δεν είναι τίποτα το σύμπαν, δεν είναι στερεό το σύμπαν, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια σαπουνόφουσκα. Στα χέρια του Θεού, οξασμένο, το όνομά του, μεγάλο το όνομά του, και ας φοβηθεί για τον Θεό όλη η γη, να τον υπολογίσει, να τον σεβαστεί, να τον λατρέψει, να τον αναγνωρίσει. Η χοροδία.

ευλαίνουμε και σε δοξάζομαι. Ω, είσαι φοβερός τα έργα σου μεταξύ των ιών των ανθρώπων. Το σύμπαν είναι στα χέρια σου, Θεέ μας. Τα όρη σαλεύουν, οι θάλασσες ταράτονται. Το σύμπαν μετακινείται και θα το μετακινήσεις εσύ εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της αποστασίας, αν ο άνθρωπος δεν στραφεί να σε ζητήσει. Ω, δώσ' μας χάρη καθώς βλέπουμε τα γεγονότα αυτά τριγύρω μας, να αφυπνιστούμε ειλικρινά και με όλη τη σοβαρότητα να ζητήσουμε το πρόσωπό σου, τη χάρη σου και τη σωτηρία σου. Σε ευχαριστούμε για την τροφή την πνευματική που μας δίδεις. Δώσ' μας ακόμα για το όνομά σου και για τη δόξα σου και μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κύριου. Αμήν. Σεισμοί μέσα στον κόσμο. Και η Γραφή μιλάει για τέτοια γεγονότα σε πολλές περιπτώσεις. Ένας σεισμός ήταν εκείνος που γίνηκε στη θάλασσα της Γαλιλαίας όταν οι μαθητές ήταν μέσα στη βαρκούλα και σηκώθηκαν τεράστια κύματα. Σύστηκε ο τόπος, ήταν σεισμός. Εκείνη η τόπη εκεί πέρα είναι σεισμοπαθής. Εδώ εκείνο το πράγμα που έχει κατεβεί κάτω

σε γένετο επί της γης. Τέτοιος σεισμός δεν έχει γίνει. Τα νησιά φεύγουν, τα όρη εξαφανίζονται, πέφτει από τον ουρανό, πέφτουνε λίθοι πύρινοι σε μέγεθος τα λάμπα, οι πόλεις των εθνών πέφτουν όλες, γκρεμίζονται, η Βαβυλώνη μεγάλη χωρίζεται σε τρία μέρη. Καταπληκτικό. Φόβερο. Και να είναι ακριβώς την εποχή εκείνη, είναι η φιάλη του 7ου Αγγέλου. Εντάξει, κεφάλαιο 18 εδάφιο της Αποκαλύψης. Είναι η εποχή εκείνη που ο άνθρωπος στηριγμένος στη δική του την ικανότητα. Και στην ικανότητα του δικτάτορου στον οποίο θα έχει επικεφαλής ανεβάσει, τον Αντιχρίστο. Στην σατανική του ικανότητα. Θα νομίζει ότι είναι ευτυχής ο κόσμος. Ότι λύσανε τα προβλήματα. Τα έχουν όλα στα χέρια τους. Και αυτό σαλεύει τη γη. Ο κόσμος είναι στα χέρια του Θεού. Τίποτε δεν είναι. Μια φαντασία είναι τούτη η ζωή. Αν θέλεις να το καταλάβεις, μια φαντασία είναι. Ένα όνειρο που χάνεται και φεύγει και δεν είναι. Όσο και να σου φαίνεται στερεό. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται και άλλοι δυο σεισμοί. Οι οποίοι είναι φοβεροί για τη σημασία τους και το νόημά τους. Ο ένας ήταν όταν γίνηκε εκείνο το κοσμοϊστορικό γεγονός. Τότε που το σύμπαν από πάνω έκλεινε να δει τι συμβαίνει, τι γίνεται. Οι άγγελοι επιτιμούσαν να παρακύψουν. Τότε, όταν επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, εκείνος, ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός, είχε λέει σεισμός μέγας. Μαζί με το σκοτίνιασμα του ουρανού, οι πέτρες εσχίστηκαν. Η γη έτρεμε. Σαν αναγνώριζε ποιος ήταν εκείνος που πέθανε στο σταυρό. Δεν ήταν δυνατόν. Πώς ήταν δυνατόν να γίνει δεκτό αυτός ο δημιουργός του κόσμου, του σύμπαντος, της γης. Είπεν και γένετο. Για φαντάσου το. Φεύγει το μυαλό σου. Φεύγει. Καμιά φαντασία δεν μπορεί να σου στείλει. Αν τι βαρύ, τι μεγάλο, τι ασύλληπτο αντίλητρο πληρωνόταν επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά για τη σωτηρία τη δική σου. Δεν μπορούσε η γη να μείνει απαθής. Έτρεμε και σάλευε η γη. Τα σπλάχνα της εδονούντο. Και για την σημασία του γεγονότος ακόμα. Τι εμπετεύχει. Για το αποτέλεσμα που ήρθε. Τι ήρθε. Ολόκληρο το χρέος της ανθρωπότητος ξοφλήθηκε. Μια κρίση φοβερά του Θεού έπεσε απάνω στον κόσμο. Εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Ή έτρεμε κάτω τα χέρια της δικαιοσύνης του Θεού. Και το χρέος πληρώθηκε απάνω στον Γολγοθά. Σταλαγματιά, σταλαγματιά. Ένα μικρό πράγμα η σωτηρία σου. Η σωτηρία σου δεν είναι μικρό πράγμα, είναι συγκλονιστικό πράγμα. Λένε μερικοί, α, κάνω κάτι, τι να κάνεις, τι αστεία πράγματα, τι να κάνεις. Έτσι χαμένος που είσαι και να βάλεις, τι να κάνεις, ο Θεός έκαμε. Σταμάτα να δεις τι έκαμε ο Θεός. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Έτσι νομίζεις πως μπορούσες να βγεις από τις φλόγες της κολάσεως που σε κύκλωναν. Έτσι νομίζεις πως μπορούσες να ελευθερωθείς από τις αλυσίδες της αόρατης αναστάτωσης. Μεγάλη αναστάτωση. Εύκολα δεν έφευγες. Εύκολα δεν μπορούσες να ελευθερωθείς. Εύκολα δεν ξέφευγες. Αστεία πράγματα την πήραμε τη σωτηρία. Α, σωτηρία σώθηκα κι εγώ. Στάσου. Συλλογήσου τα. Σκέψου τι γίνει και για να σωθείς. Αυτό θα σε βοηθήσει η καρδιά σου από μέσα να διαλυθεί κυριολεκτικά, να σπάσει, να πέσει στα γόνατα, να κλάψεις, να πεις Θεέ μου. Τι είναι αυτό που έκανες, τι γίνηκε για μένα για να σωθώ. Και τότε θα εκτιμήσεις τη σωτηρία σου. Αποκτήθηκε. Πώς αποκτήθηκε η σωτηρία σου. Κοίταξε τι λύτρο πληρώθηκε.

η γη που κουνήθηκε από κάτω και οι πέτρες σχίστηκαν. Έτσι νομίζεις πως ελευθερώνεσαι. Και πετεύχθη κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Το χρέος σου δεν θα το ξαναβρεις ποτέ πια μπροστά σου. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο εμμόκρινε αφημών, τα σαμαρτία συμφώνει, λέει ο λόγος του. Τρέξε όσο θέλεις προς τη Δύση, θα την πιάσεις ποτέ. Όσο και να τρέχεις, πάντα θα έχεις μια Ανατολή πίσω σου, μια Δύση μπροστά σου. Και αντίστροφα. Δεν συναντώνται αυτά τα δύο σημεία. Άλλο τόσο, οι αμαρτίες σου έχουν φύγει από σένα. Η οφειλή σου, το χρέος σου, δεν το ξανασυναντήσεις, διότι πληρώνει. Και πληρώθηκε τόσο πολύ ακριβά και πληρώθηκε από τον Υιόν του Θεού, το είδε όλο το σύμπαν, υπέγραψε ο Θεός, σφράγισε ο Θεός με τη σφραγίδα τη δική του, της αποδοχής του. Κανείς δεν μπορεί να τα μεταβάλει αυτό το πράγμα. Λένε μερικοί, λέει, να πάει να σκητέψει, να πάει σε κανένα βουνό, να προσπαθήσει να κοιμηθεί σε καρδιά. Αν δεν κάνεις το τι θέλεις να κάνεις, ανάποδα να γυρίζεις. Φεύγουν οι αμαρτίες καημένες. Φεύγει η ενοχή. Δεν σβήνει με τίποτα. Είσαι βουτυγμένος και δεν μπορείς να ελευθερωθείς με κανένα τρόπο. Αν ο Θεός δεν πλήρωνε για σένα. Αν δεν έστενε τον Υιό να πληρώσει για σένα. Μόνος τρόπος. Και ένα άλλο σεισμός εγίνηκε. Την ημέρα που αναστήθηκε ο Χριστός. Άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό. Η γη λέει εσχίστηκε. Πετρακίνη κίνησε. Τα χέρια του Άδου και του θανάτου παρέδισαν. Δεν μπορεί να κρατήσει τους νεκρούς του πια. Νικήθηκε κι αυτή η δύναμη. Ο Χριστός απαρχή των κεκυμημένων πρώτος αυτό. Βγαίνει από τον Άδο. Αν έρχεται από τον Άδη και βγαίνει, χρειάζεται. Ενός να σημάνει το γεγονός, το καταπληκτικό γεγονός που γίνεται. Αφενέρου να δείξει ότι εκείνος που αναστήθηκε, ποιος είναι, πόσο μεγάλος είναι. Αυτά τα γεγονότα μέσα στο Λόγο του Θεού είναι πολύ φοβερά, αδελφοί. Μπορεί να μας πει κανείς μόνο τα ίδια λόγια, τα ίδια λέτε καθηγητή. Τούτη η ζωή δεν έχει άλλο νόημα. Να μάθουμε αυτά, να τα σπουδάσουμε, πώς το λένε. Όπου και να είναι φεύγει η ζωή. Όπου και να είναι έφυγε. Τι έγινε, τι πιάσαμε. Και εκείνους που νομίζει ότι έχεις δεν έχεις τίποτα. Τίποτα δεν έχεις πιάσει, φίλε. Από ό,τι έφαγες και από ό,τι δίθηκες, όλα τα μένουν εδώ πέρα. Και φεύγεις. Κοίταξε μυριάδες στην ιστορία του κόσμου. Όσοι περάσανε. Δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι περάσανε. Όλοι. Τι πιάσανε. Αγωνίστηκαν. Φωνές, κακό αίμα κύσανε. Υδρότα, προσπάθειες, αγωνίες, άγχος. Ρε γιατί άγχος. Για μια ζωή που θα φύγει. Ψωμάκι έχεις. Ένα ρούχο έχεις να μην πεις. Κάπου κοιμάστε. Δόξασε το Θεό. Εκείνο που χρειάζεται να πάρεις γι' αυτό είπες. Να πάρεις τη σωτηρία σου. Αυτόν το μεγάλο γεγονός, αν το πήρες ευτυχισμένος, ο ουρανός ξέρει, το όνομά σου γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Ολοκλήρωσες το νόημα της παρουσίας σου και αποστολή σου στον κόσμο. Έπιασες με τα χέρια της πίστεως το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας που έκανε ο Θεός για σένα. Τότε μάλιστα, ξεπλήρωσες την αποστολή σου. Δεν έφτασε να γίνεις πρωθυπουργός, τι κάνεις πάλι. Λίγες μέρες και τρανός επενδυτές ή στην άλλη. Δεν έχουν σημασία αυτά τα πράγματα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρξει μια εξέλιξη μέσα στη ζωή. Αν μπορείς κάτι, μην του δίνεις όμως σημασία. Δεν έχει αυτό τόσο σημασία. Σημασία έχει το άλλο. Πού θα βρεθεί στην αιωνιότητα. Εάν σε καλέσει ξαφνικά που θα πας. Τι γίνεις. Κάθε μέρα η ζωή. Δεν βλέπεις κάθε μέρα η ζωή. Δεν βάζεις εφημερίδες. Δεν τι γίνεται. Τι εγκλήματα, τι κακό, πόσοι άνθρωποι φεύγουν κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Η καρδιά μας να γονατίσει μπροστά σε εκείνη την προσφορά του Θεού και ένας άλλος σεισμός να γίνει πλέον στην καρδιά μας. Ε,
ένας σεισμός μέσα μας που θα σε κάνει να αναγνωρίσεις. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Εάν δηλαδή το γεγονός του Σταυρού και της Αναστάσεως σε καταπλήξει, σε σταματήσει, σε συγκλονίσει, αν αυτά τα γεγονότα σε συγκλονίσουν, η καρδιά σου από μέσα, όχι οι πέτρες του κόσμου να σχιστούν, αλλά η πέτρα της καρδιάς σου από μέσα να σχιστεί. Αυτή η πέτρινη καρδιά σου να σχιστεί και να αναγνωρίσεις τι ο Θεός έκανε για σένα. Γιατί, Θεέ μου, τόσο καταπληκτικό πράγμα αυτό είναι. Εάν αυτό γίνει μέσα σου, αν αυτός ο σεισμός της μετανοίας και επιστροφής πραγματοποιηθεί μέσα σου και να γνωρίσεις τη χάρη του Θεού, ολοκλήρωσες τον προορισμό σου, το γιατί ήρθες στον κόσμο τούτο. Τα άλλα δεν έχουν σημασία, τα άλλα δεν έχουν νόημα. Είναι μικρή η βαρύτη στον άλλον, τίποτα. Μη σε σταματούν. Ο Θεός θα μας δώσει χάρη. Θα ψάλλουμε έναν ύμνο. Αλλά είπαν μερικοί ότι πρέπει να τον ψάλλουμε όχι για να ξεκουραζόσαστε και λιγάκι. Ας καινοτομήσουμε λοιπόν, όχι, τον ύμνο

0: Ναι, Κυριά μας Ιησού, σε ευχαριστούμε. Ω, ήρθες από πάνω από τους ουρανούς για την σωτηρία τη μοναδική τη δική μας. Το σύμπαν συγκλονίστηκε την ημέρα εκείνη. Οι πέτρες στη γη εστίστηκαν. Όταν ήρθες για να απλώσεις τα χέρια σου επάνω στο θυσιαστήριο να προσφέρεις τον εαυτόν σου λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Τώρα μας χάρη και οι πέτρες των καρδιών μας να στήσουν, να αναγνωρίσουμε το μεγαλείο της δόξης σου, της αγάπης σου για μας και το έργο που επετελέσει. Στο σταυρό εμπλήρωσες με την Αναστάσή σου θεμελίωσες την καινούργια ζωή της δόξης, την οποία μας χαρίζει δωρεάν. Τα γεγονότα αυτά, τα μοναδικά, ο Θεέ μας. Κάνε να συγκλονιστούν οι καρδιές μας από μέσα. Κανείς σας μη μείνει απαθής. Τα μέλος, σώσε ψυχές. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Για το όνομά σου το δοξασμένο. Τώρα και εις αιώνας αιώνας. Σμή στην ιστορία. Σεισμή και μέσα στη ζωή. Αυτόν το νόημα όλων αυτών των γεγονότων. Ο Θεός δεν θα ησυχάσει έως ότου ανοίξει η καρδιά σου να πάρεις τη σωτηρία σου, διότι σε θέλει για την αιωνιότητα. Πότε το πάρει. Σε θέλει για την αιωνιότητα. Όταν πήγανε και του ανήγγυλαν, θυμόσαστε. Για εκείνους τους Γαλιλαίους, των οποίων το αίμα ο Πιλάτος το έμειξε με τις θυσίες τους έσπαξε, ενώ θυσιάζανε. Και όταν πήγαν και του ανήγγυλαν για έναν πύργο που έπεσε στο Σιλοάμ και σκότωσε 18. Κύριος κούνησε το κεφάλι και τους είπε, νομίζετε πως αυτοί είσατε οι πλέον αμαρτωλοί? Όχι, σας λέω, αλλά εάν δεν μετανοήσετε, πάντες ομοίως. Μπορεί να μην είναι τέτοιο πράγμα, να πέσει πύργος ή να γίνει μια σφαγή, κάτι άλλο. Αλλά ομοίως θα απολεστείτε. Νομίζουμε ότι στο Βουκουρέστι είσατε οι πιο αμαρτωλοί. Όχι. Ή στην Κίνα είσατε οι πιο αμαρτωλοί. Για σκέψου, σε μια μέρα 1 εκατομμύριο, Όχι. Αλλά αν δεν μετανοήσετε, και θυμόσαστε τους είπε εκείνη την παραβολή με την κίνητη ησυχιά μέσα στο αμπέλι που δεν έδινε καρπό. 3 χρόνια, λέει ο νοικοκύρης, έρχομαι και ζητάω καρπό. 3 χρόνια. Βέβαια μιλούσε για το έθνος του Ισραήλ, την ψυχή του Ισραήλ που δεν έφερνε καρπό. Αλλά γενικότερα μπορεί να πει κανείς, ο πάσα άνθρωπος είναι τέτοιος, σαν μια σιγά. Όλη σου η αξία είναι να φέρεις τον καρπό της μετάνοιας επιστροφής. Αν δεν το φέρεις αυτό, η σιγά δεν έχει καμιά αξία. Ούτε το ξύλο της, ούτε τα φύλλα της, σαν δέντρο, με τη σκιά της και τις ρίζες της που πάνε στα πλάγια, καταργεί τον χώρο γύρω, δεν φυτρώνει τίποτα πλάι της. Τα ίδια και στον άνθρωπο. Αν δεν φέρεις τον γλυκύ καρπό της μετάνοιας και επιστροφής. Θα έρχεται ο Θεός κάθε μέρα και κοιτάει. Μήπως σήμερα, μήπως αύριο. Περνάνε οι μέρες, περνάνε τα χρόνια και του λέμε εμείς, κάτσε στην άκρη, εδώ έχουμε δουλειές να κάνουμε, business, να βάλουμε χρήματα, έχουμε να πάθουμε δουλειές, έχουμε να μάθουμε γράμματα, έχουμε να πάρουμε τελειώσουμε σπουδές. Βρε σταμάτα, εάν σε πάρει πάνε περίπατο όλα αυτά τα πράγματα. Βγες από αυτή την θανάσιμη αμεριμνησία, βγες, ξύπνα, πάρ τη σωτηρία, να σε είσαι. Από και πέρα θα κάνεις ό,τι ο Θεός θέλει. Από τη σωτηρία. Και λέει ο Κυπουρός εκεί πέρα παρεκάλεσε τον οικοκύρη που είπε, κάτω από εκεί πέρα εξερίζωσέ το δέντρο αυτό, δεν θα έρθει καρπού, δεν το βλέπει. Κάτω, καταργεί και τη γη. Στάσου του λέει, και τούτο το χρόνο, λίγο ακόμα. Και τούτο το χρόνο να σκάψω γύρω του. Και βλέπεις κάτι σκάψιματα μέσα στη ζωή, γύρω, στη ζωή μας. Καμιά φορά η τσάπα σε φτάνει μέχρι τις ρίζες. Συγκλονίζεται το δέντρο ολόκληρο. Μήπως φέρει καρπό. Σαν διάβασα τούτο το γεγονός των δύο παιδιών με συνεπάραξη. Η κυρία
1: des Spiegeln passiert. Deshalb bedanke ich mich. Το τρίπιο κράτη να μπουν μέσα και να πάνε στο πηγάδι εκεί να πατήσουν πάνω. Και να χαθούν. Σε εκείνο το σκοτεινό και ψυχρό πηγάδι. Ω Θεέ μου, τι τσαπιά ήταν αυτή μέσα στη ρίζα αυτών των οικογενειών. Τάχα θα το καταλάβουν έτσι που να συγκλονιστούν, να στραβούν από ένα θέμα. Και τόσα γεγονότα μες στη ζωή, αγαπητοί. Ω, η τσάπα του Θεού που χτυπάει βαθιά μες στις ρίζες της ζωής μας. Μήπως στραβούμε και μήπως μεταβρίσουμε. Για αμέριμνη ζωή και τι ομορφότερο. Αν τον βάλαμε εδώ πέρα να μας τα πει, θα μας έλεγε, αγαπητοί μου, όπως και εσείς. Και εγώ στην εποχή μου έψαξα να βρω μια δουλίτσα. Μια δουλίτσα να βολευτώ. Αυτό δεν κάνετε και εσείς όλοι. Μια δουλίτσα να βολευτώ. Και την βρήκα. Και την καλύτερη τάση μπορούσε να ήταν από αυτή. Οι άλλοι ήσανε μέσα. Και εγώ έρχομαι από όλους απ' έξω από τη φυλακή και τους φύλακα. Πήρε και τα κλειδιά στα χέρια μου και τα γύριζα. Γιατί όλοι μέσα. Είχα τη σύνταξή μου, περίμενα να πάω τη σύνταξη, το μισθάκο που έπεφτε κάθε μήνα, δουλειά ήσυχη, είχα κι άλλους βοηθούς που φυλάγανε, ήμουνα μια χαρά. Και έλεγα, έτριβα τα χέρια μου και έλεγα πως τα προβλήματα είχαν λύσει όλα. Αλλά ξέρετε, ήμουνα σαν και εκείνους που κοιμούνται στην κορυφή του καταρτιού. Έτσι να κάνεις τα πέσεις. Και εκείνη η θανάσιμη αμεριμνησία. Αυτή η ένοχη και εγκληματική ησυχία. Έχω μια μέρα να συμβαραχθεί ολόκληρη. Μου πέσαν στα χέρια κάποιοι υπόδικοι, μου τους φέρανε, τους συνέλαβαν, μου δώσαν παραγγελία τους περιποιηθώ, τους έδωσα, τους έβαλα στην εσωτερική φυλακή. Α, τι άκουγα κάθε μέρα. Τι άκουγα από αυτούς, τη νύχτα. Τρελήσατε αυτοί οι άνθρωποι. Ψιλοπάγανε, ματωμένοι, χτυπημένοι. Και από το πλήθος δερμένοι και από μένα. Μέσα στη φυλακή, την εσωτέρα φυλακή. Δεμένα τα πόδια, δεμένα τα χέρια. Πού το βρήκαν αυτό το ψυχικό σθένος. Και τ' άκουσα τη νύχτα κάτι υμνοδίες. Τι σαν τα κοινά. Λες και είχαν ανοίξει ουρανοί και άγγελοι ψάλανε. Και δεν ήμουνα μόνο εγώ το άκουγα. Ακούγανε τη λόγη μου, το γύρο, όλοι φυλακισμένοι. Και ενώ συλλογιόμουνα μέσα μου, τάχα είναι οι άνθρωποι στα καλά του, στα λογικά του, ή είναι τρελοί. Ω, τι ήταν εκείνο που γίνηκε. Ω, τι ήταν εκείνο που γίνηκε. Ω, τι σεισμός ήταν αυτός που γίνηκε. Συγκλονίστηκε ολόκληρη η γη. Οι πόρτες πάγανε και ανοίγανε, οι φυλακές πέφτανε, το σύμπαν σάλευε, είπα, το παν γκρεμίζεται. Υπάρχει ένας νόμος στα χρόνια μας, υπήρχε ένας νόμος στα χρόνια μας, θα μας έλεγε, που έλεγε ότι αν ο δεσμοφύλακας δεν τους φυλάξει και του φύγουν οι δεσμοί, παίρνει αυτός τη θέση εκεί. Συνήθως, αυτό γινότανε αν ξέφευγε κανένας, αν είδα ότι οι πόρτες ανοίξανε και σκέφτηκα ότι μπορούσα να έχουν φύγει όλοι. Ω, φρίκη, συμφορά μου, είπα. Δεν με περιμένει να καταδείξει. Να πάρω εγώ τη θέση τους τώρα. Και να αναφύγει εδώ φέρει έξω. Και είδα μπροστά μου όλο το παρελθόν μου και όλη τη ζωή μου. Και είδα μπροστά μου όλη την ενοχή μου και τις αμαρτίες μου. Και είδα το τραγικό εαυτό μου και κατάλαβα. Ή αμέριμνος που ήμουν τη στιγμή που έπρεπε να ανησυχώ για τον εαυτό μου, για την τύχη μου, για τον μέλλον μου. Μου φέρε στη μνήμη όλες τις αμαρτίες μου. Εκείνος ο σεισμός, είπα, τι γίνομαι πια. Για το έρχονται σε δύο. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι αυτός. Είναι ανάγκη να γίνει σεισμός μέσα στη ζωή σου. Μήπως ξυπνήσεις, μήπως αναγνωρίσεις. Και τότε έρχεσαι στα πόδια αυτών των ανθρώπων και υπακτήρια. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και αυτοί μου είπαν μια απλή συνταγή. Πίστεψε τον Κύριο Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί. Συ και ο οίκος σου. Τι απλή συνταγή. Σεισμοί γίνονται μες στη ζωή των ανθρώπων. Θες ένας θάνατος ξαφνικός, σεισμός, σε συγκλονίζει να σπάσουν τα παραθυρόφυλλα, οι πόρτες της καρδιάς σου. Μήπως ανοίξει αυτή η καρδιά η πέτρινη και μπει το φως, ο Χριστός. Ένα όλο ξαφνικό γεγονός, μια καταστροφή. Ένας φυσικός σεισμός, μια αρρώστια, ένα πράγμα, ένα άλλο. Σαφιές, στηρίζω τον δέντρο. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό για σκληρότητα. Δεν έφτιαξε τον κόσμο για να τον καταστρέψει. Αλλά αν συγχαθεί σε αιώνια, τι αξία έχει ο κόσμος και η ζωή, το σύμπαν και η ζωή. Τι αξία έχει. Για τούτο τον καρπό της μετάνοιας και επιστροφής. Γίνονται όλα. Και είναι το μακάρι, αγαπητοί. Αν αυτούς τους σεισμούς είτε μακρινή από μας, μακριά από μας, είτε κοντινή στη ζωή μας, πιο κοντά στη ζωή μας, ώστε να τους αισθανόμαστε και να τους νιώθουμε. Αν αυτοί οι σεισμοί μας συγκλονίζουν και μας συγκλονίζουν σε σημείο τέτοιο που η πέτρα της καρδιάς μας να σχιστεί, να ανοίξει και να δεχτούμε τον Κύριο τη δόξη, τη χώρα, τη σωτηρία, ανοίγει ο ουρανός. Μια αιωνιώτης, όμορφη και χαρούμενη, είναι μπροστά μας. Όμορφη και χαρούμενη, απερίγραπτα όμορφη και χαρούμενη, είναι θα ευτυχή. Και τι άλλο θέλει.

ευχαριστούμε, Θεέ μας. Είσαι θαυμαστός και καταπληκτικός. Στις πράξεις σου, στις ενεργειές σου μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Οποίους σεισμούς κάνεις εσύ. Και γύρω μας και μέσα στη ζωή του καθενός. Ω Θεέ μας, με το μοναδικό σκοπό να κερδίσεις τη ψυχή, να κερδίσεις την ύπαρξη για όλη την αιωνιότητα, για να σωθεί και να μην χαθεί. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Συγκλώνησε ψυχές ώστε να γυρίσουν έξω στον κόσμο. Και μας όσοι είμαστε εδώ μέσα, δώσ' μας τη χάρη να καταλάβουμε το νόημα όλων αυτών των ενεργειών, ώστε οι καρδιές μας να σου χαριστούν και να σε δοξάζουν. Ώστε ο καθένας μας να γίνει μιμητής, σαν γελιοφόρος του δύο μας, των ενεργειών σου, ενιερμηνές των ενεργειών σου στον κόσμο, για να γνωρίσει ο κόσμος τη χάρη σου, να γνωρίσει τη σωτηρία σου, την απαρτήση την οποία ετοίμασε, για την οποία συγκλονίστηκε το σύμπαν πράγματι, όταν ο Υιός σου ήρθε και πλήρωσε για τον καθένα από εμάς. Ω Θεέ μας, μείνε μαζί μας, σε ευχαριστούμε. Καθόρισέ μας εν ειρήνη, για το όνομά σου και για την δόξα. Τώρα και εις τους αιώνες.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αυτή είναι μια σειρά, το λέω για κάποιον που τυχόν είναι για πρώτη φορά μεταξύ μας απόψε, μια σειρά που είχαμε ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό, για να δούμε αυτά τα γεγονότα που ολόγυρά μας φαίνονται πρωτόγνωρα, παράξενα, περίεργα, όλα τα έθνη είναι σε ανησυχία, κάτι σαν να πρόκειται να συμβεί, κάποια βαθύτερη έγνοια για το αύριο. Και ξεκινήσαμε αυτή τη μελέτη και είδαμε ότι οι γραφές, γραμμένες χιλιατηρίδες από ποικίλους συγγραφείς, γύρω στους 40 συγγραφείς, όλοι τους έχουν να προσθέσουν και ένα πετραδάκι δικό τους, ώστε χτίζουν ένα οικοδόμημα προφητικό για τις μέρες τις οποίες διερχόμαστε και τις υπόλοιπες οι οποίες θα κυλήσουν, και όπως φαίνεται δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Βέβαια, αυτό το λέμε με κάθε επιφύλαξη, γιατί ο Θεός μέσα στα σχέδιά Του, στην πανσοφία Του και την πάντα δυναμία Του, έχει τρόπους να βρίσκει για να βοηθήσει έναν κόσμο χαμένο, ξεπεσμένο και αμαρτωλό, να τον οδηγήσει στην αλήθεια και στην αποκάλυψη των σχεδίων Του. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να θυμίσω μόνο 4 πράγματα από την τελευταία φορά τα οποία είχαμε θίξει και να προχωρήσουμε απόψε παρακάτω. Είχαμε πει ότι θα υπάρξει στον πλανήτη μας, στη γη μας, έτσι προβλέπουν οι γραφές, ένας εδρεωμένος και οργανωμένος αθεϊσμός που θα εμπέζει την πίστη που στηρίζεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Εξηγήσαμε μέσα από τις γραφές και είδαμε από κοντά πώς αυτά περιγράφονται, αλλά όχι εδώ και εκεί σκόρπια παραδείγματα, δηλαδή ανθρώπων που μας λένε «καλά και εγώ δεν δέχομαι τον Χριστό και δεν πιστεύω», αλλά ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο φαίνεται παντού σήμερα να υπάρχει. Επίσης είδαμε ένα δεύτερο σημείο, ότι οι πολιτικές εξουσίες ολόκληρες, συγκροτημένες, οι αρχηγοί τους και εκείνοι οι οποίοι κυβερνούν μαζί τους τον κόσμο, θα είναι που θα σταθούν ανοιχτά πλέον και θα πούν «δεν θέλουμε, είναι δεσμά τα οποία τόσα χρόνια μας κράτησαν, μας έδεσαν αλυσίδες, θέλουμε να σπάσουμε τους δεσμούς, να σπάσουμε τις αλυσίδες και να ελευθερωθούμε». Εξάλλου είχαμε πει και το επαναλαμβάνω, ότι εάν ανοίξουμε τα βιβλία που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό, και είναι πάρα πολλά, γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, όλα σε αρνητική μορφή και αρνητικές θέσεις, θα δούμε ότι μέσα τους αυτό το λένε καθαρά. Μας έκαναν πλήσια εγκεφάλου, αυτό ακούμε να μας λένε. Δεχθήκαμε πάνω μας δεσμά, σκληρές αλυσίδες. Γι' αυτά θέλουμε να τα σπάσουμε τα δεσμά, τις αλυσίδες να τις κομματιάσουμε και να ελευθερωθούμε. Αλλά εάν αυτές πράγματι είναι αλυσίδες, θα δούμε από το Λόγο του Θεού ότι δεν πρόκειται για τέτοιες αλυσίδες. Ο Θεός δεν επιβάλλει στον άνθρωπο καμιά δέσμευση. Τον τιμά σαν προσωπικότητα ελεύθερη, και γι' αυτό ο κόσμος είναι έτσι όπως είναι. Διότι αν ο Θεός ήθελε να παρέμβει δυναμικά και να επιβάλλει τη θέλησή Του, τότε ο κόσμος θα ήταν οργανωμένος, όπως είναι οργανωμένοι οι νόμοι μέσα στη φύση, δηλαδή η γη μας γυρίζει κανονικά στον άξονά της, όλα τα αστέρια ολόγυρα στο ηλιακό σύστημα, οι πλανήτες το ίδιο,

ή που βάζουμε στο πρόσωπό μας για αποσμητικά χρήσιμα τα οποία θεωρούμε, ενώ θα μπορούμε να διαλέξουμε άλλους μεθόδους. Χωρίς να είναι αυτός ο τρόπος, αυτά τα σπρέι, εκείνο το αέριο που έχουν μέσα, κατεβαίνει σιγά σιγά, ανεβαίνει σιγά σιγά και θίγει αυτό το στρώμα του όζοντος. Όπως επίσης τα ρεωθούμενα και τόσα άλλα του μηχανικού μας πολιτισμού. Λέγω λοιπόν ότι ο Θεός έχει βάλει νόμους. Λειτουργούν αρμονικότατα εκτός αν εμείς παρέμβουμε και θελήσουμε να χαλάσουμε, όπως χαλάμε και μολύνουμε ολόγυρά μας το περιβάλλον και τη φύση. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός που βάζει δεσμούς και αλυσίδες. Αλλά ο Θεός αφήνει ελεύθερα να διαλέξει ο καθένας από εμάς, εάν θέλει ή όχι, να μείνει κάτω από την παρουσία και το φως του Θεού. Και επαναλαμβάνω, γι' αυτό όλα είναι χαλασμένα στην ανθρώπινη ζωή, ακριβώς διότι ο Θεός δεν έχει παρέμβει. Αλλά είναι μια δικαιολογία. Ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει τέτοιες αλυσίδες. Τις έχει μεν, αλλά όχι από τον Θεό. Είναι οι αλυσίδες της προσωπικής του ανταρσίας, που αρνήθηκε τον Θεό και μπήκε μέσα σε δεσμά παθών και ορισμένων πιέσεων εσωτερικών που έχει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να μην εξαφθεί και να μην θυμώσει. Και αυτό φέρνει μέσα αναστάτωση στην κυκλοφορία του αίματος, αναστάτωση στην υγεία του, αναστάτωση στις κοινωνικές σχέσεις και ούτω καθεξής. Και είναι μόνο ένα από τα πολλά που αναστατώνουν τη ζωή μας. Ένα τρίτο σημείο που θίξαμε είναι ότι το κακό, η ανομία, όπως τα ονομάζει η Βίβλος, θα αυξάνει συνεχώς, έτσι που κατ' επέκταση θα επηρεάσει σιγά σιγά μεν και τις άλλες περιοχές της ζωής, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τον Θεό και λατρεύουν γνήσια τον Θεό, αλλά που για τον ένα ή άλλο λόγο θα τους επηρεάσει, ώστε μέσα τους θα πέσει το στρώμα της υψηλής στάθμης την οποία είχαν μπροστά στον Θεό και σιγά σιγά η αγάπη αυτή θα μειωθεί, την οποία έχουν προς την ευσέβεια και προς το να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν οι γραφές μας λένε ότι ένα από τα σημάδια αυτά θα είναι τους τελευταίους καιρούς και το είδαμε σε έκταση. Κατόπιν μιλήσαμε το τελευταίο σημείο αυτό από τα προηγούμενα για μια γενική αποστασία η οποία θα υπάρξει και ανάμεσα σε εκκλησίες με ονόματα χριστιανικά. Και εδώ στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη και στην Αμερική, συγκροτήματα με χριστιανικό όνομα δεν μαζεύονται για να λατρεύσουν τον Θεό, αλλά μαζεύονται για να μιλήσουν για το πού θα κάνουν τις καλύτερες εκδρομές, πού θα κάνουν τα καλύτερα ταξίδια ή πώς θα σχηματίσουν χωροεσπυρίδες κτλ. Και αυτές λέγονται εκκλησίες. Ακόμα υπάρχουν και εκκλησίες, αν είναι δυνατόν να το φανταστεί κανείς και όμως, ομοφιλοφίλων, οι οποίοι μετά από τη συνάθρησή τους καταγίνονται σε διαστροφή της φύσης τους και έξω από τις γραμμές που έβαλε ο Θεός. Τέτοια υπάρχουν. Και ο Λόγος του Θεού μας τα προείπε και απόψε έχουμε να προσθέσουμε ακόμα μερικά πράγματα την ώρα που έχουμε μπροστά μας και θα παρακαλέσω πρώτα-πρώτα να ανοίξουμε στην επιστολή του Τιμόθεου την πρώτη. Επιστολή προς Τιμόθεον την πρώτη στο κεφάλαιο 4. Επιστολή προς Τιμόθεον πρώτη α κεφάλαιο 4. Είναι στη σελίδα 1052. Έχετε μπροστά σας τις γραφές και είναι καλό να τις προσέχουμε από κοντά, δηλαδή να προσέχουμε τα λόγια του Θεού. Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιον δέλτα, το πρώτο εδάφιο. Το διαβάζουμε. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσιν αποστατήσει την αίση από της πίστεως προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και διδασκαλίας δαιμονίων. Έχουμε δηλαδή εδώ την στροφή ανθρώπων, λένε οι γραφές, που τους καιρούς αυτούς τους τελευταίους, όπως θα δούμε αμέσως, λεπτομερέστερα, άνθρωποι που θα βρίσκονται στην πίστη και θα ομολογούν την πίστη του Ιησού Χριστού, θα στραφούν αφενός μεν στον αποκρυφισμό και αφετέρου σε διδασκαλίες των δαιμονίων. Κοιτάξτε πώς το λέει καθαρά πλέον αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε. Το πνεύμα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού, ρητός λέει, χωρίς να υπάρχει τίποτα σκοτεινό, ξεκάθαρα το λέει. Τι λέει? Ότι εν υστέρης καιρής, στους καιρούς δηλαδή τους ύστερους, τους κατοπινούς, τους τελευταίους, καθώς το σχήμα του κόσμου τούτου θα προχωράει προς το τέλος του, τι θα συμβεί? Θέλουσε αποστατήσει την αίση από τις πίστεως. Μερικοί που θα είναι στην πίστη θα αποστατήσουν, αποίσταμε, αφίσταμε, θα σταθούν μακριά, κάπου αλλού θα βρίσκονται. Θα υπάρχουν, θα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά όχι στην πίστη, έξω από την πίστη.
Και αυτό το ένα δείχνει ότι υπάρχει

υπάρχει αποστασία, έξω δηλαδή άρνηση εκείνου το οποίο δέχονταν σαν πίστη μοναδική, και δεύτερον, θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Θα υπάρχουν δηλαδή διδασκαλίες ορόγυρα, οι οποίες φαίνονται όμορφες, λογικές, εξηγούν ορισμένα φαινόμενα στη ζωή, κατευθύνουν την ανθρώπινη ζωή και ικανοποιούν τις τάσεις εσωτερικές που έχει ο άνθρωπος για κάποια αναζήτηση, και δεν καταλαβαίνουν ότι είτε βιβλία είναι αυτά, είτε συζητήσεις και συγκεντρώσεις που γίνονται, είτε εμπειρίες, βιώματα, οπτασίες, συζητήσεις και κάθοδος όντων πνευματικών, άλλοτε σε μορφή αγγελική, άλλοτε σε μορφή έτσι με αχλή, χωρίς να είναι ξεκάθαροι, που γίνονται σε συγκεντρώσεις, σε σεάνς, στις μορφές τις αποκρυφιστικές, και επίσης σε πνεύματα πλάνης. Δηλαδή, μας λέει με άλλα λόγια εδώ, θα συμβούν όλα αυτά στους τελευταίους καιρούς, και μας λέει ταυτόχρονα ότι πρέπει να προσέχετε τι ακούτε και τι βλέπετε. Δεν είναι όλα που προέρχονται από τον Θεό, αλλά υπάρχει και άλλη πηγή. Πηγή πονηρή, πηγή επικίνδυνη, πηγή η οποία είναι εγκληματική για τον άνθρωπο, διότι θέλει να εγκληματίσει εναντίον του, να τον στείλει έξω από τον Θεό. Σας ρωτώ, στις μέρες που ζούμε υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα? Βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι ομολογούσαν ζωντανή πίστη στον Χριστό, σήμερα να μην βρίσκονται μαζί μας και να βρίσκονται σε άλλα σοκάκια, σε άλλα πόστα, σε άλλες θέσεις? Και ταυτόχρονα βλέπετε ο αποκρυφισμός να είναι μια ενασχόληση και μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι ομολογούν ή ομολογούσαν ότι είχαν τον Χριστό προσωπικό του σωτήρα? Το φαινόμενο αυτό είναι πάρα πολύ πλατή, πολύ διαδεδομένο. Και αν μπορούσαμε να κάνουμε μια έρευνα σε εκείνους οι οποίοι μαζευόμαστε πολλές φορές και γεμίζουμε αυτή την αίθουσα και τους δίναμε χαρτάκι στο χέρι να τους πούμε «πες μας για το α, β, γ, δ σημεία για τα οποία απόψε μιλάμε», θα μας έλεγαν «ναι, είχα κάποτε κάποιες επικοινωνίες, είχα κάποτε κάποιες γνωριμίες, πειραματίστηκα προσωπικά αυτά, δεν μπορώ να αποδεσμευτώ, έχω ενοχλήσεις, έχει χτυπηθεί το νευρικό μου σύστημα» και πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν για αυτούς οι οποίοι παραπλανώνται και οδηγούνται στο σκοτάδι και όχι στο φως. Αυτό λοιπόν είναι ένα, ότι από τα σημερινά που είπαμε, χριστιανοί τρέπονται στον αποκρυφισμό και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Θα μπορούσαμε να βρούμε κι άλλο ένα χωρίο από το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη, το κεφάλαιο Θ, στη σελίδα 1092. 1092 είναι το κεφάλαιο Θ και θα διαβάσουμε το εδάφιο 20. 1092 σελίδα, Θήτα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, 20 εδάφιο. Διαβάζουμε. «Και οι λοιποί των ανθρώπων, ήτινες δεν εθανατώθησαν με τα σπληγά ταύτας, ούτε μετενόησαν από τον έργο των χειρών αυτών, ώστε να μην προσκυνήσω τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπω συντείνονται, ούτε να ακούωσι, ούτε να περιπατώσουν». Εδώ μας περιγράφει βέβαια, όπως ξέρετε όσοι διαβάζετε τις γραφές, τους τελευταίους καιρούς για τους οποίους και μιλάμε, όταν θα ενσκύψει η μεγάλη αυτή περίοδος της επταετίας, της μεγάλης θλίψης, και ιδιαίτερα το δεύτερο μέρος, το σκοτεινό, τα 3,5 τελευταία χρόνια, όπου οι άνθρωποι θα δέχονται μία πάνω στην άλλη επανωτές της κρίσης του Θεού, με περιθώρια ελέους, με διαστήματα κενά, με περιθώρια ανοχής του Θεού, προσκλήσεις για μετάνοια. Και μας ονομάζει εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί, παρά τα αυτά, δεν θα θελήσουν να εγκαταλείψουν ούτε τη λατρεία των δαιμονίων, ούτε τη λατρεία των γλυπτών, τα οποία ούτε κινούνται ούτε μιλούν και είναι απλώς αντικείμενα λατρείας για τη ζωή τους. Μας δείχνει δηλαδή εδώ ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα εξακολουθούν, παρά τις κρίσεις του Θεού, παρά την πρόσκληση της αγάπης του Θεού για μετάνοια, θα εξακολουθήσουν να αγαπούν και να δέχονται και να αγκαλιάζουν όλες αυτές τις δαιμονικές διδασκαλίες και τις θέσεις έξω από το Ευαγγέλιο. Τώρα θα ήθελα να δούμε ένα άλλο σημάδι, το οποίο βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο δεύτερο από τα Ευαγγέλια, στην αρχή της Καινής Διαθήκης σχεδόν, στο κεφάλαιο ΙΓ, στο εδάφιο 22. Μάρκος, ΙΓ 22, είμαστε στη σελίδα 895. 895. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου λοιπόν, κεφάλαιο ΙΓ, εδάφιο 22, σελίδα 895. Διαβάζουμε εκεί.
θέλουσε εγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε και θέλουσε δείξει σημεία και τέρατα, δια να αποπλανώσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αυτό το σημάδι το ονομάζομαι θρησκευτική πλαστογράφη που θα εντυπωσιάζουν με σημεία και τέρατα. Μα θα πει κανείς, είναι δυνατόν, εκτός από τη δύναμη του Θεού, εκτός από τον Θεό που μπορεί να κάνει, βέβαια, το παραδέχεται κανείς λογικά, θαύματα, τέρατα και σημεία, είναι δυνατόν να συμβαίνει και από άλλη πηγή, από άλλο κανάλι, κάποια τέτοια εμφάνιση θαυμάτων, σημείων, τεράτων στον κόσμο μας? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οι γραφές μας απαντούν, βεβαίως είναι δυνατό. Και παραδείγματα έχει βίβλος σε ολόκληρο το μήκος των περιγραφών που δίνει. Ένα χτυπητό παράδειγμα που το ξέρουμε όλοι μας είναι όταν ο Μωυσής και ο Αρών πήγαν να μιλήσουν στο Φαραώ και του είπε ο Θεός του Μωυσή ότι θα κάνεις θαύματα που θα σου δίνω εγώ με τη ράβδα που θα έχεις στο χέρι σου. Και τα θαύματα αυτά τα οποία ήταν μεγάλα, τρομερά, συνταρακτικά, όμως μπορούσαν μέχρι ενός σημείου, αλλά μπορούσαν να τα επαναλάβουν και οι επαειδοί, δηλαδή οι μάγοι, οι αποκρυφιστές, εκείνοι που είχαν επαφή με τα δαιμόνια, μπορούσαν να τα επαναλάβουν μπροστά στο Φαραώ. Που σημαίνει ότι όλα τα θαύματα και τα σημεία που γίνονται στον κόσμο αυτό δεν είναι από τον Θεό. Και σήμερα μια μεγάλη πλειονότητα ανθρώπων πλανιέται ακριβώς γιατί υπάρχουν τέτοια θαύματα στην εποχή μας. Όταν παραδείγματος χάρη πηγαίνει κανείς σε έναν κύκλο, του λένε ότι έλα εδώ, πονάει το στομάχι σου, δεν χρειάζεται να κάνεις εγχείρηση. Έχεις πέτρα στα νεφρά, δεν χρειάζεται να κάνεις εγχείρηση, ούτε να πας σε αυτό το λιθό θράφστη, ο οποίος είναι τώρα ένα καινούριο μηχάνημα για μερικές περιπτώσεις των νεφρών. Έχεις πονοκεφάλους, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Έχεις εξογκώσει το σώμα και υπάρχει καρκίνος, ούτε αυτό χρειάζεται να το κάνεις. Πάμε. Υπάρχουν συγκεντρώσεις που μαζευόμαστε στο όνομα του Θεού και εκεί μέσα γίνονται θαύματα και πραγματικά. Αρχίζουν και προσεύχονται συναθρήσεις αυτές στο όνομα του Θεού και επαναλαμβάνουν το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών εν της ουρανής και τα λοιπά. Αλλά όταν αυτοί μιλάνε για το Πάτερ ημών, δεν εννοούν τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά εννοούν τον αιωσφόρο, τον διάβολο. Άλλο λένε τα λόγια και άλλο είναι το περιεχόμενο της προσευχής. Και εκεί, χωρίς ανέμακτες εγχειρήσεις γίνονται. Εγχειρήσεις που δείχνονται και από την τηλεόραση. Όχι στην πατρίδα μας ακόμα. Ίσως θα το δούμε και αυτό αργότερα. Διότι είναι ο καιρός που ζούμε οι τελευταίες μέρες. Εγχειρήσεις επιθέτουν χέρια. Γίνονται θαύματα, τέρατα, μεγάλα, σημεία. Στους δρόμους περπατάνε άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο μου έδωσαν, η τρίτη εναλλακτική λύση, να το διαβάσω. Ο άνθρωπος που μου το έδωσε, δεν τον βλέπω να είναι εδώ απόψε, το έφερα να το επιστρέψω, είναι κάπως φαντάζομαι ταραγμένος και το βιβλίο αυτό το έχουν κρύψει. Αλλά είναι τόσο απλό το πράγμα εκεί. Μιλάει για το UFO, τα οποία είναι τα γνωστά τα άτια, δηλαδή τα άνευ ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα, και νομίζει κανείς ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο ανθρώπινο. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας εθισμός που γίνεται μέσα στη σκέψη, αυτή είναι η πλήση του εγκεφάλου, να συνηθίζει ο άνθρωπος, όπως και με τον αριθμό 666 που γίνεται θόρυβος για τις ταυτότητες και τα τόσα άλλα, έως ότου ο άνθρωπος πιαστεί από σημάδια, από χτυπητά γεγονότα, για να καταλάβει τι γίνεται, τι συμβαίνει, για να γίνονται θαύματα, τέρατα και σημεία. Άρα εδώ από πίσω είναι ο Θεός. Επομένως πάμε λοιπόν. Αν δεν είναι έτσι, λένε οι γραφές. Οι γραφές μας προειδοποιούν και μας λέει προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Διαβάζετε τις γραφές στο Λόγο του Θεού, να βρείτε φως, να δείτε ότι δεν είναι μόνο τα θαύματα που δίνει ο Θεός, αλλά γίνονται και από άλλες πηγές. Γι' αυτό το ονομάσαμε η πλαστογράφη του Θεού, με τέρατα και σημεία, για να αποσπάσουν καλή την πίστη συνειδήσεις ανθρώπων, να τους παγιδέψουν και άντε τότε να τους βγάλεις από εκείνη την παγίδα. Είναι δύσκολο. Κάτω από τα νύχια του διαβόλου, αν δεν έχουν φως, να στραφούν στον ελευθερωτή τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν διαβάσαμε εδώ ότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι. Θα έρθουν δηλαδή στις τελευταίες μέρες τέτοια σημάδια και ψευδοπροφήτες που θα δείξουν σημεία και τέρατα για να αποπλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τόσο πολύ θα προχωρήσουν. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα βλέπουμε σήμερα. Είναι λοιπόν σημάδι των τελευταίων καιρών που το προείπε και ο Κύριος. Το προλέγουν οι γραφές. Το βλέπουμε να γίνεται. Και επειδή αυτά τα βλέπουμε, μας λέει η Αγία Γραφή, τα μάτια σας να είναι ανοιχτά. Προσέχετε να μην πλανηθείτε. Προσέχετε να μην δέχεστε κάθε διδασκαλία χωρίς τον έλεγχο. Προσέχετε να το εξετάζετε κάθε τι μέσα από τις γραφές.
Ένα τρίτο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να δούμε μαζί είναι η κούραση και η αποστροφή την οποία θα νιώθουν άνθρωποι ευσεβείς και άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν μέσα τους, ίσως και στο στόμα τους, την ομολογία ότι αγαπούν τον Χριστό, ότι και αυτοί θα πάνε στον ουρανό. Αλλά είναι απλώς μια ομολογία, καθώς φαίνεται. Είναι μια αποστροφή και μια κούραση στην αλήθεια που είναι η διδασκαλία των γραφών. Ας ανοίξουμε μαζί πάλι την επιστολή του Τιμόθεου, τη δεύτερη αυτή τη φορά. Επιστολή προς Τιμόθεον Β, στο κεφάλαιο 4, σελίδα 1056, αν κάποιος θέλει, μπροστά σας είναι οι γραφές, μπορείτε να τις ανοίξετε, στη σελίδα 1056, επιστολή προς Τιμόθεον Β, κεφάλαιο Δέλτα, τα εδάφια 3 και 4. Ας τα προσέξουμε να δούμε τι λέει εκεί ο Λόγος του Θεού και να έχουμε υπόψη μας ότι αυτά που είναι γραμμένα σε αυτό το σημείο και στις γραφές, αλλά ειδικά στο σημείο που μελετάμε, είναι γραμμένα 2.000 χρόνια πριν από μας. Δεν είναι γραμμένα τώρα, για να μας ξεγελάσει κανείς που τα είδε και τα έζησε και κατάφερε να τα γράψει. 2.000 χρόνια πριν από μας. Και μας λέει εκεί, διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσι να επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν. Και από μέν της αληθείας θέλουσι να αποτρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί μέχρι τότε υπέφεραν, δηλαδή έφεραν τον εαυτό τους κάτω από την αλήθεια και την υγιένουσα διδασκαλία. Αλλά θα έρθει η στιγμή, θα έρθει η εποχή που δεν θα υποφέρουν πλέον την υγιένουσα διδασκαλία, καθώς διαβάσαμε εδώ, αλλά τι θα κάνουν? Θα επισορεύσουν σε αυτούς δασκάλους κατά τα σιδεία αυτών επιθυμίας, όχι οποιουσδήποτε. Εκείνους που διδάσκουν αυτό που τους αρέσει. Κάποτε μου έκανε εντύπωση ένας πολιτικός στη Γερμανία, όταν βρισκόμαστε με την οικογένεια, έλεγε όταν έχασαν τις εκλογές στους συναδέλφους του ιδίου κόμματος, το μεγάλο κόμμα που τώρα κυβερνάει, τότε είχε χάσει τις εκλογές, και έλεγε στους συναδέλφους του, τους βουλευτές, ακούστε κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, πρέπει να ακούσουμε ο λαός τι λέει και να το κάνουμε. Δηλαδή, να γίνουμε δάσκαλοι στις επιθυμίες του λαού. Να του δώσουμε αυτό που θέλουν. Όχι να τους δώσουμε αυτό που κρίνουμε εμείς από τη θέση μας ότι είναι αναγκαίο για να ζήσουν και να ευημερήσουν σαν λαός. Κοιτάξτε, την αποτροπή από τις αληθείες, την αποτροπή από την υγιένουσα διδασκαλία, όχι βέβαια στην περίπτωση των βουλευτών, αλλά στην τάση που υπάρχει και σήμερα. Ποιος είναι αυτός που μιλάει, πού τα λέει, πάμε κι εμείς. Α, αυτός τα λέει όπως τα νομίζουμε κι εμείς. Αυτός είναι καλός. Δεν μας χαλάει την καρδιά και το χατήρι. Δεν είναι έτσι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, θα εξετάζετε τι λένε οι γραφές. Ποια είναι η υγιένουσα διδασκαλία που παρακάτω μας την ονόμασε ότι είναι η αλήθεια. Προσέξτε να μην αποκολλάστε, να μην φεύγετε, αλλά να προσκολλάστε μέσα σε αυτή τη διδασκαλία. Και δύο χαρακτηριστικά ακόμα σημεία είναι ότι καθώς μας είπε δεν θα υποφέρουν τη διδασκαλία την υγιένουσα και θα τραβήξουν δασκάλους οι οποίοι θα τους γαργαλίζουν τα αυτιά να απολαμβάνουν τη ζωή. Κοιτάξτε, αυτό το σημάδι είναι ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο που αξίζει τον κόπο να το πειραματιστεί κανένας στην παρέα που ζει, στους συναδέλφους του. Δείτε μέσα σε μια περιοχή όπου εργάζεται κανείς και έχουν πολλή δουλειά, πνίγονται στη δουλειά ή έχουν προβλήματα καυτά που τους απασχολούν έντονα. Βρείτε έναν κατάλληλο άνθρωπο που ξέρει να τους προσφέρει κάποιο αστείο, μερικά αστεία. Θα αφήσουν και τη δουλειά, θα αφήσουν να περιμένεις αν είναι κάτι βιαστικό να τακτοποιήσεις, θα αφήσουν τις έγνοιες κατά μέρος και θα στρέψουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους απάνω σου να προσκοληθούν για να σε ακούσουν. Αυτό θέλει ο άνθρωπος. Αλλά η αλήθεια δεν γαργαλίζει τα αυτιά. Η αλήθεια μπαίνει σαν μαχαίρι μέσα στην καρδιά, σκίζει βαθιά, ματώνει και πληγώνει. Για να σου δείξει ότι είσαι άρρωστος, αγαπητέ μου. Εάν θέλεις, πάσχοντας από καρκίνο να θεραπευτείς, λέει ο γιατρός, μόλις το καταλάβεις, έλα το γρηγορότερο να περάσει από πάνω στο μαχαίρι. Γιατί υπάρχει ελπίδα θεραπείας. Ο Θεός θέλει να βάλει με το λόγο του μέσα στην καρδιά μαχαίρι βαθύ, να σου δείξει ποιος είσαι, να σου τραβήξει το άρρωστο μέλος που πάσχει και να σε αφήσει μετά να θεραπευθείς και να περπατήσεις μια όμορφη ζωή. Όμως, σημάδι των τελευταίων καιρών είναι και τούτο. Αποστροφή από την αλήθεια. Κούραση για την αλήθεια. Βαριέμαι να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Δεν μπορώ να τους ακούω να μου λένε τα ίδια πράγματα.
Με αυτό το βιβλίο τα ίδια πράγματα λέει. Χιλιετηρίδες τώρα, από τότε που γράφτηκε. 3.500 χρόνια συνολικά είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο. Τα ίδια πράγματα, αλλά είναι ζωντανά. Είναι πράγματα τα οποία είναι διορθωτικά. Κάποια μέρα που έπιασα τον εαυτό μου ότι είχα παραλείψει να διαβάσω τη γραφή. Παρόλο που διαβάζει κανείς για άλλα θέματα, εδάφια της γραφής. Και με πολύ συντριβή ενώπιον του Θεού στάθηκα και λέω: Κύριε, πώς το έπαθα αυτό, πώς στάθηκα τόσο αμελής και μου ξέφυγε αυτή η πραγματικότητα. Και είχα ασχοληθεί με άλλα πνευματικά καθήκοντα. Λέω: Αυτό δεν το επιτρέπω άλλη φορά να γίνει στον εαυτό μου. Και έσκυψα στη γραφή και μελέτησα. Ύστερα από κάμποση ώρα, σηκώνω τα μάτια μου επάνω στον Θεό με ευγνωμοσύνη και λέω: Πόσο σε ευχαριστώ για αυτό το βιβλίο. Τι διορθωτήρας που είναι μέσα στη ζωή. Πόσα πράγματα ανακατατάγηκαν μέσα μου. Τι καινούργιες εμπνεύσεις, τι οθήσεις, τι ευγνωμοσύνη που στράφηκε στον Θεό. Τι στάση και θέση που θα πάρει στο ένα και άλλο θέμα. Αυτό το βιβλίο είναι τροφή πνευματική, είναι οξυγόνο με το οποίο ζει η ψυχή. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι λοιπόν ότι είναι τα ίδια, κουράζουν, αλλά είναι διότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει η πτώση. Το χαμήλωμα το πνευματικό, η αποστροφή από την αλήθεια, η δικαιολόγηση κάποιας ή κάποιων αμαρτιών μέσα στη ζωή του. Και γι' αυτό η απομάκρυνση σιγά σιγά και η αποστασία από τον Θεό. Αυτό όμως είναι ένα σημάδι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ένα σημάδι τρομερό. Ένα ακόμα το οποίο θα βρούμε λίγο παρακάτω, από εκεί που είμαστε, στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Επιστολή του Πέτρου Β, κεφάλαιο Β, είμαστε στη σελίδα 1078. Στη σελίδα 1078, επιστολή του Πέτρου Β, κεφάλαιο Β. Διαβάζουμε τα τρία πρώτα εδάφια. Θα μας μιλήσει εδώ για μια αλήθεια η οποία δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Και μας παραξενεύει πολλές φορές γιατί στην εποχή που ζούμε βλέπουμε μέσα σε εκκλησίες, σε χριστιανικά συγκροτήματα, σε κύκλους οι οποίοι ξεκίνησαν ζεστοί και θερμοί με την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού και όμως από ανάμεσά τους ξεκίνησαν άνθρωποι οι οποίοι σήκωσαν παράστημα, αλλά όχι παράστημα για να τιμηθεί το πρόσωπο του Κυρίου, αλλά για να ταπεινωθεί το πρόσωπο του Κυρίου. Ας δούμε αυτές τις τρομερές διακηρύξεις που έχει εδώ. Λέει από το 1 έως 3, β' κεφάλαιο 1 έως 3. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού. Θυμίζει την παλιά κατάσταση, το λαό Ισραήλ. Ότι υπήρξαν τότε ψευδοπροφήτες. Άλλα έλεγε ο Κύριος και άλλα έλεγαν αυτοί. Και παραπλανούσαν το λαό, βασιλιάδες, άτομα, τις κινήσεις τους, τη ζωή τους. Και προχωρεί. Καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είστε ψευδοδιδάσκαλοι. Θα υπάρξουν λοιπόν και ανάμεσά σας ψευδοδιδάσκαλοι. Βλέπετε εδώ έχουμε και μια ερμηνεία για όσους ενδιαφέρονται να το προσέξουν τις λέξεις προφητεία ή προφήτης, διδασκαλία ή δάσκαλος. Γιατί εκτός από αλλού που έχουμε τα στοιχεία αυτά μας λένε οι γραφές ότι οι προφήτες είναι διδάσκαλοι. Θα υπάρξουν λοιπόν ψευδοδιδάσκαλοι ήτινες θέλουσι παρισάξει αιρέσεις απολίας. Θα φέρουν μέσα δηλαδή τρομερές αιρέσεις και είναι τρομερές γιατί οδηγούν στην απώλεια. Και δεν λέει θα φέρουν κάποια αίρεση, αλλά πολλές, πληθυντικός αριθμός, αιρέσεις, απολίες. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θα δεχθούν αυτά τα οποία θα κηρύττουν, θα οδηγούνται στην απώλεια. Αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην. Τέτοιες θα είναι οι αιρέσεις αυτές που θα αρνούνται και το πρόσωπο του Κυρίου του Ιησού Χριστού, που είναι δεσπότης, δεσπότης όχι με τη σημερινή έννοια, αλλά με την έννοια του δεσπόζω, κυριαρχώ, που είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος και αυτός είναι ο Ιησούς, ο Χριστός ο Κύριος. Όταν μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, να μην κάνουμε το λάθος που κάνουν πολλοί και λένε «Ο Χριστούλης θα με βοηθήσει». Είναι μια μεγάλη βλασφημία. Ή «Ο Θεούλης» είναι μια δεύτερη βλασφημία. Δεν είναι ούτε ο Θεούλης, ούτε ο Χριστούλης. Αλλά είναι ο μεγάλος Θεός, ο Παντοκράτορ. Και είναι ο μεγάλος Χριστός, ο Δεσπόζων, ο Κυρίαρχος, που δημιούργησε τα σύμπαντα. Ούτε να τον βλέπουμε ταπεινωμένο καθώς ήρθε στη γη να γίνει άνθρωπος, συγγενής μας για να μας αντικαταστήσει στο Σταυρό, για να μπορέσει ένας συγγενής μας αναμάρτητος να πληρώσει το χρέος μας, ώστε εμείς τώρα να βρούμε ανοιχτή την πόρτα και μάλιστα παραβιασμένοι από τη δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή εκείνος δικαιωματικά την άνοιξε για μας με την Ανάστασή Του και να μπορούμε να λέμε «Σε ευχαριστώ Κύριε, διότι πληρώθηκε το χρέος μου, τακτοποιήθηκαν οι αμαρτίες μου».
Δεν έχεις να κάνεις και να κάνω τίποτα άλλο παρά να πεις ένα ευχαριστώ στην αγάπη του. Αλλά μη υποτιμήσεις ποτέ το πρόσωπο αυτού του Ιησού Χριστού. Είναι ο δεσπότης του σύμπαντος, ο Κυρίαρχος. Και θα αρνούνται οι αιρέσεις αυτές αυτόν τον δεσπότη, τον Κύριο, τον Ιησού. Πώς θα τον αρνούνται? Α, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Οπότε μπορούμε εδώ να το εξαντλήσουμε, επειδή έχουμε άλλα να πούμε. Αλλά θα δώσω μερικές μόνο νήξεις πάνω σε αυτό που νομίζω είναι πολύτιμες. Δεν θα είναι μόνο οι άνθρωποι εκεί πάνω, και πολλοί θα υποστηρίξουν ακόμα την παλιά ιδέα ότι δεν υπήρξε ποτέ ως ιστορικό πρόσωπο. Αλλά όλα αυτά είναι ξεπερασμένα, είναι από φόρια της Ευρώπης, τα οποία ο ελληνικός λαός δυστυχώς διαβάζει ύστερα από 150 χρόνια τώρα. Με τέτοια καθυστέρηση, 1,5 αιώνα. Η ευθύνη αυτών που τα κυκλοφορούν είναι τεράστια ενώπιον του Θεού. Και η πατρίδα μας, η οποία δεν δίνει φως να αφήσει να κυκλοφορήσουν και από την τηλεόραση να δείξει βιβλία τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το ψέμα στο πρόσωπο του Χριστού, υποφέρει ό,τι υποφέρει. Και οι πολιτικές κρίσεις που έχουμε, και η ανέχεια και η ανεργία, πρέπει να την κοιτάξουμε πιο πίσω. Σε εκείνη τη δυσαρέσκεια του Θεού απάνω σε αυτό το λαό και γενικά στους λαούς της γης που εγκατέλειψαν τον δεσπότη του στον Κύριο. Είναι μια άρνηση του Κυρίου απ' έξω. Θα υπάρξει και από μέσα σε μερικούς οπωσδήποτε. Αλλά υπάρχουν όμως άλλες αρνήσεις του δεσπότη του Ιησού Χριστού. Μια άρνηση είναι να πεις, όπως κηρύσσεται σήμερα σε εκκλησίες, ότι το αίμα του Σταυρού της λύτρωσης του Χριστού μας λέει στην Αγία Γραφή, ότι στο Λεβιτικό ιδιαίτερα, ότι στο αίμα είναι η ζωή. Επομένως, το αίμα είναι η ζωή. Τη ζωή του έδωσε ο Χριστός, τη ζωή του δίνει για μας, και με το 5:11 της Ρωμαίους μας λέει ότι θα σωθούμε δια της ζωής αυτού, άρα δεν χρειάζεται να κηρύττουμε αίμα. Να κηρύττουμε τη ζωή του Ιησού Χριστού. Έγινε μια αντικατάσταση τόσο ολέθρια, ώστε αντί του αίματος κηρύσσεται η ζωή. Αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί μου, δεν είναι αυτή παρά μια αντικατάσταση στην κυριότητα και στη θέση του Ιησού Χριστού. Εκείνοι που δεν κηρύττουν καθαρά το αίμα του Σταυρού, τη λύτρωση με βάση τη θυσία του αίματος, έχουν αρνηθεί το δεσπότη, τον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν άλλες αρνήσεις επίσης, όπως για παράδειγμα άλλα πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία μπαίνουν στη μέση και τα οποία μεσολαβούν και λένε στους ανθρώπους πολύ, για να πλησιάσεις τον Θεό χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις μεσίτες. Και χρειάζεται, όπως οι υπουργοί παραδείγματος χάρη που έχουν τις ιδιαίτερες τους και δεν μπορούν να ακούνε όλους μόνο μιας, θα πας να πεις τα ζητήματά σου και θα σε εισαγάγει μέσα στο γραφείο του υπουργού ή του πρωθυπουργού ή του κάποιου μεγάλου προσώπου. Αλλά αγαπητοί μου, αυτό δεν είναι η αλήθεια της αποκάλυψης βίβλου. Πρώτα-πρώτα γιατί ο Θεός δεν χρειάζεται ιδιαίτερους και ιδιαίτερες. Ο Θεός μπορεί απευθείας να μας ακούει και να μας βλέπει όλους ταυτόχρονα και σε βάθος να εξετάσει την καρδιά μας, να τα βλέπει όλα. Εκείνος που έχτισε το μάτι βλέπει και εκείνος που φύτεψε το αυτί ακούει. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μεσίτες. Ένας μεσίτης υπάρχει, τον οποίο ο ίδιος ο Θεός προέβλεψε, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Διότι αυτός μας συνέδεσε αμαρτωλοί εμείς, Άγιος ο Θεός, με τη θυσία του Γολγοθά και έγινε ο μεσίτης μας. Αυτός ναι. Και το τονίζουν οι γραφές, ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ιησούς Χριστός. Άνθρωπος μάλιστα ονομάζει. Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος. Αυτή είναι η μεσιτεία. Όταν υπάρχουν διδασκαλίες λοιπόν, οι οποίες αφήνουν άλλα πρόσωπα στη μέση, κάποιες οποιασδήποτε άλλες μορφές, όσο σεβαστές, όσο μεγάλες, όσο σπουδαίες και αν είναι, όποιον ρόλο και να έπαιξαν μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, οι άνθρωποι αυτοί εισαγάγουν αιρέσεις απολίας, διότι κρύβουν, αντικαθιστούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ένα τελευταίο, υπάρχουν πάρα πολλά, όπως σας είπα, είναι θέμα πάρα πολύ εκτεταμένο, ότι μπορείς μέσα στην προσωπική σου θέση να προσθέσεις μία άλλη εσωτερική φωνή που σε σπρώχνει. Γιατί λες, ναι, ο Θεός τα έκαμε όλα και τα προσφέρει όλα δωρεάν με τον Χριστό. Αλλά εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Και φροντίζεις και εσύ κάτι να κάνεις, κάτι να προσθέσεις. Και παράλληλα με το έργο του Ιησού Χριστού, τη διακήρυξη της βίβλου την πεντακάθαρη, βάζεις και εσύ το δικό σου τρόπο αυτοδικαίωσης και ικανοποίησης της θείας δικαιοσύνης. Και ο Θεός εδώ μας λέει ότι αυτό που έβαλες έχεις εισάξει, έχεις φέρει μέσα μια αίρεση απολίας. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να είναι υψωμένο πάνω απ' όλα. Η θυσία του πεντακάθαρη, το αίμα να τονίζεται, η αγάπη του για σένα και για μένα, η προσφορά του Γολγοθά. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τέτοιες όμως αιρέσεις
θα ξεπηδήσουν τρομερές στους τελευταίους καιρούς. Και αν ρωτήσουμε, υπάρχουν γύρω μας τέτοιες αιρέσεις? Αν υπάρχουν, είναι η απάντηση, πάρα πολλές. Όχι μόνο, αλλά αυξάνουν μέρα με τη μέρα. Κάθε μέρα ακούς για κάτι καινούριο. Κάποιους άλλους κύκλους, κάποιες άλλες κινήσεις, κάποιες άλλες ιδέες. Αφού έρχεται κάποιος να ακούσει το Ευαγγέλιο και διερωτάτε κατόπιν, τι γίνεται αυτή η σύγχυση των πνευμάτων που υπάρχει δεξιά και αριστερά? Αλλά οι γραφές μας τα λένε, ότι αυτά θα είναι σημάδια των τελευταίων καιρών. Όχι ότι έπαψαν να υπάρχουν οι αιρέσεις και οι εκτροπές από τις αλήθειες, πάντοτε. Αλλά στο βαθμό που είναι σήμερα, είναι μοναδικό το φαινόμενο, γιατί είναι παγκόσμιο, γιατί είναι συχνότατο και γιατί είναι απλωμένο σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της εκκλησιαστικής ζωής όλης της εφηλίου, ολοκλήρου του κόσμου. Εκείνο το οποίο έχουμε ακόμα να παρατηρήσουμε είναι ότι ο Κύριος θα έρθει. Και θα έρθει, μας λέει μία φράση την οποία θα δούμε την άλλη Παρασκευή, Θεού θέλοντος, σε έκταση, μέσης της νυχτός. Μέσης της νυχτός όμως της ιστορίας του κόσμου μας. Δηλαδή, όχι ότι ο Κύριος θα έρθει νύχτα, μπορεί να έρθει νύχτα. Μας λέει δεν ξέρετε πότε θα έρθει, να είστε έτοιμοι. Αλλά μπορεί να έρθει πρωί, μπορεί να έρθει απόγευμα, μπορεί να έρθει μόλις νυχτώνει, μπορεί τα μεσάνυχτα, μπορεί κάποια άλλη στιγμή μέσα στο 24ωρο. Αλλά όταν εκεί τονίζει, και θα το δούμε, επαναλαμβάνω, την άλλη Παρασκευή, μέσης νυχτός, θέλει να υπογραμμίσει έντονα ότι ο κόσμος θα βρίσκεται πλέον στο κατασκόταδο, στο πυκνό, ψηλαφυτό σκοτάδι. Ότι επίσης η υπομονή του Θεού θα είναι πλέον σε σημείο μηδενισμού και θα πει μέχρι εδώ. Αφήνω, η μακροθυμία μου ήταν τόσες χιλιατηρίδες, τώρα πλέον πρέπει να κάνω την κρίση. Σημαίνει ότι ο Κύριος θα έρθει σε τέτοια εποχή. Και ένα ερώτημα που είναι χρήσιμο πάνω σε αυτό. Πώς βλέπετε εσείς γύρω τον κόσμο σήμερα, την ιστορία, τη ζωή, την ατομική, οικογενειακή, κοινωνική, διεθνή? Πώς τη βλέπουμε όλοι μας? Πού βρίσκεται ο κόσμος σήμερα? Έχει φως? Έχει λύσεις? Έχει διεξόδους? Κάθε άλλο. Ένα πυκνό σκοτάδι είναι ολόκληρα. Μήπως λοιπόν όλα αυτά προμηνύουν, όπως λένε οι γραφές, τη στιγμή εκείνη που ο Κύριος ξαφνικά θα έρθει και θα εμφανιστεί στη γη μας? Αλλά θα κλείσουμε με μία σκηνή για να δούμε, όπως λένε οι γραφές, την κατάσταση του κόσμου πριν από την αρπαγή. Διότι, όπως ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, το λέω για κάποιον που τυχόν δεν το ξέρει, που τυχόν είναι πρώτη φορά, η έλευση του Ιησού Χριστού, η παρουσία του στη γη, έχει δύο πτυχές, δύο σκηνές, δύο φαινόμενα. Το πρώτο είναι ότι θα έρθει να καλέσει τους δικούς του πρώτα, ξαφνικά, αόρατα, μυστικά, και θα λείψουν από ανάμεσά μας οι πιστοί, οι δικοί του, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα είναι δυο σε ένα κρεβάτι, θα αρπάζεται ο ένας, δυο στη δουλειά, ο άλλος θα αρπάζεται, ο ένας θα μένει και θα υπάρξει μεγάλη αναζήτηση. Ποια εξήγηση θα δοθεί για το φαινόμενο αυτό? Θα δοθεί η εξήγηση που σας ανέφερα προηγουμένως για το βιβλίο που μου δώσα να διαβάσω, Εναλλακτική Λύση 3. Αυτά που ακούμε πολλές φορές, ότι κατεβαίνουν εδώ κάτω στη γη τα ούφος, τα γνωστά, τα αντικείμενα αυτά, χωρίς ταυτότητα, και ότι φεύγουν άνθρωποι και εξαφανίζονται. Και αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και τι συμβαίνει υπό μορφή άλλη, δεν έχουμε ώρα να την αναλύσουμε, τη μορφή αυτή, αλλά και αν δεν συμβαίνει, συμβαίνει το άλλο, ότι όλος ο κόσμος διαβάζει κάθε μέρα και συνηθίζει σε τούτο, ότι υπάρχουν κάποια άλλα φαινόμενα τεχνολογικά που λέγονται υπτάμενοι δίσκοι, με διάφορα σχήματα κατεβαίνουν σε επαφή με τους ανθρώπους, πετάνε αντίθετα στα αεροπλάνα, ρίχνουν ένα δυνατό φως και εξαφανίζονται, παίρνουν σχήματα ποικίλα που οι φυσικοί επιστήμονες δεν μπορούν να εξηγήσουν την ταχύτητα και την αλλαγή του σχήματος, δεν γίνεται, και φέρνουν σε αναστάτωση ειδικούς και μη ειδικούς, αφήνουν μέσα τις γραμμές ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που λείπουν από ανάμεσά μας να έχουν επιβιβαστεί σε κάποια ούφος της εποχής και να έχουν εξαφανιστεί. Για ποιο σκοπό? Για να μην συλλάβει ο άνθρωπος που μένει κάτω πλέον στη γη ότι αυτά που εκήρυταν εκείνοι λίγοι άνθρωποι που μαζεύονταν στην Αλκιβιάδου ή σε άλλες συναθρήσεις, ότι θα γίνει αρπαγή, δεν είναι αρπαγή αυτό, αλλά είναι εξαφάνιση μέσω αυτών των αντικειμένων των αγνώστων. Δεν είναι έτσι, λένε οι γραφές. Θα γίνει αρπαγή.
μυστικά, σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Πρώτα θα αναστηθούν εκείνοι που πέθαναν πιστοί εν Χριστώ. Κατόπιν θα μεταλλαγούν όσοι μένουν. Αν είναι απόψε, εμείς που είμαστε εδώ, όσοι ανήκουμε στον Κύριο, ξαφνικά θα αλλάξουμε. Και θα πάρουμε το ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Είναι η πρώτη Ανάσταση αυτή. Και θα πάμε μαζί με τον Κύριο στα σύννεφα να συναντηθούμε και από εκεί στη δόξα. Άλλη φορά θα πούμε περισσότερα γι' αυτό. Λέγω, αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του Ιησού Χριστού στην παρουσία του. Ποια θα είναι τα σημάδια τα οποία θα προηγηθούν? Παράλληλα με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα και όσα απόψε αναφέραμε, επαναλαμβάνω, θα πούμε ένα τελευταίο που βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Θα πάμε πίσω στο κεφάλαιο ΚΔ. Ματθαίο λοιπόν Ευαγγέλιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΔ. Στα τελευταία περίπου εδάφια, 34 με 37. 36. 36 μέχρι 41. Σελίδα 872, Ματθαίον, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΔ, εδάφια 36 μέχρι 41. Θα σας παρακαλούσα να προσέξετε, θα διαβάζω αργά αυτό το κομματάκι, να δείτε πώς περιγράφει τόσο χτυπητά και τόσο απίστευτα, θα έλεγε κανείς, πριν από 2.000 χρόνια, τα σημάδια τα οποία θα προηγηθούν πριν ο Κύριος έρθει στη γη να πάρει τους δικούς του. Διαβάζουμε από το 36. «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος». Αυτό δηλαδή μας αποκλεί από το να κάνουμε υπολογισμούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έπεσαν στην πλάνη να βάλουν μολύβια χαρτί και να κάνουν υπολογισμούς. Κανένας δεν μπορεί να πει, είπαμε και στην αρχή, παρόλο που όλα φαίνονται τόσο κοντά, όμως δεν είναι σε εμάς να προσδιορίσουμε. Ο Θεός έχει τρόπους. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να έληξε σήμερα η υπομονή του Θεού και να κλείσει η σελίδα του κόσμου. Και διαβάζουμε παρακάτω. «Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, όπως οι ημέρες του Νόε». Θυμόμαστε όλοι την κατασκευή της Κιβωτού. Έχουμε όλοι λίγο πολύ ακούσει, διαβάσει το τι λέει ο Λόγος του Θεού για τον Νόε και για την Κιβωτό. Έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι, καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού, δηλαδή την εποχή που επρόκειτο να γίνει κυβωτός και ο Κύριος έδωσε εντολή να γίνει κυβωτός και γινόταν, ετοίμαζε ο Νόε την κυβωτό, ήταν ημέρες πρώτου κατακλυσμού, ήσαν τρώγοντες, πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως τις ημέρες καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την κυβωτόν. Δηλαδή οι άνθρωποι, όχι που είναι κακό να παντρεύεσαι, να παντρεύεις ή να τρως και να πίνεις, όχι. Αλλά δεν είναι αυτή η έννοια εδώ των λόγων. Εδώ σημαίνει ότι σκοπό της ζωής τους έβαλαν δύο κεντρικά στοιχεία. Το ένα είναι απόλαυση με γλεντοκόπη σε κάθε ξεφάντωμα και μορφή, και το δεύτερο η σεξουαλική διαστροφή στο κατακόρυφο. Διότι ο Θεός εθέσπισε το γάμο. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος τα έδωσε αυτά. Αλλά όμως, εδώ μιλάει ότι δεν νοιάζονται για τίποτα άλλο. Πώς θα φτιάξουν τη ζωή τους για να φάνε και να πιούνε καλύτερα και πώς θα δημιουργήσουν σεξουαλική ζωή, όχι οικογενειακή, στο γάμο, για να διαστραφούν μέσα στις διαστραμμένες αντιλήψεις τους. Συγγνώμη. Και προσέξτε το 39. Λέει στο 38, «Καθήν ημέραν εισήλθε εις την Κιβωτόν», ο Νόε στην Κιβωτόν, «και δεν ενόησαν και δεν πήραν χαμπάρι», που σημαίνει τα μάτια τους, τα αυτιά τους, τα αισθητήριά τους για πνευματικές αλήθειες, για αναζήτηση, γιατί είμαι στη ζωή, τι θέλω, πού πηγαίνω, υπάρχει τίποτα μετά το θάνατο. Αυτά τα καυτά ερωτήματα που βασανίζουν κάθε λογικό και ευαίσθητο άνθρωπο έλειψαν από μέσα τους. Ούτε κατάλαβαν τίποτα. Μέχρις ότου
ήρθε ο κατακλυσμός. Και όταν ήρθε ο κατακλυσμός, βέβαια δεν τους έφερε σωτηρία, αλλά τους έφερε καταστροφή, εσήκωσαν πάντας. Ούτως θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Εσήκωσε πάντας. Τρομερές λέξεις, τρομερή διατύπωση. Και προσέξτε το στοιχείο που δίνει παρακάτω για να μας δείξει ότι αυτό δεν αφορά το τέλος, αλλά αφορά τα σημάδια πρώτου τέλους και την πρώτη εκείνη σκηνή για την οποία μιλήσαμε, την αρπαγή. Συνεχίζει. Τότε δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, θα είναι δύο στο χωράφι, μαζεύουν πορτοκάλια, εισπέρνουν ή οτιδήποτε άλλο, έτσι ήταν η ζωή τότε η αγροτική. Ο ένας παραλαμβάνεται. Πού πηγαίνει? Παραλαμβάνεται. Ο άλλος αφήνεται. Οι γραφές βέβαια αλλού μας λένε τι θα πει παραλαμβάνεται. Η συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Ο άλλος αφήνεται. Ο ένας μπαίνει στη δόξα και στη ζωή. Ο άλλος μένει γιατί? Για να περάσει για κρίση. Όπως κρίση πέρασαν εκείνοι οι οποίοι ήσαν έξω από την Κιβωτό. Και συνεχίζει την εικόνα. Γιατί οι γραφές όταν θέλουν να δώσουν μια αλήθεια έντονα, το λένε δύο φορές. Προσέξτε τα ζευγάρια μέσα στη βίβλο. Ακόμα και η έκφραση αμήν αμήν λέγω ημίν, αληθώς αληθώς λέγω ημίν, είναι ζευγάρι γι' αυτό. Και όταν λέει ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων, θέλει να δώσει μέσα το ζευγάρι, τον τονισμό. Εδώ λοιπόν το ζευγάρωμα, η επανάληψη, σε άλλη εικόνα, θέλει να δείξει ότι ανοίξτε τα μάτια σας και προσέξτε. Δεν είναι παίξε-γέλασε. Δύο γυναίκες θέλουν στην αλήθεια το μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Γιατί παραλαμβάνεται, είπαμε. Γιατί αφήνεται, επίσης είπαμε. Ας προχωρήσουμε και στο 42. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτά θα συμβαίνουν πριν έρθει ο Κύριος να αρπάξει τους δικούς του. Μια αμεριμνησία, μια κοφότητα για τα πράγματα του Θεού, μια ανορεξία. Για εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να ασχοληθούν με υπαρξιακά θέματα και με τις λύσεις τους, θα προχωρήσουν στον αποκρυφισμό, θα προχωρήσουν να διαστρέψουν, να βάλουν νερό στο κρασί τους, να κρύψουν το πρόσωπο του Χριστού, καθώς είπαμε πριν. Και όταν θα έρθει ξαφνικά εκείνη η ώρα, μόνον οι λίγοι, οι έξυπνοι, οι ρεαλιστές, οι άνθρωποι που είχαν ανοιχτά τα μάτια τους, προσεκτικοί και ξάγρυπνοι, βρέθηκαν έτοιμοι και ανέβηκαν μέσα στη δόξα. Και οι άλλοι έμειναν για κρίση. Τα λέμε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, γιατί είναι χρέος μας. Κάποτε κι εγώ και οι περισσότεροι από εμάς εδώ δεν τα ξέραμε. Ζούσαμε όπως ζει το ρεύμα των ανθρώπων, το πολύ μεγάλο, μέσα στην άγνοια και στην αμαρτία. Ήρθε και ευδόκησε ο Θεός μέσα στις αναζητήσεις μας και έριξε κάποια ηλιαχτίδα από το φως το δικό του. Και άνοιξε τα μάτια μας. Και έχουμε υποχρέωση τώρα να το πούμε και σε άλλους. Γι' αυτό τα λέμε. Τα λέμε γιατί ο Θεός θέλει να τα πούμε, να προετοιμαστεί κάποιος ο οποίος θέλει να πιαστεί από τη ζωή που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Να μην φύγει προετοίμαστος. Να είναι έτοιμος ποια ώρα και αν έρθει ο Κύριος, πρωί, βράδυ, μεσάνυχτα, όποια ώρα και αν έρθει, να βρεθεί μέσα στη ζωή. Σιγουριά, καταφύγιο, πιάσιμο γερό. Δεν σώζεις από τα έργα σου, δεν σώζεις από την καλοσύνη σου, τέτοια πράγματα δεν ισχύουν. Στον ουρανό μπαίνουν εκείνοι που δεν μπόρεσαν να σωθούν με τίποτα και δεν κατάφεραν να σωθούν με τίποτα και δεν μπορούσαν να σωθούν με τίποτα. Αλλά εκείνοι που πήγαν ταπεινωμένοι στον Ιησού και του είπαν: εδώ είναι τα συντρίμια μιας ολόκληρης ζωής. Εδώ είναι τα χάλια μας, εδώ είναι η αηδία και το βδέλυγμα το ηθικό στα μάτια ενός Άγιου Θεού. Το αφήνουμε στα πόδια του Γολγοθά. Το έλεος σου περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε για τη λύτρωση. Οι ψυχές που με αυτό το πνεύμα πλησιάζουν τον Χριστό. Δεν φοβούνται να περάσουν από τα δεινά αυτά, αλλά περιμένουν να παραλυφθούν. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται, ώστε να μπουν στη δόξα. Εύχομαι για όλους εμάς που είμαστε εδώ απόψε να έχουμε αυτή τη ζωντανή ελπίδα, την προσοχή στις γραφές και κανένας μας να μην φύγει την ώρα εκείνη απροετοίμαστος. Θα συνεχίσουμε, Θεού θέλοντος, την άλλη Παρασκευή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ψαλμός 92. Αγαθόν το να δοξολογείτης τον Κύριον και να ψαλμωδεί εις το ρωμά σου ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου πασανύκτα με δεκάχορδον όργανον και με ψαλτήριον, με οδύν και κιθάραν. Διότι με έφρανας, Κύριε, της ποίημασή σου, θέλω αγάλεστεν τις έργεις των χειρών σου. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, βαθύς είναι οι διαλογισμοί σου σφόδρα. Ο άνθρωπος ο ανόητος δεν γνωρίζει και ο μωρός δεν εννοεί τούτο, ότι οι ασεβείς βλαστάνους είναι ο σοχόρτος και ανθούς οι πάντες οι εργάτε της ανομίας δια να φανιστώσιν αιωνίως. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εις τον αιώνα, διότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, διότι ιδού οι εχθροί σου θέλουν συνεξολοθρευθεί, θέλουν συνδιασκορπιστεί πάντες οι εργάτε της ανομίας. Αλλά εσύ θέλεις υψώσει ως του μονοκέρωτος το κέρας μου. Εγώ θέλω Χριστή με νέον έλεον, και ο οφθαλμός μου θέλει ειδή την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα ότα μου θέλουν συνακούσει περί των κακοποιών, των επανισταμένων κατ' εμού. Ο δίκαιος ως φίνιξ θέλει ανθεί, ως κέδρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει.

πεφυτευμένοι εν το οίκο του Κυρίου θέλουν συνανθεί εν θεσσαυλές του Θεού ημών. Θέλουν οι καρποφοροί και εν αυτό το βαθύ γύρατι. Θέλουν συνείστε ακμάζοντες και ανθυροί. Δια να αναγγέλωση ότι δίκαιος είναι ο Κύριος το φρουριόν μου και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Με τις σκέψεις αυτές τις καρδιές μας αδελφοί να υμνήσουμε το όνομα του Κυρίου με τη δοξολογία που έχει αριθμό 3. Την τιμήν και λατρείαν στον πλάστην Θεόν, ευλογίαν και δόξαν μην δόμεν σ' Αυτόν, της αγάπης το θαύμα των μόνων Υιών εις σταυρών των παρέδωκε χάριν ημών. Δοξολογία 3.

Να υψώσουμε, αδελφοί, τις καρδιές μας σε προσευχή στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε την ώρα αυτή, γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός, ο Δημιουργός του ουρανού και της γης, συγκαταβαίνεις να βρίσκεσαι στη σύναξή μας μαζί μας. Σε ευχαριστούμε γιατί θυμόμαστε την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είπε εκείνος ότι όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις το όνομά του, είναι μαζί τους και εκείνος. Και στηριγμένοι στην υπόσχεση αυτή, περιμένουμε σήμερα και πάλι, παρά τη δική μας μικρότητα, παρά τη δική μας αναξιότητα, περιμένουμε και προσδοκούμε μια επίσκεψη δική σου σε καθέναν μας. Καθώς στεκόμαστε στην παρουσία σου, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά από τον εαυτό μας ότι δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Όσες φορές στηριχτήκαμε στις δυνάμεις μας, όσες φορές θελήσαμε να προχωρήσουμε μόνοι μας, η αποτυχία και ο όλεθρος ήταν το αποτέλεσμα. Γι' αυτό, Κύριε, την ώρα αυτή ψώνουμε τα μάτια της καρδιάς μας και προσδοκούμε τη δική σου επέμβαση και τη δική σου επίσκεψη για καθέναν μας. Το ξέρουμε πως μόνοι μας είναι αδύνατο να χαράξουμε τον δρόμο. Το ξέρουμε πως μόλις αποπειραθούμε κάτι εμείς σίγουρα θα βουλιάξουμε. Κύριε, παρακαλούμε εσύ να επέμβεις στην περίπτωση καθενός. Τα έλεη τα δικά σου, το χέρι το δικό σου. Ας είναι που θα φανεί στη ζωή καθενός μας σήμερα το πρωί. Ιδιαίτερα, Κύριε, την ώρα αυτή δεόμαστε για εκείνους ανάμεσά μας που δεν είναι ακόμη του Χριστού, που είναι κοντά αλλά ίσως δεν είναι ακόμη μέσα, που δηλιάζουν και διστάζουν και σταματούν. Παρακαλούμε, Κύριε, δώσε την απόφαση σήμερα εσύ. Κάνε να πέσει ο τείχος, κάνε να λιώσει ο πάγος. Κάνε τα μάτια να ανοίξουν, οι καρδιές να χαρούν. Κάνε να γίνει η χαρά πάνω στον ουρανό για πολύτιμες ψυχές που θα γραφτούν σήμερα στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Κυρία μας, παρακαλούμε, επισκέψου και εκείνους ανάμεσά μας που είναι άνθρωποι δικοί σου λυτρωμένοι, που όμως ίσως γκρεμίσματα και χαλάσματα έχουν αποφράξει το δρόμο τους και δεν είναι πια ο ουρανός τόσο γαλανός όσο ήταν πριν, που υπάρχουν σύννεφα και αμφιβολίες, που υπάρχει θλίψη και κατήφια. Κύριε, παρακαλούμε εσύ που είσαι δυνατός, άπλωσε το χέρι σου, κάνε να φύγουν τα πάντα από τη μέση και να λάμψει ο ήλιος ο δικός σου. Κύριε, παρακαλούμε η ώρα αυτή, ας είναι μια ώρα που θα μας επισκεφτείς και θα μας μιλήσεις. Και παρακαλούμε ιδιαίτερα το μέρος του λόγου σου που θα μας απασχολήσει σήμερα το πρωί, εσύ να το προετοιμάσεις και να το δουλέψεις στην καρδιά και στη σκέψη καθενός μας. Amen. Δώσε, Κύριε, μήνυμα δικό σου. Κάνε άνθρωπος να μη φανεί, αλλά μόνο ο Χριστός. Amen. Κάνε η ώρα αυτή να είναι πραγματικά ώρα Αγίου Πνεύματος, ώρα που εσύ θα μιλήσεις και εμείς θα κροαστούμε και μόνο, για να υπάρξει καρπός και αποτέλεσμα για τη δόξα του Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, επισκέψου και όλους εκείνους τους τόπους και εδώ στην πατρίδα μας, αλλά και μακριά, που άνθρωποι δικοί σου συγκεντρώνονται σήμερα το πρωί για να λατρέψουν το όνομά σου. Δώσε δύναμη Αγίου Πνεύματος, δώσε εσύ εξαγγελία Ευαγγελίου καθαρού και ανώθευτου. Κύριε, παρακαλούμε ακόμα, επισκέψου εκείνους γύρω μας, ανάμεσά μας, κοντά μας ή και μακριά μας, που υποφέρουν, που πονούν, που πενθούν, που είναι καθυλωμένοι σε κρεβάτι αρρώστιας. Δώσε τη δική σου θαλπορή και παρηγοριά, κάνε να γίνει αντιληπτό πως μόνο η παρουσία του λυτρωτή Χριστού μπορεί να δώσει θαλπορή και ανάπαυση. Κύριε, δεόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, κάνε σήμερα γύρω μας παντού μεγάλα και θαυμαστά εσύ και δέξου την ευγνωμοσύνη και τη λατρεία μας, που την ώρα αυτή ανεβαίνει σαν ευωδεστή μίαμα σε σένα που είσαι ο Θεός ο Πατέρας μας, στον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι ο λυτρωτής μας ο μεγάλος και στο Άγιο Πνεύμα που είναι ο δάσκαλός μας. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί, και τον ύμνο 54. Εγκύτερον Θεέ.

Να διαβάσουμε, αδελφοί, από το βιβλίο των Βασιλέων το πρώτο, από το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα και από το εδάφιο 20. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, εδάφιο 20. Και απέστειλεν ο Αχάβ προς πάντας τους Ιούς Ισραήλ και συνήθρισε τους προφήτας εις το όρος των Κάρμιλων. Και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα των λαών και είπεν, «Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν, αλλά εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγον. Τότε είπεν ο Ηλίας προς τον λαόν, «Εγώ μόνος έμεινα προφήτης του Κυρίου. Οι δε προφήτε του Βάαλ είναι 450 άνδρες. Ας δώσωσι λοιπόν εις ημάς δύο μόσχους. Και ας εκλέξωσι τον ένα μόσχον δι' αυτούς και ας διαμελήσωσιν αυτόν και ας επιθέσωσιν αυτόν επί των ξύλων και πυρ ας μη βάλωσι. Και εγώ θέλω ετοιμάσει τον άλλον μόσχον και επιθέσει επί των ξύλων και πυρ δεν θέλω βάλει. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας. Και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός, ως της εισακούσι διαπυρός, ούτως ας είναι ο Θεός». Και αποκριθήσπας ο λαός είπε, «Καλός ο λόγος». Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτας του Βάαλ, «Εκλέξατε εις αυτούς τον ένα μόσχον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη, διότι είστε πολλοί. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας, πυρ όμως μη βάλετε». Και έλαβον τον μόσχον τον δοθέντα εις αυτούς και ετοίμασαν αυτόν και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντες, «Επάκουσον ημών Βάαλ και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης και επίδων περί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησαν». Και περί την μεσημβρίαν ο Ηλίας νυκτηρίζον αυτούς έλεγε, «Επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, διότι Θεός είναι, ή συνομιλεί, ή ασχολείται, ή είναι ισοδηπορίαν, ή ίσως κοιμάται και θέλει εξυπνήσει». Και επεκαλούντο με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά την συνήθειαν αυτών με μαχαίρας και με λόγχας, έως σου αίμα εξεχήθη επ' αυτούς. Και αφού παρήλθεν η μεσημβρία και αυτοί προεφύτευον, μέχρι της ώρας της προσφοράς, και ουκίν φωνή, και ουκίν ακρόαστης, και ουκίν προσοχή. Τότε είπεν ο Ηλίας προς πάντα των λαών, «Πλησιάσατε προς εμέ». Και πάσο ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου, το κεκριμνισμένον. Και έλαβεν ο Ηλίας δωδεκαλήθους κατά των αριθμών των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον, «Ισραήλ θέλει είστε το όνομά σου». Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου. Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον χωρούσαν δύο μέτρα σπόρου. Και εστίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσεν αυτόν επί των ξύλων. Και είπε, «Γεμίσατε ύδατος τέσσερα σιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα». Και είπε, «Δευτερώσατε και δευτέρωσαν». Και είπε, «Τριτώσατε και τρίτωσαν». Και περιέτρεχε το είδωρ περίξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξε τι εγέμισε ύδατος. Και την ώραν της προσφοράς επλησίεσεν Ηλίας ο προφήτης και είπε, «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου. Και κατά πάντα των λόγων σου έκαμα πάντα τα αυτά τα πράγματα. Επάκουσον μου, Κύριε, επάκουσον μου δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ, Κύριος, είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψα στην καρδίαν αυτόν οπίσω». Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλυψε το είδωρ το εν τη άβλακη. Και ότε είδε πας ο λαός, έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και είπων, «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός».
Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού που θα σχολιάσει αυτή την ιστορία στις καρδιές και στη σκέψη μας σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό των αδελφών της Θεσσαλονίκης και την ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που νιώθω, καθώς και πάλι σήμερα το πρωί ο Θεός μου δίνει το μεγάλο προνόμιο να σταθώ στον άμβον αυτόν σε αυτήν την εκκλησία με τις τόσες αγαπημένες φυσιογνωμίες των Αγίων του Θεού. Μια εκκλησία που πραγματικά στην δική μου την καρδιά και όχι μόνο στη δική μου έχει πρώτη θέση και πολύτιμη θέση. Στροφή του ύμνου 138. Όσοτερ υπερέχει αληθώς εις η αγάπη πάντα λογισμών. 138, μόνο πρώτη και τελευταία στροφή.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 30. Τότε είπεν ο Ηλίας προς πάντα των λαών, πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου, το κεκρινισμένον. Δεν ξέρω, αδελφοί, πως και από εμάς έχουμε την καλή και ευλογημένη συνήθεια να μελετούμε με προσοχή και επιμέλεια τις μοναδικές ιστορίες που μας έχει διασώσει το Πνεύμα του Θεού μέσα στις πολυσυζητημένες σελίδες της Παλιάς Διαθήκης. Ξέρω όμως, και το ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι όσοι από μας έχουμε αυτή τη συνήθεια παρακολουθούμε τον παλμό, την ζωή, το βάθος που νιώθει η ανθρώπινη ζωή κάθε φορά που τα βήματά της διασταυρώνονται με εκείνα του μεγάλου δημιουργού σε αυτόν τον κόσμο. Φοβάμαι ότι στις μέρες τις δικές μας έχει κατορθώσει ο εχθρός να μπλέξει πολλούς από εμάς σε συζητήσεις γύρω από το πόσο θεόπνευστη ή πόσο λιγότερο θεόπνευστη είναι η Παλιά Διαθήκη. Και μπαίνοντας αυτές τις συζητήσεις, χάνουμε τη λάμψη των γεγονότων. Δεν μπορούμε να νιώσουμε την επίδραση του Αγίου Πνεύματος, την ευλογία που θέλει να μας χαρίσει ο Θεός όταν ξεφυλίζουμε τις σελίδες της, όπως ακριβώς συμβαίνει και για τις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Νομίζω όμως ότι κάθε ένας από εμάς που θέλει να είναι γνήσιος και πραγματικός χριστιανός πρέπει να μην ξεχνάει ποτέ, μελετώντας και την Παλιά Διαθήκη, ότι ο έσχατος συγγραφέας που έχει εμπνεύσει όλους υπήρξε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ανάμεσα στα γεγονότα, στα επεισόδια, στις ιστορίες που ιστορούνται στις σελίδες της Παλιάς Διαθήκης, νομίζω ότι ξεχωριστή θέση έχει η ιστορία του προφήτη του Ηλία, που ακούσαμε μόλις πιο πριν από το βιβλίο των πρώτων των βασιλέων. Ένας άνθρωπος που έζησε άμεμπτος και μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στον Θεό. Ομολογώ ότι προσωπικά η ιστορία του ανθρώπου αυτού ιδιαίτερα με γοητεύει και ίσως και κάποια άλλη φορά σε αυτήν εδώ την ίδια εκκλησία είχα από αυτήν την ιστορία αντλήσει διδάγματα πολύτιμα πνευματικά για μας. Είναι μια ιστορία που πρέπει στη ζωή μας να την θυμόμαστε, πιστεύω, ξανά και ξανά. Εκείνος ο αγώνας του Ηλία για την αλήθεια, εκείνη η λαχανιασμένη αγωνία του να ακουστεί και να προβληθεί ο λόγος και μόνον του Θεού, εκείνη η συναρπαστική νίκη του πιστού στο τέλος είναι στοιχεία που ενδιαφέρουν άμεσα τον καθένα μας και μάλιστα καθημερινά. Πόσο επιβλητική και σημαντική εκείνη η στιγμή, αλλά και πόσο χρήσιμη για όλους εμάς, θυμίζει πραγματικά χορό αρχαίας τραγωδίας εκείνο το επιστέγασμα, ο επίλογος που όλος μαζί ο λαός εκφέρει στην παρουσία του προφήτη στο τέλος, λέγοντας: «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός! Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός!» Σήμερα το πρωί, αδελφοί, καθώς είμαστε όλοι εδώ συναγμένοι στο όνομα του Χριστού και ξαναθυμόμαστε εγωιτευμένοι το επεισόδιο εκείνο, το τόσο αξιοπρόσεκτο της ζωής του Ηλία, δεν είναι η πρόθεσή μου ούτε στο θρίαμβό του να σταματήσω, ούτε τη νίκη τη δική του να υπογραμμίσω. Είναι κάμπος ο καιρός που έχει φωλιάσει μέσα μου η σιγουριά ότι εμείς, οι σημερινοί χριστιανοί, είναι λάθος να συζητούμε για θριάμβους και να οραματιζόμαστε νίκες, αν δεν φροντίσουμε προηγουμένως να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρξει κάτι τέτοιο στη ζωή μας. Εκείνο που χρειαζόμαστε, νομίζω, είναι ένα ξαναγύρισμα πίσω στην πηγή, ένα αναβάπτισμα στην αλήθεια του Θεού, μία σωστή και επιμελημένη πνευματική προετοιμασία, ένας πνευματικός εξοπλισμός, για να μπορέσει να υπάρξει και στην περίπτωσή μας η νίκη και ο θρίαμβος που σημάδεψαν τόσο εντυπωσιακά τη ζωή του προφήτη του Ηλία. Να, για ποιο λόγο σήμερα το πρωί, καθώς η ιστορία εκείνη του Ηλία, η εντυπωσιακή, ξαναγυρίζει στη σκέψη μας,
καθώς θυμόμαστε την κατατρόπωση του εχθρού, την επικράτηση την ευλογημένη της αλήθειας του Θεού. Σκεφτόμαι ότι όλα αυτά δεν μπορεί παρά να ξεκίνησαν από κάπου. Δεν μπορεί παρά να εμπνεύστηκαν από κάτι. Δεν μπορεί παρά να οργανώθηκαν κάποτε. Ένα κάτι, ένα κάπου, ένα κάποτε, που εμείς όλοι το χρειαζόμαστε και μάλιστα πολλοί από μας βιαστικά και πιεστικά. Την ώρα αυτή την ιερή της ζωής μας, αδελφοί, αν ζητούσε κάποιος τη γνώμη μου για την ιστορία και με ρωτούσε πού βρίσκεται το μυστικό της επιτυχίας, του θριάμβου, της νίκης του Ηλία, έδειχνα μέσω στο εδάφιο 30 χωρίς καμία επιφύλαξη. Απλή και εντυπωσιακή πραγματικά είναι η διήγηση που μας έχει επιφυλάξει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και είπε ο Ηλίας προς το λαόν, πλησιάσατε προς εμέ, και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου, το κεκρυμνισμένον. Διαβάζοντας το εδάφιο αυτό της Αγίας Γραφής, το τόσο βαρυσήμαντο και πολυσήμαντο, σταματώ στην διαπίστωση ότι μέσα σε αυτό βρίσκεται πραγματικά η διάγνωση της αιτίας που είχε προκαλέσει την απομάκρυνση της ευλογίας του Θεού από έναν λαό που έναν καιρό όχι πολύ μακρινό ήταν προσωπικά και αποκλειστικά δικός του. Αν λοιπόν τώρα η πείνα η ηλική έχει ρίξει το μελαγχολικό της πέπλο πάνω στους Εβραίους, αν το σκοτάδι το πνευματικό βαραίνει ασήκωτο πάνω σε καρδιές και σε διαθέσεις, η αιτία όλου του κακού, της συμφοράς, της μαυρίλας, είναι μία και μοναδική, ότι το θυσιαστήριο του Κυρίου στη χώρα τους είναι κεκρυμνισμένο. Και προχωρώ αμέσως στην εφαρμογή του συλλογισμού μου στην σημερινή εποχή. Όχι πια για τον Αχάβ, όχι για τους Εβραίους, όχι για εκείνο τον καιρό, αλλά για μας προσωπικά, για μένα, για σένα, στον καιρό τον δικό μας, τον σημερινό. Και σκέφτομαι ότι καθόλου δεν αποκλείεται και εμείς στην περίπτωσή μας να βιώνουμε τη ζωή μας τη φθορά, να ζούμε την ίδια μελαγχολική περίπτωση των Εβραίων, να επαναλαμβάνεται η περίπτωση της τραγωδίας τους για μας, για έναν και μοναδικό λόγο, γιατί απλούστατα εξακολουθεί στη ζωή μας το θυσιαστήριο του Κυρίου να είναι και κρυμνισμένο. Καθώς σήμερα το πρωί, μέσα στο λόγο του Κυρίου, αντικρίζω αυτήν την μετοχή του παρακειμένου, την καθαρεβουσιάνικη, που ηχεί τόσο παράξενα στα αυτιά του σημερινού ανθρώπου, αλλά και τόσο επιβλητικά και εντυπωσιακά. Συλλογέμαι ότι το γεγονός πως το θυσιαστήριο του Κυρίου στους Εβραίους ήταν και κρυμνισμένο έρχεται να μαρτυρήσει τρία τουλάχιστον στοιχεία σημαντικά, που είτε σαν αιτίες είτε σαν αποτελέσματα είχαν φέρει την μαυρίλα πάνω στη χώρα του Ισραήλ και τους ανθρώπους απελπισμένους και χαμένους στο σκοτάδι. Σήμερα το πρωί που το Πνεύμα του Θεού επικεντρώνει την προσοχή μας στην τραγωδία εκείνη των Εβραίων, θα ήθελα, αδελφοί, όσο γίνεται πιο σύντομα, να δούμε τα στοιχεία αυτά, ορισμένα τουλάχιστον από αυτά, με την παράκληση προς το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με την παράκληση προς το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που τιμά τη σύναξή μας να τα σχολιάσει στις καρδιές μας και να μας οδηγήσει σε αποφάσεις ευλογημένες κατά το θέλημα το δικό του. Σκέφτομαι λοιπόν ότι το πρώτο στοιχείο που χαρακτήριζε το θυσιαστήριο εκείνο ήταν η αχριστία. Το δεύτερο στοιχείο ήταν η αδιαφορία. Και το τρίτο στοιχείο ήταν η ασυναρτησία. Αλλά ας δούμε καλύτερα τα στοιχεία αυτά με τη σειρά τους. Πρώτο στοιχείο, η αχριστία. Ένα θυσιαστήριο που έναν καιρό αποτελούσε το επίκεντρο της θρησκευτικής ζωής των Εβραίων, εκεί που οι άνθρωποι αυτοί συναντούσαν το πρόσωπο του αληθινού Θεού, τώρα είχε απονεκρωθεί. Είχε φθαρεί. Είχε μίξογκρεμιστεί. Βρίσκεται σε ένα σημείο πραγματικά αξιοθρύνητο. Και η εικόνα, νομίζω, αυτή, αδελφοί, μας θυμίζει αμέσως την περίπτωση πολλών ανθρώπων που, ζώντας εδώ κάτω στον κόσμο σήμερα, έχουν φέρει το θυσιαστήριο του Κυρίου σε απόλυτη αχριστία.
Άνθρωποι που φαντάστηκαν ότι μπορούν να οικοδομήσουν τη ζωή τους βάζοντας τον περιθώριο πεταγμένο τον Θεό. Άνθρωποι που νόμισαν ότι ειδικά στην εποχή μας και μόνο η μνήμη του Θεού είναι αναχρονισμός και μόνο η εμφάνιση του ονόματός του στα χείλη τους είναι συμβιβασμός και μόνο η αναγνώριση του μεγαλείου του είναι για εκείνους υποβιβασμός. Αν τυχόν κι εσύ είσαι ένας από αυτούς, αν οι ιδέες αυτές καθόλου δεν σου είναι ξένες, αν το θυσιαστήριο του Κυρίου στη ζωή σου έχει περιέλθει σε απόλυτη αχρηστία, τότε δεν είναι καθόλου παράξενο ότι πολύ συχνά εκείνο και όχι μονάχα εκείνο στην περίπτωσή σου είναι πέρα για πέρα και κρυμνισμένο. Πρώτο λοιπόν στοιχείο, η αχρηστία. Δεύτερο στοιχείο, η αδιαφορία. Ένα τεκμήριο της αγάπης του Θεού, της ελπίδας στο πρόσωπο του Χριστού, μια κίνηση, μια σπίθα, μια φλόγα που να δείξει κάποιο ενδιαφέρον, κάτι ελάχιστο, σε καμιά περίπτωση, ποτέ, πουθενά. Και θυμόμαστε και πάλι πόσους και πόσους ανθρώπους στον δικό μας τον καιρό που μέσα στο διάβα της ζωής τους έχουν σε απόλυτη αδιαφορία το θυσιαστήριο του Κυρίου. Φροντίζουν για τα πάντα, για το μέλλον τους, για την ζωή τους, για τα τωρινά, για τα μελούμενα, για τους ερχόμενους και αδιαφορούν πέρα για πέρα για το πρόσωπο το μεγάλο του Θεού. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει ο Θεός ούτε που τους ενδιαφέρει. Αν ήρθε στον κόσμο και σταυρώθηκε για εκείνους ο Χριστός, ούτε που το συζητούν. Άνθρωποι που πορεύονται σε πλήρη αδιαφορία για το θυσιαστήριο του Κυρίου. Αν τυχόν κι εσύ είσαι ένας από αυτούς, αν σ' αφήνει το όνομα του Θεού τελείως αδιάφορο, αν η θωριά του Χριστού καθόλου δεν σε συγκινεί, τότε δεν είναι καθόλου παράξενο ότι μέσα στη ζωή σου το θυσιαστήριο του Κυρίου και όχι μόνον εκείνο είναι πέρα για πέρα και κρυμνισμένο. Πρώτο λοιπόν στοιχείο η αχρηστία. Δεύτερο στοιχείο η αδιαφορία. Τρίτο και τελευταίο στοιχείο η ασυναρτησία. Ένα θυσιαστήριο έναν καιρό σωστό, ευλογημένο, που τώρα έχει χάσει την αποστολή του, έχει ξεπέσει, έχει γεμίσει χαλάσματα και ξεφτίσματα και σκόνη και κουρνιαχτό. Μια εικόνα θλιβερή που μας θυμίζει την ώρα αυτή πολλούς πιστούς του Ιησού Χριστού που ξεκίνησαν σωστά και ευλογημένα, που πήραν στο Σταυρό του Χριστού την αναγέννηση, που πορεύτηκαν μέχρι σε ένα σημείο σωστά, αλλά από κάποια στιγμή κι ύστερα μαζεύτηκαν τα χαλάσματα, ήρθαν τα γκρεμίσματα και τώρα υπάρχει απόλυτη ασυναρτησία. Άλλα ισχυρίζονται και άλλα διαβιούν, άλλα κηρύττουν και άλλα παρουσιάζουν στη ζωή τους. Η τραγωδία των ανθρώπων που γνώρισαν κάποτε στη ζωή τους τον Ιησού Χριστό, που πορεύτηκαν συντροφιά μαζί του, για να διαπιστώσουν σήμερα στην περίπτωσή τους ότι το θυσιαστήριο του Κυρίου είναι και για αυτούς και κρυμνισμένο. Η αχρηστία, η αδιαφορία, η ασυναρτησία, τα τρία στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη μεγάλη τραγωδία των ανθρώπων απέναντι του Θεού, που γκρεμίζουν το θυσιαστήριό του, που εξαφανίζουν το μεγαλείο του, που φέρνουν τους ανθρώπους σε ηθική και πνευματική εξαθλίωση. Ξαναρίχνω τη ματιά μου στη σημερινή ιστορία του Λόγου του Θεού και βλέπω τον προφήτη τον Ηλία, τον άνθρωπο που γνώριζε κατά βάθος τη σκέψη και την καρδιά του Θεού. Τον βλέπω να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πραγματικά τρομακτικού αγώνα που εξελίσσεται εκεί πάνω στο βουνό, στον Κάρμιλο. Απ' τη μια μεριά είναι οι ιερείς του Βάαλ, οι άνθρωποι της φθοράς και της διαφθοράς, που έχουν δώσει όλες τις δυνάμεις τους στα είδωλα, στην υπηρεσία ειδώλων που δεν έχουν καμιά απολύτως δύναμη, που δεν έχουν αυτοί να ακούσουν, που δεν έχουν μάτι να δουν
και νοθέονται και προσεύχονται σε εκείνα ούκην απάντησης και ούκην προσοχή. Απ' την άλλη μεριά είναι ο λαός ο γονής, οι Εβραίοι που μαζεύτηκαν εκεί, που αδιαφορούν, που δεν παίρνουν θέση, που δεν θέλουν να πάνε ούτε από εκεί ούτε από εδώ, που περιμένουν μονάχα επιφυλακτικά να δουν τι θα συμβεί. Και που είναι τέτοια η στάση τους, που αναγκάζεται ο προφήτης να απευθυνθεί σε αυτούς και να τους ελέγξει «Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων». Και στη μέση από αυτές τις καταστάσεις βρίσκεται ο άνθρωπος του Θεού ευλογημένος, ο προφήτης ο δικός του, που έχοντας κάνει ήδη την διάγνωση, είναι έτοιμος να προχωρήσει τώρα αμέσως στην θεραπεία. Και στην ώρα της προσφοράς μας λέει ο λόγος του Θεού, «Είπεν ο Ηλίας προς πάντα το λαόν, πλησιάσατε προς εμέ, και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν, και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου, το κεκριμνισμένον». Και μέσα στην πράξη αυτή του προφήτη του Ηλία, διακρίνουμε αμέσως την διαπίστωση, που αποτελεί συγχρόνως κανόνα της πνευματικής ζωής, που από αυτόν δεν είναι δυνατόν κανένας μας να ξεφύγει τον ακόλουθο, ότι για να υπάρξει πνευματική προώθηση και προκοπή στη ζωή του ανθρώπου, είτε αυτός είναι χριστιανός, αλλά ακόμα κι αν δεν είναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, η πρώτη πράξη, το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κεκριμνισμένο, να επιδιορθωθεί. Προσέξτε πόσο βασική είναι η διαφορά στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί απάνω στον Κάρμηλο, πριν και μετά την πράξη τη μεγάλη του προφήτη του Θεού. Μια πράξη που αποτελεί το ορόσημο μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας, που τόσο λιτά αλλά και εντυπωσιακά μας περιγράφει η Αγία Γραφή. Μένει λοιπόν η ιστορία εκείνη σαν παράδειγμα για μας. Η απόφαση, η πράξη εκείνη του Ηλία. Και νιώθω την ανάγκη την ώρα αυτή για ακόμη μια φορά να το επαναλάβω, για να μην υπάρξει καμιά παρανόηση σήμερα το πρωί από κανέναν από εμάς. Το ξαναλέω λοιπόν ακόμη μια φορά. Για να σημειωθεί πνευματική πρόοδος μέσα στην ανθρώπινη ζωή, και εκείνη που είναι του Χριστού αλλά και εκείνη που δεν είναι, πριν από κάθε άλλη απόφαση ή διάδειγμα, πρέπει να γίνει το ίδιο εκείνο πράγμα. Πρέπει δηλαδή το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κεκριμνισμένο, να επιδιορθωθεί. Την ώρα αυτή της σημερινής Κυριακής, που βρισκόμαστε εδώ όλοι εμείς συγκεντρωμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, συλλογέμαι ότι δεν αποκλείεται καθόλου στην περίπτωση πολλών από εμάς εκείνη η ιστορία του γκρεμισμένου θυσιαστηρίου να επαναλαμβάνεται όμοια ακριβώς. Και καθώς την ώρα αυτή το Πνεύμα του Θεού ελέγχει τις καρδιές μας, ας ρίξουμε ο καθένας εξεταστική τη ματιά μας στον εαυτό μας, για να διαπιστώσουμε μήπως κάτι τέτοιο συμβαίνει και σε μας. Αν παρατηρούμε γκρεμίσματα, αν βλέπουμε χαλάσματα, αν βλέπουμε σκόνη μαζεμένη, η διάγνωση είναι σίγουρη, χωρίς αμφιβολία. Είμαστε κι εμείς εκείνους που έχουν κάνει τη ζωή τους άνω κάτω. Όπως ακριβώς στην περίπτωση των Εβραίων, η τραγωδία επαναλαμβάνεται στη δική μας την περίπτωση. Το θυσιαστήριο του Κυρίου είναι κεκριμνισμένον. Το ερώτημα όμως που βαραίνει πάνω μας την ώρα αυτή δεν είναι αυτό ακριβώς. Είναι κάποιο άλλο. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση που είναι δεδομένη, την διαπίστωση. Άραγε ποια στάση θα πάρουμε εμείς, τι απόφαση, πώς θα κινηθούμε. Οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας είναι δυο. Ή θα μείνουμε αδρανείς, αδιάφοροι, ακίνητοι, όπως τα είδωλα εκείνη την ημέρα, όπως το πλήθος των Εβραίων, που εχόλαινε μεταξύ δύο φρονημάτων χωρίς απόφαση. Ή όπως και ο Ηλίας. Θα πάρουμε αμέσως τις αποφάσεις μας και θα προχωρήσουμε μπροστά, να διορθώσουμε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κεκριμνισμένο. Και ας θυμηθούμε, αδελφοί, ότι ενώ το πλήθος που χώλαινε μεταξύ δύο φρονημάτων δεν αποκόμισε κανένα απολύτως όφελος πνευματικό εκείνη τη μέρα,
αντίθετα ο Ηλίας. Είδε το θρίαμβο και τη νίκη να επακολουθεί στη ζωή του. Ένα θρίαμβο, μια νίκη που οι συνέπειες οι πνευματικές δεν σταμάτησαν για εκείνον από εκεί και ύστερα καθόλου. Επειδή όμως πιστεύω ότι η θεωρητική τοποθέτηση των πραγμάτων δεν είναι αυτή που τόσο χρειαζόμαστε, θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα πριν κλείσω να διαλέξω μερικούς πρακτικούς τομείς της ζωής μας, όπου πιστεύω ότι είναι ενδεχόμενο να έχει εφαρμογή αυτή η περίπτωση που είδαμε, το γκρέμισμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στη ζωή μας την ατομική, στη ζωή μας την οικογενειακή, στη ζωή μας την επαγγελματική και στη ζωή μας την εκκλησιαστική. Πρώτος λοιπόν τομέας, η ζωή μας η ατομική, όπου είναι ενδεχόμενο το θυσιαστήριο του Κυρίου να είναι γκρεμισμένο, όπου μπορεί η φθορά να έχει μαζέψει χαλάσματα, όπου μπορεί η συνήθεια να έχει συγκεντρώσει γκρεμίσματα. Και όπου ο Θεός μας καλεί σήμερα το πρωί να ρίξουμε τη ματιά μας και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Και σημαίνει αυτό να αποφασίσεις αν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εάν το θυσιαστήριο του Κυρίου είναι γκρεμισμένο στην ατομική ζωή σου, εάν δεν δέχτηκες ποτέ σου τον Ιησού Χριστό, να αποφασίσεις να το κάνεις σήμερα, τώρα, αυτήν ακριβώς τη στιγμή που ο Κύριος Ιησούς Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας και κινείται στις γραμμές μας και θίγει τις καρδιές μας. Να μπορούσα την ώρα αυτή να πείσω κάθε φίλο που βρίσκεται στη σύναξή μας. Τι θα νιώσει πραγματικά μέσα του, πόση ανακούφιση, πόση ευλογία του Κυρίου, αν τρέξει τώρα στον Ιησού Χριστό, που στέκεται ανάμεσά μας, όλος αγάπη και περιμένει τον καθένα μας. Ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Είναι η φωνή αιώνια του Ιησού Χριστού, που αν τώρα τον πιστέψεις, αν τώρα τον εμπιστευτείς, θα έχεις ουσιαστικά επαναλάβει την πράξη, την ευλογημένη του Ηλία στην ατομική σου ζωή. Θα έχεις επιδιορθώσει το θυσιαστήριο του Κυρίου, το και κρυμνισμένο. Δεύτερος τομέας στη ζωή μας, όπου είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν γκρεμίσματα και χαλάσματα, η ζωή μας η οικογενειακή. Όπου δεν αποκλείεται καθόλου να έχει φωλιάσει η δυσαρμονία ανάμεσα στους συζύγους. Ακόμη κι αν είναι και οι δυο τους χριστιανοί, όπου μπορεί να έχει θεριέψει ο ξεσηκωμός, όπου μπορεί τα χαλάσματα και τα γκρεμίσματα να είναι πλεισμονή. Υποψιάζομαι ότι την ώρα αυτή υπάρχουν αδελφοί ανάμεσά μας που είναι έτοιμοι να σηκωθούν και να ρωτήσουν: μα γιατί στη ζωή μας την οικογενειακή αποτύχαμε, αφού ήμασταν και οι δυο άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού? Γιατί ξεστράτησαν τα παιδιά? Γιατί υπάρχει δυσαρμονία και καυγάς και κόλαση? Δεν θα τολμούσα ποτέ μου σε ένα ερώτημα τόσο πονεμένο και βαρύ για πολλούς από εμάς να δώσω απάντηση σίγουρη και απόλυτη. Θέλω όμως να ρωτήσω κι εγώ με τη σειρά μου, αφήνοντας κατά μέρος πολλούς άλλους παράγοντες που δεν είναι για σήμερα, να ρωτήσω με πολύ αγάπη και κατανόηση τους αδελφούς: πες μου κι εσύ που με ρωτάς κάτι τέτοιο, είσαι σίγουρος ότι το θυσιαστήριο του Κυρίου μέσα στην οικογενειακή σου ζωή δεν είναι και κρυμνισμένο? Διαβάζετε το Λόγο του Θεού, προσεύχεστε όλοι μαζί, πατέρας, μητέρα, παιδιά? Εάν ναι, τότε το θυσιαστήριο του Κυρίου στη δική σου την οικογενειακή ζωή δεν βρίσκεται σε αχριστία. Αν όμως όχι, η διάγνωση είναι σίγουρη. Το θυσιαστήριο του Κυρίου στη ζωή σου την οικογενειακή είναι πραγματικά γκρεμισμένο. Πες μου αλήθεια, αποφασίζεις από σήμερα, από αυτή την ώρα, να καθιερώσεις μια ώρα καθημερινής οικογενειακής μελέτης και προσευχής στο σπίτι σου? Δεν θα ισχυριστώ ποτέ πως μόνο αυτό φτάνει, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα, ένα ωραίο ξεκίνημα. Αν θέλεις να δεις το θυσιαστήριο του Κυρίου, το και κρυμνισμένο, να επιδιορθώνεται μέσα στη ζωή τη δική σου, την οικογενειακή. Τρίτος τομέας.
Όπου είναι ενδεχόμενο να συμβαίνει αυτή η τραγωδία. Είναι η ζωή μας η επαγγελματική. Εκεί που κι εμείς όλοι σαν άνθρωποι αγωνιζόμαστε για τον βιοπορισμό. Όπου μας έχει τάξει ο Θεός να ζήσουμε τη ζωή μας. Που έχουμε γύρω συνανθρώπους, συναδέλφους, προϊσταμένους ή υφισταμένους. Και ενώ είμαστε πιστοί του Ιησού Χριστού, ας σκεφτούμε μήπως καμιά φορά σε κάποιο πρόβλημα η θέση που παίρνουμε δεν είναι καθόλου εκείνη που θα έπαιρνε στη θέση τη δική μας ο Χριστός. Ίσως κάποια απόφαση που είναι και δεν είναι απάτη. Ίσως κάποια απάντηση σε κάποιο τηλέφωνο που είναι και δεν είναι ψέμα. Ίσως κάποια υπόδειξη που είναι και δεν είναι αληθινή. Πόσες λεπτομέρειες, πόσα μικροπράγματα που συγκεντρωμένα όλα μαζί αθροίζουν χαλάσματα, μαζεύουν γκρεμίσματα και στη ζωή μας την επαγγελματική το θυσιαστήριο του Κυρίου είναι και κρυμνισμένο. Αν είσαι γνήσιος πιστός του Ιησού Χριστού, πρέπει να το πάρεις απόφαση. Η ιδιότητα σου είναι τέτοια που σίγουρα θα σου κοστίσει. Είναι το τίμημα της σωστής χριστιανικής συνείδησης σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος του Ιησού Χριστού χωρίς να το πληρώσεις και να το πληρώσεις υλικά. Αλλά είναι τόση ευλογία του Θεού που επακολουθεί, ώστε πραγματικά αξίζει τον κόπο. Σήμερα το πρωί ας εξετάσουμε τη ζωή μας. Μήπως είναι καιρός να πάρουμε αποφάσεις, ώστε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το και κρυμνισμένο στην επαγγελματική μας ζωή, επιτέλους. Και ίσως έχει λίγο περίεργα στα αυτιά μας, γιατί η ζωή μας η εκκλησιαστική είναι του Κυρίου. Κι όμως αδελφοί, πόσες λεπτομέρειες και σε αυτήν που μπορεί να συγκεντρώνουν χαλάσματα, να αφρίζουν γκρεμίσματα και το θυσιαστήριο του Κυρίου να είναι και κρυμνισμένο. Έναν καιρό, όχι και τόσο μακρινό, οι πιστοί του Ιησού Χριστού έτρεχαν να συμμετάσχουν σε όλες τις συνάξεις της Εκκλησίας. Αλλά στον καιρό το δικό μας, όσο περνάνε οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια, τόσο περισσότερο εγκαθίσταται το σύνδρομο του χριστιανού του πρωινού της Κυριακής μόνο. Θυμάστε την τραγωδία του Θωμά, που όταν ήρθε ο Κύριος να συναντήσει τους συμμαθητές του, ο Θωμάς ο Δίδυμος δεν ήτο με ταυτόν. Πόσες φορές έρχεται ο Κύριος να μας συναντήσει και εμείς δεν είμαστε μετά των αδελφών. Ούτε εκείνοι οι ηρωικοί χριστιανοί που δεν απουσιάζουν από την Εκκλησία ούτε μία φορά, όποιος και αν είναι ο καιρός, όποιες και αν είναι οι συνθήκες, οτιδήποτε και αν συμβαίνει, δεν θα ισχυριστώ και πάλι ότι η τακτική παρουσία στην Εκκλησία αποτελεί τεκμήριο απόδειξη πνευματικότητας. Αλλά θα ισχυριστώ ότι το αντίθετο είναι τεκμήριο για τον ξεπεσμό. Σήμερα το πρωί ο Κύριος Ιησούς Χριστός θέλει να μας μιλήσει και να μας πει ότι ίσως είναι καιρός να καταλάβουμε ότι το θυσιαστήριο το δικό του είναι γκρεμισμένο στη ζωή μας την εκκλησιαστική. Ίσως είναι καιρός να αλλάξουμε τακτική. Ίσως είναι πρόθεση του Ιησού Χριστού να αντυχήσει ανάμεσά μας. Ότι είναι καιρός να μετέχουμε στο δείπνο το δικό του, όχι μια φορά ή δυο φορές το χρόνο μόνο. Αλλά εφαρμόζοντας την εντολή τη δική του, τούτο ποιείται, ο Σάκης πίνεται εις την ανάμνησή μου. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα των λαών, πλησιάσατε προς εμέ. Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το και κρυμνισμένον. Αλήθεια, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, εκείνος ο Ηλίας. Μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου το και κρυμνισμένο, από την αχριστία, από την αδιαφορία, από την ασυναρτησία, απτόητος και μεγαλειώδης. Προβαίνει στην πράξη τη μοναδική που χρειαζόταν. Διορθώνει, επιδιορθώνει το θυσιαστήριο του Θεού. Να βρίσκονταν κάμποσοι άνθρωποι σήμερα ανάμεσά μας, που θα έπαιρναν την ίδια εκείνη απόφαση του Ηλία, που θα έπαιρναν την ίδια ευλογία του Θεού και στην ατομική και στην οικογενειακή και στην επαγγελματική και στην εκκλησιαστική του ζωή. Προχωρώ στην ανάγνωση της ιστορίας και διαπιστώνω
πως από την πράξη εκείνη την ευλογημένη του προφήτη, οι ευλογίες του Θεού πλούσιες, άφθονες, όμορφες, ξεκίνονται απάνω του σαν ποταμός. Είναι ένα ερώτημα που γίνεται στη σκέψη μου και θέλω να το εκφράσω σήμερα το πρωί κλείνοντας. Λέτε να ήταν μονάχα για τον Ηλία εκείνες οι όμορφες, οι μεγάλες, οι θαυμαστές ευλογίες του Θεού? Λέτε να ήταν μόνο για εκείνον? Αλήθεια, αδελφοί, είναι δυνατόν να ήταν μόνο για τον Ηλία? Τώρα αυτή είναι το πνεύμα του Θεού που θα μιλήσει στις καρδιές μας, για να μας δείξει εκείνος ότι αυτό που περιμένει από μας ο Θεός είναι να κάνουμε την ίδια πράξη του προφήτη, όπως απλά και ευλογημένα την περιγράφει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου, το κεκρυμνισμένον.

Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο 76. Ταπεινός, ουδέν προφασιζόμενος, εισέ ελπίζων ταπεινός, προσέρχομαι, αμνέ Θεού. Να τον ψάλλουμε, παρακαλώ, όρθιοι.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου τόσο πλούσιος έρχεται και πάλι να θίξει την καρδιά καθενός μας. Παρακαλούμε, Κύριε, το μήνυμα που μας έστειλες, εσύ με το δικό σου πνεύμα σχολίασέ το στις καρδιές μας. Μην αφήσεις κανείς μας να φύγει αδιάφορος και ξένος, αλλά κάνε, Κύριε, παρακαλούμε να υπάρξει καρπός και αποτέλεσμα για τη δόξα του Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, απόλυσέ μας τώρα στην ειρήνη τη δική σου. Κι ας είναι η φωνή η δική σου που θα αντυχήσει απάνω από τον ουρανό για τον καθένα από μας, στην ευλογία την παλιά, τη γνωστή τη δική σου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνην. Amen.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα αγαπημένε, σε ευχαριστούμε και πάλι για την τιμή που μας έκαμες να στείλεις απάνω από τους ουρανούς τον Υιό της αγάπης σου να σταυρωθεί στο Γολγοθά στη θέση μας, φορτωμένος όλων των ανθρώπων όλες τις αμαρτίες. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας, γιατί είμαστε στην εξαίρετη θέση, στην ευχάριστη θέση να ομολογούμε ότι και τις δικές μας τις πήρε, τις τακτοποίησε, τις έσβησε με το Άγιο αίμα Του. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί μας κάλεσες όχι με γεμάτα τα χέρια, με αντιπαροχές, για να μας δώσεις τη σωτηρία των ψυχών μας. Μας κάλεσες σε μετάνοια και πίστη. Και αυτό ήτανε όλο. Μας δέχτηκες όπως είμαστε. Το χειρόγραφο των αμαρτιών μας μας πληροφόρησες μες στην καρδιά μας με το Άγιο Πνεύμα, ότι το ξέσχισε πάνω στο σώμα Του, στο ξύλο, το κάρφωσε, το προσήλωσε ο Ιησούς Χριστός, και τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας δεν τις θυμάσαι πλέον. Σου είμαι τα ευγνώμονες, αγαπημένε Πατέρα, γι' αυτό το ηλικιώδες προνόμιο να είμαστε παιδιά Σου και με όλη μας την άνεση, με παρησία, όλες τις ώρες, ξέροντας ότι δεν σε κουράζει, μας το λες το λόγο Σου να μη Σου δίνουμε ανάπαυση, να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων τα επουράνια, να κουβεντιάζουμε μαζί Σου, να ανοίγουμε τις καρδιές μας όπως κάνουμε και τούτη την ώρα, να ζητούμε χάρη και έλεος από Σένα τον Θεό. Κύριε μας, ξέρεις πόσο ανάγκη έχουμε από το πρόσωπό Σου και την αίσθηση της ζωντανής Σου παρουσίας στις καρδιές μας, στη ζωή μας, στις ώρες μας όλες. Παρακαλούμε Εσύ ο πλούσιος, ο συγκαταβατικός, ο πολυέλεος Θεός, ανταποκρίσου και σήμερα το πρωί στις ανάγκες μας, δέξου παράλληλα και πρώτιστα, Κύριε, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας, τον ένο και τη δοξολογία που Σου ανήκουν μαζί με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας και το Πνεύμα το Άγιο. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο και τώρα και αιώνια το όνομα Σου. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, διαβάζω από το βιβλίο του Ιερεμία, δεύτερο κεφάλαιο, 26-29 εδάφια. Ιερεμίας, Β, 26-29. Καθώς ο κλέπτης εσχύνεται

Ισραήλ και εις σε άλλους παράλληλα ένα παρόν δυναμικό για κάθε τους ευλογία. Ένας Θεός που ανταποκρίθηκε σε όλες τις ανάγκες όλων

Θεούλα, έλα παιδί. Η Εύα είναι ένα παιδί που το ξέρουμε από... Μεγαλώσαμε μαζί, ε, ξέρετε τώρα τι λέω εγώ. Εκλεκτή και αγαπητή μας αδερφούλα. Θεούλα.

από το λόγο του Κυρίου, από την πρώτη προς το Ιμφίους, κοίτα κεφάλαιο, εδάφια 5 και 6. Μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε το ουρανό, είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλυσιμάς είναι εις Θεός, ο Πατήρ εξού τα πάντα και ημείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και ημείς δι' Αυτού. Είναι αυτό που απασχόλησε τον άνθρωπο σε όλη του την ιστορία. Έχει μέσα του καταγεγραμμένη την πληροφορία ότι υπάρχει κάποιον εξωκόσμιο έλογο, ένας δημιουργός, κάποιος, πώς τον λένε. Και πάντα ήθελε, άλλοι από περιέργεια βέβαια και άλλοι από ειλικρινή διάθεση και εξήτηση, να μάθουν τον Θεό, πώς τον λένε. Και υπήρξαν κάποιοι που έμαθαν επιτέλους, αλλά δεν ξέρω πώς τα έμαθαν έτσι. Όμως αδέρφια μου, θυμίζω το εδάφιο που επεκαλέστη προηγουμένως. Το απόρριτο

ανάποδες του τις διαστάσεις μέσα σε τρεις λέξεις και με τρεις λέξεις. Αυτές οι λέξεις όμως μας ανοίγουν δρύλες για να δούμε στο υπερπέραν, να έρθουμε σε επαφή με τον Θεό και να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τον Θεό. Να αρχίσουμε να ζούμε σε στενή επικοινωνία μαζί του, ώσπου όταν θα βρεθούμε στην παρουσία του, εκεί θα μας αποκαλύπτεται εις αιώνας αιώνων. Εκεί θα ξέρουμε και θα απολαμβάνουμε τον ορισμό της αιώνιας ζωής. Μάλιστα, όχι έτσι όπως τώρα μας αποκαλύπτει ο Θεός μέσα από τις Άγιες Γραφές, αλλά διαζώσεις, πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα γνωρίσουμε τον Θεό όπως μας γνώρισε. Αυτή δε στην αιώνια ζωή, τον αγνωρίζωση. Μην στενοχωρηθεί κανείς που κάποτε το επαναλαμβάνουμε αυτό το εδάφιο. Είναι απαραίτητο. Έτσι ώστε παίρνουμε μια αίσθηση της αιωνιότητας του Θεού, του βάθους του Θεού. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσο ανεξερεύνητη είναι επίσης αυτού και ανεξιχνίαστη θεωρία αυτού. Αδέρφια μου, διαβάζουμε εδώ στη Γένεση, Γένεσης Α1. Εν αρχή επίησε ο Θεός. Το κείμενο το εβραϊκό χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό. Ελ είναι λοιπόν στα εβραϊκά, δεν ξέρω εβραϊκά, απλά υπάρχουν βιβλία τα οποία κάποτε όταν χρειάζεται συμβουλεύουμε με την χάρη του Θεού. Ελοχήμ είναι πληθυντικός. Όπως είναι σεραφ, ένα σεραφείμ πληθυντικός. Χερούμ, χερούμπιμ πληθυντικός. Επίησε οι θέοι τους ουρανούς και τη γη. Ώστε λοιπόν ευθύστε

Κοίταξε, συναγωνευτήσε το κάτω όπως μπορείς και ο Θεός σου στη μακαριότητά του. Αγίμονο, αν μας έπλασε ένας Θεός που αποκαλύπτεται μέσα στο σύμπαν, πάνσοφος, παντοδύναμος και αγαπός Θεός και μας παράτησε εκεί πέρα σαν διστρουδοκάμινο που γεννάει τα γάμις, αν θυμάμαι καλά, εκεί απάνω στην άμμο. Και δεν άρχισε να περάσουν εκεί και να περάσουν εκεί όλα άλλα θα τα πατήσουν και θα τα πάνε. Δεν τα κρύβει. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Είναι μερικά πράγματα που από πολλά χρόνια κάποιοι έχουν πει σε κάποια ράφια μέσα και κάποιες στιγμίες μήπως κάνουν και κάποιο λάθος. Θα ρω κάπως έτσι γίνεται. Αδέρφια αγαπητά, να επικαλούμεθα, να λέμε τον Θεό, Θεό, να τον λέμε. Βεβαίως ξέρουμε ότι ο Θεός έχει πάρει μια άλλη ονομασία, μια άλλη μορφή με την οποία έχει εμφανιστεί μπροστά μας στα σύγχρονα, όχι χρόνια, τους σύγχρονους, τους τελευταίους αιώνες, τους αιώνες της Χάριτος. Είναι ο πατέρας μας, ο στοργικός. Αλλά είναι αυτό το όνομα, το πρώτο, το ένα, το πρώτο όνομα του Θεού. Ο Θεός, οι θεοί, οι θεοί. Πολλοί θεοί που έχουμε εδώ, αυτό φοβήθηκαν. Αυτό που μετέφρασαν στα ελληνικά, μήπως και γυριστεί από τον άνθρωπο στον πολυθεϊσμό. Αλλά έτσι είναι. Είναι τρία πρόσωπα. Ο Πατέρας, ο Υιός, ο Άγιος Πνεύμα. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη. Αποκαλύφθηκε λοιπόν και στον Αβραάμ. Και τι του είπε. Είδατε οι πολλοί και κύριοι πολλοί. Είδαμε, λέει ο Παύλος. Στην παλιά διότι είχαν καταδύσει τον Θεό ξύλα, λιτάρια, το φεγγάρι, τον ήλιο, φωτάνια, δέντρα, το βάλτι, να σταρώ, να στάρτι, ένα σωρό πλήρη. Πόσους είστε, όσες είναι οι πόλεις σου λέει Ισραήλ, τόσοι είναι και οι θεοί σου, κάθε πόλης είναι το δικό της Θεό. Όχι τον Θεό κανένα, ποιος ο λαός του Θεού που είχε αποκαλύψεις, που έχει την ιερή ιστορία που τη διαβάζουμε εμείς σήμερα και πολλοί απορούμε πως είναι δυνατόν. Αυτός ο λαός να απομακρύνεται από τον Θεό του. Ο λαός του, οι εκπρόσωποι του και οι ίδιοι του γιατί πήγαν κάτω από το σύμπαν, βλέπανε το βουνό να τρέγεται. Και κάποια στιγμή θα μπορούσε να σκεφτούμε ότι ο Μωυσής και ο Ιησούς του Ναβί δεν είδασαν. Μου σήμερα κατεβαίνει μετά από τις πλάγες. Και είδανε το πρόσωπο του Μωυσή να λάμπει, να λάμπει. Και του είπανε, βάλε, βάλε, βάλε, βάλε, βάλε ένα ρούχο. Στο πρόσωπο σου, δεν μπορούμε να σε ατενίσουμε. Αλλά, αδέρφια μου αγαπητά, ο Θεός, διαβάζουμε και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, είναι εις, δεν υπάρχει άλλος. Έχει την έννοια της ελάχης εδώ των δύο προσωπικότητων. Είναι εις, ενώπιση, ο Πατέρας, ο Υιός, τα Πνεύματα του Άγιου. Ένας είναι και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν μπορείς να αναζητήσεις άλλον μεσολαβητή ανάμεσα σε σένα και στον Θεό. Μα μερικές φορές διαρωτώ με και το φωνάζω εκεί στις εκπομπές. Δεν σου φτάνει ο Θεός. Ο Θεός της Αγίας Γραφής δεν σου φτάνει. Κατάλαβες ότι είναι λειψός. Ότι δεν μπορεί να έχεις τις ανάγκες σου. Δεν είναι παντοδύναμο, δεν είναι παντακουταρός. Τι Θεό διδάσκεσαι. Ποιος είναι ο Θεός που γνωρίζεις εσύ, που λες ότι γνωρίζεις. Ο χριστιανός λέω. Δεν λέω ο Σουλμάνος, δεν λέω ο Χριστής. Μας αρκεί, όπως λέει ένας ωραίος σύμβολος, μου αρκεί μόνο ο Χριστός. Μου αρκεί μόνο ο Θεός. Ο Πατέρας, ο Πατέρας στον ουρανό, δεν είναι όρφανος. Μου αρκεί ο Ιησούς Χριστός σαν σωτήρας. Δεν χρειάζεται άλλον. Δεν υπάρχει άλλος. Κι αν να ζητήσει κανείς κάποιον άλλον, δεν πρόκειται να βρει. Θα φωνάζει για σωτηρία και θα η απάντηση θα είναι σαν την απάντηση που ο Πάλλον έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έ

Έπρεπε να πεις Κύριος Κέσαρ. Κύριος Κέσαρ. Να ρίξεις το λιβανάκι σου και ήσουν εντάξει. Δεν σε ενοχλούσε κανένας. Εάν δεν τον ομολογούσες Κύριο τον Κέσαρα, δηλαδή Θεό, όπως ήταν και ο Κωνσταντίνος και άλλοι, όλοι αυτοί, αλίμονος, τα λιοντάρια θα παίζανε με τις σάρκες και παίξανε με πολλούς. Αλλά η σημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, ένας Θεός ο ουράνιος Πατέρας. Μια πρώτη αποκάλυψη λοιπόν, γενική, είναι που κάνει ο Θεός για τον εαυτό του, είναι αυτή η λέξη. Εγώ είμαι Κύριος, ο Θεός σου. Συνεχίζει στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός σου. Μη έχεις άλλους θεούς, γίνε μου. Εμένα θα αγαπάς με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου

Ένα δεύτερο που αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη είναι στη Γένεση Ιώτα Ζήτα 1, Γένεσης Ιώτα Ζήτα 1, μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ. Και ότε ήτο ο Άβραμ, είναι Άβραμ ακόμη και όχι Αβραάμ, 99 ετών, εφάνει ο Κύριος εις τον Άβραμ και είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος, περπάτα μπροστά μου, μπροστά στα μάτια μου», όπως το γράφουμε και πίσω στο αίθριο εκεί, «να περπατάς και να γίνεσαι τέλειος». Είναι Θεός Παντοκράτορ. Δεν είναι μόνο κάτι γενικό έτσι που αφήνει τον άνθρωπο να φανταστεί, να σκεφτεί, να υποθέσει και πάρα πολλά πράγματα που είναι ο Θεός να μην περνάνε από το μυαλό του. Του λέει, «Είμαι εγώ που είμαι. Είμαι ο Ον, ο υπάρχον, ο Θεός. Και είμαι, ξέρεις, Παντοκράτορ, Παντοδύναμος. Έχω όλη τη δύναμη, όσοι μπορείς να φανταστείς και δεν μπορείς να φανταστείς. Κρατάω τα πάντα στα χέρια μου». Αυτά τα σύμπαντα που διαβάζουμε, όσοι έχετε όρεξη και έχετε χρόνο, σας παρακαλώ διαβάστε αστρονομία. Διαβάστε, πάρτε κάποια βιβλία αστρονομίας και διαβάστε. Είναι συγκλονιστικό. Αυτό το σύμπαν είναι άπειρο. Και με τις δυνατότητες τις σημερινές, με εκείνα τα ραδιοτηλεσκόπια, έχουμε τρομακτικές πληροφορίες. Θαυμάζει κανείς πραγματικά και έρχεσαι στο Λόγο του Θεού και διαβάζοντας αυτή τη λέξη, Παντοκράτορ, λες έτσι είναι ο Θεός λοιπόν. Και να που δεν ξέρουμε μόνο μερικά αστεράκια εδώ, όπως κάποτε βλέπανε και το σύστημα εκείνο του, το γεωκεντρικό που λέγανε και οι Έλληνες, οι αρχαίοι, ότι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος και όλα τα άλλα γυρίζουν, εκείνα τα λίγα αστέρια γύρω-γύρω από τη γη, καμιά σχέση το γεωκεντρικό σύστημα. Και αποκαλύφθηκαν σήμερα κόσμοι άπειροι, άπειροι. Και ο Θεός λοιπόν δεν κρατάει ένα ηλιακό σύστημα, αυτό που βλέπουμε εμείς, στα χέρια του, κρατάει ένα σύμπαν άπειρο στα χέρια του. Έχει πέρατα, έχει τέλος βέβαια. Αλλά για μας είναι εκπληκτικό να φτάνουμε στο σημείο να παίρνουμε ράδιο μηνύματα, ράδιο σήματα από 12 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Ηλικιά ο νου σου. Τι είναι αυτό? Και δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε τη σκοπιμότητά του. Μάλλον αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε σήμερα ότι ο Θεός ή θέλησε ακριβώς τους ανθρώπους της εποχής μας που θα ήταν και μαζικά άθεοι να επιστρατεύσει πολύ περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπό του και να τους πει, για κοιτάξτε εδώ, τι λέτε, τι ανόητοι που είσαστε. Είσαστε άθεοι μπροστά σε ένα τέτοιο σύμπαν που σας αποκαλύπτω σήμερα, με τέτοιες δυνατότητες που σας έδωσα να μπαίνετε, να κατεβαίνετε στις θάλασσες, να ανακαλύπτετε ό,τι είναι γύρω σας, να σκίζετε που λέμε την τρίχα, μικροσκόπια, τηλεσκόπια. Πώς μπορείτε να είσαστε άθεοι? Εγώ είμαι Θεός Παντοκράτορ. Και τι λέει αυτός ο Παντοκράτορ Θεός στον Αβραάμ? Κοίταξε Αβραάμ, έτσι όπως σου λέω ότι είμαι, καταλαβαίνεις ότι στα χέρια μου κρατάω και τη δική σου εύθραυστη, αδύναμη, πάντο αδύναμη ύπαρξη. Στα χέρια μου την κρατάω. Ποιο πρόβλημα έχεις, ποια δυσκολία έχεις, ποια ανάγκη έχεις Αβραάμ? Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Ένα πράγμα μόνο θέλω να προσέξεις εσύ. Ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι θέλεις, ό,τι κάνεις, ό,τι λες και επιθυμείς, να ξέρεις ότι εγώ είμαι παρόν και το βλέπω και το αντιλαμβάνομαι, και αν έχεις αδυναμίες, εγώ σε σηκώνω. Εγώ, στα παντοδύναμα χέρια μου.
Μη δυσκολεύεσαι, Αβραάμ, μη δυσκολεύεσαι. Δέξουμε έτσι όπως είμαι, δοκίμασέ με στις άπειρες δυνατότητές μου. Αδέρφια μου, πόσο λίγο γνωρίζουμε αυτόν τον Θεό. Πόσο λίγο τον γνωρίζουμε. Γι' αυτό είμαστε και αδύναμοι χριστιανοί. Δεν τον εννοούμε τον Θεό, δεν τον καταλαβαίνουμε. Δεν είναι θέμα διανοητικό. Είναι θέμα καρδιάς. Με την καρδιά καταλαβαίνει κανείς τον Θεό, όχι με τη διάνοια. Η διάνοια το πολύ πολύ να σου πει πω πω. Τι είναι αυτός ο Θεός. Να σου αραδιάσει ένα εκατομμύριο θαυμαστικά μπροστά σου. Αλλά η καρδιά μας, η καρδιά μας πολλές φορές είναι ανυπάκοη. Είναι επαναστάτης ο άνθρωπος. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξαμε επαναστάτες κατά του Θεού. Αντάρτες. Είχαμε στρατευτεί στον αθεϊσμό. Ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει Θεός. Υπήρξαμε αμαρτωλοί. Μέσα μας μόλυνε η αμαρτία κάθε κύτταρό μας. Και σήμερα παιδευόμαστε και αγωνιζόμαστε με τη χάρη του Θεού βέβαια να σταθούμε. Να σταθούμε στο θέλημα του Κυρίου και να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Θεού. Μην αποδώσει κανείς για κάθε του κατόρθωμα, για οποιοδήποτε την τιμή και τη δόξα στον εαυτό του. Αλλά στον Θεό. Σε αυτόν ανήκει η δόξα. Είτε τρώτε είτε πίνετε, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται. Και όλη η δόξα για ό,τι είμαστε, για ό,τι ζούμε, απολαμβάνουμε, ελπίζουμε για αυτή τη ζωή και την αιωνιότητα. Ας αποδίδεται εξ όλης καρδιάς και ψυχής σε αυτόν τον Θεό, το Θεό τον Παντοκράτορα. Να σας θυμίσω και από τη Γένεση Ιώτα στίγμα 13-14. Ο Αβραάμ διέπραξε ένα ατόπιμα εκεί, η πιέση της και χαριτωμένης Σάρας. Ήταν ωραία γυναίκα, δεν μπορούσε να της χαλάσει χατήρι. Γοητευτική. Τι θα κάνουμε χωρίς παιδί. Πάρε την Άγαρ, εγώ θέλω παιδί, να πιάσω παιδί στα χέρια μου. Της έκανε το χατήρι. Αλλά όταν γεννήθηκε ο Ισαάκ, άρχισαν τα παιδιά αυτά και ο άλλος, ο Ισμαήλ, να ειρωνεύεται, να πειράζει, να ενοχλεί τον Ισάκ. Ο Ισάκ ήταν τέκνο της επαγγελίας όμως. Και η Σάρα αυτό δεν το ανέχτηκε. Του λέει διώξτηνε. Α, δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό το πράγμα. Ο Αβραάμ ήταν παιδί του βέβαια. Τι να κάνει, προβληματιζότανε. Τον είδε ο Κύριος, λέει Αβραάμ. Έλα, επιτέλους, κάνε αυτό που σου λέει η Σάρα. Αφού έκανες εκείνο που σου είπε νωρίτερα, κάνε αυτό που σου λέει και τώρα. Και την έδιωξε μαζί με τον Ισμαήλ, την Άγα. Και πέρα και που είχε πάει. Θα πέθανε και αφήκε το παιδί. Και της αποκαλύφθηκε ο Κύριος και της είπε, εγώ σε είδα. Θέλω να το διαβάσω, αδελφοί μου, να το διαβάσω. Από το Ιώτα στίγμα 13-14. Ιώτα στίγμα της γενέσεως. Λέει λοιπόν. Και κάλεσε Άγαρ το όνομα του Κυρίου, του λαλούντος προς αυτήν. Συ Θεός ώστις με είδες. Και είπεν. Είδον έτι εγώ εντάφθα εκείνον ώστις με είδες. Είδα εκείνον που με είδε. Τι ωραία. Γι' αυτό ονομάστηκε το Φρέαρ εκείνο. Της έδειξε να πάει για νερό. Φρέαρ λαχαΐ ροή. Ιδού κείται μεταξύ Κάδης και Βαρνή. Αυτό το Φρέαρ λαχαΐ ροή σημαίνει Φρέαρ του ζωντανού, του βλέποντος με Θεού. Και παραπάνω λέει στο 11. Και είπε προς αυτήν ο άγγελος του Κυρίου, ιδού, σύ είσαι έγκυος και θέλεις γεννής ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ισμαήλ, διότι ήκουσε ο Κύριος την θλίψην σου. Και άκουσε ο Κύριος και είδε ο Κύριος. Αυτός ο Κύριος ο Παντοκράτορ δεν είναι απλώς μια δύναμη. Δύναμη είναι και ο κεραυνός.
δύναμη είναι και η πυρηνική ενέργεια. Και ο ήλιος είναι μια τρομακτική δύναμη. Αλυσωτές πυρηνικές εκρήξεις. Φωτιά, δύναμη, τρομερή. Αλλά είναι ένας θεός, σύγχρονα, που ακούει την κραυγή του ανθρώπου και βλέπει την ανάγκη του. Μια φορά, δυο και τις άλλες απομακρύνεται. Όχι. Ο Κύριος μας είπε, είμαι παρόν, είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι που να τελειώσει αυτή η ζωή. Ώστε λοιπόν, είναι Θεός, Ελοχήμ, είναι πάντο κράτος, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Μερικές φορές αυτή την απέτηση του Θεού προσπαθούμε να τη βάλουμε στα μέτρα μας. Προσπαθούμε με κάποιες δικαιολογίες, με κάποιους συμβιβασμούς, προθέσεις, κάπως έτσι. Και στον εαυτό μου το έχω διακρίνει. Μην νομίζει κανείς ότι έχω υπόψη μου κανέναν άλλο από εσάς. Αλλά πρέπει να την προσέξουμε αυτή την τάση που έχουμε. Γιατί μας εμποδίζει στο να φιλοτιμούμεθα, να αρέσουμε απόλυτα στον Θεό. Μας κάνει ανθρώπους σχετικότητος, συμβιβαστικούς. Δεν μας θέλει έτσι ο Θεός. Όχι. Περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Έσεστε τέλειοι. Εντάξει. Αλλά του λέει τώρα, ενώ σε βλέπω και συζητάμε μαζί, περπάτα μπροστά μου και έσω τέλειος. Εάν έχεις πραγματικά κοινωνία με αυτόν τον Θεό, τον τέλειο, τον απόλυτο, τον Άγιο, τον... και το θέλεις ειλικρινά, λαχταρά η ψυχή σου. Όπως για κάθε τι άλλο που το θέτουμε στόχο και παρατάνε, πολλοί παρατάνε και οικογένειες και περιουσίες, γιατί αγαπήσανε μια και ψυχώνονται και φεύγουνε. Η καρδιά τους, το μυαλό τους, παρατάνε παιδιά, παρατάνε δουλειές, παρατάνε συγγένειες, τα πάντα. Στάσου, Κύριε, αν αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, ειλικρινά, αν είμαστε τίμοι με τον ίδιο τον εαυτό μας όταν το λέμε αυτό το πράγμα. Δεν έχει ο Θεός άραγε, που είναι παντοκράτορ, τη δυνατότητα να σηκώσει μερικές κάποιες δικές μας ανθρώπινες αδυναμίες και να τις μεταλλάξει σε δύναμη δική του? Αν είναι δυνατόν. Όχι, δεν φταίει ο Θεός. Κάτι δεν πάει καλά με εμάς. Εμείς πρέπει να αγρυπνήσουμε και να προσέξουμε, αδέρφια μου αγαπητά. Σε είδα λοιπόν και σε άκουσα εκεί. Και στον Αβραάμ, α, πρόσεξε, είμαι παντοκράτορας και όπως μπορώ να σηκώσω, να κρατήσω όλες τις ανάγκες σου, αφού κρατάω τα πάντα, τα σύμπαντα στα χέρια μου. Όμως πρόσεξε, διότι αυτό σημαίνει και κάτι άλλο. Σημαίνει ότι αυτός ο παντοκράτορας δεν θα εμποδιστεί από κανέναν όταν θα έρθει η ώρα και όταν, όπως οφείλει να κάνει, κάνει κρίση εναντίον εκείνων οι οποίοι δεν τον ηθέλησαν. Θυμηθείτε τους γεωργούς. Δεν θέλουμε τούτον να βασιλεύσει επί μας. Έτσι είσαστε? Καλά. Αφού θέλετε άλλο βασιλιά, εκείνος θα σας βασανίζει αιώνια. Εκείνος θα σας παιδεύει. Και η κρίση του Θεού, αδέρφια, είναι να παραδίδει πολλές φορές τους ασεβείς στα πονηρά πνεύματα. Μία από τις εκδηλώσεις του Θεού, εκδηλώσεις κρίσεως. Μερικές φορές κάνει κρίση στην υγεία, κάνει κρίση άμεση ο Θεός. Ρίχνει χαλάζι από πάνω, το χαλάζι το φυλάω για την ημέρα της κρίσεως, λέει. Είναι στοιχείο κρίσεως. Και άλλοτε παραδίδει τους ανθρώπους στα πονηρά πνεύματα να τους παιδεύσουν, τους διαπαιδαγωγήσουν, για να ξυπνήσουν, να καταλάβουν ποια αφεντικά επιλέγουν πολλές φορές και στην καθημερινή του ζωή. Και αν τους έχει κανείς αφεντικά και στην άλλη ζωή, φίλοι μου και αδέρφια μου, να μην πάμε πιο μακριά. Θέλω να έρθω σε ένα άλλο ακόμη όνομα του Θεού. Εκείνο που πολύ, τέλος πάντων, όπως έτσι ακροτηγώς αναφερθήκαμε σε αυτό, λένε ότι το μάθαμε και κανένας άλλος δεν το ξέρει. Το ξέρεις το όνομα του Θεού? Για πες το μου εσύ. Το λένε Γιαχβέ, Γιαχωβά. Τι λένε, παιδί μου?
Και πώς το έμαθες εσύ αυτό? Και εμείς οι άλλοι δεν το ξέρουμε. Δεν έχει άλλο όνομα ο Θεός. Και εν πάση περιπτώσει, τι θα πει αυτό? Δεν είναι ένα όνομα κρυπτογραφημένο που μένει, όπως είπαμε, σε ερμάρια φυλαμπαρωμένο μέσα και ο Θεός δεν το έχει αποκαλύψει. Έχει αποκαλύψει τι σημαίνει και αυτό το όνομα του Θεού. Πιστεύω, αδέρφια μου, ότι εδώ έχουμε ένα τρίπτυχο, μάλλον τρία στάδια, τρία επίπεδα

τους οδοστρωτήρες. Το βρέχουν. Μετά από πάνω ρίχνουνε χαλίκι, χοντρό. Το ξαναπατάνε και αυτό. Το βρέχουν. Μετά χαλίκι ψηλό. Και μετά άσφαλτο. Βέβαια, αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αυτός ο δρόμος δεν χαλάει. Αλλά συνήθως βλέπεις ύστερα από ένα μήνα ξυλώνεται. Δεν έχει πατηθεί καλά, δεν έχει βραχή, δεν έχει καθίσει, δεν έχει και μια σταλιά άσφαλτο, έχει λίγη άμμο εκεί, μαυρισμένο. Εδώ έχουμε ένα έδαφος γερό, στέρεο. Θυμίζω και θυμάμαι τα λόγια του Κυρίου στον Πέτρο. «Συ είσαι Πέτρος, πετραδάκι, και επί τάφτης της πέτρας, πάνω σε αυτό το βράχο που ομολόγησες ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλε άδου δεν θα ισχύσουν εναντίον της». Δεν ξέρουμε βέβαια πώς προφέρεται αυτό το όνομα, πώς γραφότανε. Είναι γνωστό σε όλους σας ότι λείπουν τα φωνήεντα και έχουμε ένα τετραγράμματο, αλλά παρόλο ότι είναι μυστηριώδες αυτό το όνομα και παρόλο ότι ο Θεός ήθελε να αποφεύγεται γιατί γινότανε κακή χρήση, όμως δεν μας απαγορεύει ο Θεός να το διαβάσουμε, γι' αυτό είναι και γραμμένο μέσα στο λόγο του, και δεν μας απαγορεύει να σκεπτόμαστε πάνω σε αυτό τι αποτελεί για μας αυτή η αποκάλυψη του ονόματος του, του προσώπου δηλαδή του Θεού, γιατί ξέρουμε ότι όνομα είναι το σύνολο των ιδιωτήτων ενός όντως ή ενός πράγματος. Γιαχβέ, Ιεωβά, θα πει εν πάση περιπτώσει στα ελληνικά Κύριος. Κύριος. Ας μεταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι αυτό από τα ελληνικά της Καινής Διαθήκης, Κύριος, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που σημαίνει Γιαχβέ, για να δουν αμέσως ότι έχουμε δύο Γιαχβέ. Έχουμε, ας πούμε, ένα στην Παλιά Διαθήκη και ένα στην Καινή Διαθήκη, τον Ιησού Χριστό. Αν και ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται και στην Παλαιά Διαθήκη ως Γιαχβέ, ως Κύριος, ήδη είπαμε από τη δεύτερη λέξη, εν αρχή επίησε η τρίτη, τι πια είναι, η θεής, επιθυντικό, Ελοχήμ. Δεν είναι έτσι. Αδέρφια μου, αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ, να ρίξουμε μια ματιούλα στο ΚΒ της Γένεσης 13-14. Γένεσης ΚΒ 13-14 εδάφια. Λέει εδώ: «Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού είδε, και ειδού κρυός όπισθεν αυτού κρατούμενος από τον κεράτον αυτού ως εις φυτών πυκνόκλαδων, και εθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερε αυτόν εις οποίος το βλέψει και θα ειδεί, θα εμφανιστεί, θα δώσει το παρόν του». Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ ένα άλλο όνομα, το όνομα του Θεού. Δεν είναι το, είναι τα, είναι πολλά. Είναι ένα από τα ονόματα με τα οποία ο Θεός αποκαλύπτει τα βάθη του. Τι είναι, ποιος είναι, σε σχέση με τούτο το πλάσμα, το έλογο, το ενσυνείδητο, που πιστεύει, που τον αγαπάει, που θέλει να ζει μαζί του και που πιστεύει στα λόγια του, στη βίβλο του, στις αποκαλύψεις για το πρόσωπό του και στην αιώνια ζωή. Αλλά θέλω να έρθουμε σε κάποιο ιδιαίτερα αναγκαίο για μας να ξέρουμε σημείο μέσα σε αυτό το τρίπτυχο των αποκαλύψεων του προσώπου του Κυρίου. Είναι Θεός, μάλιστα Θεοί, ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, είναι Παντοκράτορ, είναι Κύριος. Κυριαρχή, έχει σχέση με το προηγούμενο βέβαια, αλλά όχι τόσο απόλυτη. Παντοκράτορ σημαίνει ότι έχει σχέση, κρατάει δηλαδή τα πάντα στα χέρια του, έχει σχέση με την παντοδυναμία του. Αλλά όταν αποκαλύπτεται ως Κύριος, έχει να κάνει περισσότερο με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τον άνθρωπο ως Θεός προς τον άνθρωπο, ως Κύριος και δούλος, υπηρέτης, εναών με ανάγκες, τις οποίες μπορεί να του τις ικανοποιήσει ο Κύριος του. Όπως ο δούλος, όπως λέει ο Ψαλμωδός, κοιτάζει στα χέρια του Κυρίου του και η δούλη στα χέρια της Κυρίας της με κάποιο δέος και περιμένει την ανταπόκριση των αναγκών του να τις βρει, και ο δούλος και η δούλη, από τον Κύριο.

το αφεντικό τους. Έτσι και εδώ ο άνθρωπος στρέφεται προς τον Θεό και το πρώτο μεγάλο πράγμα που έχει ανάγκη, η βασική, η μεγάλη ανάγκη από την οποία και χωρίς την οποία δεν μπορεί να ζήσει είναι η αγάπη. Τι γίνεται, όλα καλά Θεέ μου, το δέχομαι ότι είσαι παντοδύναμος, είσαι πάνσοδος, είσαι, αλλά εγώ νιώθω εδώ πέρα, νιώθω δεν μ' αγαπάνε οι άνθρωποι και η δική μου η καρδιά είναι σκληρή, είναι πέτρινη, δεν νιώθω καλά με τους άλλους. Μάλιστα με εκείνους οι οποίοι με ενοχλούνε, με βλάττουν, με στενοχωρούνε, με αδικούνε, τι να κάνω, πού να βρω την πηγή της αγάπης, πού να βρω, να αντλήσω, να γεμίσω. Εγώ είμαι, λέει ο Θεός, η αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Και το χίλιο συζητημένο, έτσι, όχι τόσο, δεν είναι ποσοτική η αγάπη του Θεού, με το τόσο που λέει ο Βάμβας, σημαίνει ποσότητα αγάπης. Αλλά είναι ποιοτική. Ούτως, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, λέει το κείμενο, ούτως, το επίδημα αυτό, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του, το μονογενή, για να μην χαθείς εσύ και εγώ, αλλά να έχουμε αιώνια ζωή. Ο Κύριος λοιπόν είναι ένας Κύριος της αγάπης. Ας καταφέρνουμε στον Κύριο της αγάπης, στην πηγή της αγάπης, να αντλούμε. Δεν μπορείς να σε στενοχωρούν οι άλλοι να τους αγαπάς. Δεν μπορείς. Μην είμαστε θεωρητικοί. Υπάρχουν πράγματα πολλά που δεν γίνεται. Εάν δεν έχεις επαφή με την πηγή της αγάπης, δεν μπορείς. Η ανθρώπινη καρδιά έχει μάθει να μισεί, να ζηλεύει, να φθονεί. Είναι διεστραμμένη η καρδιά, πατημένη ολόκληρη από τα πονηρά πνεύματα. Μολυσμένη από την αμαρτία. Το λέει ο Θεός ο ίδιος, εσείς που μάθατε να κάνετε το κακό, μπορείτε να κάνετε και το καλό. Τι αγωνίζεστε και τι πασχίζετε μόνοι σας, να είσαστε καλοί. Να είμαστε καλοί, λέει, η αγάπη, λέει, ποια αγάπη. Άμα δεν έχεις ένα Θεό, αγάπης μες στην καρδιά σου. Αν δεν έχεις επικοινωνία με την πηγή της αγάπης, να τροφοδοτήσεις συνέχεια και να κολυμπάς μέσα στην αγάπη του Θεού, όπως κολυμπάς μέσα στο οξυγόνο, μέρα νύχτα. Δεν μπορείς να αγαπάς. Τι θα τα μας λες τώρα. Κι αν δεν είσαι άνθρωπος της αλήθειας, του αληθινού Θεού και της αληθινής διδασκαλίας, όπως την έχει και την προβλέπει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορείς να αγαπάς. Αγάπη εν τη αληθεία. Να θυμηθούμε την αγάπη του Θεού στο Σταυρό του Γολγοθάδος. Ο Θεός μας αγάπησε με μια τέτοια αγάπη ώστε θυσίασε ό,τι πιο πολύτιμο είχε. Εάν ο άνθρωπος αφήσει αυτή την αγάπη ανεκμετάλλευτη, αυτή την πηγή της αγάπης ανεκμετάλλευτη και προσπαθεί να δείξει την αγάπη του και να πάρει αγάπη μέσα σε κάτι συλλόγους κοινωνικούς, να κάνουμε καλά έργα, να βοηθήσουμε τους αδύνατους στον τρίτο κόσμο, χαίρε, πάθος αμέτρητο. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον Ιησού Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστημένο Κύριο. Να τον λέει Κύριο και να είναι ο Κύριος, να αντλεί από εκείνο αγάπη. Και θα λέγαμε εδώ βέβαια, σαν Κύριος είναι Κύριος και πολλών άλλων πραγμάτων, που τα έχουμε ανάγκη εμείς, από τον οποίο μπορούμε όλες αυτές τις ανάγκες μας να τις ικανοποιήσουμε. Κύριος θα πει ακόμη ότι εμείς που μας παραγγέλει αυτός ο Κύριος να είμαστε Άγιοι, περπάτα μπροστά μου και είσαι τέλειος. Πώς να είμαι τέλειος, πώς να είμαι Άγιος. Έτσι από μόνος μου με τις ικανότητές μου, γιατί μου το λέει το μυαλό μου, γιατί είμαι έξυπνος, γιατί είμαι και μορφωμένος. Γιατί είμαι κοινωνικό όν, εγώ κυκλοφορώ, ξέρεις, έχω κάνει ταξίδια. Γι' αυτό μπορώ να καταφέρω να είμαι και Άγιος. Ίσια, ίσια. Όσο πιο πολύ ανοίγονται οι κύκλοι του ανθρώπου, τόσο περισσότερα κακά μπορεί να μάθει, εάν δεν έχει μέσα του τον Χριστό, ώστε να κοντρολάρει όλο αυτό που γίνεται και που παίρνει από τον κόσμο, παραστάσεις, λόγια, ιδέες, τρόπο ζωής. Μόνο αν έχει επικοινωνία με τον Άγιο Θεό μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την ίδια την απέτηση του Θεού να είναι ο άνθρωπος Άγιος. Τα Σεραφείμ πάνω, τα είδε ο Ισαΐας να κράζουνε μπροστά στο θρόνο του Θεού Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμων.
δυνάμεων. Όσο περισσότερη επαφή έχουμε με έναν τέτοιο Κύριο, ικανοποιεί αυτή την ανάγκη μας, γιατί τον Αζί Άγια ο Χριστιανός δεν είναι πράγμα δευτερεύον, είναι πρωτεύον, είναι ανάγκη της ψυχής. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτή τη ζωή. Δεν είναι ζωή, δεν την εννοεί τη ζωή. Αν του προσφέρεις το σύμπαν ολόκληρο, θα σου πει όχι, εγώ θέλω να ζήσω έτσι. Ας είμαι μέσα στη λάσπη, άφησέ με εδώ, στη φτώχεια μου, στην αρρώστια μου. Δεν θέλω τα πλούτη, τα τάδατα, δεν θέλω τίποτα. Θέλω να ζήσω μια καθαρή ασυμβίβαστη ζωή. Ο χριστιανός που έχει ζήσει με τον Κύριο, έχει μια εμπειρία της καθαρότητας της καρδιάς του, της απόλαυσης που του παρέχει η καθαρότητα της παρουσίας του Κυρίου, που δίνει στην καρδιά του καθαρότητα η παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος, ο Άγιος, δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Με τίποτα. Μην κάνουμε κανένα λάθος και συμβιβάσουμε τα πράγματα και μας κοροϊδεύσει ο διάβολος, όπως κοροϊδεύαν οι Άγγλοι κάποτε τους Αφρικανούς. Τους δίνανε χάντρες, κομπολόγια και χρυμπάρι και τους παίρνανε το χρυσάφι. Τους βάζανε και δουλεύανε όλη την ημέρα εκεί πέρα στο λιωτήρι. Τους παίρνανε το χρυσάφι και τους κοροϊδεύανε. Έτσι κοροϊδεύει και με εμάς πολλές φορές ο εχθρός της ψυχής. Να εκτιμήσουμε τις μεγάλες που είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν δίνει απλώς, είναι ο ίδιος. Και ό,τι θέλεις θα το βρεις τον ίδιο. Δεν θα σε στείλει σε κανένα ταχυδρομείο μακριά από τον εαυτό του να πάρεις, να αντλήσεις. Εγώ είμαι, λέει ο Θεός. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Ουκ εσωτέσσεται ιδιαίτερη πτήνε μου. Είναι ο Κύριος και στην πιστότητα. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι σε επικοινωνία με ένα τέτοιο Θεό. Να γνωρίζεις ένα τέτοιο Θεό. Πόσο πιστός είναι ο Θεός. Λέμε αυτός είναι Κύριος. Εδώ μεταξύ μας και εννοούμε ότι είναι αξιοπρεπής, είναι πιστός στο λόγο του, στα ραντεβού του, στις υποχρεώσεις του. Αδέρφια μου, τελειώνω, συγγνώμη, δεν πρόσεξα το ρολόι. Με ένα ερώτημα απλά. Πόσο είναι Θεός μας, πόσο είναι παντοκράτορς στη ζωή μας, πόσο είναι Κύριος της ζωής μας. Το ρωτάμε για όλα, το συμβουλευόμαστε για όλα, καταφεύγουμε σε αυτόν για όλα, για όλα. Ή αφήνουμε μερικά έξω από εκείνον να δώσουμε εμείς τις λύσεις, έτσι όπως κάποια πράγματα, κάποιες ώρες μπορεί να νομίσουμε ότι μας βολεύουν. Όχι, ήρθε τούτη ώρα και η αποκαλύψη του προσώπου του Κυρίου με τα ονόματα αυτά που μας αποκαλύπτεται μέσα στο λόγο του να γίνει αφορμή, να γίνει πόλος έλξης για να καλυφθούν όλες μας οι ανάγκες, για να μπορούμε να δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου με όλη μας την καρδιά. Να ψάλουμε, αδέρφια μου, τον ύμνο 169, παρακαλώ. Ύμνος 169. Δεν επεσκύνομαι, Χριστέ, να σε ομολογώ, ούτε το έργο σου ποτέ θα πάψω να ενώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ευχαριστούμε γιατί μας χάρισε στον Χριστό λυτρωτή. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του Χριστού. Σου ανήκουμε. Είμαστε παιδιά σου. Πατέρα, αυτό το πρωινό, δώσ' μας ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου. Πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Μίλησε στην καρδιά μας. Μέσα από το Λόγο σου δώσ' μας μηνύματα ζώπια. Οικοδόμησέ μας. Δίδαξέ μας τους δρόμους σου. Ανανέωσέ μας τον εσωτερικό άνθρωπο. Πατέρα, ευλόγησε τους μεγάλους και τους μικρούς. Όλοι να γνωρίσουμε τελειότερα το θέλημά σου. Να σε τιμήσουμε και να σε δοξάσουμε στη ζωή μας. Εν το ονόματι του Κυρίου. Αμήν. Το θέμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι η πνευματική ζωή της οικογένειας. Βεβαίως, είχα προετοιμαστεί για ένα διαφορετικό ακροατήριο. Διαπιστώνω ότι το ακροατήριό μου είναι ετερόκλητο, ανομοιογενές. Και αισθάνομαι μεγάλη δυσκολία. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι οι σκέψεις που θα διατυπωθούν θα αποβούν επικοδομητικές για όλους μας. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου Εφεσίους κεφάλαιο έψιλον εδάφιο 17, έψιλον 17. Για τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε με ίνον. Εις το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών εις τον Κύριον. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οι άντρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής, δια να γιάσει αυτήν, καθαρίς σας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις εαυτόν ένδοξον Εκκλησίαν, μη έχουσαν κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσι οι άντρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Ως της αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Διότι ουδής εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οσταίων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού, και θέλουσι είστε οι δύο η σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα, εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Πλην κι εσείς, η καθένα, έκαστος την εαυτού γυναίκα, ούτω σας αγαπά, ως εαυτόν, η δε κοινή ασέβητε τον άνδρα. Διαβάζω και από το επόμενο κεφάλαιο, τα πρώτα εδάφια. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιο. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ή της είναι εντολή πρώτη με επαγγελία. Δια να γίνει σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Κάποιος σύγχρονος συγγραφέας σημειώνει: «Για αρκετά χρόνια η σχέση μου με τη γυναίκα μου είχε τόσο πολύ διαταραχθεί, ώστε δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Και όταν κάποιες φορές προσπαθήσαμε, εκνευρίζαμε ο ένας τον άλλον. Και όμως, είμαστε και οι δύο πολύ ζηλωτές χριστιανοί. Μπορούσαμε να ζήσουμε την πνευματική ζωή έξω από το σπίτι μας. Όμως, μέσα στο σπίτι είχαμε ικτρά αποτύχει.
Η θλιβερή ομολογία του συγγραφέα μήπως αποτελεί και δική μας ομολογία? Η οικογενειακή μας ζωή είναι αρεστή στον Θεό? Είναι πνευματική? Την Κυριακή το πρωί προσερχόμαστε στην Εκκλησία και προσευχόμαστε. Υμνούμε, δοξολογούμε, ακούμε τον Λόγο του Κυρίου. Χαιρετούμε εγκάρδια στην αρχή, αποχαιρετούμε μιλήχια στο τέλος. Την Κυριακή το πρωί είμαστε όλοι φιλόφρονες, ευγενικοί, πράοι, ταπεινοί. Τα ζευγάρια κάθονται αρμονικά, χαριτωμένα, ευλογημένα. Τα παιδιά ευτυχισμένα, οι νέοι σεμνοί, αναντήρητα. Την Κυριακή το πρωί φαινόμαστε όλοι ότι είμαστε χριστιανοί. Όμως, η οικογενειακή μας ζωή είναι αρεστή στον Θεό, είναι πνευματική. Τι εννοώ? Αυτά που ακούμε στην Εκκλησία, αυτά που μελετούμε καθημερινά στην Αγία Γραφή, τα ζούμε? Χαρακτηρίζει την οικογενειακή μας ζωή το ύφος και το ήθος το χριστιανικό? Είναι το σπίτι μας ο τόπος όπου μεγαλύνεται ο Θεός, όπου κυριαρχεί ο Χριστός, όπου αναπαύεται η ειρήνη Του, όπου αναβλύζει η χαρά Του? Πώς αντιμετωπίζουμε τις οικογενειακές πιέσεις και αντιθέσεις και εντάσεις και εξάψεις, τους πειρασμούς, τους περισπασμούς, τους κλειδονισμούς? Πώς? Μέσα στην οικογένειά μας αντιχούν φωνές αγαλιάσεως και σωτηρίας ή κραυγές ερίδων και συγκρούσεων? Σχεδόν όλα τα ζευγάρια που παρίστανται εδώ αυτό το πρωινό είχαν ένα λαμπρό, ένα εξαίσιο ξεκίνημα. Ας θυμηθούμε την ώρα αυτή την λαμπρή γαμήλια τελετή. Θυμήσου, αδελφέ μου, με πόση αγάπη, με τι τρυφερότητα κρατούσες της γυναίκας σου το χέρι. Μέσα στα λουλούδια, μέσα στα τραγούδια της ωραίας τελετής, έλαμπαν οι μορφές σας, κυρτούσαν οι καρδιές σας, γεμάτες με την αγάπη του Χριστού. Με τι ευχές, με τι προσευχές, με τι ευίωνες προοπτικές που ξεκινήσατε. Ήταν αναντήρητα εξαίσια η ώρα του γάμου. Τι υπέροχες οι υποσχέσεις που διατυπώθηκαν. Τι θαυμάσιες οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν. Ας θυμηθούμε τις ερωτήσεις του λειτουργού. Ρώτησε, υπόσχεσαι πως θα αγαπάς τη γυναίκα σου με όλη την καρδιά σου. Θα μείνεις πιστός σε αυτήν, στην χαρά, στη θλίψη, στην ευτυχία, στη δυστυχία, στη δόξα, στην αδοξία. Θα την τιμάς ως σκεύος ασθενέστερο. Θα την περιθάλπεις, υπόσχεσαι? Στις ερωτήσεις όλοι απαντήσαμε αδίστακτα ναι. Όμως, τηρήσαμε τις υποσχέσεις? Ποιες είναι σήμερα οι μεταξύ μας σχέσεις? Ήταν ο γάμος μας λαμπρός, θαυμάσιος, ελκυστικός, με του Θεού την ευλογία. Όμως, σήμερα απολαμβάνουμε του Χριστού την παρουσία στην οικογένειά μας? Αδελφέ μου, αγαπάς την γυναίκα σου θερμά ολόψυχα όπως της υποσχέθηκες? Αδελφή μου, υποτάσσεσαι στον άνδρα σου πιστά, αγόγγιστα, όπως δεσμεύτηκες? Είναι οι σχέσεις σας στενές, θερμές, αραγείς? Είσαστε ενωμένοι? Είσαστε ευτυχισμένοι παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις δοκιμασίες? Η οικογενειακή μας ζωή είναι αρεστή στον Θεό, είναι πνευματική? Ζούμε καθημερινά τον ύμνο της αγάπης? Πόσο υπέροχα τον τραγουδά ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρει εις την αδικία, συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Αδελφέ μου, είσαι μακρόθυμος, υπομονητικός ή οξύθυμος, εκρηκτικός, απαιτητικός, προσβλητικός, αγχώδης, θυμώδης? Αδελφή μου, είσαι ευγενική απέναντι στον άνδρα σου, είσαι ταπεινή? Σε κοσμεί η πραότητα, η γλυκύτητα? Τα χαρακτηριστικά της αγάπης χαρακτηρίζουν την οικογενειακή μας ζωή?
ή την στιγματίζουν οι εγωισμοί. Μας τολίζει η λεπτότητα, η αυρότητα, η ευγένεια, η ευπρέπεια, ή μας βασανίζουν οι εντάσεις, οι εξάψεις, οι διενέξεις, οι συγκρούσεις. Πόσοι άνδρες όταν γυρίζουν στο σπίτι τους φέρονται εγωιστικά, ασκούν έντονη κριτική, προβάλλουν παράλογες απαιτήσεις, εγείρουν ανόητες απαιτήσεις κυριολεκτικά. Πόσες γυναίκες αντιδρούν προκλητικά, διατηρούν μέσα στην καρδιά τους πικρίες, κακίες, εκδικούνται πεισματικά. Ποτέ μην το ξεχνάτε, ο κύριος σκοπός, ο κύριος προορισμός του γάμου δεν είναι ο ευδαιμονισμός, δεν είναι ο ειδονισμός, δεν είναι η ληστική απόλαυση, είναι η ηθική τελείωση, είναι η πνευματική ολοκλήρωση, είναι η μεταμόρφωσή μας στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Το σπίτι είναι το πνευματικό εργαστήριο όπου το Άγιο Πνεύμα του Θεού εργάζεται επάνω μας και μέσα μας για να μορφώσει τον χαρακτήρα, την εικόνα του Ιησού Χριστού. Μέσα στο σπίτι διδασκόμαστε την υπομονή, δινόμαστε την ταπεινοφροσύνη. Μέσα στο σπίτι καλλιεργούμε την λεπτότητα, την αυρότητα, αποκτούμε την πραότητα του Ιησού Χριστού. Όμως, δεν μου διαφεύγει το γεγονός πως κάτω από το σπιτιού την στέγη δεν είναι μονάχα οι γονείς, είναι και τα παιδιά. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού διατυπώνει την προτροπή. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ήτις είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, για να γίνει είσαι καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Θα ήθελα να απευθυνθώ στα παιδιά, θέλω να τα ρωτήσω. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους γονείς? Είναι στενές, είναι θερμές, είναι ευλογημένες? Στη σημερινή εποχή πόσα παιδιά είναι σκληρά, είναι εγωιστικά, απειθή, αγενή, ανεδή. Η ιστορία αναγράφει με λαμπρά γράμματα τα ονόματα όλων εκείνων των παιδιών που τίμησαν, που υπάκουσαν, που αγάπησαν τους γονείς τους. Θυμάμαι τον Ενία, θα παραμένει ανεξάλειπτη η μνήμη του στην ιστορία. Άρπαξε το γέρο πατέρα του, τον κουβάλισε στους ώμους του για να τον διασώσει από την πυρκαγιά της Τρίας. Θυμάμαι τον Επαμινόντα, μετά από μια λαμπρή νίκη κάλεσε τους στρατιώτες του και τους είπε: «Η μεγαλύτερη χαρά μου θα είναι όταν οι γονείς μου ακούσουν για την νίκη και χαρούν. Τιμή, έπαινος σε όλα τα παιδιά που τιμούν, που σέβονται τους γονείς τους. Ντροπή, όνειδος σε όλα τα παιδιά που ασεβούν. Αυτά αργά ή γρήγορα θα μεταμεληθούν οπωσδήποτε, θα μετανιώσουν πικρά». Το όνομα του Σαμουήλ Τζόνσον αναφέρεται με μεγάλο σεβασμό στην αγγλική φιλολογία. Υπήρξε ο μεγάλος λεξικογράφος του προηγούμενου αιώνα. Ένας άνδρας καθόλου λαμπρός, όπως τον παριστάνουν τουλάχιστον οι βιογράφοι του. Όμως, στα παιδικά του χρόνια είχε κάνει κάτι για το οποίο τον έτυπτε η συνείδησή του σε όλη την ζωή του. Ο πατέρας του εργαζόταν σαν πλανόδιος βιβλιοπόλης στους δρόμους του Λονδίνου. Μια μέρα λοιπόν παρεκάλεσε τον νεαρό Σαμουήλ να τον βοηθήσει να μεταφέρει μερικά βιβλία να τα πουλήσει στην αγορά. Όμως ο Σαμουήλ, που ήθελε επίμονα να αποκρύψει την καταγωγή του από τους φίλους του, αρνήθηκε να υπακούσει. Δεν θέλησε να συμμορφωθεί στην εντολή του πατέρα του. Δεν υπάκουσε. Πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια. Ο νεαρός Σαμουήλ έγινε ο περίφημος Dr. Σαμουήλ Τζόνσον. Μια μέρα θεάθηκε σε έναν κεντρικό πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου. Εκεί, κάτω από μια δυνατή καταρακτώδη βροχή, μπροστά σε εκατοντάδες διαβάτες, έκλεισε την ομπρέλα του, έβγαλε το καπέλο του,
σταύρωσε τα χέρια του σε στάση προσοχής, προσευχής και μπροστά στα πλήθη των περαστικών, των περίεργων, έκανε την ακόλουθη δημόσια εξομολόγηση. Κυρίες, κύριοι, 50 χρόνια πριν, σε αυτό ακριβώς το σημείο, ο πατέρας μου μου είχε ζητήσει να τον βοηθήσω. Μου ζήτησε να μεταφέρω μερικά βιβλία, να συμβάλλω κι εγώ στον ευγενικό αγώνα του να βγάλει το ψωμί της οικογένειας. Όμως αρνήθηκα πεισματικά. 50 χρόνια τώρα με βασανίζει αυτή η τύψη. Δεν μπορώ να απαλλαγώ από την ενοχή. Γι' αυτό ταπεινώνομαι μπροστά σας. Θέλω την ώρα αυτή να κάνω αποκατάσταση. Θέλω να τιμωρήσω τρόπον την άτον εαυτό μου. Στο σημείο αυτό, οι Λονδρέζοι έχουν υψώσει έναν Ανδριάντα. Είναι ο περίφημος Dr. Samuel Johnson. Αυτός που με την ιδιότυπη, την ιδιόρυθμη συμπεριφορά του διδάσκει όλα τα παιδιά του κόσμου πως δεν μπορούν να ασεβούν. Δεν μπορούν να παρακούν στους γονείς. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, για να γίνει εισέ καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Στο βιβλίο του Ιερεμία περιέχεται ένα πολύ εύγλωτο παράδειγμα. Είναι το παράδειγμα των παιδιών του Ιωναδάβ. Ο Θεός κάποτε θέλησε να δοκιμάσει αυτά τα παιδιά. Ήταν η οικογένεια των Ριχαβιτών. Και έστειλε τον προφήτη του, τον Ιερεμία, και ζήτησε από τα παιδιά του Ιωναδάβ να πιούν κρασί. Μάλιστα, μπροστά τους έβαλε κανάτια γεμάτα με κρασί και ποτήρια. Και τα πρόσταξε. Πίετε ίνον. Όμως τα παιδιά αυτά αρνήθηκαν. Τι απάντησαν? Δεν θέλουμε πει ίνον, διότι ο Ιωναδάβ, ο γιος του Ριχάβ, ο πατέρας μας, μας προσέταξε λέγον, δε θα πιείτε κρασί ούτε εσείς, ούτε τα παιδιά σας, εις τον αιώνα. Και τα παιδιά αυτά τήρησαν επακριβώς την εντολή του πατέρα τους. Τη στάση αυτών των παιδιών, ο Θεός με τα χείλη του προφήτη την σχολίασε μπροστά στο λαό του τον Ισραήλ. Είπε ανάμεσα στα άλλα. Οι μεν λόγοι του Ιωναδάβ, Ιού του Ριχάβ, ως της προσέταξε εις τους Ιούς αυτού να μην πίωση ίνον, εξετελέστησαν. Και ως της ημέρας ταύτης δεν πίνουσι, διότι υπακούν εις την προσταγή του πατέρα τους. Εγώ δε ελάλησα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και λαλών, πλην δεν μου υπακούσατε. Και στα παιδιά αυτά του Ιωναδάβ, ο Θεός έδωσε μια εξαίσια ευλογία. Ακούστε την. Επειδή υπακούσατε στην προσταγή του πατέρα σας και φυλάξατε όλες τις εντολές του και κάματε σύμφωνα με όλα εκείνα που σας προσέταξε, δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δεν θα λείψει άνθρωπος από του Ιωναδάβ, Ιού του Ριχάβ, παριστάμενος ενώπιόν μου εις τον αιώνα. Τι μεγάλη η ευλογία του Θεού ήταν η ανταμοιβή του στην υπακοή εκείνων των παιδιών. Παιδιά, ο κόσμος θα θελήσει να σας προσφέρει το κρασί της αμαρτίας. Θα σας τάξει πολλά. Τα θέλγητρά του είναι δελεαστικά, απατηλά. Όμως προσέξτε, υπακούστε στους γονείς σας. Μη πιείτε το κρασί της αμαρτίας, αντισταθείτε. Ακούστε τις θαυμάσιες προτροπές του Λόγου του Κυρίου. Γέ μου, φύλαξε την εντολή του πατέρα σου. Μην απορρίψεις τον νόμο της μητέρας σου. Περίαψέ τα, δέσε τα στην καρδιά σου. Βάλε τα στον τράχυλό σου, στο λαιμό σου. Όταν περπατάς, η εντολή του πατέρα σου, η προσταγή της μητέρας σου θα σε οδηγεί. Όταν κοιμάσαι θα σε φυλάτει. Όταν ξυπνήσεις θα συνομιλεί μαζί σου. Διότι δείχνος είναι η εντολή και
και φως ο νόμος και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Ένα άλλο ερώτημα που εγείρεται την ώρα αυτή είναι ποια θέση κατέχει στην οικογενειακή μας ζωή η τηλεόραση. Μήπως εκτόπισε την Αγία Γραφή, μήπως περιόρισε, μήπως μείωσε την προσευχή, την επικοινωνία με τον Θεό. Μήπως αφήσαμε την έγχρωμη Ιεζάβελ να μας διδάσκει, να εμφυτεύει στην καρδιά των παιδιών και στη δική μας καρδιά τις κοσμικές αξίες, να υποβάλει τις αντιχριστιανικές ιδέες, να προβάλλει τα αρνησίθεα πρότυπα, μήπως. Είναι ανάγκη οι γονείς να εμφυσίσουν στην καρδιά των παιδιών την αγάπη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να εμφυτεύσουν το ζήλο για το έργο του Θεού. Να προτρέψουν τα παιδιά τους να καταρτιστούν, να εξοπλιστούν, να αφιερωθούν στο βωμό του Χριστού. Να ζήσουν για την δόξα του Κυρίου. Οι γονείς να πείσουν τα παιδιά τους με τα επιχειρήματά τους αλλά και με το παράδειγμά τους ότι οι ενδοξότεροι, οι σπουδαιότεροι αποστολοί σε αυτόν τον κόσμο είναι να στρατευθεί κανείς κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Η ευθύνη των γονιών είναι τεράστια γιατί οι γονείς θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού. Οι μητέρες έχουν στα χέρια τους ένα όπλο μοναδικό, καταστροφικό ή ευεργετικό. Είναι η μητρική στοργή. Αλήθεια. Πώς θα το χρησιμοποιήσουν? Θα το χρησιμοποιήσουν για την οικοδομή ή για την καταστροφή των παιδιών? Για να μην θρηνήσουμε τον χαμό των παιδιών μας στην αμαρτία, ας τα οδηγήσουμε σήμερα στα πόδια του Σωτήρα Χριστού. Σε μια εποχή που η οικογένεια καταραίει και φιλορροεί, η δική μας οικογένεια είναι στερεή, είναι σταθερή, είναι ευλογημένη, είναι ευτυχισμένη. Η οικογενειακή μας ζωή είναι αρεστή στον Θεό, είναι πνευματική. Είμαστε χριστιανοί, είμαστε πνευματικοί μέσα στην οικογένειά μας, εκεί που δεν μας βλέπουν οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συγγενείς. Αν είμαστε πνευματικοί μέσα στην οικογένειά μας, θα είμαστε και έξω από αυτήν. Στην πολυκατοικία, στην εργασία, στην αρνησίθεη κοινωνία του καιρού μας. Είναι κοινός τόπος ότι το σπίτι είναι το πεδίο όπου διεξάγονται, όπου κερδίζονται, όπου χάνονται οι κρισιμότερες μάχες. Θυμηθείτε, ο αρχαίος σόφης πονηρά, ύπουλα, ανεπαίσθητα, διολίσθησε μέσα στον παράδεισο της πρώτης οικογένειας και τον κατέστρεψε. Τον μετέστρεψε σε κόλαση φρικτή. Ο πανάρχαιος πειραστής και σήμερα, πόσους άνδρες, πόσες γυναίκες, πόσα παιδιά, τα απατά, τα παροδηγεί, τα παραπλανά, και αμαυρώνει την οικογενειακή ευτυχία. Την καταβαραθρώνει κυριολεκτικά. Γνωρίζω οικογένειες που διαλύθηκαν. Γιατί? Γιατί ο άνδρας ή η γυναίκα ή και οι δυο μαζί έπαυσαν να είναι πνευματικοί μέσα στην οικογένειά τους. Γνωρίζω οικογένειες που δεν είναι διαλυμένες, είναι όμως δυσαρμονικές, είναι δυστυχισμένες, γιατί ο άνδρας ή η γυναίκα ή και οι δυο μαζί έπαυσαν να είναι πνευματικοί μέσα στο σπίτι τους. Θα ήθελα να διατυπώσω ξανά το ερώτημα. Ποια είναι η οικογενειακή μας ζωή? Είναι αρεστή στον Θεό? Είναι πνευματική? Μήπως παραμερίσαμε την Αγία Γραφή? Μήπως παραμερίσαμε την προσευχή? Τηρούμε τις αρχές του Λόγου του Κυρίου, αλλά πώς η οικογενειακή μας ζωή θα γίνει πνευματική? Πρώτον, είναι ανάγκη προηγούμενα να γίνουμε χριστιανοί. Είναι γνωστό σε όλους μας, χριστιανοί δεν γεννιόμαστε. Χριστιανοί δεν γινόμαστε όταν στα νηπιακά μας χρόνια βαπτιζόμαστε. Χριστιανοί γινόμαστε όταν με πίστη στον Χριστό αναγεννιόμαστε.
Η Αγία Γραφή διηγείται την ιστορία του Νικόδημου. Αυτός ήταν ο διδάσκαλος του Ισραήλ. Ήταν θεολόγος δεινός, άνθρωπος ηθικός. Όμως, ο Κυριός μας εκείνη τη συνάντηση του είπε ευθύς εξ αρχής: «Νικόδημε, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν». Και ο Νικόδημος εύλογα ρώτησε: «Μα πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Εγώ είμαι γέρος. Θα πρέπει να μπω για δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας μου και να ξαναγεννηθώ?» Και ο Κύριος το ερμήνευσε: «Ο άνθρωπος την πρώτη φορά γεννιέται από τους γήινους γονείς του, ενώ τη δεύτερη φορά είναι ανάγκη να γεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα». Γεννήθηκε σε μια χριστιανική οικογένεια. Οι γονείς σου είναι του Χριστού. Είναι χριστιανοί, μπορεί να είναι πνευματικοί. Αλλά εσύ είσαι αναγεννημένος? Τι θαυμάσιο το έργο του Σταυρού. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, πήρε την θέση μας. Μας αντικατέστησε. Πήρε την δική σου τη θέση, την δική μου. Πέθανε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Φορτώθηκε τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας. Τιμωρήθηκε για μας. Και με τον φρικτό του θάνατο μας έσωσε, μας λύτρωσε. Και τώρα μας καλεί κοντά του. Εάν αυτό το πρωί στραφείς τον Χριστό, εάν σταθείς ταπεινά, εάν τον εξητήσεις, ο Χριστός θα ανταποκριθεί. Πες του απλά: «Ιησού, είμαι ένας αμαρτωλός. Και εσύ το μικρό παιδί, στα μάτια του Θεού είσαι αμαρτωλός. Ο μεγάλος και ο μικρός, όλοι ανεξαίρετα είμαστε αμαρτωλοί. Αμαρτωλοί και παραβάτες των νόμων του Θεού. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός. Πες το στο Χριστό και επικαλέσου το αίμα του. Πες του: Ιησού, με το αίμα σου καθάρισε».

Μπορεί να είσαι αναγεννημένος και να είσαι σαρκικός. Σαρκικοί ήταν οι αρχαίοι Κορίνθιοι χριστιανοί. Οι Κορίνθιοι, αλλά και οι Εβραίοι. Είσαι αναγεννημένος, αλλά είσαι και πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα. Στην όμορφη περικοπή που διαβάσαμε στην αρχή, ο Απόστολος Παύλος προτάσει την προτροπή, την θαυμάσια προτροπή. Μη μεθύσκεστε με ίνον το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι άδοντες και ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών εις τον Κύριο. Την στιγμή που μετανόησες και πίστεψες στον Ιησού Χριστό, αναγεννήθηκες. Σφραγίστηκες με το Άγιο Πνεύμα. Όμως, μήπως το αναμεταξύ λείπησες το Πνεύμα του Θεού? Μήπως το εμπόδισες ώστε να σε πληρώσει με την παρουσία Του? Να σε πειρακτώσει? Να σε ενδυναμώσει στην πνευματική σου ζωή? Πώς θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις εντολές, τις προτροπές του Λόγου του Θεού? Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις, τις αντιθέσεις, τους πειρασμούς, τους κλειδονισμούς της οικογενειακής ζωής? Πώς? Γεμάτη με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Το μυστικό για μια χαρούμενη, χαριτωμένη, ευτυχισμένη, πνευματική οικογενειακή ζωή είναι η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Η λύση των οικογενειακών προβλημάτων δεν είναι η αύξηση του εισοδήματος. Δεν είναι η άνεση η οικονομική. Η λύση των οικογενειακών προβλημάτων και δραμάτων δεν είναι η διάλυση της οικογένειας. Είναι η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού προτρέπει: μη μεθύσκεστε με ίνον εις το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Μερικοί ρωτούν, όταν πληρωθώ με το Άγιο Πνεύμα θα αλλάξει ο χαρακτήρας μου? Θα γίνω διαφορετικός? Φίλε μου, αδελφέ μου, δεν θα αλλάξει ο χαρακτήρας σου, θα παραμείνεις ο αυτός. Εάν ήσουν αιματικός, αν ήσουν εξωστρεφής, ενθουσιώδης, θα παραμείνεις ο ίδιος. Δεν θα αλλάξει ο χαρακτήρας σου, αλλά το Άγιο Πνεύμα θα σε απαλλάξει από τα τροτά σου, τα ελαττώματά σου. Θα σε ολοκληρώσει πνευματικά, ηθικά. Θα σε μεταμορφώσει στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι: μη μεθύσκεστε με ίνον εις το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Πώς μπορούμε να πληρωθούμε Αγίου Πνεύματος? Πρώτη σπουδαία προϋπόθεση είναι η εξομολόγηση. Καλούμαστε να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου ταπεινά, να συντριβούμε στην Άγια Παρουσία Του, να εξομολογηθούμε. Να εξομολογηθούμε τις πικρίες και τις κακίες που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Τα λάθη που διαπράξαμε στην οικογενειακή μας ζωή. Να ζητήσουμε συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Και να λησμονήσουμε τα λάθη. Να τα απαλείψουμε με την χάρη του Κυρίου. Να εξομολογηθούμε τους εγωισμούς μας. Τι φοβεροί οι εγωισμοί. Να τους εξομολογηθούμε και να τους καταδικάσουμε. Πρώτη σπουδαία προϋπόθεση για να πληρωθούμε με το Άγιο Πνεύμα είναι να εξομολογηθούμε. Δεύτερη εξίσου σπουδαία προϋπόθεση είναι να αφιερωθούμε στον Θεό. Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σου κατά την οποία στάθηκες ενώπιον του Κυρίου και αφιερώθηκες ολότελα, απόλυτα, ανεπιφύλακτα, χωρίς όρους, χωρίς όρια? Κάποτε ο Βέναδάδ έστειλε μήνυμα στον βασιλά του Ισραήλ, τον Αχάβ, και του είπε: Αχάβ, το χρυσάφι σου, το ασήμι σου, τα ωραία παιδιά σου, η γυναίκα σου, όλα αυτά είναι δικά μου. Και τι απάντησε ο Αχάβ? Κύριέ μου βασιλά, είμαι δικό σου και όλα όσα έχω.
Τι υπέροχη η απάντηση του

0: Μακάρι αυτό το πρωινό να μπορούσαμε κι εμείς να την επαναλάβουμε. Να σταθούμε ταπεινά ενώπιον του Κυρίου και να του πούμε: Κύριέ μου Βασιλιά, είμαι δικό σου. Είμαι δικό σου 1000%. Απόλυτα, ολότελα, είμαι δικό σου. Και πάντα όσα έχω, τα χρήματά μου, τα χαρίσματά μου, τα χρόνια της ζωής μου, ό,τι είμαι, ό,τι έχω, τα παιδιά μου, τα πάντα, είμαι δικό σου και πάντα όσα έχω. Θυμάμαι τον Δαβίδ Λίβινγκστον. Ήταν περίπου 14 χρόνων. Στην εκκλησία του γινόταν μια λογία. Περιέφερε ο διάκονος της εκκλησίας τον δίσκο. Ο Δαβίδ Λίβινγκστον δεν είχε να προσφέρει χρήματα, γι' αυτό παρεκάλεσε τον διάκονο να τοποθετήσει τον δίσκο στο δάπεδο. Και πάνω στο δίσκο ανέβηκε ο Δαβίδ Λίβινγκστον. Με την πράξη του αυτή ήθελε να υποδηλώσει την απόλυτη αφιέρωσή του στον Ιησού Χριστό. Δεν είχε χρήματα να προσφέρει στον Χριστό. Πρόσφερε όλη την ζωή του, όλη την ύπαρξή του. Και ο Θεός τον ευλόγησε πλούσια, τον χρησιμοποίησε θαυμαστά. Φίλε μου, φίλοι, αφιερώθηκε στον Κύριο ολότελα, απόλυτα, ανεπιφύλακτα, χωρίς όρους, χωρίς όρια. Είσαι αναγεννημένος, αλλά είσαι και πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα. Πώς θα πληρωθούμε Αγίου Πνεύματος? Πρώτον, την ανάγκη να εξομολογηθούμε. Δεύτερον, να αφιερωθούμε. Τρίτον, να καλλιεργούμε καθημερινά στενή, θερμή, αραγή επικοινωνία με τον Θεό. Πώς? Με την προσευχή και με την Αγία Γραφή. Προσεύχεσαι? Προσεύχεσαι κάθε μέρα? Πώς ξεκινάς την ημέρα σου? Τι είναι για σένα η προσευχή? Ένα ιερό θρησκευτικό καθήκον ή το υπέρτατο προνόμιο? Τι? Συνομιλείς με τον Χριστό? Είναι για σένα ο Κύριος ο φίλος σου? Του εμπιστεύεσαι τα μυστικά σου? Του εκμυστηρεύεσαι τις αγωνίες σου? Προσεύχεσαι πολύ? Πόσο χρόνο αφιερώνεις καθημερινά στην προσευχή? Το ερώτημα αυτό το απευθύνω στα παιδιά, το απευθύνω και στους γονείς. Πόσο προσεύχεστε? Και τι θέση κατέχει η Αγία Γραφή? Πόσες ώρες την εβδομάδα διαθέτετε στη μελέτη της Αγίας Γραφής? 1/4? Μισή ώρα? Μια ώρα? Πόσο χρόνο διαθέτετε στη μελέτη της Αγίας Γραφής? Είναι ευτυχισμένος, είναι τρισευτυχισμένος ο άνθρωπος που εντρυφά, που μελετά το λόγο του Κυρίου μέρα και νύχτα. Θα είναι σαν το δέντρο το φυτευμένο κοντά στα τρεχούμενα νερά. Το φύλλο του θα θάλει, θα φέρει καρπό. Ο άνθρωπος αυτός θα είναι ευλογημένος, θα είναι ευτυχισμένος, θα ευωδωθεί οπωσδήποτε. Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Η οικογενειακή μας ζωή είναι αρεστή στον Θεό? Είναι πνευματική? Πώς θα γίνει αρεστή? Πώς θα αποβεί πνευματική? Ρώτα. Είναι ανάγκη να γίνουμε χριστιανοί. Δεύτερον, είναι ανάγκη να γίνουμε πνευματικοί χριστιανοί. Να μην είμαστε μόνο αναγεννημένοι, αλλά και πληρωμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Τότε θα εκπληρωθεί ο λόγος της Γραφής. Φωνές αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Τότε θα ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και θα ξεχυθούν οι ευλογίες του Θεού, ώστε να μην αρκεί τόπος για αυτές. Τότε τα παιδιά και οι γονείς, όλοι ανεξαίρετα, θα ευλογηθούμε και θα αποβούμε ευλογία στην Εκκλησία, αλλά και στην αρνησίθεη κοινωνία του καιρού μας. Αμήν. Παρακαλώ. Τι θέλεις, Δημήτρη, κάτι?
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τώρα διαθήκη ονομάζονται τώρα. Τώρα. Μέσα ελευθερωνών. Στην αρχή ο Θεός επίησε τον ουρανό και την γη. Η δε γη ήτο άμορφος. Ένα. Και έρημος. Δύο. Και σκοτάδι επικρατούσε απάνω το πρόσωπο. Τέσσερα. Της αβύσσου. Για άλλη μια φορά, πώς θα να μου τα πεις τα τέσσερα στοιχεία. Ήτανε η γη άμορφη, δεν είχε συγκροτημένο τύπο έτσι εξωτερικά να την δεις όπως σήμερα την βλέπουν εκεί οι αστροναύτες. Ήτανε έρημη, τόλιο σκοτάδι επάνω στη γη και άβυσσο. Άβυσσο σημαίνει κάτι που δεν έχει τέρμα.

είπε ο Θεός, να γίνει φως. Και έγινε φως. Και είδε ότι το φως ή το καλό ο Θεός το είδε. Και διεχώρησε ο Θεός το φως από το σκοτάδι και εκάλεσε ο Θεός το φως τη μέρα. Και το σκοτάδι το εκάλεσε, το απεκάλεσε, το ονόμασε νύχτα. Αυτή ήταν η γη με τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Αν το κάνουμε έτσι ένα τετράγωνο με τέσσερις πίσεις, μέσα η γη. Το δεύτερο στοιχείο που εισαγωγικά θα πρέπει, δάσκαλο, να δούμε για να πόρεψουμε είναι ότι ο Θεός είπε να γίνει φως. Και εμείς ξέρουμε ότι φως είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, έτσι δεν είπε. Μάλιστα. Και άκουσε τώρα ότι. Η γη, το σύμπαν θα λέγαμε, και από τη συγκίνηση ακόμα δεύτερο, οι κοινωνίες των ανθρώπων, ομάδες ανθρώπων πιο μικρές και ευρύτερου χαρακτήρα, αλλά και άτομα, άτομα, πρόσωπα, ο Γιώργος, η Ευγενία, η Νίκη και ο Άγγελος, πρόσωπα, τα οποία πέρασαν μέσα από την ιστορία και το προσκήνιο της γης μας. Έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αδιαμόρφωτα. Το αδιαμόρφωτο λοιπόν είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι ποθεί, δεν ξέρει σχέδια. Σήμερα θέλει ετούτο, αύριο θέλει τ' άλλο και την τρίτη μέρα δεν θέλει τίποτα. Την τέταρτη δεν θέλει όλα. Δεύτερο στοιχείο είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μία ερημιά. Έρημος ο άνθρωπος. Ερημιά. Με τα σπίτια, ερημιά. Και φαίνεται παράξενο, Βέλγοι, που όταν ξεκινήσανε, ξεκινήσανε με 4.000 μέλη. Και στο τέλος πουλήσανε και 5.000. Και δεν μιλάνε. Δεν αλλάζουν μια κουβεντούλα. Η μοναξιά στην πολυκατοικία, η μοναξιά στην κοινωνία, η μοναξιά όταν διαβαίνει στο πράσινο και στην ομόνια. Μαζί με ένα ολόκληρο κόσμο σε πατάνε γρήγορα, μην τους μας φάει το τρόλεϊ που έρχεται, το κίτρινο. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι μόνοι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό προσώπων ομάδων και κοινωνιών είναι ότι επικρατεί σκοτάδι. Ξυλαθούμε σαν τους τυφλούς μες στο σκοτάδι. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό, άμυσος παθών. Άβυσος αγενία, άβυσος αρχό, άβυσος κι άλλα λεφτά, λίγαρα κι άλλα. Δεν συνίσταται, λέμε κάθε Σάββατο, η ζωή μας
εκ των υπαρχόντων. Δεν θυμίσατε. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό, Χρήστο? Με τη γυρά σου, λες, πόσα εκατομμύρια δολάρια έχουμε κυρά. Και αυτή σου λέει, 900 εκατομμύρια δολάρια. Πόσα θέλεις για να ζήσουμε άνετα? Δεν είναι 1 εκατομμύριο δολάρια, ανισότατα. Και χάνεις το λογαριασμό, με το κομπιούτερο και λέει, έχουμε 900 εκατομμύρια δολάρια. Θέλουμε 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο για να ζήσουμε, άρα θα ζήσουμε 900 χρόνια. Εδώ, αυτό δεν είναι πάνω προσφυγμό. Πού το βρήκε αυτό? Ποιο το αυτά αυτά, πού τα βρήκε? Δεν είναι πράγματα. Είναι μαθηματικά αυτά, δεν είναι φαντασία. Καλή μου, άλλη μια φορά. Άπιστο. Άβυσσος εις τις σχέσεις των ανθρώπων, άβυσσος μίσους και κακία. Ο Μεταλλινός έλεγε,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

σε σε τον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την ώρα τούτη υψώνουμε τις καρδιές μας εις ευχαριστίαν, δοξολογίαν και ένων. Για την πολύ σου αγάπη, ο Θεέ μας, με την οποία μας περιέβαλες απ' αρχής, την αγάπη που απεκάλυψες στα μάτια μας, τον Υιόν σου, τον μόνο γενή. Είναι αυτόν τον οποίον δεν λυπήθηκες, το μόνον Άγιο και δίκαιο, τον έστειλε στον κόσμο τούτον και αυτός προσέφερε θελούσια την ζωή του λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της δική μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το έργο του Σταυρού του Χριστού. Σε ευχαριστούμεν για τη θυσία του Χριστού. Σε ευχαριστούμεν για το αίμα του Υιού της αγάπης σου που εχύθηκε στο Σταυρό για τον καθαρισμό όλων μας. Σε ευχαριστούμεν διότι άνοιξες τα μάτια της ψυχής μας να δούμε τα μεγαλεία σου. Και βλέπουμε τώρα τη δόξα σου και προσμένουμε, ο Θεέ μας, ακόμα μεγαλύτερα, τα οποία έχεις ετοιμάσει εσύ για όλους εκείνους οι οποίοι αγαπούν το πρόσωπό σου, αγαπούν τον Υιόν. Σε ευχαριστούμε για τη σημερινή ημέρα, παρακαλούμε πολύ να την ευλογήσεις με κάθε ευλογία του ουρανού και της γης. Άνωθεν Θεέ μας, παρακαλούμε να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να δώσεις τις πλούσιες ευλογίες σου σήμερα, ψυχές να επιστραφούν, να ακούσουν, να δεχθούν τη χάρη σου, να επιζητήσουν το πρόσωπό σου. Παρακαλούμε για το έθνος μας, παρακαλούμε να το φέρει σε μετάνοια και επιστροφή στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού, να επισκεφθείς άρχοντες και αρχομένους, παρακαλούμε και να δώσεις το φόβο σου στις καρδιές τους για να εξητήσουν το πρόσωπό σου. Παρακαλούμε για όλο το πρόσωπο της γης, την Εκκλησία σου οπουδήποτε υπάρχει, την παγκόσμια, ευλόγησέ τη. Λέμε το αμήν με όλα τα παιδιά σου, σε όλο το πρόσωπο της γης, για να έρθουν οι ευλογίες σου, για να ταχύνει ο Υιός της αγάπης σου την ελευσίν του. Ελέησε τα έθνη, ελέησε το λαό των Ισραήλ, ελέησε Κύριε τον κόσμο, σε παρακαλούμε πολύ. Σύσε ο Κύριος, προσμένουμε από σένα, παρακαλούμε ας χορταστεί η ψυχή μας από τον Υιόν της αγάπης σου σήμερα, ολόκληρη την ημέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. 146. Ρώμη στίγμα. Ενείτε τον Κύριον. Ένει η ψυχή μου τον Κύριον. Θέλω ενεί τον Κύριον εν όσο ζω. Θέλω ψαλμοδίη στον Θεόν μου εν όσο υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιών ανθρώπου εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία. Το πνεύμα αυτού εξέρχεται, αυτός επιστρέφει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα οι διαλογισμοί αυτού αφανίζονται. Μακάριος εκείνος, του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβου, του οποίου η ελπής είναι επί Κύριον των Θεών αυτού, των ποιήσαντα των ουρανών και την γη, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, των φυλάτοντα αλήθεια εις τον αιώνα, των ποιούντα κρίσιν εις τους αδικουμένους, των διδώντα τροφήν εις τους πεινώντας. Ο Κύριος ελευθερώνει τους δεσμίους, ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών, ο Κύριος ανορθώνει τους κεκυπτωμένους, ο Κύριος αγαπά τους δικαίους, ο Κύριος διαφυλάττει τους ξένους, υπερασπίζεται των ορφανών και την χείρα, την δεοδόν των αμαρτωλών καταστρέφει. Ο Κύριος θέλει βασιλεύει στον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν. Αλληλούια. Και θα διαβάσω από το ΚΕ του Ισαΐα. Κάνα δυο χωρία. Από το εδάφιο 6. Και επί του όρου τούτου ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμεις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων. Ευοχίαν από ίνων εν τη τριγία αυτών. Από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Θέλει καταποίη τον θάνατον ενίκη και ο Κύριος ο Θεός θέλει σπονγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλουσι υπή, ιδού ούτως είναι ο Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει ημάς. Ούτως είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν, θέλουμε χαρή και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού, διότι εν το όρι τούτο η χείρ του Κυρίου θέλει να παυθεί.
Κι ο Μωάβ θέλει καταπατηθεί υπό κάτω αυτού, καθώς καταπατείται το άχυρον δια τον Κοπρώνα, και θέλει εξαπλώσει τα σχήρα αυτού εν το μέσο αυτών, καθώς ο Κολυμβών εξαπλώνει τα σχήρα αυτού για να κολυμβήσει. Και θέλει ταπεινώσει την υπερηφανίαν αυτών μετά των πανουγερμάτων των χειρών αυτών. Και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θέλουσι ταπεινωθεί, κρυμνιστεί, κατεδαφιστεί έως εδάφος. Ο Κύριος ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αυτός ο ψαλμός τον οποίον διαβάσαμε, ο 146, είναι ένας ψαλμός τον οποίον ο αρχηγός της οικογένειας, της Ισραηλιτικής οικογένειας, συνήθιζε να τον διαβάζει το πρωί. Είναι ψαλμός που απευθύνεται στο Θεό και υμνεί τον Θεό σαν αρρωγόν βοηθόν εις τον άνθρωπο. Και ανάμεσα στις πολλές σωτηριακές ενέργειες τις οποίες απαριθμεί ο ψαλμός αυτός, είναι και τούτη η όμορφη χαρακτηριστική, ότι ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών. Θα ήθελα στο εδάφιο αυτό να σταθούμε για λίγο και να σκεφτούμε. Δεν πρόκειται βέβαια να κάνουμε οφθαλμολογία, αλλά όμως αυτό το μικρό, αυτό το πλούσιο, το σπουδαίο δώρο, αυτό το μικρό πραγματάκι το οποίο ο Θεός μας έχει χαρίσει, είναι ένα από τα πολυτιμότερα δώρα τα οποία ήρθαν από τα χέρια του Θεού στον άνθρωπο. Εννοώ το μάτι, τα μάτια. Δύο μικρά πραγματάκια, δύο ανοιγματάκια μικρά, και μπορούν να συλλάβουν ολόκληρο το σύμπαν και να καταπιούν ολόκληρο το σύμπαν. Τι θαυμάσιο πράγμα. Έβαλε δύο μικρούς φακούς για να πιάνουμε και να αγκαλιάζουμε ολόκληρο το σύμπαν τριγύρω. Την πολυτιμότητα των ματιών δεν μπορεί κανείς ποτέ να την καταλάβει, παρεκτός εάν αρχίσει να χάνει το μάτι του. Αν χάσεις τα μάτια, είναι τραγική, είναι δραματική, είναι τρομερά η δυστυχία η οποία μπορεί να καταλάβει έναν άνθρωπο. Και αν μεν έχει γεννηθεί με ανοιχτά τα μάτια και κάποτε τα χάνει, επιτέλους έχει μια εμπειρία του κόσμου και αναπλάθει τα παλαιά και ξαναζεί. Μπορείτε να φανταστείτε τη δυστυχία των ανθρώπων που γεννήθηκαν χωρίς μάτια. Προσπάθησα κάποια φορά να εμβαθύνω σε αυτό το συνέστημα το οποίο νιώθουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Θυμάμαι εκείνη την κοπέλα που είχαμε στην κατασκήνωσή μας, που γεννήθηκε τυφλή εκγενετής, τη Μερούλα, που κάποτε μιλώντας με τα κορίτσια γύρω της στην κατασκήνωση τους έλεγε: «Πώς μου αρέσει το κόκκινο χρώμα, μα πώς μου αρέσει το κόκκινο χρώμα». Και προσπαθούσα να το συλλάβω, τι αισθάνεται όταν λέει κόκκινο χρώμα. Δεν το είδε ποτέ και κατά συνέπεια δεν μπορεί να το φανταστεί. Εάν δεν έχεις δει το κόκκινο χρώμα πώς είναι δυνατόν να το φανταστείς? Όσο και να στο περιγράψουν είναι αδύνατον. Και όταν άκουγα την κοπέλα αυτή να λέει πώς μου αρέσει το κόκκινο χρώμα, έλεγα μέσα μου τι άραγε να νιώθει, τι συναισθήματα να έχει, τι εικόνα να έχει μέσα της που δεν το είδε ποτέ. Θυμάμαι μια άλλη φορά όταν είχα επισκεφθεί τον οίκον των τυφλών και ζητούσα αυτό το πρόσωπο και με κατέβασαν κάτω σε ένα υπόγειο που ήταν ο διάδρομος κάτω και ήταν ο περίπατος, ο κυριακάτοικος των παιδιών αυτών. Πιασμένα από το χέρι, άλλα πηγαίνανε, άλλα ανεβαίνανε, ένα κύμα. Ήταν τέτοιο το σκοτάδι που δεν μπορούσα να διακρίνω. Και όμως άκουγα χαχανιτά, γέλια, φωνές, κουβέντες. Λέω, τι γίνεται εδώ, ένας κόσμος που κινείται μέσα στο σκοτάδι. Προσπάθησα να διακρίνω, να καταλάβω. Και όταν άρχισα να βλέπω μες στο σκοτάδι λιγάκι, έβλεπα και νεστισιές να πηγαίνουν και να έρχονται από πάνω κάτω να κάνουν τον περίπατό τους. Και είπα, Θεέ μου, τι δράμα. Βέβαια, τι σημασία είχε αν θα ήσαν έξω ή τι σημασία θα είχε αν ήσαν κάτω, αν ήσαν σε ένα σκοτεινό τόπο, αφού αυτά τα δυστυχισμένα παιδιά δεν είχαν μάτια για να δουν το φως, ούτε τα σχήματα, ούτε τις μορφές, ούτε τα πράγματα τριγύρω, και κατά συνέπεια για αυτούς το φως ήταν όπως ήταν και το σκοτάδι. Δραματική πραγματικά η κατάσταση. Γι' αυτό θα έπρεπε να είμαι θα ευγνώμονες στο Θεό. Και δεν είμαι θα ευγνώμονες. Αναρωτιέμαι πόσες φορές κάποιος από εμάς είπε στο Θεό, πόσο σε ευχαριστώ που μου δώσες τα μάτια. Πόσες φορές το είπαμε στο Θεό. Αν αμφισβήτητα δεν το έχουμε πει.

συνέλαβαν το μικρότερο τμήμα της ύλης, κάτω από το άτομο, πιο μέσα ακόμα. Δεν υπάρχει διαίρεση πιο πέρα. Και λέγω βεβαίως η επιστήμη έχει τα μέσα να μπορεί να αγκαλιάζει πολλά και να βλέπει πολύ περισσότερα από όσα βλέπει ο άνθρωπος, ο κοινός, με τα μάτια του τα φυσικά. Όμως και με όλες αυτές τις δυνατότητες και με όλη την καλλιέργεια, την εξέλιξη θα έλεγε κανείς, πάλι ο άνθρωπος δεν τα βλέπει όλα τα πράγματα. Υπάρχουν εκτός από τα μάτια τα φυσικά και τα μάτια της διάνοιας. Είναι εκείνα τα οποία βλέπουν το θεώρημα. Αν τα μάτια μας τα φυσικά βλέπουν το φαινόμενο, αυτό που υπάρχει τριγύρω μας, τα μάτια της διανοίας βλέπουν το θεώρημα. Επί παραδείγματι, συνηθίζουμε να λέμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μορφωμένος, μωρέ αυτός έχει ανοιχτά τα μάτια του. Αυτός ξέρει πολλά. Γιατί ξέρει περισσότερα από έναν άλλον. Εκείνος ο ταλέπορος, μωρέ μπίτης στραβός είναι. Δεν ξέρει, δεν πήγε σχολείο, είναι μπίτης στραβός. Δεν εννοούμε ότι είναι τυφλός στα μάτια, αλλά στη διάνοια. Και εννοούμε ότι η διάνοια του ανθρώπου έχει τα δικά της στα μάτια. Επί παραδείγματι, ένας επιστήμονας ξέρει μια εξίσωση και τη βλέπει εκεί που εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Βλέπει κάτι αλήθειες επιστημονικές γύρω από τη φύση, γύρω από το θεώρημα γενικά που εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Αλλά όμως είναι μόνο αυτές οι πραγματικότητες? Υπάρχουν κι άλλες. Υπάρχουν άπειρες πραγματικότητες τις οποίες ο άνθρωπος δεν βλέπει. Και έχει ανάγκη από άλλα μάτια για να δει. Ούτε τα φυσικά μάτια τον εξυπηρετούν, ούτε τα μάτια της διάνοιας τον εξυπηρετούν. Έχει ανάγκη από τα μάτια του νοός. Του νοός. Και είναι ο νους ένα όργανο εσωτερικό στον άνθρωπο, το οποίο ο Θεός τον έχει, με το οποίο τον έχει πρικίσει και με το οποίο σαν την κεραία του ραδιοφώνου, της τηλεοράσεως, έχει και το κουμπάκι απάνω, δηλαδή τα μάτια, η οφθαλμή του νοός, για να συλλαμβάνει τα κύματα, τα υπερβατικά, αυτά τα οποία στέλνει ο Θεός από πάνω. Βλέπει τη φύση, τη δημιουργία, τη βλέπει ο χωριάτης, ο απλοϊκός, το βλέπει ο πολιτισμένος, ο μορφωμένος, ο οποιοσδήποτε. Αλλά ο ένας λέει, μα τι έφτιαξε ο Θεός. Και ο άλλος μένει απαθής. Που σημαίνει ότι τα κύματα που στέλνει ο Θεός μέσω της δημιουργίας του χτυπούνε στα μάτια του νοός του χωριάτη και θαυμάζει το μεγαλείο του Θεού. Ο μορφωμένος δεν τον ενοχλεί καθόλου, ούτε καταλαβαίνει, είναι νεκρός σε αυτή τη δημιουργία. Έρχεται στο κήρυγμα ο κάποιος άνθρωπος που έχει τους οφθαλμούς του νοός ανοιχτούς, το κήρυγμα, τα κύματα που έρχονται, τα πνευματικά, χτυπούν στα μάτια του νοός και εννοεί και καταλαβαίνει και παίρνει πληροφορία και κάνει ηθικές κρίσεις μέσα του και λέει πραγματικά σωστά είναι, για μένα είναι, τέτοιος είμαι, ο Θεός μου μιλάει αυτή τη στιγμή και ανοίγει την καρδιά του και τα δέχεται. Ο άλλος μένει απαθής. Έχουμε λοιπόν τους οφθαλμούς του νοός, με τα οποία μάτια, αυτά τα τρίτα μάτια που έχουμε μέσα μας, βλέπουμε και θεωρούμε τον κόσμο τον υπερβατικό. Ποιος είδε ποτέ τους αγγέλους του Θεού? Όμως το πιστεύεις. Ποιος είδε το Θεό να τον περιγράψει? Τον δέχεσαι. Ποιος είδε ότι υπάρχει ουρανός, η ουρανή, και τι είναι στον ουρανό μέσα? Όλες αυτές οι πραγματικότητες έρχονται στα μάτια του νοός μας, είτε με το κήρυγμα, είτε με τη θεώρηση του σύμπαντος, είτε με την αποκάλυψη την οποία μας δίνει ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή και μέσα από την Αγία του Γραφή. Εκεί όμως που τα μάτια ανοίγουν περισσότερο και θα άνοιγαν σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, ο οποίος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών, και είναι εδώ που θα πρέπει να τοποθετήσουμε κυρίως αυτή τη φράση του Δαβίδ, όχι τόσο στα φυσικά μάτια, και τα φυσικά μάτια άμα θέλει τα ανοίγει ο Θεός, αλλά αν για παιδαγωγικούς σκοπούς τα κρατάει κλειστά, μπορεί να ανοίξει τους οφθαλμούς του νοός και ο άνθρωπος να καταλάβει. Και σε εκείνο το χωρίο που διαβάσαμε, πλάι στον ψαλμό αυτόν, με την απαρίθμηση των τόσων σωτηριακών ενεργειών του Θεού, ανοίγει τα μάτια των τυφλών, μας λέει ότι σε αυτό το βουνό, σε κάποιο βουνό, ο Θεός θα έκανε ένα έργο χάριτος. Και εκείνο το έργο το χάριτος θα έφερνε θαυμάσια αποτελέσματα. Το χαρακτηριστικό θα ήταν ότι θα άνοιγε τα χέρια του όσο κολυμβών για να κολυμβήσει ανάμεσά τους. Και αυτοί θα μπορούσαν να τον διακρίνουν, θα μπορούσαν να τον δουν. Θα ερχόταν στιγμή λοιπόν που ο Θεός απάνω σε αυτό το όρος, όπως λέγει επί του όρους τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων θα πρόσφερε χαρά σε όλους τους λαούς, ευοχίαν από παχαίων, σε αυτό το όρος θα αφάνιζε το πρόσωπο του περικαλήματος.

έπος του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, το κάλυμα το καλύπτον πάντα τα έθνη. Αυτό το κάλυμα. Εδώ λοιπόν μας μιλάει ότι ο κόσμος όλος είναι τυφλός. Έχουν ένα κάλυμα και δεν μπορούν να διακρίνουν τα πράγματα της αιωνιότητας, τα πράγματα του Θεού. Και αυτό το κάλυμα δεν βγαίνει μόνο του. Οσοδήποτε κι αν είναι κανείς μορφωμένος, αν πάει σε πανεπιστήμια, αν πάει σε σχολές, αν βγάλει και γίνει τρανός και μέγας, όμως τα μάτια του, τα πνευματικά μάτια, του νοός τα μάτια δεν μπορούν να διακρίνουν. Και εδώ είναι το δράμα του ανθρώπου του σημερινού. Μπορεί να έχει τεχνολογία, μπορεί να έχει επιστήμη, έχει ολάνυχτα τα μάτια του στη γνώση και στην επιστήμη, αλλά όμως τα μάτια είναι κλειστά του νοός, διότι δεν διακρίνει τα πράγματα του Θεού, ούτε βλέπει. Ούτε βλέπει. Και αν ο άνθρωπος δεν έρθει σε αυτό το βουνό, εάν ο άνθρωπος δεν αποβλέψει σε εκείνον που άπλωσε τα χέρια του όσο κολυμβών για να κολυμβήσει ανάμεσά τους, το κάλυμα δεν φαίνεται. Είναι εκεί που κατά την υπόσχεση του Θεού θα αφανίσει, κυριολεκτικά θα αφανίσει, το κάλυμα το καλύπτον όλα τα έθνη, ώστε ο άνθρωπος θα δει. Και είναι εκεί που η χαρά θα πλημμυρίσει την ψυχή, ευωχία από παχαίω. Είναι εκεί που ο Θεός θα καταπίει τον θάνατον ενίκη. Είναι εκεί που θα σφογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων. Είναι εκεί που θα εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης. Αυτές οι φράσεις του Ισαΐα θα ήσαν περίεργες, ανεξήγητες, ακατανόητες για τους ανθρώπους βέβαια που ζούσαν την εποχή εκείνη, και θα ήσαν και για μας εάν τα πράγματα δεν είχαν γίνει έτσι και αν ο Θεός δεν είχε φέρει τον Υιόν του επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Και είναι εκεί με το έργο της θυσίας που πλέον το κάλυμα ανοίγει και ο άνθρωπος μπορεί να δει το Θεό, μπορεί να θεωρήσει τη δόξα του Θεού. Τι μεγαλείο, πόσο θαυμάσιο. Αλλιώτικα, ο κόσμος είναι τυφλός. Και αυτή η τύφλωση είναι πιο φοβερά, πιο σημαντική από την άλλη. Γιατί η άλλη είναι για λίγο χρόνο, ετούτη είναι για παντοτινό χρόνο, αν τα μάτια δεν ανοίξουν τα πνευματικά. Εκείνη σε κάνει να μην δεις πράγματα που επιτέλους τα ακούς, τα πιάνεις και εν πάση περιπτώσει σου τα διηγούνται, και κάποια μέρα βέβαια, άμα ελευθερωθείς από το σώμα, θα βλέπεις καθαρότερα. Αλλά εκείνα τα μάτια, εάν δεν βλέπεις με εκείνα τα μάτια του νοός, θα είσαι βυθισμένος σε ένα αιώνιο σκοτάδι. Μπορείτε να φανταστείτε το δράμα των ανθρώπων που ζουν σε αυτό το σκοτάδι? Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε, όπως δεν μπορούμε να σκεφτούμε το δράμα εκείνων των παιδιών που ήσαν με τα μάτια τα φυσικά τυφλά και ζουν μες στο σκοτάδι και μιλούν για πράγματα που δεν τα ξέρουν. Κατά τον ίδιο τρόπο τι λέγω, πολύ χειρότερο τρόπο, το σκοτάδι το βαθύ στο οποίο βρίσκεται ο κόσμος. Η μεγαλύτερη δυστυχία στην οποία θα μπορούσε να βυθιστεί κανείς, να μην έχει μάτια πνευματικά, να μην βλέπει, να μην δει εκείνη την ημέρα. Εδώ θα σταθούμε για λίγο, να ακούσουμε τη χοροδία μας, να ψάλει ένα ύμνο στο Θεό.

Σου είμαι θα ευγνώμονες, πατέρα μας ευλογημένε. Για τα πολλά και πλούσια δώρα σου τα οποία μας εχάρισε σε τούτη τη ζωή. Ένα τόσο πολύτιμο και μεγάλο είναι ότι μας χάρισε στα μάτια. Να βλέπουμε τα μεγαλεία σου τριγύρω. Τα θαυμάσια της δημιουργίας σου. Και όχι μόνο τούτα τα φυσικά μάτια. Και τα μάτια της διάνοιας να σκεπτόμεθα και να βλέπουμε τις αλήθειες. Ακόμα και τα μάτια του νοός για να βλέπουμε το πρόσωπό σου και να συλλαμβάνουμε το πρόσωπό σου και όλο τον υπερβατικό κόσμο που αλλιώς δεν θα μπορούσε να τον δει κανείς. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί εσύ στην αυθεντία σου και στο μεγαλείο σου είσαι ο μόνος που χαρίζεις το δώρο αυτό και ο μόνος που ανοίγεις τα μάτια των οφθαλμών των τυφλών. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί στους περισσότερους από μας μας άνοιξες τα μάτια σαν ήρθαμε στο Χριστό. Έφυγε το κάλυμα, το αφάνισες. Σήμερα μπορούμε να βλέπουμε τη δόξα σου, το μεγαλείο σου και να χαιρόμεθα σε αυτό. Παρακαλούμε, χάρισέ μας ακόμα τροφή και ευλόγησέ μας και δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου. Αμήν. Όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που περιπατήσε με, δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά έχει το φως της ζωής. Τι θαυμάσια λόγια. Και ακόμα ο Ιωάννης λέει, είναι το φως, το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο. Αυτό το μυστηριώδες εδάφιο μας ανοίγει ορίζοντες μπροστά μας να διακρίνουμε κάτι περισσότερο και μεγαλύτερο και γενικότερο. Ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Θεός Λόγος, είναι το φως, το αληθινό. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Φωτίζει κάθε άνθρωπο. Πώς τον φωτίζει κάθε άνθρωπο? Είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι εκείνες οι αλήθειες, εκείνα τα ιδανικά περί δικαιοσύνης, περί αγάπης, περί αγνότητος και καθαρότητος, όλα εκείνα τα οποία αποτελούν το ιδεώδες της ανθρώπινης ψυχής προς το οποίο ρέπει η ψυχή, είναι φως. Φως το οποίο διαχέεται στον κόσμο από τον διάχυτο Χριστό. Από μία πηγή έρχεται, τον Θεό Λόγον, ο οποίος πριν έλθει εν σαρκή και ενσαρκωθεί στον κόσμο τούτον, διέχεινε το φως του σε ολόκληρη την οικουμένη. Και αν οι άνθρωποι έχουν κάποια ακτίνα φωτός, και αν ζητάνε το φως, και αν έχουν κάποια έφθεση προς το ιδανικό, και αν έχουν κάποια έφθεση προς την αλήθεια, και ζητάνε τη δικαιοσύνη, την αγάπη, την αλήθεια, άνθρωποι που να παίξουν. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, αυτό το αγαθό έρχεται από τον Χριστό. Είναι φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Και αν ο άνθρωπος γενικά που φωτίζεται από αυτό το διάχυτον φως, εάν ο άνθρωπος ελκυστεί από αυτό, αρχίσεις και αγαπάς την αλήθεια, αγαπάς τη δικαιοσύνη, την αγάπη, αγαπάς τον άνθρωπο, αρχίσεις και αγαπάς το ωραίο, αυτό είναι μία προϋπόθεση για να ελκυστεί η ψυχή σου πιο πέρα. Για να οδηγηθεί η ψυχή σου πιο πέρα. Για να φτάσεις στον προσωπικό Χριστό που ήλθε και αποκαλύφθηκε στην ιστορία του κόσμου. Ώστε εάν ο Χριστός δεν έδινε φως, δεν θα είχε ο κόσμος φως. Και εκείνο το ολίγον, το διάχυτο, όταν μιλούν για ιδανικό, όταν μιλάνε για αλήθεια, είναι μια πρώτη ακτινοβολία που απλώνει ο Χριστός στον κόσμο για να τους καλέσει σε μεγαλύτερο φως, να τους καλέσει στον εαυτό του. Και αν εκεί γίνεις απειθής, δεν θέλεις τη δικαιοσύνη, δεν θέλεις την αλήθεια, δεν θέλεις την αγάπη, δεν θέλεις, πας κόντρα σε αυτά, δεν μπορείς να πας και πιο πέρα και δεν μπορείς να φτάσεις στον Υιόν του Θεού. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι αμαρτωλός και πολύ αμαρτωλός, να πέφτει σε βαριές αμαρτίες. Στο κατάβαθο όμως της συνειδησεώς του μπορεί να αναζητεί αορίστως κάποια αλήθεια μες στη ζωή
που δεν μπορεί να την κάνει, πέφτει, ομολογεί ότι πέφτει, κυλίεται μέσα στην αμαρτία του, όμως μέσα του νιώθει μια κάποια λύπη που δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο που θα επιθυμούσε η ψυχή του στο βάθος. Αυτό είναι προϋπόθεση. Ο άνθρωπος να ελκυστεί στην αλήθεια. Ώσπου ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο εν σαρκή και είπε «Εγώ με το φως». Δεν υπήρχε άλλο φως, ούτε πριν ούτε μετά. Από αυτόν ήλθε το φως. Αυτός είναι η πηγή του φωτός. Από αυτόν διεχύθη το φως. Όχι μονάχα το υλικό, αλλά και αυτά τα ιδανικά τα οποία είπαμε, τα κάποια φώτα τα οποία φωτίζουν τον άνθρωπο στην πορεία του την τυφλή μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτός ήλθε και είπε «Εγώ με το φως» και μας κάλεσε πλησίον του. Επάνω τώρα στο σταυρό στον Γολγοθά, καθώς κοιτάμε τον εσταυρωμένο Ιησού, ο Θεός εκεί ετράβηξε το κάλυμα που καλύπτει πάντα τα έθνη. Και είναι απόλυτα σίγουρο πως κανένας δεν μπορεί να βγάλει αυτό το κάλυμα από πάνω του αν δεν πάει στο σταυρό του Ιησού. Εάν ειλικρινά δεν μετανοήσεις, εάν ειλικρινά δεν πάρεις το μονοπάτι του Γολγοθά, είναι κλειστά. Δεν μας κάνει μεγάλη εντύπωση πως μορφωμένοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν το απλό Ευαγγέλιο? Πως ένας απλοϊκός άνθρωπος και ένας χωρικός που μπορεί να μην ήλθε ποτέ σε επαφή με πολιτισμένο κόσμο, μην κατέβηκε από το βουνό του, αλλά του πέσε μια Καινή Διαθήκη στα χέρια και όπως τα μάτια του ανοίγανε στο μεγαλείο της δημιουργίας και θαύμαζε τον Θεό που ήταν πίσω από τα φαινόμενα, τα μάτια του επίσης άνοιξαν σαν διάβασε το βιβλίο που το συλλάβησε και πήρε φως. Εγνώρισε τον Χριστό και πήρε φως. Και ο άλλος τελειώνει σχολές, τελειώνει πανεπιστήμια και όμως τα μάτια είναι κλειστά. Αν δεν έρθεις λοιπόν στο σταυρό, στο Γολγοθά, τα μάτια τα εσωτερικά της ψυχής δεν θα ανοίξουν ποτέ. Το κάλυμα το αφάνισε ο Θεός εκεί. Το καλύπτουν πάντα τα έθνη. Και όταν έρθεις στον εσταυρωμένο Ιησού θα δεις. Τι θα δεις? Πρώτα απ' όλα θα δεις τον εαυτό σου. Την κατάσταση του εαυτού σου, την ηθική, δεν μπορείς να τη συλλάβεις πουθενά αλλού. Κανένα βιβλίο και κανένα σχολείο δεν μπορεί να σου το διδάξει τι είσαι. Θα δεις την κατάστασή σου, ότι είσαι ένας ναυαγισμένος, μια ναυαγισμένη ύπαρξη, ένας ξεπεσμένος, τραγικά, δραματικά, τόσο που δεν παίρνει περισσότερο, γιατί θα θεωρείς τον εσταυρωμένο Ιησού και θα σκέπτεσαι μέσα σου. Η θέση σε αυτή είναι δική μου. Τότε τα μάτια ανοίγουν. Μόνον τότε το κάλυμα θα φύγει. Γι' αυτό καλώ όλους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ανοίξει τα μάτια τους στις μεγάλες αυτές αλήθειες. Ελάτε στον εσταυρωμένο Χριστό. Ελάτε στον Υιόν του Θεού. Είναι υπόσχεση του Θεού. Είναι ενέργεια σωτηριακή του Θεού. Είναι ευλογία του Θεού. Να σου τραβήξει το κάλυμα από τα μάτια. Να δεις. Τι θα δεις? Θα δεις ακόμα την κρίση της δικαιοσύνης του. Πόσο έπρεπε να πληρωθεί η αμαρτία σου? Αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις όσο και να στο εξηγούν και να στο λένε. Τις απαιτήσεις της θείας δικαιοσύνης δεν τις καταλαβαίνεις. Γιατί συνηθίσαμε να ζούμε στην αμαρτία, διότι καταπίνουμε την αμαρτία σαν νεράκι όπως λέει ο Ιώβ, διότι είμαστε ξένοι από αυτές τις πραγματικότητες. Αλλά σαν έρθεις στον εσταυρωμένο Χριστό, τότε καταλαβαίνεις πόσο έπρεπε να πληρωθεί, να πληρώσεις για τις δικές σου προσωπικές αμαρτίες. Και καταλαβαίνεις ότι η λύτρωση δεν ήταν δυνατό να υπάρξει για σε. Έως ότου ήλθε ο Υιός του Θεού. Και τότε βλέπεις ακόμα το λυτρωτή σου. Και βλέπεις το έργο της λυτρώσεως, το πλήρες, το ολοκληρωμένο, το οποίο επραγματοποίησε ο Χριστός στο σταυρό. Και η ψυχή σου χαίρει. Η ψυχή σου αναπαύεται. Είναι ευοχία από παχαίων εκεί. Καταλαβαίνεις ότι ο Χριστός είναι νικητής. Ενίκησε τις δυνάμεις του άδου και του θανάτου, τις δυνάμεις της αμαρτίας, και σε ελευθερώνει εκεί στο Γολγοθά. Είναι ο λυτρωτής σου. Και καθώς τον κοιτάς και καθώς τον βλέπεις σαν λυτρωτή πλέον και αρχίζεις πλέον και τον αγαπάς και τον θαυμάζεις σαν λυτρωτή, αρχίζεις πλέον και βλέπεις στο πρόσωπό του τη δόξα του Θεού. Θα δεις την δόξα του Θεού εν το προσώπο του Ιησού Χριστού.
Αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι ο Θεός δεν έμεινε μακριά και ξένος από σένα. Ο Θεός αγάπησε με αγάπηση αιώνια. Και ο Θεός κατέβηκε μες στην ανθρώπινη ιστορία. Και ήλθε το προσώπο του Υιού του. Και είναι ο Υιός του Θεού. Ο μονογενής, ο Κύριος της δόξης. Που έχει και σου προσφέρει την ακτινοβολία του Θεού του Πατέρα. Και θα τον ξεχωρίσεις από κάθε άλλη προσωπικότητα που ήρθε στον κόσμο. Διότι μόνον αυτός ακτινοβολεί την δόξα του Θεού. Πόσο υπέροχα πράγματα αυτά. Όλα αυτά τα έχεις στο Γολγοθά. Και να σαν τα μόνα, θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα καταλάβεις τα σχέδια του Θεού στον κόσμο. Τι έχει να κάνει ο Θεός στον κόσμο? Βλέπετε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Άμα διαβάσετε την Αποκάλυψη, σε κάθε σελίδα λέει «Και είδον και παρακάτω, και είδον και παρακάτω, και είδον». Διαρκώς βλέπει. Ονομάστηκε ο Ιωάννης ο οραματιστής της Πάτμα. Και είναι τέτοιος. Διότι ο Θεός του φανέρωσε, του απεκάλυψε και του απεκάλυψε πλούσια. Και του απεκάλυψε τα σχέδιά του. Όσα έχει να κάνει ο Θεός εν τη ημέρα του Κυρίου. Τον μετέφερε σε εκείνη την ημέρα. Την ημέρα του Κυρίου. Ώστε να δει και να ζήσει και να γράψει αυτά που θα συμβούν στην ημέρα του Κυρίου. Αυτά πόσοι από εμάς τα βλέπουμε? Εάν τα μάτια σου ανοίξουν στον Γολγοθά, θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις τα σχέδια του Θεού. Τι ο Θεός έχει να κάνει με τον κόσμο? Τι κρίσεις του Θεού θα πέσουν? Τι έχει να κάνει με τα έθνη της γης? Τι έχει να κάνει με τον Ισραήλ? Τι έχει να κάνει με σένα? Τι έχει να κάνει ο Θεός? Τα σχέδια του Θεού, τα πλούσια. Και ακούμε μερικούς, τους πιο μικρούς μες στη συνάθρηση, να μιλάνε για εσχατολογία και να τα ξέρουν και τον κοιτάς και λες, τι είναι αυτός, προφήτης είναι? Και πώς τα ξέρει αυτός? Και πώς θα το απεκαλύφθησαν όλα αυτά τα πράγματα? Βλέπει. Ανοίχτηκαν τα μάτια του νοός σε όλες αυτές τις πραγματικότητες. Θα δεις ακόμα την δόξα του Θεού. Το αιώνιο μέλλον σου, την πολιτεία την επάνω την οποία ο Θεός ετοιμάζει για σένα. Και θα γίνει αυτό μια γλυκιά εμπειρία, γλυκιά πραγματικότητα που θα τη διζείς κάθε μέρα μέσα στη ζωή σου. Κοιτάξτε τι κόσμος μπροστά μας. Όλα αυτά ανοίγονται και σου προσφέρονται στο Γολγοθά. Σαν έρθεις στον εσταυρωμένο Χριστό. Και πόσο θα πρέπει να σκεφτούμε και πάνω στον εαυτό μας. Σαν άνθρωποι πιστοί και σαν Εκκλησία Χριστού. Τι βλέπουμε? Πόσα βλέπουμε? Μήπως ακόμα τα μάτια τα εσωτερικά της ψυχής είναι κλειστά σε πολλές πραγματικότητες και αλήθειες? Μήπως είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία του Χριστού πολλές φορές είναι κοντόφθαλμη? Πολλές φορές δεν βλέπει αρκετά. Και είναι ανάγκη τα μάτια τα εσωτερικά να ανοίξουν. Και ανοίγουν μόνο πάλι με την επιστροφή στο Χριστό. Μόνο στο Χριστό. Διότι ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών. Ο Κύριος είναι το φως. Και αν ο Χριστός δεν ρίξει φως στην προσωπική σου ζωή, φως δεν έχεις. Ανάγκη λοιπόν και η Εκκλησία του Χριστού να επιστρέψει στο Χριστό. Και η Εκκλησία του Χριστού να επιστρέψει στο Χριστό. Χωρίς εκείνον δεν βλέπουμε που βαδίζομαι. Οξασμένο το όνομά του. Για το πλούσιο φως που μας ήρθε από τον ουρανό. Ο Κύριος είναι το φως. Κοντά του και καθώς απλώνει τα χέρια του επάνω μας, βγάνει την αχλή και βγάνει το σκοτάδι. Τραβάει το πέπλο και μας δίνει όραση να δούμε πραγματικότητες που δεν θα μπορούσαμε αλλιώς να τις πιάσουμε. Εκείνος είναι το φως της ζωής. Θα ήθελα να ψάλλουμε ακόμα τον ύμνο. Ποιον έχουμε? Ποιον είπαμε? 323, εσείς το βλέπετε, αλλά εγώ δεν το βλέπω.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε, γιατί είσαι ο Δημιουργός μας και όχι μόνον. Τούτα τα μάτια που μας χάρισε εσύ, μας τ' άνοιξες για να βλέπουμε το μεγαλείο σου και τη δόξα σου. Σε είδαμε σταυρωμένον στο Γολγοθά, είδαμε την αθλειότητά μας και είδαμε τη χάρη σου. Πόσο άπλωσες επάνω μας τη χάρη σου, με την οποία συγχώρησες τις αμαρτίες μας και μας αναγέννησες σε μια καινούρια ζωή. Είδαμε ακόμα σε σένα τη δόξα του Θεού και μάθαμε τα σχέδιά σου στον κόσμο τούτον. Μάθαμε για τους ουρανούς και για την αιωνιότητα που έχεις ετοιμάσει για μας. Επλουτιστήκαμε σε κάθε γνώση. Ο δοξασμένο το όνομά σου, πόσο σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες εσύ τα μάτια. Πόσο πρέπει να το θυμούμεθα αυτό, να το διηγούμεθα αυτό, να σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Παρακαλούμε πολύ, άνοιξε τις καρδιές μας, τους οφθαλμούς του νοός, να δούμε ακόμα από τα μεγαλεία σου που θέλεις να μας πεις. Ναι, σε παρακαλούμε, ευλόγησε και το υπόλοιπο της ώρας μας για τη δόξα σου. Και μείνε μαζί μας τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Πολλών μάτια, πολλών τυφλών μάτια άνοιξε ο Κύριος όταν ήταν κάτω. Ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών. Θυμάμαι εκείνον τον τυφλό, τον Βαρτίμαιο, όταν άκουσε το θόρυβο που περνούσε ο Ιησούς και τον φώναξαν, «Τρέχας, σε φωνάζει!» Και πήγε και στάθηκε μπροστά στον Ιησού. Τον ρώτησε ο Κύριος, «Τι θες να σου κάνω?» «Κύριε, να αναβλέψω!» Το είπε με τέτοιο πάθος. Ήτανε η δίψα της ψυχής του, με τόση ανάγκη μέσα του, τόσο πάθος. Και το αίτημά του αυτό γίνει και πάρα αυτά δεκτό. Να αναβλέψεις. Και ο Κύριος του άνοιξε τα μάτια. Σταματώ όμως τον τυφλό του Σιλουάμ, γιατί έχει μερικά περιστατικά όμορφα. Σαν τον είδαν οι μαθητές, αμέσως η ανθρώπινη περιέργεια βλέπετε, μπροστά σε μια δυστυχία. Κύριε, τι σήμαρτε, ούτως ή οι γονείς αυτού? Τι να τους πει? Ούτως, πότε είμαστε ούτως? Εκτός αν πιστέψει κανείς ότι προϋπήρχε κάποια άλλη ζωή και μετεσαρκώθηκε, πράγμα που δεν το πίστευαν οι Ιουδαίοι. Ή εκ των προτέρων πλήρωνε για αμαρτίες μελλοντικές, ή οι γονείς του, επειδή αμαρτίες γονέων παιδεύουν τέκνα. Εν πάση περιπτώσει ήταν η θεολογία η Ιουδαϊκή αυτή, η Εβραϊκή, να αναζητούν την αιτία κάποιου κακού. Ο Κύριος τους λέει, stop. Μπροστά στη δυστυχία δεν ρωτάνε ερωτήματα. Ο πιστός αν πηγαίνει και επισκέπτεται κάποιον που πάσχει, ξέρετε πολλές φορές γινόμαστε δικαστές, κριτές, εισαγγελείς. Τι έχεις κάνει? Κάτι έκανες στη ζωή σου για να πάθεις αυτά. Ο Θεός σε πλήρωσε. Δεν μιλάνε έτσι. Πρέπει τη δυστυχία να την συμπαθούμε οτιδήποτε και να είναι. Και ο Κύριος λέει, stop. Ούτε ούτως, ούτε γονείς του. Θα φανερωθούν τα έργα του Θεού. Ήταν μια αιτία για να δειχθούν τα σπλάχνα, οι κτιρμοί, τα ελέη του Θεού, οι ενέργειες του Θεού. Ακόμα ένα σημείο. Ο ήλιος πήγαινε στη δύση. Και ο Κύριος τους λέει, όσο είμαι στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Διότι έρχεται νύχτα και κανείς δεν μπορεί να εργαστεί. Μία αναφορά σε εκείνο το οποίο είχαν μπροστά τους και βλέπανε οι μαθητές και ένα συμβολισμός υπέρτατος της αποστολής του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Είμαι το φως του κόσμου, ο ήλιος του κόσμου. Όσο είμαι στον κόσμο, πρέπει να εργαζόμεθα, διότι έρχεται σε λίγο νύχτα. Και όταν τον τυφλό του βάνει τη λάσπη και τον στέλνει να πληθεί στην πηγή του Σιλοάμ. Όμορφη λέξη, θα πει απεσταλμένος, συμβολική, που θέλει να μιλήσει για αυτή την αποστολή της χάριτος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα πας εκεί να πληθείς. Μάλιστα οι προφήτες αντιπαρέβαλαν αυτή την πηγή του Σιλοάμ που ρέει ησύχως με τα τρομερά ύδατα του Εφράτου ποταμού που συμβόλιζαν την κτηνώδη ορμή των εθνών τριγύρω. Αυτά σε τα ύδατα της χάριτος της Μεσσιανικής. Ο Θεός επρομήθευσε για το λαό του
των απεσταλμένων σε εκείνα τα νερά να πληθείς για να δεις φως. Να πας στον Ιησού να δεις φως. Και όταν ο ταλέπορος αυτός είδε το φως, ό,τι γίνει και μες στον κόσμο, οι γείτονες είπαν, είναι αυτός, δεν είναι αυτός. Το κατεστημένο, το θρησκευτικό, η ηγεσία στον οποίο τον πήγαν, είπαν, άνθρωπος αμαρτωλός έκανε αυτό το ανουσιούργημα να του ανοίξει τα μάτια ημέρα Σάββατο. Δεν είναι δυνατόν να είναι αυτός άνθρωπος του Θεού. Οι γονείς του και συγγενείς είπαν, εμείς ψώνουμε τα χέρια, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν ξέρουμε αυτός. Ρωτάτε αυτόν. Η δειλία τους τους έκανε να κρύψουν την αλήθεια. Κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει και όταν ο άνθρωπος ανοίξει τα πνευματικά του μάτια. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να τα ανοίξεις αν δεν πας στον απεσταλμένο, στον Ιησού. Και αν τα ανοίξεις τα πνευματικά μάτια, γύρω σου γίνεται ο ίδιος θόρυβος ο οποίος γίνει και τότε. Αλλά όμως, αγαπητοί, ας έρθουμε πιο κοντά σε αυτό που μας ενδιαφέρει. Τα πνευματικά μάτια. Ο κόσμος τα έχει κλειστά. Και ξέρετε γιατί τα έχει κλειστά? Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ένα μυστήριο το οποίο γίνεται μέσα στον κόσμο τον πνευματικό. Και που οι άνθρωποι ούτε το εννοούν, ούτε το καταλαβαίνουν. Τι? Απίστων όντων, όταν η καρδιά είναι απίστη, ο εχθρός, ο άρχον, ο Θεός του κόσμου τούτου, έρχεται και με το δικό του το δαυλό των αναμένων καίει τα μάτια του νοός, τα τυφλώνει. Απίστων όντων, ετύφλωσε τους οφθαλμούς του νοός για να μην δουν την δόξα του Θεού εν το προσώπο του Χριστού. Να μην δουν. Ώστε το φαινόμενο δεν είναι απλούν. Για προσέξτε. Είναι μια τρομερή δραματική ιστορία που γίνεται μες στον κόσμο. Ο διάβολος ετύφλωσε τους οφθαλμούς του νοός του κόσμου για να μην δουν. Και δεν το κατάλαβαν οι τραγικοί αυτοί οι άνθρωποι τι έγινε και στη ζωή τους. Ότι η απιστία τους άφησε πόρτα ανοιχτή στο διάβολο να τους τυφλώσει. Και είναι τόσο τρομερή αυτή η τύφλωση και τόσο δραματικό αυτό το γεγονός που γίνηκε. Τα μάτια τυφλώθηκαν του κόσμου. Και αν έχει μόρφωση, και αν έχει επιστήμη, και αν έχει ό,τι θέλεις, είναι ένας τυφλός. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Τραγικές υπάρξεις. Περπατούν στο σκοτάδι για να ριχτούν κάποτε στη λίμνη του πυρός. Ας έρθουμε και στην Εκκλησία. Βέβαια, η Εκκλησία είναι οι βλέποντες. Στην Παλαιά Διαθήκη ονομαζόντουσαν οι βλέποντες οι προφήτες. Και είχε δίκιο ο λόγος του Θεού, γιατί έβλεπαν πράγματα τα οποία οι άλλοι δεν έβλεπαν. Βλέπεις τον Ιεζεκίλ, παραδείγματι, και έχει τις οράσεις του θρόνου του Θεού, πως έρχεται ο θρόνος του Θεού στα χερούβι με πάνω. Η δόξα του Θεού πως εμφανίζεται. Τα βλέπε εκείνος, οι άλλοι δεν τα βλέπανε. Ο Ζαχαρίας μιλάει για μυστικές προσωπικότητες οι οποίες υπέβουν και διατρέχουν ολόκληρη τη γη, το πλάτος της γης. Ρυθμίζουν τους ανέμους, προστατεύουν τον ήλιο, κάνουν άλλα πράγματα τα οποία τους παραγγέλει ο Θεός. Πού είναι αυτά τα όντα? Όπου να τα ζητήσουμε δεν τα βλέπουμε. Και η επιστήμη δεν τα βλέπει. Με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να τα δει. Όμως υπάρχουν. Τα έβλεπαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Είσαι οι βλέποντες του Θεού. Σήμερα οι βλέποντες είναι η Εκκλησία. Μιλάμε για πράγματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει. Μιλάμε για τον θρόνο του Θεού, μιλάμε για τον Θεό, μιλάμε για την έλευση του Χριστού, μιλάμε για τον Κύριον πως είναι, μιλάμε για τους αγγέλους, μιλάμε. Και ο κόσμος δεν τα ξέρει. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, το ερώτημα το μεγάλο είναι πόσο βλέπει η Εκκλησία, τι όραση έχει. Είπα ότι η Εκκλησία τον σημερινό καιρό είναι κοντόφθαλμη. Πολλά πράγματα δεν διακρίνει. Την κατάστασή της πολλές φορές δεν τη διακρίνει. Τη φτώχεια της δεν τη διακρίνει. Τα σχέδια του Θεού δεν τα διακρίνει. Το μεγαλείο του Θεού δεν το διακρίνει και πολλές φορές φοβάται. Και θα πρέπει να της πει κάποιος, να πει κάποιος, Κύριε άνοιξέ τους τα μάτια να δουν ότι πλειότεροι εκείνοι υπερημών, που είναι υπερημών παρά οι καθημών. Να μπορέσει να διακρίνει η Εκκλησία των Θεών, να περπατεί ανάμεσά της
Τον Κύριον περιπατούντα μέσα στη χρυσή λιχνία, στις χρυσές λιχνίες. Η Εκκλησία δεν τα βλέπει. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, προσεύχομαι στο Θεό να σας ανοίξει τους οφθαλμούς της καρδίας, για να δείτε. Ποια η πρόσκλησή σας. Ποιος ο πλούτος της κληρονομίας μεταξύ των Αγίων. Ποιο το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού εις εμάς τους πιστεύοντας. Δεν τα διακρίνουμε, τα αγνοούμε. Δεν ξέρουμε τη δύναμη του Χριστού μες στη ζωή μας. Δεν την πιστεύουμε. Τα μάτια μας είναι κλειστά σε πολλές πραγματικότητες ακόμα. Και στον άγγελον της Εκκλησίας Λαοδικαίων γράφει ο Λόγος του Θεού. Έχεις ανάγκη από κολύριο. Να βάλεις τα μάτια σου κολύριο για να βλέπεις καλά. Πριν από μέρες είχα πάρει μια λυφή για κάτι έτσι το χέρι και πώς έτριψα το μάτι μου και κοκκίνησε και μου λέει και έτσι θα σου βάλω λίγο κολύριο. Και έβαλα κολύριο και εθαύμασα πόσο έβλεπα πιο καθαρά. Ρε, λέω σωστά λένε ότι το κολύριο σου ανοίγει τα μάτια και φωτίζει. Έβλεπα καθαρότερα. Και ο Λόγος του Θεού σου λέει ότι έχεις ανάγκη από πνευματικό κολύριο. Για να ανοίξουν τα μάτια σου να δεις. Να δεις την καταστασή σου. Είσαι εντάξει ενώπιον του Κυρίου. Περπατάς όπως πρέπει. Πραγματοποιείς αγιασμό στη ζωή σου. Αυτή την ομορφιά του ουρανού την παίρνεις μες στη ζωή σου. Εμπιστεύεσαι στον Κύριο. Τον βλέπεις μες στη ζωή σου. Τον βλέπεις καθημερινά. Καταλαβαίνεις ότι είναι πλειότερη η υπερημών παρά η καθημών. Πάρε θάρρος, πάρε παρηγοριά και δύναμη. Εμπιστεύσου στον Κύριο. Ξέρεις τα σχέδια του Θεού, τα είδες. Μιλάς για αυτά. Τα δείχνεις στους ανθρώπους που δεν βλέπουν. Εισήλθες μέσα στα μυστήρια του Θεού. Σου τα απεκάλυψε το πνεύμα του Θεού. Έχεις τη χαρά και τη βεβαιότητα για την πολιτεία του ουρανού. Οι οφθαλμοί σου θα δουν την Ιερουσαλήμ ήσυχον κατοικίαν. Σκηνή που δεν μέλει να καταβιβαστεί ποτέ. Στηρίχτηκες με ελπίδα και η καρδιά σου στηρίχτηκε στο όραμα αυτό της Άνω Ιερουσαλήμ που την περιγράφει στην Αποκάλυψη στα τελευταία βιβλία τόσο θαυμάσια. Με συγχωρήσεις Σπύρο, δεν ανέφερα ότι την άλλη Κυριακή απόψε έχεις, όχι απόψε, την άλλη Κυριακή έχεις το μάθημα επί της Αποκαλύψεως. Αρχίτε να τα ακούστε. Με συγχωρεί πολύ ο Σπύρος, μου διέφυγε. Λοιπόν, να δεις τα τελευταία εκείνα κεφάλαια την πόλη του ουρανού, τη χρυσή πολιτεία που είναι δική σου. Περπατάς μέσα σε αυτή, τη βλέπεις, πιάνεις τα τείχη, πιάνεις τις πύλες. Είναι η χαρά σου. Και ακόμα, τα μάτια σου βλέπουν τον βασιλέα της δόξης, εν τη ωραιότητη αυτού. Αυτό το τελευταίο όραμα είναι το υπέρτατο. Είναι εκείνο που πρέπει να καταβγάσει την ψυχή μας. Είναι εκείνο που πρέπει να πλημμυρίσει την ύπαρξή μας. Τον βασιλέα της δόξης, εν τη ωραιότητη αυτού. Η ψυχή σου να θαυμάζει τον Χριστό. Να βλέπει την ομορφιά του Χριστού, τις ιδιότητες του Χριστού και να τις ζητάς, να τις ενδύεσαι. Μια μέρα θα τον βλέπουμε. Μια μέρα θα τον βλέπουμε. Μια μέρα θα σταθούμε μπροστά του και εκείνη η μέρα θα είναι μια αιωνιώτης. Θα είναι μια μέρα που δεν θα τελειώσει ποτέ. Σας το υπογράφω. Μια μέρα που δεν θα στρέψετε τα μάτια σας πουθενάλλου να κοιτάξετε τίποτε άλλο. Θα κοιτάτε αυτόν μόνο. Θα είναι μια αιωνιώτης. Θα χαθούμε στο πέλαγος της δικής του ομορφιάς. Τον βασιλέα της δόξης. Εν τη ωραιότητη αυτού. Σήμερα το καλεντάριο έγραφε, δεν είχα θέμα χτες. Και λέω, τι να πάρω, να τους μιλήσω. Και κοιτάζω, έλεγε, του τυφλού. Α, λέω, σήμερα είναι του τυφλού. Λοιπόν, μας χρειάζεται αυτό το θέμα. Του τυφλού, λοιπόν. Αυτά όλα τα λέω για όλους εμάς. Έχουμε ανάγκη να ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά και να δούμε. Να δούμε τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Ήρθε ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Ήρθε να μας πλουτίσει και ήρθε να μας γεμίσει με τις δικές του αποκαλύψεις. Να γίνουμε πλούσιοι, να χορτάσουμε, να φωτίζουμε κι άλλους, να οδηγούμε κι άλλους. Δόξα στο όνομά Του.

Όχι, παρακαλώ. Ιησού μας, μας αγαπάς. Θέλω με το πρόσωπό σου να βλέπουμε την ομορφιά σου, τη δόξα σου να θεωρούμε. Το όραμα αυτό είναι θεσπέσιο. Θέλουμε να πλημμυρίζει την ψυχή μας στο παρόν και σε ολόκληρη την ατέρμονη αιωνιότητα. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής να βλέπουν το πρόσωπό σου, το κάλο σου, την ωραιότητά σου. Ζητούμε το πρόσωπό σου κάθε μέρα στη ζωή μας. Πλημμύρισέ μας, γέμισέ μας. Και μάθε μας και όλα τα άλλα, τα μυστικά των σχεδίων σου, της αποκαλύψης σου. Ω Κύριε, δώσε μας χάρη να είμαι πραγματικά οι βλέποντες του Θεού. Και δώσε χάρη η Εκκλησία σου σαν τέτοια, να μπορεί να δίνει τη μαρτυρία της με ζωντάνια και με δύναμη έξω στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν βλέπει πού περιπατεί, πού πηγαίνει. Επάκουσέ μας, κάμε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πριν ψάλλουμε άλλο έναν ύμνο, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, είναι από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το 6ο κεφάλαιο, σίγμα, τα εδάφια 16 έως και 23, που είναι το τέλος του κεφαλαίου. Ρωμαίους σίγμα 16 έως 23. Παριστάνετε αυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνοι στον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον, ή της υπακοής προς δικαιοσύνην. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε καρδίας εις τον τύπον της διδαχύσης των οποίων παρεδόθητε. Ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθητε στην δικαιοσύνη. Ανθρωπίνως λέγω δια την ασθένεια της σαρκός σας. Διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλες στην ακαθαρσία και στην ανομία προς την ανομία, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλες στην δικαιοσύνη προς αγιασμόν. Διότι ό,τι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. Τι να λοιπόν καρπών είχετε τότε εξ εκείνων των έργων δια τα οποία τώρα εσχύνεστε, διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα, ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν. Το δε τέλος ζωή αιώνιον. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και διαβάζω και από την Επιστολή προς Γαλάτας το 5ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο. Γαλάτας ε1. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι εις ζυγόν δουλείας. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του αδελφού. Αν θέλετε να ψάλλουμε άλλον έναν ύμνο, τον ύμνο με τον αριθμό 200. Βράχει τον αιώνα. Α, 200.

Στα εδάφια, αδελφοί, που διαβάσαμε, τόσο αυτά της επιστολής προς Ρωμαίους, όσο και αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε από την επιστολή προς Γαλάτας, ο Απόστολος Παύλος, που είναι ο συγγραφέας και των δύο επιστολών, κάνει σαφές ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι και είναι στην πραγματικότητα, στη ζωή του, δούλος κάπου. Ήδη από το εδάφιο 16, που ήταν το πρώτο από την περικοπή που διαβάσαμε, λέει: «Δεν εξεύρετε ότι σόντι να παριστάνετε αυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου στον οποίο υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον, ή της υπακοής προς δικαιοσύνη». Θεωρεί δηλαδή αυτονόητο ότι όλοι μας θα πρέπει κάπου να ανήκουμε. Βεβαίως, εδώ ανοίγοντας μια πολύ μικρή παρένθεση, να πούμε ότι αυτή η έννοια του δούλου που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή σε αρκετούς ανθρώπους προξενεί κάποιες ανησυχίες. Πώς δηλαδή η Γραφή επιτρέπει αυτή την έννοια του δούλου μέσα στο κείμενό της. Και από ό,τι διάβαζα σε σχετικά πρόσφατες μεταφράσεις, από αυτές που αποδίδουν σχετικά ελεύθερα το λόγο του Θεού, χωρίς να κάνουν κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια να μείνουν στο κείμενο το αρχικό, υπάρχει προσπάθεια της μεταφοράς αυτής της λέξης δούλου προς τη λέξη του υπηρέτη. Δεν είναι ωστόσο αυτό το πνεύμα του Λόγου του Θεού. Υπάρχει σαφώς, στην περικοπή που διαβάσαμε αναφέρεται πολλές φορές, υπάρχει σαφώς η έννοια του δούλου μέσα σε αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε. Και πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος δεν χρησιμοποιεί τυχαία αυτές τις εκφράσεις στο σημείο αυτό, στις περικοπές αυτές. Περιγράφοντας λίγο αυτό που λέει ο Παύλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκινάει από τη διαπίστωση ότι όλοι μας είμαστε δούλοι σε ένα σύστημα στο οποίο βασιλεύει η αμαρτία. Μεσολαβεί θα μπορούσαμε να πούμε το εδάφιο της επιστολής προς Γαλάτας, που λέει ότι ελευθερωθήκαμε από αυτό το νόμο της αμαρτίας και προτρέπει ο Παύλος τους ανθρώπους να μην δουλωθούν πια, να μην μπουν πια σε άλλο ζυγό δουλείας. Και βλέπουμε πάλι όμως, ξαναγυρνώντας στα εδάφια αυτά της προς Ρωμαίους, ότι ο Απόστολος Παύλος κάνει ένα παραλληλισμό σε πολλά σημεία των εδαφίων αυτών. Και λέει ότι όπως ήσασταν δούλοι στην αμαρτία, τώρα να είσαστε δούλοι σε υπακοή. Όπως είσαστε δούλοι στην ανομία, τώρα να είσαστε δούλοι σε δικαιοσύνη. Και βλέπουμε ότι υπάρχει φαινομενικά μια αντίθεση. Πώς δηλαδή ο Παύλος, που στην επιστολή προς Γαλάτας λέει ότι τώρα που ελευθερωθήκατε, μη υποβληθείτε πια σε ζυγό δουλείας, πώς τώρα έρχεται και λέει πάλι στην προς Ρωμαίους, ήδη από το εδάφιο 18, ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας, εδουλώθητε στη δικαιοσύνη. Και σε άλλα εδάφια μέσα, στην περικοπή αυτή, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλες στην δικαιοσύνη προς αγιασμό. Θα ήθελα απόψε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να εξετάσουμε αυτά τα δύο συστήματα που περιγράφει στην ουσία ο Απόστολος Παύλος εδώ. Γιατί περί αυτών πρόκειται. Είναι δύο συστήματα που το καθένα έχει τους δικούς του νόμους, τους δικούς του κανόνες, τα δικά του χαρακτηριστικά και τα δικά του αποτελέσματα. Και σε αυτά τα δύο συστήματα, σε κάποια από αυτά τα δύο συστήματα, αναγκαστικά κάθε ένας από εμάς ανήκει. Το ένα είναι το σύστημα του Θεού, με τις δικές του αξίες, τους δικούς του νόμους και το δικό του σκοπό και το δικό του τέλος. Και το άλλο είναι το σύστημα του διαβόλου, που έχει και αυτό τους δικούς του νόμους, έχει τις δικές του αξίες και έχει και αυτό το δικό του τέλος. Ανάμεσα σε αυτά, δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο. Και θα ήθελα εδώ να θυμηθούμε, διαβάζω από το Λουκά, από το 10ο κεφάλαιο, ένα εδάφιο, λόγια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Είναι Λουκάς 2α23. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, όσοις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού. Και όσοις δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει. Καθιστά σαφέστατο θα έλεγα ο Κύριός μας, ότι δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιος άνθρωπος κάπου ενδιάμεσα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος να ανήκει και εδώ και εκεί. Και σας θυμίζω αυτό που πάλι ο Κύριος μας είχε πει, ότι δεν είναι δυνατόν να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Αυτό σημαίνει ότι όσο και αν έχουμε εμείς πολλές φορές τη διάθεση να το ξεχνάμε αυτό, και πολύ περισσότερο άνθρωποι που βρίσκονται έξω στον κόσμο, όσο και αν έχουμε τη διάθεση να το ξεχνάμε και να προσπαθούμε να διαβαθμίσουμε τη στάση μας απέναντι στο Θεό σε πιο κοντινή, λίγο πιο μακρινή, ακόμα πιο μακρινή, και να πούμε ότι εμείς τέλος πάντων ναι, δεν τον έχουμε απορρίψει τελείως στο Θεό, αλλά βρισκόμαστε αρκετά κοντά. Στην πραγματικότητα, ο διαχωρισμός που κάνει ο Θεός δεν είναι αυτός. Ή ανήκεις εδώ, ή ανήκεις εκεί. Από εκεί και πέρα, βεβαίως κανείς, αν εξετάσει με τα ανθρώπινα μέτρα τους ανθρώπους γύρω μας, θα βρει άλλους που φαίνονται να είναι πιο καλοί, άλλους που φαίνονται να είναι πιο κακοί. Δεν είναι όμως τα μέτρα του Θεού αυτά. Είναι σαφέστατο μέσα από το λόγο του Θεού ότι όποιος δεν είναι μαζί με τον Θεό, είναι εναντίον του. Δεν είναι αδιάφορος, είναι εναντίον του. Και αυτό ακριβώς πιστεύω ότι λέει και ο Απόστολος Παύλος στο σημείο αυτό, στην περικοπή αυτή που διαβάσαμε. Ότι
Όπως ακριβώς με τον ίδιο ζήλο εργάζεται κανείς, ανεξάρτητα από το αν δεν το θέλει κανείς αυτό, και θα δούμε στη συνέχεια πώς, όπως κανείς εργάζεται λοιπόν πριν γνωρίσει τον Χριστό για την αμαρτία και είναι δούλος της αμαρτίας, έτσι με τον ίδιο ζήλο θα πρέπει να εργάζεται και σε αυτό το νέο σύστημα που τον τοποθετεί ο Θεός. Θα πρέπει να εργάζεται για το Θεό. Θα ήθελα να δούμε σύντομα μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο συστημάτων και, αν θέλετε, αυτούς τους νόμους που τα διέπουν. Για να δούμε και να ξεκαθαρίσουμε ίσως λίγο μέσα στο μυαλό μας από τι μας ελευθερώνει ο Θεός και τι σκοπούς έχει για μας. Θα ήθελα να δούμε ένα εδάφιο πάλι από την Επιστολή προς Ρωμαίους. Είναι από το 5ο κεφάλαιο, το εδάφιο 12. Και στη συνέχεια θα δούμε 2-3 άλλα που σχετίζονται με αυτό. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω δήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτον, και συνεχίζει μετά και λέει ότι έτσι και μέσω του Ιησού Χριστού ελευθερωνόμαστε. Και βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι δι' ενός ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και με την αμαρτία μπήκε ο θάνατος. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, ήταν στο εδάφιο 2, λέει: Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσαν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτό το σύστημα το οποίο έχει φτιάξει ο διάβολος ισχύουν βασικά δύο νόμοι. Ο νόμος της αμαρτίας και ο νόμος του θανάτου. Και θα λέγαμε ότι ο θάνατος, ο νόμος του θανάτου, από τον οποίο είναι κοινή διαπίστωση όλων των ανθρώπων ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, είναι συνέπεια αυτού του πρώτου νόμου, του νόμου της αμαρτίας. Και θα ήθελα εδώ να θυμηθούμε λίγο και να σκεφτούμε, μάλλον για να το συνειδητοποιήσουμε καλύτερα, τι σημαίνει όταν λέμε ότι ισχύει ένας νόμος. Σκεφτείτε αυτά που στη φυσική ζωή περιγράφονται ως νόμοι. Το νόμο της βαρύτητας, ας πούμε, που είναι γνωστό σε όλους μας. Και σημαίνει και ξέρουμε με αυτό ότι αν σηκώσουμε αυτό το βιβλίο και το αφήσουμε να πέσει, αυτό θα πέσει κάτω. Αυτός είναι ένας νόμος που περιγράφει μια σειρά φαινομένων για το πώς ακριβώς γίνονται. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω ότι εννοεί και ο Απόστολος Παύλος. Όταν λέει νόμο της αμαρτίας, σημαίνει ότι είναι ένας νόμος από τον οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι μια περιγραφή των φαινομένων που συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας, σε όλους τους ανθρώπους, και από τα οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι ένας νόμος ο οποίος υπάρχει μέσα μας και μπήκε από τη στιγμή που διάλεξε ο άνθρωπος να είναι μακριά από το Θεό, να φύγει μακριά από το Θεό, και αυτός ο νόμος μας δυναστεύει. Αν σκεφτεί ο καθένας από εμάς πόσες προσπάθειες και πόσο καλές προθέσεις είχαμε πολλές φορές για να πράξουμε αυτό που θεωρούσαμε καλό και για να κάνουμε τους εαυτούς μας καλύτερους, και αν κοιτάξουμε και γύρω μας τις προθέσεις των ανθρώπων και τις προσπάθειες που κάνουν για να γίνουν καλύτεροι, θα διαπιστώσουμε σε συνδυασμό με τις προσπάθειες αυτές και την αποτυχία που έχουν αυτές οι προσπάθειες, πόσο αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι υπάρχει πραγματικά μέσα σε κάθε άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται ένας νόμος της αμαρτίας που μοιραία θα οδηγήσει στο θάνατο. Και αυτός ο νόμος της αμαρτίας είναι εκείνος που μας δυναστεύει. Και πολλές φορές μπορεί να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι καταφέρνουμε να ξεφύγουμε λίγο από αυτό, γιατί βλέπουμε ότι οι καλές μας προθέσεις πραγματοποιούνται. Πάντοτε όμως μέχρι σε κάποιο βαθμό. Είμαι σίγουρος ότι είναι κοινή εμπειρία όλων μας, ότι πολλές ήταν οι φορές που διακρίναμε το καλό, καταλάβαμε κάτι ότι ήταν καλό και ότι αυτό θα έπρεπε να πράξουμε, και ωστόσο ήμασταν αδύναμοι να το πράξουμε. Γιατί υπάρχει μέσα μας ένας νόμος που είναι ισχυρότατος και από τον οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε μόνοι μας. Και αυτός είναι ο νόμος της αμαρτίας. Αποτέλεσμα αυτού του νόμου είναι ο θάνατος. Στα κεφάλαια, στην περικοπή που διαβάσαμε στα εδάφια από την Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 23ο εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Θα ήθελα να κάνω πάνω σε αυτό. Ξεκινώντας από την άποψη που είναι πλατιά διαδεδομένη στον κόσμο γύρω μας, ότι ο Θεός είναι ένας Θεός τιμωρός, ο οποίος περιμένει τον άνθρωπο να κάνει μια παράβαση και να τον τιμωρήσει. Ή τέλος πάντων ότι κατά βάση έτσι θα τον αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το Θεό, ως ένα Θεό τιμωρό. Έχει και αλήθεια μέσα αυτό. Και η αλήθεια βρίσκεται στο ότι πραγματικά κάποιος άνθρωπος που θα απορρίψει το Θεό θα τον αντιμετωπίσει μια μέρα ως κριτή. Δεν είναι όμως ωστόσο η πρόθεση του Θεού να τιμωρήσει. Και όταν λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, δεν σημαίνει ότι ο Θεός σκοτώνει τον αμαρτωλό. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, λιγάκι από πιο παλιά, να φτάσουμε στη δημιουργία του κόσμου και να σκεφτούμε τον Θεό να δημιουργεί. Και δημιουργεί το φυσικό σύμπαν, όπως το ξέρουμε, όπως το γνωρίζουμε και όπως περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού και όπως το βλέπουμε σήμερα, με τη φθορά της αμαρτίας βέβαια. Και να σκεφτούμε όμως και το Θεό ως ένα δημιουργό του ηθικού σύμπαντος και της ηθικής τάξης.
Είναι ένας θεός που θεσπίζει κάποιους ηθικούς νόμους. Δημιουργεί μια ηθική τάξη, κάποιους ηθικούς κανόνες. Δημιουργεί, αν θέλετε, την ηθική τάξη. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε βρίσκεται έξω από αυτούς τους νόμους του Θεού, είναι ηθική αταξία. Οτιδήποτε βρίσκεται έξω από αυτό που ο Θεός έχει ορίσει ως νόμο ηθικό, είναι ηθική αταξία. Αποτέλεσμα αυτής της ηθικής τάξης ήταν, ή αν θέλετε, μέσα σε αυτή την ηθική τάξη, ήταν αυτό που είπε η μοναδική εντολή που έθεσε ο Θεός στους πρωτόπλαστους, ότι από όλα τα δέντρα του παραδείσου μπορείτε να φάτε, εκτός από αυτό το δέντρο, γιατί εξάπαντος θα αποθάνετε. Αυτή ήταν η μοναδική εντολή που δίνει ο Θεός. Και αυτός, αν θέλετε, ήταν ο ηθικός νόμος του. Αποτέλεσμα της παραβίασης, της παράβασης αυτού του ηθικού νόμου ήταν ο θάνατος. Ο οποίος όμως, θα έλεγα, ότι δεν έρχεται ως τιμωρία από το Θεό, αλλά έρχεται ως αποτέλεσμα της απομάκρυσης από το Θεό. Και τούτο γιατί. Γιατί ο ίδιος ο Θεός, όπως φαίνεται μέσα από το λόγο του, είναι η ζωή. Ο ίδιος ο Θεός επίσης είναι αυτός που δημιουργεί την ηθική τάξη, τον ηθικό νόμο. Και είναι ένας Θεός ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει με ένα δημιούργημα, το οποίο έχει παραβιάσει αυτόν τον ηθικό νόμο. Επομένως, αποτέλεσμα της παράβασης του ανθρώπου είναι μοιραία το να απομακρυνθεί από αυτόν τον Θεό που τον δημιούργησε. Και αποτέλεσμα αυτής της απομάκρυσης είναι ο θάνατος. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν έρχεται ως τιμωρία του Θεού στον παραβάτη άνθρωπο, αλλά έρχεται ως αποτέλεσμα αυτής της αδύνατης συνύπαρξης του Άγιου Θεού με έναν αμαρτωλό άνθρωπο. Και η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό σημαίνει θάνατο. Θα ήθελα να αναφέρω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Δεν ξέρω αν αποδίδει ή όχι αυτό που λέω, αλλά ίσως μας βοηθήσει κάπως να το προσεγγίσουμε. Όταν ένας γονιός προειδοποιεί για κάτι το παιδί του, μπορεί να το προειδοποιήσει με δύο τρόπους. Να του πει μην κάνεις αυτό γιατί θα σε δείρω. Αλλά μπορεί επίσης και να του πει μην πας να βάλεις το χέρι σου πάνω στο μάτι της κουζίνας γιατί θα καείς. Στη δεύτερη περίπτωση το παιδί δεν τιμωρείται από τον πατέρα. Δεν είναι ο πατέρας εκείνος που βάζει το χέρι του παιδιού επάνω στο μάτι της κουζίνας για να καεί, ούτε ο πατέρας είναι εκείνος που ζεσταίνει το μάτι για να καεί. Είναι μια προειδοποίηση που λέει απλώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της παράβασης ενός νόμου από το παιδί. Στην πρώτη περίπτωση, ο πατέρας είναι ο τιμωρός. Μην το κάνεις γιατί θα σε τιμωρήσω. Αλλά στη δεύτερη περίπτωση, επαναλαμβάνω, απλώς ο πατέρας προειδοποιεί το παιδί για το αποτέλεσμα που θα έχει ενέργειά του. Και πιστεύω ότι και αυτό που είπε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα ήταν στην ουσία μια προειδοποίηση για το αποτέλεσμα που θα έχει ενέργειά τους. Ήταν η περιγραφή, αν θέλετε, αυτού του ηθικού νόμου, η περιγραφή που έλεγε ότι όσο είσαστε μαζί μου και είσαστε θελούσια μαζί μου, θα γίνεστε όμοι με μένα. Και αυτός θα εκπληρώνετε το σκοπό σας που θα είναι να γίνετε όμοι με μένα. Εάν όμως θέλετε να φύγετε, φύγετε. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι θάνατος. Και πιστεύω ότι όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αυτό ακριβώς λέει. Ότι το αποτέλεσμα της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό είναι ο θάνατος. Επαναλαμβάνω, όχι ότι ο Θεός σκοτώνει τον αμαρτωλό, αλλά ότι είναι μοιραίο για κάποιον άνθρωπο που έχει παραβεί την εντολή του Θεού και έχει αποστατήσει από αυτόν να απομακρυνθεί από το Θεό. Και συνέπεια αυτής της απομάκρυσης είναι ο θάνατος. Διότι ζωή είναι μόνο μαζί με το Θεό και κοντά στο Θεό. Οτιδήποτε έξω από το Θεό είναι θάνατος. Αν θέλετε λοιπόν να κρατήσουμε αυτή την πρώτη σκέψη στο μυαλό μας, το Θεό ως ένα ηθικό νομοθέτη που δημιούργησε ανάμεσα στα άλλα και το ηθικό σύμπαν. Και η παραβίαση αυτής της ηθικής τάξης έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο του ανθρώπου, την απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό και το θάνατο του ανθρώπου. Συνέπεια τώρα της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό είναι και η απώλεια της δυνατότητας του να διαλέγει κάθε φορά να πράξει το καλό ή το κακό. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, όπως ήδη διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μπαίνει η αμαρτία. Αυτή ήταν η αμαρτία, ότι ο άνθρωπος διάλεξε να είναι μακριά από το Θεό. Και από τη στιγμή που απομακρύνεται από το Θεό ο άνθρωπος, μπαίνει μέσα του ο νόμος της αμαρτίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πια του ανθρώπου να πράττει το καλό όποτε το θέλει. Και παραλαμβάνω αυτό που είπαμε και πριν, ότι πολλές φορές είμαστε σε θέση να διακρίνουμε το καλό, να θέλουμε να πράξουμε το καλό, αλλά να μην μπορούμε να το κάνουμε. Ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει πάρα πολύ όμορφο αυτό
Το ζήτα κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, διαβάζω τα εδάφη 21 έως 23. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστην εις εμέ το κακόν. Διότι δίνομαι μένει στον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπο. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλων νόμων αντιμαχόμενων εις τον νόμον του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με στον νόμο της αμαρτίας, τον όντα της μέλεσή μου. Υπάρχει ένας νόμος της αμαρτίας που ο Απόστολος Παύλος τον έβλεπε να υπάρχει μέσα στα μέλη του. Και ενώ ήθελε να κάνει το καλό και τον ευχαριστούσε, ή δίνομαι λέει να κάνω το θέλει να πράττω το καλό, πάρεστην εις εμέ το κακό, βρίσκεται μέσα μου το κακό. Και είναι αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα της παρακοής του ανθρώπου. Ότι από τη στιγμή που παραβαίνει αυτό το πρώτο και μοναδικό νόμο του Θεού και από τη στιγμή που δημιουργεί την ηθική αταξία μέσα στο σύμπαν και βρίσκεται πια σε ένα σύστημα στο οποίο επικρατεί η ηθική αταξία, υπάρχει μέσα στον άνθρωπο αυτός ο νόμος της αμαρτίας. Και αποτέλεσμα αυτού του νόμου της αμαρτίας είναι ότι ακόμα και όταν ο άνθρωπος διακρίνει το καλό, δεν έχει τη δυνατότητα να το πράξει πάντοτε. Αυτό είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά βλέπω μέσα με ένα νόμο που είναι πολύ, πολύ δυνατός. Και δεν μπορώ πολλές φορές να το κάνω. Και παρακάτω είναι που αναφωνεί ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει κτλ. Είναι το αποτέλεσμα της επιλογής του ανθρώπου. Ότι μπαίνει μέσα ο νόμος της αμαρτίας και δεν αφήνει πια στον άνθρωπο τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ακόμα και τις καλές του προθέσεις. Ποια δυνατότητα επιλογής πια έχει ο άνθρωπος? Έχει τη δυνατότητα επιλογής, ξαναγυρίζουμε στην αρχική μας σκέψη, να μείνει ή να φύγει από το σύστημα στο οποίο βρίσκεται. Τοποθετείται μέσα σε ένα σύστημα το οποίο, όπως είπαμε, έχει τους δικούς του νόμους. Αυτοί οι νόμοι δεσμεύουν τον άνθρωπο. Ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, όσο βρίσκεται μέσα στο σύστημα του διαβόλου, είναι δύο νόμοι που δεσμεύουν τον άνθρωπο. Η δυνατότητα επιλογής που έχει ο άνθρωπος είναι όχι το να φύγει, το να αλλάξει τους νόμους αυτού του συστήματος, αλλά το να φύγει μέσα από αυτό το σύστημα που επικρατεί ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Και αυτή ακριβώς είναι η δυνατότητα που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν εκείνο που ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε εδώ κάτω στη γη και έζησε χωρίς αμαρτία και πεθαίνει στο Σταυρό επομιζόμενος την αμαρτία όλων των ανθρώπων. Στο πρόσωπό του τιμωρείται η αμαρτία. Και επειδή ακριβώς στο πρόσωπό του έχει τιμωρηθεί η αμαρτία, ο κάθε άνθρωπος πια έχει τη δυνατότητα να απελευθερωθεί. Εάν αναγνωρίσει την ενοχή του και αν αναγνωρίσει ότι επάνω στο Σταυρό έπρεπε εκείνος να πεθάνει, έχει τη δυνατότητα να ελευθερωθεί πια από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Και σαν συνέπεια της ελευθερίας από αυτό το νόμο της αμαρτίας, είναι ότι ελευθερωνόμαστε και από το νόμο του θανάτου. Γιατί έχουμε την υπόσχεση από το Θεό ότι θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Αυτή είναι η δυνατότητα που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Όχι επιμέρους διορθωτικές κινήσεις μέσα στο σύστημα του διαβόλου να γίνουμε κάπως καλύτεροι, λίγο καλύτεροι. Αλλά δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει εκ βάθρων τους νόμους του συστήματος στο οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος. Δηλαδή να φύγει από μέσα μας αυτός ο νόμος της αμαρτίας, να φύγει αυτή η δυναστεία της αμαρτίας που μας οδηγεί στο να κάνουμε το κακό ακόμα και όταν θέλουμε να κάνουμε το καλό, και έχει τη δυνατότητα πια ο άνθρωπος να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η δυνατότητα που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Το να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με τις δυνάμεις που πια ο ίδιος ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Γιατί έρχεται ο Ιησούς Χριστός, πεθαίνει πάνω στο Σταυρό και δίνει πια στον άνθρωπο ένα νόμο χάρης και ένα νόμο ζωής. Αν θέλετε να δούμε 2-3 εδάφια από το Λόγο του Θεού, πάνω ακριβώς αυτό, διαβάζω από την Επιστολή προς Ρωμαίους, τα εδάφια 14 έως και 17, από το 8ο κεφάλαιο. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, δια να γίνομαι και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι διοικούμαστε πια όχι από την αμαρτία, από το διάβολο, αλλά υπό του πνεύματος του Θεού. Και λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι δεν έχουμε πια πνεύμα δουλείας, αλλά έχουμε πνεύμα υιοθεσίας, μέσω του οποίου μπορούμε να αποκαλούμε το Θεό Πατέρα. Και είναι πάλι μια αντίθεση αυτών των δύο συστημάτων. Ότι στο σύστημα του διαβόλου έχουμε πνεύμα δουλείας, ενώ στο σύστημα του Θεού έχουμε ένα πνεύμα υιοθεσίας και μπορούμε να αποκαλούμε το Θεό Πατέρα. Και συνεχίζει με αυτό το πνεύμα της υιοθεσίας που μαρτυρεί μέσα μας, ξέρουμε ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και επειδή είμαστε τέκνα, είμαστε και κληρονόμοι Θεού. Και επειδή είμαστε κληρονόμοι Θεού, είμαστε συγκληρονόμοι Χριστού. Και είμαστε και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Αυτά είναι τα σχέδια του Θεού για τον άνθρωπο. Αυτά είναι τα σχέδια του Θεού για μας. Ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός,
μας απελευθερώνει από αυτό το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου και στη θέση του δίνει αυτό το πνεύμα της υιοθεσίας. Έρχεται και κατοικεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Και είναι εκείνο που μας προετοιμάζει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος στον πιστό άνθρωπο, μας προετοιμάζει για να γίνουμε τέκνα Θεού, κληρονόμοι Θεού και συμμέτοχοι της δόξης Του. Και στη θέση πια του πνεύματος της δουλείας και της υποταγής στο διάβολο υπάρχει αυτό το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας προετοιμάζει για να συμβασιλεύσουμε μια μέρα με τον Ιησού Χριστό. Αν θέλετε, αδελφοί, να δούμε και 2-3 άλλες συνέπειες ή αν θέλετε 2-3 άλλα χαρακτηριστικά αυτών των δύο συστημάτων, όπως είπαμε. Το ένα το σύστημα του Θεού και το άλλο το σύστημα του διαβόλου. Θα ήθελα να θυμηθούμε ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού. Είναι από τον Ιωάννη. Μόνο μισό λεπτό γιατί το βρίσκω στις σημειώσεις μου. Ναι. Είναι από τον Ιωάννη το 8ο κεφάλαιο, το εδάφιο 32.

Μιλάει ο Ιησούς Χριστός και λέει: «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Βλέπουμε ότι πάλι μπαίνει η έννοια της ελευθερίας μέσα στο εδάφιο αυτό. Και θα ήθελα, συνδυάζοντάς το με τα προηγούμενα που είπαμε, να σκεφτούμε ότι εφόσον η αλήθεια είναι μία έννοια που μας ελευθερώνει, θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι όσο βρισκόμαστε υποδουλωμένοι στην αμαρτία, στο θάνατο, κατά συνέπεια στο διάβολο, είναι μία έννοια την οποία δεν τη γνωρίζουμε. Λέει δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή θα σας ελευθερώσει. Και βέβαια η αλήθεια, όπως σε άλλο σημείο έχει πει, ταυτίζεται με το πρόσωπό του. Είπε: «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή». Θα γνωρίσουμε λοιπόν την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο βρισκόμαστε υπό το κράτος του διαβόλου, δεν γνωρίζουμε την αλήθεια. Επεκτείνοντας το λίγο αυτό, θα ήθελα να σκεφτούμε ότι όσο βρισκόμαστε υπό το κράτος του διαβόλου, δεν ξέρουμε τις αληθινές έννοιες των πραγμάτων. Δεν ξέρουμε δηλαδή και δεν έχουμε συνέστηση βαθιά το τι σημαίνει στα αλήθεια έννοια άνθρωπος, τι σημαίνει έννοια αγάπη, τι σημαίνει ειρήνη, τι σημαίνει δικαιοσύνη. Και τούτο είναι μια δουλειά του διαβόλου την οποία την κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια. Δηλαδή το να προσπαθεί να δημιουργήσει υποκατάστατα αυτών των εννοιών, τα οποία ο Θεός τα δημιούργησε και ο Θεός τα έδωσε στον άνθρωπο στην αρχική τους μορφή. Δημιουργεί δηλαδή υποκατάστατα των εννοιών της αγάπης, υποκατάστατα της έννοιας της ειρήνης, υποκατάστατα της δικαιοσύνης. Εάν θέλουμε να δούμε τις πραγματικές έννοιες και να δούμε πώς αυτές ορίζονται πραγματικά, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να δούμε πώς ο Θεός τις ορίζει αυτές τις έννοιες. Γιατί εκείνος είναι η αλήθεια. Και εφόσον όταν βρισκόμαστε υπό το κράτος του διαβόλου, το ξαναλέω, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είμαστε ελεύθεροι και όταν γνωρίζουμε την αλήθεια, αυτή η αλήθεια μας ελευθερώνει, σημαίνει ότι όσο είμαστε υπό το κράτος του διαβόλου, δεν μπορούμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι πραγματικές και αληθινές έννοιες. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε την αληθινή έννοια του ανθρώπου, θα πρέπει να γυρίσουμε στο πρόσωπο του Χριστού και να δούμε πώς εκείνος, ως πρότυπο ανθρώπου, συμπεριφέρθηκε εδώ κάτω στη γη. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του, ποια ήταν η συμπεριφορά του, ποιες ήταν οι ενέργειές του, ποιες ήταν οι αντιδράσεις του. Ο Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπο του αληθινού ανθρώπου, του ανθρώπου έτσι όπως τον ήθελε ο Θεός, με τα χαρακτηριστικά που ο Θεός ήθελε να έχει ο άνθρωπος. Εάν θέλουμε να δούμε τι σημαίνει πραγματικά αγάπη, θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά που έχουμε συνηθίσει στην καθημερινή μας ζωή και να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό που ο Θεός ορίζει ως αγάπη. Και θυμίζω αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Επομένως, αν θέλουμε να γνωρίσουμε τι είναι αγάπη, θα πρέπει να γνωρίσουμε το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμηθούμε ότι πραγματικά, εάν ψάξουμε και δούμε τις αναφορές του Λόγου του Θεού για την αγάπη, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ διαφορετική έννοια και πολύ πολύ πιο μεγάλη από αυτήν που ο κόσμος συνηθίζει να λέει και να εννοεί ως αγάπη. Θυμίζω αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός όταν μιλάει για αγάπη, ότι θα αγαπήσεις τον εχθρό σου, τον διπλανό σου, σαν τον εαυτό σου. Και ότι θέλεις να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας. Αυτές οι έννοιες της αγάπης, για κάποιον άνθρωπο που δεν γνωρίζει τον Θεό, είναι αδιανόητες. Μπορούμε σχετικά εύκολα να αγαπήσουμε κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο. Μπορούμε σχετικά εύκολα να αγαπήσουμε κάποιο που μας κάνει καλό. Δεν ξέρω όμως αν κανείς από εμάς μπορεί να ισχυριστεί ότι με δικές του δυνάμεις κατάφερε να αγαπήσει πραγματικά κάποιον που τον έβλαψε και να αισθανθεί πραγματική αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο και να θέλει το καλό αυτού του ανθρώπου ενώ εκείνος τον έχει βλάψει. Βλέπουμε λοιπόν επομένως ότι ο διάβολος έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει μια σύγχυση γύρω από τις έννοιες που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και σε άλλες περιπτώσεις. Όπως ας πούμε στην έννοια της ειρήνης. Είναι τελείως διαφορετική η ειρήνη που ο Λόγος του Θεού αναφέρει και ο Χριστός υποσχέθηκε στους ανθρώπους και αυτής που ο κόσμος σήμερα προσπαθεί από τις εξωτερικές συνθήκες. Γιατί προέρχεται απευθείας από τη σωστή σχέση μας με το Θεό. Όπως επίσης σύγχυση υπάρχει και στην έννοια της δικαιοσύνης. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο μερικές. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι του Θεού πέφτουμε στο λάθος να αρχίζουμε να λέμε αυτό που έκανε ο Θεός τώρα κυρίως για την Παλαιά Διαθήκη ήτανε δίκαιο.
Υπάρχει ένας λάθος συλλογισμός εδώ. Και ο λάθος συλλογισμός αυτός είναι ότι αν θέλουμε να δούμε τι είναι δίκαιο, θα πρέπει να ανατρέξουμε στο Θεό, εξ ορισμού. Γιατί αυτός είναι δίκαιος. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε είναι του Θεού είναι δίκαιο. Εάν θέλουμε λοιπόν να ελέγξουμε το τι είναι δίκαιο και το τι άδικο, δεν θα πρέπει να κρατήσουμε τις περιδικαίου έννοιες που έχει διαμορφώσει η κοινωνία μας σήμερα ή που θα έχει διαμορφώσει μετά από 100 χρόνια, για να εξετάσουμε τις πράξεις του Θεού, αν ήταν σύμφωνες με το περιδικαίο αίσθημα το δικό μας ή όχι. Αλλά θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι το δίκαιο είναι αυτό που ο Θεός ορίζει ως δίκαιο και το άδικο είναι αυτό που ο Θεός ορίζει ως άδικο. Και όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να εξετάζονται με βάση αυτό. Έτσι λοιπόν, ξαναγυρίζοντας την αρχική σκέψη αυτή που κάναμε για το θέμα της αλήθειας, βλέπουμε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που βρίσκονται υπό το κράτος του διαβόλου είναι ότι δεν έχουν την αίσθηση της αληθινής έννοιας των πραγμάτων. Δεν ξέρουν στην πραγματικότητα τι σημαίνει η έννοια του ανθρώπου, της αγάπης, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, και αυτά είναι πράγματα που μόνος είναι του Κυρίου μπορούν να τα δούνε στις πραγματικές τους διαστάσεις, γιατί ο Θεός τις έφτιαξε αυτές τις έννοιες, τις δημιούργησε με τελείως διαφορετικές προθέσεις και με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που σήμερα βλέπουμε. Και η γνώση αυτών των εννοιών, και όταν λέω γνώση δεν εννοώ μια θεωρητική γνώση, αλλά το να τις καταλάβουμε πραγματικά και να το βλέπουμε στη ζωή μας να πραγματοποιούνται, είναι ένα αποτέλεσμα μόνο της υποταγής μας στο Θεό και της σωστής μας σχέση με το Θεό. Επομένως είναι μια δυνατότητα που την έχει κανείς μόνο όταν ανήκει στο σύστημα του Θεού. Και θα ήθελα, τελειώνοντας σύντομα, να δούμε από την περικοπή αυτή από την προς Ρωμαίους που είδαμε μερικά ακόμα χαρακτηριστικά αυτών των δύο συστημάτων. Λέει στο εδάφιο 21: «Τι να λοιπόν καρπών είχετε τότε εξ εκείνων των έργων δια τα οποία τώρα εσχύνεστε, διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος». Και συνεχίζει παρακάτω: «Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον». Τα έργα λοιπόν του ανθρώπου που βρίσκεται στο σύστημα του διαβόλου είναι θάνατος. Τα έργα του ανθρώπου που βρίσκεται στο σύστημα του Θεού οδηγούν σε αγιασμό. Το τέλος ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο σύστημα του διαβόλου είναι θάνατος. Το τέλος ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο σύστημα του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Και είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι ο Θεός θέλει να ζήσουμε αιώνια. Και το να ζήσουμε αιώνια σημαίνει ότι θα ζούμε μαζί Του. Εάν δεν ζήσουμε μαζί Του, τότε αυτό σημαίνει αιώνιο θάνατο. Δεν θα πάψουμε ποτέ να υπάρχουμε από αυτόν τον κόσμο. Με συγχωρείτε, όχι από αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν θα πάψουμε ποτέ να υπάρχουμε ως οντότητες. Από τη στιγμή που ήρθαμε σε αυτή τη ζωή, θα εξακολουθήσουμε πάντοτε να υπάρχουμε. Το αν θα ζούμε ή όχι, σημαίνει αν θα είμαστε κοντά στο Θεό ή αν θα είμαστε μακριά από το Θεό. Γιατί η ζωή, επαναλαμβάνω, είναι μόνο κοντά στο Θεό. Και κάτι ακόμα θέλετε να δούμε. Λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος, σε αυτά τα εδάφια που κοιτάζουμε, προτρέπει τους ανθρώπους, όπως είπαμε και στην αρχή, αυτούς που είναι πια του Κυρίου, να δουλώσουν τα μέλη τους. «Παραστήστε», λέει, «τα μέλη σας δούλα εις τη δικαιοσύνη του Θεού». Ή μετά λέει: «Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, εδουλώθητε στη δικαιοσύνη». Και βλέπουμε ότι πάλι υπησέρχεται μια έννοια δουλείας. Δεν μας ελευθερώνει ο Θεός? Μας ελευθερώνει. Πιστεύω, αδελφοί, ότι ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό γιατί θέλει να δείξει ότι αυτός ο νόμος της ζωής εν Χριστώ θα πρέπει να είναι τόσο δυνατός μέσα μας όσο ήταν ο νόμος της αμαρτίας. Πράγμα που σημαίνει ότι, όπως ακριβώς πριν αναγεννηθούμε αισθανόμασταν πολλές φορές τη διάθεση να κάνουμε το καλό, αλλά υπερνικούσε το κακό μέσα μας, γιατί ήταν ένας νόμος που βρισκόταν μέσα στα μέλη μας πραγματικά, έτσι τώρα θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα μέλη μας αυτός ο νόμος της ζωής εν Χριστώ. Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού για τον νόμο του Θεού, αυτό το νόμο της αγάπης και της χάρης, δεν εννοεί για κάτι εξωτερικό το οποίο θα προσπαθούμε να το κάνουμε δικό μας. Δεν εννοεί ότι θα πρέπει να διαβάζουμε τη γραφή και να βλέπουμε ότι ο Θεός εδώ λέει αυτό και θα πρέπει εμείς τώρα να φροντίσουμε να συμπεριφερόμαστε όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Αλλά θα πρέπει αυτά που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού στην πραγματικότητα να αποτελούν μια περιγραφή της συμπεριφοράς μας. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να εξαναγκάσουμε τους εαυτούς μας να αγαπήσουν τους εχθρούς μας.
να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Θα πρέπει όμως να είναι πραγματικότητα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, το να αγαπάς τον εχθρό σου σαν τον εαυτό σου. Και πώς είναι δυνατό αυτό να γίνει? Μόνο όταν ο Θεός βάλει μέσα στον εαυτό μας αυτή την αγάπη για τον διπλανό μας. Έτσι ώστε αυτός ο νόμος του Θεού που υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού, στην ουσία τι θα είναι? Μια περιγραφή αυτού του νόμου που θα υπάρχει μέσα μας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δυνατόν το νόμο του Θεού, αυτά που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, να τα αντιμετωπίσουμε ως ένα νόμο, ως ένα σύστημα εντολών, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε δικό μας. Η δυνατότητα είναι μόνο μία. Αυτά να είναι εκδηλώσεις μιας ζωής μαζί με τον Χριστό. Η αγάπη μας δηλαδή να είναι μια εκδήλωση της ζωής μαζί με τον Χριστό. Και όλα όσα μας ζητάει ο Θεός, έτσι θα πρέπει να γίνονται. Να είναι κάτι το οποίο θα είναι ζυμωμένο, αν θέλετε, με τον εαυτό μας και το οποίο θα βγαίνει ανά πάσα στιγμή προς τα έξω. Έτσι ώστε στην πραγματικότητα, κατά κάποιο τρόπο, θα είμαστε δούλοι αυτού του ζυμώματος με τον νόμο του Θεού. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Θα έχει γίνει τόσο πραγματικό και τόσο δικό μας αυτό, ώστε θα εκδηλώνεται σε κάθε στιγμή χωρίς να το σκεφτόμαστε. Αυτό είναι που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι όπως υπήρχε αμαρτία μέσα σας και σας υποδούλωνε και ακόμα και όταν θέλατε δεν μπορούσατε να ξεφύγετε από αυτήν, έτσι θα πρέπει και ο νόμος του Θεού να είναι μέσα σας. Να είναι ζυμωμένος με εσάς, να βρίσκεται μέσα σας, να βγαίνει σε κάθε εκδήλωση και σχηματικά, αν θέλετε, ας το πούμε, και ακόμα και να θέλατε, να μην μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό το νόμο. Γιατί θα είναι μια φύση πραγματική δικιά σας αυτός ο νόμος του Θεού. Και ένα δεύτερο και τελευταίο που θα ήθελα να σκεφτούμε πρακτικό. Πιστεύω, αδελφοί, ότι ίσως έχει και κάποια άλλη έννοια αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μας ζητάει να παραστήσουμε τα μέλη μας δούλα και μας ζητάει πάλι να γίνουμε δούλοι στον Ιησού Χριστό. Ότι θα πρέπει να δεχόμαστε πολλές φορές αυτά που ο Θεός μας ζητάει με την απλότητα ενός δούλου. Που σημαίνει ότι πολλές φορές, ακόμα μερικά πράγματα και αν δεν τα καταλαβαίνουμε, επειδή εμπιστευόμαστε στο Θεό και επειδή ξέρουμε ότι Εκείνος μας αγαπάει, θα πρέπει να τα κάνουμε δικά μας. Γιατί το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Μπορεί να μην ξέρουμε το γιατί μας το λέει ο Θεός αυτό το πράγμα, γιατί το ζητάει από μας. Μπορεί να μην μας φαίνεται τόσο λογικό, αν θέλετε. Ωστόσο όμως, ας έχουμε σε αυτό το σημείο αυτή την αίσθηση του δούλου προς το Θεό. Μου το ζητάει ο Θεός. Μου το λέει ο Θεός. Θα το κάνω, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Γιατί μου το λέει Εκείνος. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ας μην μας ξενίζει αυτή η έννοια του δούλου. Διότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Στο διάβολο υποδουλωνόμαστε χωρίς να το θέλουμε. Στο Θεό ο Απόστολος Παύλος μας λέει να παραστήσουμε τα μέλη μας δούλα. Είναι δηλαδή μια ενέργεια που θα τη διαλέξουμε πια εμείς να την κάνουμε. Ενώ στο διάβολο δεν έχουμε δυνατότητα αποφυγής αυτής της δουλείας παρά μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Στο Θεό είναι μια εθελούσια στάση, είναι μια στάση που κάθε μέρα αποφασίζουμε να παριστάνουμε τους εαυτούς μας θυσία και ως μη ευωδίας ενώπιον του Θεού. Μακάρι λοιπόν, αδελφοί, να καταλάβουμε ο καθένας από εμάς τι σημαίνει το να υπάρχει μέσα μας ο νόμος του Θεού και το να κατοικεί μέσα μας ο νόμος του Θεού και να καταλαβαίνουμε κάθε μέρα και να το διαπιστώνουμε στη ζωή μας ότι έχει φύγει ο νόμος της αμαρτίας από μέσα μας, έχει φύγει ο νόμος του θανάτου και στη θέση ότι υπάρχει ένας νόμος χάρης, ένας νόμος αγάπης, ένας νόμος ζωής. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό το έχει κάνει δυνατό και το έχει κάνει δυνατό και πραγματικό μέσα στις ζωές μας μέσω του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί για κάποιος αδελφός, ας κλείσει την ώρα μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Βάλουμε σε αυτόν
1: να του μιλήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε, να τον λατρέψουμε και να τον αφήσουμε μέσα από το λόγο του να μας μιλήσει άλλη μια φορά, ώστε στην πνευματική μας πορεία να πάρουμε τα πνευματικά εφόδια που χρειαζόμαστε για τη δόξα του και για τη δική μας την ευτυχία. Θα ξεκινήσουμε την ώρα μας αυτή ψάλλοντας τον πρώτο μας ύμνο, τον ύμνο 28. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

0: να προσευχηθούμε. Ένδοξε, μεγαλόπρεπε και υπέρτατε Κύριε, σε πλησιάζομαι και το πρωινό αυτό στο όνομα του δοξασμένου και αναστημένου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπούς δοξασμένους. Παρά την ασέβειά μας, τις παραβάσεις μας, τους δρόμους της αμαρτίας, της λάσπης, το σκοτάδι, την άρνηση, εξακολουθούσες να μας αγαπάς και έκαμε σχέδιο σωτηρίας και αποκατάστασης. Τον έστειλες Αυτόν που οι ουρανοί δεν τον χωρούν να γίνει ως ένας εξ ημών, χωρίς αμαρτία, και να πληρώσει τα λύτρα για τον καθένα μας και να γίνει το έργο της δικαίωσης, της τακτοποίησης και να αναστηθεί εκ των νεκρών, ώστε να έχουμε την απόδειξη και την εγγύηση ότι αποδέχθηκες εκείνο που προσφέρθηκε στο Γολγοθά για μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού, γιατί μπορούμε τώρα, καθώς ο δρόμος είναι ανοιχτός, να σε πλησιάζουμε, να σου λέμε το ευχαριστώ, τη λατρεία, την ευγνωμοσύνη σε σένα τον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο, τώρα και πάντοτε. Σε ευχαριστούμε αυτό το πρωινό που μαζευτήκαμε να ακούσουμε άλλη μια φορά τη φωνή σου. Κάνε ο λόγος σου να είναι για μας σήμερα κάτι το διαφορετικό. Άγγιξε τα πνεύματα και τις καρδιές μας. Μίλησε στα βάθη μας. Ξέρεις τις ανάγκες μας. Ξέρεις όπου υπάρχουν αμφιβολίες, όπου υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα, όπου μέσα στην καρδιά χρειάζονται στηρίγματα πνευματικά, ίσως κάποια δεκανίκια να σταθούν οι ψυχές μας. Κύριε, δώσε εσύ τα απαραίτητα εφόδια, σε παρακαλούμε. Και μαζί με εμάς ευλόγησε κάθε παρόμοια συγκέντρωση που γίνεται για τη διακήρυξη του λόγου σου. Ελέησε και την πατρίδα μας. Οδήγησε την στην επίγνωση του Χριστού και του Ευαγγελίου. Γιατί οι τύποι, οι εξωτερικοί, δυστυχώς, κρατάνε τους συμπατριώτες μας στο σκοτάδι πολλά χρόνια τώρα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε την ευκαιρία σήμερα το πρωί, ακόμα εκτός από την ακούσουμε το λόγο σου, να σου μιλήσουμε όπως αυτή την ώρα, να ψάλλουμε στο όνομά σου και να σε λατρεύσουμε και να γίνει η ώρα αυτή η πρωινή ένα πανηγύρι επικοινωνίας της γης με τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες και θα κάνεις περισσότερα από ό,τι εμείς νοούμε ή ζητούμε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα
1: Ιωάννη,
0: το Κάπα κεφάλαιο, κεφάλαιο 20, Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 20, τα πρώτα 18 εδάφια. Εδάφια 1 έως και 18. Σελίδα 957, αν αυτό ευκολύνει κάποιον. 957, Ιωάννης κεφάλαιο Κάπα από το πρώτο εδάφιο. Διαβάζω. Την πρώτη της εβδομάδος

το επισκεφαλής αυτού κείμενον ουχή ομού με τα σάβανα, αλλά χωριστά και τυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε λοιπόν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος στο μνημείο, και είδε και επίστευσε. Διότι δεν εννοούν έτσι την γραφή ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλιν εις τα ίδια οι μαθητές. Η δε Μαρία, ίστα το πλησίον του μνημείου, κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιεν, έκυψεν εις το μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσε προς αυτήν εκείνη, «Γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει προς αυτούς, «Διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν εξεύρω πού έθεσαν αυτόν». Και αφού είπε τα αυτά, εστράφησε ο πίσω και θεωρεί τον Ιησούν ιστάμενον και δεν ήξευρε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός. Λέγει προς αυτόν, «Κύριε, εάν σύ εσήκωσες αυτόν, υπέμει πού έθεσες αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μαρία». Εκείνη στραφήσα λέγει προς αυτόν, «Ραβουνί», το οποίο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτσι προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεόν μου και Θεό σας». Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του την ώρα αυτή ανάμεσά μας. Είναι συγκινητικά όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε το πρωινό της Κυριακής, της πρώτης ημέρας, όταν οι μαθητές για τον ένα ή άλλο λόγο, πρώτα βέβαια οι γυναίκες, έρχονται στο μνήμα, στον τάφο, με άλλο σκοπό. Καθόλου με τη σκέψη ότι επρόκειτο να αναστηθεί, όπως τους είχε πει. Κανένας από αυτούς δεν το είχε βάλει φαίνεται στην καρδιά του και δεν το πίστευε κάτι τέτοιο. Και βέβαια η Μαρία, η οποία είχε κάθε λόγο ευγνωμοσύνης απέναντί του, γιατί είχε ζήσει εμπειρίες πνευματικές με τον Χριστό, όταν από μέσα της 7 δαιμόνια που την κατήχαν και την είχαν κάνει να ζήσει σε αλαζονία και σε πορνεία, μακριά από το θέλημα του Θεού και δεν μπορούσε να ελευθερωθεί, ήταν εκείνος ο οποίος την άγγιξε με ένα του λόγο και την ελευθέρωσε. Και έκτοτε μαζί με άλλες γυναίκες τον υπηρετούσαν και φρόντιζαν για τη συντήρηση και του ίδιου και της παρέας των μαθητών. Αλλά και στο πρώτο αυτό ακριβώς μέρος σήμερα το πρωί θα ήθελα να δούμε πώς οι μαθητές, ξέχωρα από όλα εκείνα τα οποία φαντάστηκαν αργότερα, όλα εκείνα τα μυαλά της απιστίας και της άρνησης, να βάλουν μέσα σε ένα ιστορικό φόντο που δεν υπήρχαν. Ότι δηλαδή οι μαθητές ήσαν εκείνοι που δημιούργησαν τα γεγονότα, τις καταστάσεις και τις διακηρύξεις με τον ένα ή άλλο τρόπο για να πούν ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αλλά τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Γιατί οι μαθητές ήσαν σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούσαν και δεν το πίστευαν και δεν το ήξεραν. Πρώτη η Μαρία, η οποία όταν βλέπει ότι ο τάφος είναι ανοιχτός, ίσως έχετε δει από φωτογραφίες ότι η συνήθεια των τάφων εκείνη την εποχή ήταν τέτοια για πλούσιους τάφους, όπως στην περίπτωση του Ιησού Χριστού που τέθηκε σε έναν τέτοιο τάφο. Ήταν μεγάλες στρογγυλές πέτρες οι οποίες είχαν μία βάση και μπορούσαν να κυλιστούν, αλλά έπρεπε να είναι πολλοί άνδρες, πολλοί άνθρωποι που να τις σπρώξουν και με βία να ανοίξει. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν σε μία γυναίκα ή σε περισσότερες γυναίκες αδύνατες να το κάνουν αυτό. Και φυσικά παραξενεύτηκε. Όταν το ανήγγειλε ανάμεσα στους μαθητές, οι μαθητές παραξενεύτηκαν. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, που είναι ο άλλος μαθητής, κοίταξαν να δουν τι συμβαίνει. Και μάλιστα σε όλο το περιστατικό βλέπει κανείς πώς ανταποκρίνονται οι μαθητές. Ο Ιωάννης, που είναι νεότερος στην ηλικία, τρέχει πρώτος και κοιτάζει μέχρι εκεί. Ο Πέτρος φτάνει λίγο καθυστερημένος, αλλά δεν κοιτάζει, απλώς μπαίνει μέσα, εξετάζει τα πράγματα. Είναι οι τύποι των ανθρώπων, οι διάφοροι όπως μας έφτιαξε ο Θεός. Και άρχισαν να απορούν, γιατί δεν είχαν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχθούμε με κανέναν τρόπο αυτά που υποστηρίχθηκαν κατά ποικίλες εποχές, ότι τάχα
είναι

κατασκευάσματα ανθρώπινης φαντασίας τα γεγονότα και τα περιστατικά της Ανάστασης. Γιατί πέρα από όλα αυτά, οι ίδιοι οι μαθητές ήταν φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι. Πέρα από όλα αυτά, όταν τους ανήγγειλαν το γεγονός της Ανάστασης οι γυναίκες, λέει ο Λουκάς, ότι θεωρούσαν τα λόγια τους ως λύρος, ως φαντασία, ως φαντασιώσεις. Δεν είναι δυνατόν να αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και πώς ήταν δυνατόν λοιπόν για την ιστορία της κλοπής του σώματος να τολμήσουν φοβισμένες γυναίκες, φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι μαθητές, άπιστοι για τα γεγονότα αυτά να το κάνουν? Και πού να το βάλουν το σώμα? Και γιατί δεν ήρθαν οι αρμόδιες εξουσίες και αρχές της εποχής να πούν: «Για σταθείτε, το έκλεψαν, να το, αυτό είναι το σώμα το οποίο λένε ότι είναι αναστημένος ο Ιησούς»? Ύστερα, πώς ήταν δυνατόν μια άλλη άποψη, ότι αναζωογονήθηκε ένας μισοπεθαμένος Ιησούς? Πώς ήταν δυνατόν αυτό να γίνει? Πρώτα, γιατί ένας ψυχρός τάφος είναι ακριβώς το άλλο αντίθετο, το άλλο άκρο για να αναζωογονηθεί ένας τέτοιος νεκρός, εάν ήταν μισοπεθαμένος. Και ακόμα μας λέει ο Ιωάννης στο 19ο κεφάλαιο ότι είχαν βάλει σύμφωνα με τη συνήθεια των Ιουδαίων 100 λίτρα μύρων, μυρωδικών, των απαραίτητων αρωμάτων της εποχής, δηλαδή 37 κιλά ποικίλα βαριά αρώματα, κάτι που δημιουργούσε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, έστω κι αν κατά κάποιο τρόπο δεν είχε εντελώς αποθάνει, όπως θέλουν να υποστηρίξουν. Ούτε επίσης μπορούσε να είναι θέμα παρεστήσεων, όπως άλλοι είπαν, γιατί το θέμα αυτό δεν μπορούσε να σταθεί. Δεν το είδαν μια φορά, μια γυναίκα, μερικές γυναίκες, ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι, 11 άνθρωποι, 120 άνθρωποι, 500 περίπου άνθρωποι, όλοι αυτοί διακείδαν και κανένας δεν μπόρεσε να πει το αντίθετο ακριβώς. Και όταν ο Παύλος έγραφε την επιστολή προς Κορινθίους γύρω στο 52-53 μετά Χριστόν, δηλαδή 20 περίπου χρόνια μετά την Ανάσταση, τα γεγονότα αυτά ήσαν εκεί. Περισσότεροι από αυτούς τους μάρτυρες ζουν, λέει ο Παύλος. Και το έλεγε ο Παύλος, ένας αρνητής, ένας άνθρωπος που στην αρχή είχε απορρίψει το θέμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούσαν όλα αυτά να συμβούν και δεν μπορούσαν ακόμα να συμβούν, γιατί, όπως ξέρουμε, εκτός της βαριάς πέτρας, οι ίδιοι φρόντισαν οι επίσημες Ιουδαϊκές αρχές και τον σφράγισαν τον τάφο, για να μην τον αποσφραγίσει κανένας. Και τέλος, παρεκάλεσαν και έγινε, μπήκε ρωμαϊκή φρουρά απ' έξω, που δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να επιτρέψει και μάλιστα σε φοβισμένους μαθητές να ανακηρύξουν ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί. Οι φαντασιώσεις λοιπόν και οι θεωρίες και οι απόψεις, οποιασδήποτε φανταστικές, είναι από το μέρος της άρνησης, που δημιουργεί και μεταξύ τους, ήδη ο ένας πολεμάει τον άλλον. Αν διαβάσετε τα γραπτά των αρνητών, θα δείτε ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι η θεωρία του δεν στέκει και θα έπρεπε η δική του να σταθεί. Από μόνα τους λοιπόν όλα αυτά καταραίουν. Αλλά τα γεγονότα τα ίδια μιλούν. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι φοβισμένοι μαθητές, οι μαθητές οι οποίοι είχαν ήδη εγκαταλείψει τον Κύριο όταν ο Κύριος ήταν εκεί και όταν ήξεραν ότι αυτός είναι δυνατός, όπως έκανε πολλά θαύματα, ίσως μπορούσε και εκείνη την ώρα να κάνει κάποιο θαύμα και τον εαυτό του και τους άλλους να ελευθερώσει. Και τον εγκατέλειψαν, φοβήθηκαν. Ο Πέτρος, ο πιο τολμηρός, τον αρνήθηκε. Πώς ήταν δυνατόν τώρα, χωρίς τον Κύριο, φοβισμένοι, απομονωμένοι, στην άκρη, με φρουρά ρωμαϊκή, με σφραγίδα των Ιουδαϊκών αρχών, με τον φόβο μήπως τους θανατώσουν? Και για ποιο λόγο, τι θα κέρδιζαν? Να τολμήσουν κάποιοι τέτοιοι να διακηρύξουν? Έρχονται όμως αντίθετα και ενώπιον πάντων ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και ότι κατηγορούν τις ίδιες τις Ιουδαϊκές αρχές, όχι απλώς το λαό, αυτούς τους άρχοντες, και τους λένε: «Εσείς τον σταυρώσατε. Και κάνατε αυτό γιατί δεν ξέρατε ότι οι γραφές το είχαν ήδη προαναγγείλει και ότι αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς». Κύριε, ήταν λοιπόν δημόσια την Ανάσταση. Ποιος τους έδινε αυτό το μεγάλο θάρρος και αυτή την πίστη, εάν πράγματι δεν είχαν γίνει όλα αυτά? Και ποιος οδηγούσε αρνητές σαν τον Παύλο στην πίστη, εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είχε αναστηθεί? Τα Ευαγγέλια, η πραγματικότητα, η ιστορία ολόκληρη βροντοφωνάζει ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε πραγματικά από τους νεκρούς. Ύστερα, γιατί να ανατρέξουμε πίσω στην ιστορία και να μην κοιτάξουμε την ίδια τη δική μας τη ζωή? Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, τότε ποιος άλλαξε τη δική μας τη ζωή? Ποιος μας πήρε μέσα από το σκοτάδι και το βούρκο της αμαρτίας? Ποιος μας άλλαξε ριζικά, ώστε εμείς που τον αρνιόμαστε, που τον μουτζώναμε, που τον περιφρονούσαμε, που τον βρίζαμε, σήμερα
να γονατίζουμε ευλαβικά μπροστά του και να τον ευχαριστούμε, να τον δοξολογούμε, να τον ονομάζουμε Κύριο. Ποια ελπίδα θα είχαμε εάν ο Κύριος Ιησούς δεν είχε αναστηθεί από τους νεκρούς? Σε αυτό το πρώτο μέρος θα ήθελα απλώς να ρίξω την ιδέα ότι ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά βιβλίων και στα ελληνικά με όλες τις ατράνταχτες ιστορικές αποδείξεις περί της Ανάστασης του Χριστού. Και όποιος ενδιαφέρεται, έχει απορίες, έχει φίλους που έχουν τις απορίες ή διστάζουν να τα δεχθούν, δεν έχει παρά να τους προσφέρει αυτά τα βιβλία που είναι με όλη την άνεση και με όλη την πληροφόρηση γραμμένα έτσι, ώστε κάθε καλόπιστο ερευνητή να τον πείσουν πέρα και πέρα. Αλλά θα φροντοφωνάξουμε άλλη μια φορά: ο Ιησούς Χριστός πράγματι αναστήθη εκ των νεκρών. Και όχι μόνον, αλλά τώρα ζει, χωρίς να περάσει πλέον από θάνατο. Ζει στους αιώνες των αιώνων και είναι ο δικός μας ο προσωπικός λυτρωτής. Τον ευχαριστούμε. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, παρακαλώ, μια που σήμερα δεν έχουμε τη χοροδία. Ξέρετε, το Πάσχα και το καλοκαίρι έχουμε αυτή την αδυναμία να μην συγκεντρώνονται όλα τα παιδιά. Τον ύμνο 332. Ευσεβείς γυναίκες λίαν ορθρινέ. Θα ψάλλουμε μόνο την πρώτη, τη δεύτερη και την τελευταία στροφή, την τέταρτη. 1, 2 και 4.

0: Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, γιατί πράγματι αναστήθηκες από τους νεκρούς. Και επειδή εσύ αναστήθηκες, και εμείς θα αναστηθούμε μια μέρα στη δόξα. Αλλά ήδη η Ανάσταση αυτή ενεργείται στις καρδιές μας, με το Πνεύμα το Άγιο που μας ανέστησε πνευματικά από τους νεκρούς και ζούμε τώρα τη ζωή του Θεού, την καινούργια ζωή. Σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε, οδήγησε τις σκέψεις μας παρακάτω και σήμερα και ευλογών ευλόγησέ μας κατά πάντα. Στο όνομά Σου. Αμήν. Το εδάφιο το κεντρικό του θέματος μας σήμερα και το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο για λόγους που θα εξηγήσω αμέσως. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δηλαδή στη Μαρία, μη μου άπτου, ου γαρ αναβέβηκα προς τον Πατέρα. Μη μ' αγγίζεις, Μαρία, γιατί ακόμα δεν έχω ανεβεί στον Πατέρα. Αλλά πήγαινε, της λέει παρακάτω, και πες στους αδελφούς μου ότι αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεό σας. Πρώτα-πρώτα να δούμε το νόημα αυτής της φράσης, που είναι μια παρεξηγημένη φράση και μια φράση που έχει δημιουργήσει πολλές απορίες. Γιατί μη μου άπτω? Ενώ αργότερα καλεί το Θωμά, παραδείγματος χάρη, καλεί και άλλους, ψηλαφίστε με, δέστε ότι εγώ είμαι. Γιατί μη μου άπτω? Για δύο λόγους. Πρώτον, Μαρία, και όποιος είσαι εσύ στη θέση που θέλεις να αγγίξεις και να νιώσεις, τελείωσε πλέον η ώρα των αισθήσεων. Από εδώ και πέρα ένας δρόμος υπάρχει, χωρίς αγγίγματα, παρά μόνο ο δρόμος της πίστης. Θα με αγγίζεις πνευματικά, θα με πιστεύεις στην καρδιά σου. Είναι πλέον μια άλλη εποχή η οποία άνοιξε, ένας άλλος κόσμος. Τελείωσαν όλα αυτά. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ακριβώς το ρήμα, όπως σας το διάβασα, το αναβέβηκα, που σημαίνει δεν έχω ανέβει για να είμαι και να κάθομαι εκεί. Αυτή είναι η σημασία του ρήματος. Η μετάφραση του Βάμβα λέει δεν ανέβην προς τον Πατέρα, που βέβαια δεν μας λέει πολλά. Αλλά αυτό σημαίνει δεν ανέβηκα και δεν κάθομαι εκεί. Δηλαδή είναι η ώρα πλέον που μας διακηρύσσεται επίσημα ότι ο Ιησούς πρόκειται να ανέβει και να καθίσει επάνω στο θρόνο για πάντα και να είναι εκεί. Τώρα όμως αυτό δεν έχει γίνει. Και επομένως δεν χρειάζεται παρά μόνο να συνδεθείς μαζί μου και όποιος άλλος με το πνεύμα της πίστης, περιμένοντας να εξαγγελθούν οριστικά οι μεγάλες εξαγγελίες που σήμερα διαβάζουμε στις γραφές ότι έχουμε στο πρόσωπο με βάση το έργο του Ιησού Χριστού. Αλλά όμως πήγαινε και πες στους μαθητές. Εδώ είναι το κέντρο του θέματός μας. Ανεβαίνω, πρώτον, στον Πατέρα μου και Πατέρα σας, δεύτερον, και τον Θεό μου και Θεό σας, τρίτον. Το ρήμα ανεβαίνω εδώ έχει σημασία μέλλοντος. Πες στους μαθητές ότι πρόκειται να ανέβω στον Πατέρα. Διακήρυξέ τους τι σου είπα, να μην με αγγίξεις, ότι δεν έχω ανέβει και δεν είμαι ακόμα εκεί να κάθομαι, να βρίσκομαι, αλλά πες τους ότι πρόκειται να ανέβω στον Πατέρα. Όμως, αυτό που πρόκειται να γίνει είναι ένα συνταρακτικό γεγονός, γιατί εκείνο που είναι δικό μου είναι και δικό τους. Ο Πατέρας μου είναι και Πατέρας τους. Είναι και Πατέρας μας. Ο Θεός μου είναι και Θεός τους. Και Θεός μας. Εδώ είναι οι μεγάλες τρανές διακηρύξεις με απίθμενο βάθος, που όχι μόνο στη ζωή αυτή, αλλά σε όλη την αιωνιότητα θα μπορέσουμε να εισχωρήσουμε και να δούμε το μεγαλείο αυτών των διακηρύξεων. Θα ήθελα μόνο να τις υποστηρίξουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Σας διαβάζω, για παράδειγμα, από το 8ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους. Μπορείτε στο σπίτι να το κοιτάξετε, για να μην χασομερούμε τώρα. Λέει από το 33 εδάφιο και κάτω, ο Παύλος, τι θέλει να εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Δηλαδή, ποιος θα τους καλέσει σε δικαστήριο να τους κατηγορήσει και να πει, νάτι, αυτοί είναι οι οποίοι είναι ένοχοι, αμαρτωλοί, έτοιμοι για την κρίση. Ποιος είναι αυτός? Και η απάντηση έρχεται από τον Παύλο για να μας βοηθήσει μέσω του Πνεύματος του Θεού. Θεός είναι ο δικαιών. Είναι ο Θεός εκείνος που κάνει τη δικαίωση. Επομένως, γνωρίζουμε από τη συνείδηση που μας καλεί διαρκώς και από τις διακηρύξεις των γραφών ότι ο Θεός θα φέρει εις φως τα κρυπτά της καρδιάς, θα κρίνει κάθε έργο και κάθε σκέψη και κάθε πορεία στον κόσμο αυτόν, και ότι είναι ο ανώτατος κριτής σε όλους τους αιώνες που θα μας καλέσει μπροστά του για να κρίνει. Αλλά ποιος θα κρίνει και να κατακρίνει ποιους? Εμάς, οι οποίοι δικαιωθήκαμε εν Χριστώ Ιησού, αποκλείεται. Γιατί αυτό το ίδιο πρόσωπο ο Θεός είναι ο δικαιών. Και αν ο Θεός λοιπόν είναι ο δικαιών, ποιος θα είναι ο κατακρίνων? Η λέξη δικαιών, έχουμε ξαναπεί ότι είναι η βαθύτερη και η πλατύτερη λέξη μέσα στις γραφές, που κλείνει όλο το σχέδιο της χάρης του Θεού για τη σωτηρία. Ξεκινάει από τη συγχώρηση των αμαρτιών, περιλαμβάνει μέσα την αποκατάσταση μπροστά στον Πατέρα, περιλαμβάνει το έργο της αναγέννησης και της εγκατάστασης του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά, περιλαμβάνει την εγγραφή του ονόματός μας στο βιβλίο της ζωής, μας βάζει τα ονόματά μας στη διαθήκη του Θεού, όπου είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συμπληρονόμοι του Χριστού, μας κάνει βασιλείς των αιώνων μαζί με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, και άλλες όλες συνέπειες πνευματικές. Αυτά μας τα δίνει ο Θεός, που είναι ο δικαιών. Και αφού κανένας άλλος δεν μπορεί να μας κατακρίνει, μόνος αρμόδιος είναι ο Θεός, ο οποίος όμως μας δικαιώνει και μας αποκαθιστά, τότε μας αφήνει να ανασάνουμε, να χαρούμε, να απολαύσουμε, να δοξολογήσουμε τον Θεό για αυτό το έργο της σωτηρίας το οποίο έκανε για μας. Αλλά προχωρεί ο Παύλος και λέει, θέλετε ακόμα να ξαναρωτήσω, λέει ο Παύλος, ποιος θα είναι εκείνος που μας κατακρίνει? Ο Χριστός που πέθανε, ο αποθανών? Αυτός θα μας κατακρίνει. Αυτός μέσα στην πολυδιάστατη αγάπη του άφησε τους ουρανούς, έγινε άνθρωπος, πέρασε από τα μαρτύρια όλα στον κόσμο, ξεκινώντας από την ανθρώπιση που ήταν μυστήριο, παίρνοντας από τους πειρασμούς της ερήμου, παίρνοντας από τη Γεθσημανή, παίρνοντας από το Γαβαθά, φτάνοντας στο Γολγοθά. Αυτός που έκανε αυτή την υπέρτατη, την πολυδιάστατη θυσία για μας, αυτός θα μας κατακρίνει? Ο αποθανών Ιησούς? Και προχωρεί. Μάλλον δε και Αναστάς, αυτός που αναστήθηκε από τους νεκρούς, είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Αδύνατον, λέει ο Παύλος. Και όχι μόνο, προχωρεί ο Παύλος, αυτός που είναι τώρα στα δεξιά του Θεού, που μεσητεύει για μας. Αυτός τώρα κάθεται εκεί και μας υποστηρίζει. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και λέει, αυτός είναι δικός μου, τον ελύτρωσα, πλήρωσα με το αίμα μου. Πατέρα, προστάτευσέ τον, κοίταξε τις επιθέσεις του εχθρού που γίνονται πάνω του, κοίταξε τις δυσκολίες στις οποίες βρίσκεται την ώρα αυτή, είναι δικός μου. Αυτός είναι εκείνος, λέει, ο οποίος δεν θα μας αφήσει ποτέ, ούτε θα μας ελεύθερη δικαίωση. Και δεν μπορούμε, επαναλαμβάνω, να την καταλάβουμε. Όμως, θα ήθελε ο Θεός να εμβαθύνουμε στα πράγματα αυτά για τη δικαίωση του Θεού. Θα ήθελε να μπούμε βαθύτερα και βαθύτερα και να αναγνωρίσουμε τις μεγάλες του χειρονομίες. Στην επιστολή προς Ρωμαίους μας λέει ότι ο Θεός, όντας δίκαιος, μπορεί τώρα να δικαιώνει τον ασεβή. Εάν το σκεφτούμε, μένουμε εκστατικοί. Πρόκειται για μια τεράστια σημασίας αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν να είναι δίκαιος και να δικαιώνει τον ασεβή? Πού είναι επιτέλους η ηθική τάξη του Θεού? Πού είναι εκείνα τα πράγματα που βάζει οπωσδήποτε ο Θεός κάτω από την κρίση? Έτσι μπορεί να παραβλέπει και να παραμένει δίκαιος? Αλλά εξηγεί. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, μεταξύ του να μένει δίκαιος και να αποκαθιστά και να δικαιώνει τον ασεβή, τον αμαρτωλό, τον χειρότερο των αμαρτωλών, τον ασεβή, μεσολάβησε ένα έργο σωτηρίας. Πληρώθηκε ένα λίτρο. Έγινε η αποκατάσταση. Έγινε η συνένωση των δύο διαφορετικών μερών. Υπήρξε συμφιλίωση. Υπήρξε τακτοποίηση. Ο Χριστός πλήρωσε. Ο Θεός μπορεί να παραμένει δίκαιος γιατί πληρώθηκε η ενοχή του ασεβούς. Όλων μας η ενοχή και η αμαρτία. Και ο ασεβής τώρα αποκαθίσταται και δικαιώνεται. Για να προχωρήσει στο Δέλτα 25 να πει ότι αυτός, ο Ιησούς, πέθανε δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Δηλαδή, πέθανε για το λόγο ότι εμείς υπήρξαμε αμαρτωλοί, ασεβείς. Πέθανε. Γι' αυτό το λόγο πέθανε. Αλλά και γι' αυτό το λόγο αναστήθηκε. Δια την δικαίωση. Για τον λόγο της δικαίωσής μας. Δηλαδή, βλέποντας τον αναστημένο Ιησού Και δεχόμενοι με πίστη στην καρδιά μας τις διακηρύξεις για την Ανάσταση, βλέπουμε ότι ο Θεός έβαλε τη σφραγίδα του και είπε: Αυτός ο Ιησούς πλήρωσε και εγώ το αναγνώρισα. Ορίστε, ελεύθερος ο εγγυητής σας, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αλλά υπάρχει μια ακόμα διακήρυξη μεγάλη για το θέμα μας που βρίσκεται στην επιστολή προς Εφεσίους. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο Β. Τέξεις συνταρακτικά λόγια. Θείες διακηρύξεις που έχουν σχέση με την Ανάσταση και βέβαια και με τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος λέει και εσάς στο Β κεφάλαιο που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών σας, ο Θεός σας έδωσε τώρα ζωή. Και αφού εξιστορήσει παρακάτω και πει ποιο ήταν το πολίτευμά μας, το να ζούμε μακριά από τον Θεό, το να μας κατευθυνόμαστε από το πνεύμα του άρχοντα του κόσμου τούτου, το να κυριαρχούμαστε μόνο από το φρόνημα της σάρκας και της αμαρτίας και της διαφθοράς, θα προχωρήσει παρακάτω για να κρατήσουμε αυτό σήμερα το πρωί στην καρδιά μας, λέγοντας: Ο Θεός όμως, παρόλη τη δική μας διαφθορά και ασέβεια και παραβιασμό των θείων εντολών, ο Θεός όμως, πλούσιος ον εις έλεος, για την αγάπη με αυτού. Ας σταματήσουμε σε αυτό το σημείο για λίγο, λίγα δευτερόλεπτα. Είναι μια συγκινητική διακήρυξη. Παρόλα αυτά, εμείς, αμαρτωλοί, ασεβείς, αρνητές, κακοί, διαφθαρμένοι, παρόλα αυτά ο Θεός, όντας πλούσιος έλεος, για την πολύ του αγάπη σε μας, με την οποία μας αγάπησε, και ενώ ήμασταν νεκροί μέσα στις αμαρτίες, χρησιμοποιεί τώρα τρία ρήματα τα οποία έχουν σχέση με το θέμα μας. Πρώτον, συνεζοποίησε μετά του Χριστού. Ο Βάμβας μεταφράζει και δεν μπορεί να το δει κανείς αμέσως. Μεταφράζει «εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού». Στο πρωτότυπο κείμενο λέει «συνεζοποίησεν μετά του Χριστού» και «συνανέστησε μετά του Χριστού» και «συνεκάθισε μετά του Χριστού» ένδυσε πουρανείς μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτές είναι οι μεγάλες διακηρύξεις που έχουν σχέση με την Ανάσταση και φυσικά που ξεκινούν με βάση το έργο της λύτρωσης που έγινε στο Γολγοθά. Ο Ιησούς Χριστός πρώτον μας άγγιξε όπως ήμασταν. Και όχι μόνο μας έζησε το παρελθόν και τις αμαρτίες όλες, όχι μόνο το αίμα του ξέπλυνε για πάντα τα βάθη μας και τα ελαττήριά μας και τις ρίζες της ύπαρξής μας, το αίμα το λυτρωτικό του Ιησού Χριστού, αλλά μας συνεζοποίησε. Μέσα στη δική του ζωή συνεζοποίησε, έδωσε και σε εμάς την ίδια ζωή του Χριστού. Και ο Παύλος στο 5ο κεφάλαιο της Ρωμαίους έρχεται να διακηρύξει μια αλήθεια που λίγο την προσέχουν οι πιστοί άνθρωποι του Θεού, επειδή ξεκινούν από την προϋπόθεση την τόσο ευλογημένη ότι είναι παιδιά του Θεού λυτρωμένα και δεν πάνε παρακάτω. Λέει εκεί, εάν εχθροί όντες εφιλιώθημε με τον Θεό, γίναμε φίλοι, συμφιλιωθήκαμε, δεν είμαστε εχθροί πλέον του Θεού, πόσο μάλλον τώρα δεν πρόκειται να ζήσουμε και να σωθούμε, χρησιμοποιεί τη λέξη να σωθούμε στην οριστική, τελειωτική της έννοια δια της ζωής αυτού. Είναι λοιπόν η ζωή του Ιησού Χριστού η οποία διοχετεύεται μέσα μας. Είναι μια βασική, 38 βασική αλήθεια, την οποία πολλοί δεν τη γνωρίζουν και γι' αυτό αρχίζουν να λένε ότι χρειαζόμαστε μια κάποια καινούργια πείρα ή χρειαζόμαστε ένα βάπτισμα του πνεύματος ή να δούμε κάποιο σημάδι εξωτερικό, να μιλήσουμε γλώσσες. Φίλε, η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη. Εάν γύρισες ειλικρινά στον Χριστό, εάν τον δέχθηκες σωτήρα σου, εάν επικαλέστηκες το αίμα του Σταυρού να σε πλύνει και να σε καθαρίσει, γνώριζε ότι πρώτα απ' όλα σου έδωσε μέσα του τη ζωή του. Και ο Ιησούς Χριστός τον δίνει, τα δίνει όλα ολοκληρωμένα, τίποτα μισά. Τη δική του τη ζωή σου έδωσε. Και όταν δίνει ο Ιησούς Χριστός δεν δίνει κάποιο μέρος ώστε να ζητήσει και ένα δεύτερο, αλλά ο Ιησούς Χριστός δίνει τη δική του ζωή που μοιάζει με το περπάτημα το δικό του όπως τον είδαμε στον κόσμο. Γι' αυτό και ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή στο Β6 έρχεται να ψέξει μερικούς από εμάς και να μας πει: Για σταθείτε, μην λέτε μεγάλα λόγια. Εάν λέτε ότι είστε του Χριστού, οφείλετε καθώς εκείνος περιεπάτησε και εσείς ούτω να περιπατείτε. Αυτό θα πει: Έχω τη ζωή του Χριστού. Την έχω και τη ζω από την αρχή κιόλας μέχρι το τέλος. Πρώτο λοιπόν βήμα, πρώτη διακήρυξη, συνεζοποίησε. Δεύτερη διακήρυξη, συνανέστησε μαζί του. Δηλαδή, μέσα μας πλέον δεν υπάρχει νεκρότητα της αμαρτίας.
1: Όλα λειτουργούν, αλλά κάτω από ένα νέο καθεστώς, κάτω από μια άλλη κατάσταση πραγμάτων, την οποία αυτός έχει δημιουργήσει. Είναι το καινούριο φρόνημα της ζωής της Ανάστασης μέσα μας. Μέσα μας υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος. Η νέκρωση την οποία κάνει ο Χριστός την ώρα που μας δίνει τη ζωή σε εμάς, είναι η νέκρωση ως προς την αμαρτία. Αλλά η Ανάσταση που κάνει τώρα μαζί με τη δική του Ανάσταση μέσα μας, είναι η Ανάσταση ενός νέου κόσμου, ενός κόσμου που μοιάζει με τον κόσμο του Θεού πέρα για πέρα. Επομένως, σε αυτό το σημείο πρέπει να σταθεί ο άνθρωπος του Θεού πλέον, ο λυτρωμένος, και να ψάξει μέσα τις γραφές. Για παράδειγμα, να ψάξει το έψιλον της Γαλάτες που λέει στο 22 ο καρπός του πνεύματος, που είναι εκείνο το ενάκλωδο κομμάτι των παρουσιάσεων του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτό είναι σε ανάπτυξη, διαρκή ανάπτυξη. Γιατί εδώ μας μιλάει ότι μας συνανέστησε και ο Θεός θέλει μέσα στον κανόνα του σύμφητη, γίναμε με το θάνατό του να γίνουμε και στην Ανάσταση, θέλει να δημιουργεί μέσα μας αυτές τις καταστάσεις διαρκώς. Και η Ανάσταση να απλώνεται σε όλη την περιφέρεια της πνευματικής μας ύπαρξης. Και μια άλλη διακήρυξη που μας φαίνεται ονειρική, απίστευτη, το τρίτο είναι ότι συνεκάθισεν ημάς μετά του Χριστού εν της επουρανίης. Μα εμείς είμαστε στη γη ακόμα, περπατάμε όσοι ζούμε εδώ κάτω. Πώς μας συνεκάθισε? Αδελφέ μου και αδελφοί μου, γιατί σε ανθρώπους λυτρωμένους απευθύνεται αυτό το κομμάτι, αυτή η διακήρυξη, είσαι εκεί πάνω, στη δόξα, μαζί με τον Χριστό. Εκεί έχεις θρόνο και θέση δίπλα του. Εκεί είναι το όνομά σου γραμμένο και σε περιμένει, όταν ουσιαστικά και αντικειμενικά θα φύγεις από τον κόσμο τούτο, είτε μόνος σου, είτε με την αρπαγή, και θα βρεθείς εκεί. Είναι η θέση σου εκεί. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει σε άλλη επιστολή στην Φιλιππησίους, τα άνω φρονείτε, τα άνω ζητείτε, εκεί που είναι ο Χριστός. Εκεί είναι η θέση σας. Συνεζοποίησε λοιπόν

η ζωή σου έχει λάμψει με κάποιες ειδικές περιποίησεις που είχες, θα το πεις. Και όταν πεις αυτό, τότε σε καλεί ο Ιησούς να έρθεις εκείνον για να μην μείνεις στην άρνηση, στη στιφάδα του σκοταδιού έξω από τον Θεό. Υπάρχει, φίλε μας, ζωή εν Χριστώ. Υπάρχει ο αναστημένος Κύριος, ο οποίος για σένα βεβαίωσε τους αιώνες, βεβαίωσε την αιωνιότητα, ότι η Ανάστασή Του είναι η σφραγίδα της λύτρωσής μας. Πέθανε επειδή υπήρξαμε αμαρτωλοί. Και τώρα αναστήθηκε επειδή ο Θεός δέχτηκε αυτή τη λύτρωση και είμαστε δίκαιοι. Πίστεψέ το ότι ο Θεός σε δέχεται και γίνεσαι δίκαιος από την ώρα αυτή και γίνεσαι παιδί του Θεού. Εύχομαι το Πνεύμα του Θεού το Άγιο σήμερα το πρωί να μας καλέσει σε αυτή την επικοινωνία με τον ζωντανό, τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Να ζούμε τη ζωή Του, συνεζοποίησε. Να ζούμε την Ανάστασή Του σε όλους τους παλμούς, συνανέστησε. Και να ζούμε με το φρόνημα του ουρανού πλέον, διότι συνεκάθισε η μάχη.

πάνω στη δόξα. Ας είναι, παρακαλούμε, σήμερα το πρωί και αυτό μια ευκαιρία για κάποια ψυχή να περάσει μέσα από αυτές τις εμπειρίες που το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να εργαστεί στην καρδιά της. Δώσε μας ακόμα μια μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να ανακοινώσω το πρόγραμμα της εβδομάδος, ελία την οποία κάνει η Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλες γυναίκες, ότι ο Κύριος αναστήθηκε και οι μαθητές στάθηκαν ενεοί, έκπληκτοι και δεν πίστευαν. Μάλιστα, τους φάνηκε ως λύρος, ως παραλήρημα, φαντασίωση των γυναικών. Την ώρα εκείνη, πριν καλά-καλά τελειώσουν, εμφανίζεται ανάμεσά τους ο Κύριος. Και εκείνοι δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν από τη μεγάλη τους χαρά. Τους λέει, γιατί ανεβαίνουν διαλογισμοί στις καρδιές σας? Γιατί δεν δέχεστε την μαρτυρία των άλλων? Γιατί αμφιβάλλετε? Ήσαν γύρω στους 120 ανθρώπους, όπως αναφέρει ο Λουκάς. Και μέσα στους μαθητές, όλοι οι μαθητές πλην το Θωμά. Ο Θωμάς έλειπε. Μετά από το γεγονός αυτό, όταν πλέον ο Κύριος έφυγε, σε κάποια στιγμή επιστρέφει ο Θωμάς, βρίσκεται στον κύκλο των μαθητών και άρχισαν οι άλλοι να του λένε, «Θωμά, είδαμε τον Κύριο». Εκείνος λέει, «Είναι αδύνατον. Εάν εγώ δεν βάλω το δάχτυλό μου επάνω στα χέρια του, στις πληγές του, και το χέρι μου επάνω στην πλευρά του, δεν πρόκειται να πιστέψω, να το δεχθώ». Ύστερα από 8 μέρες, 7 μέρες, την ίδια επίσης μέρα της εβδομάδος, ο Κύριος, νάτος πάλι, ανάμεσα στους μαθητές, ξαφνικά, αυτή την ώρα και ο Θωμάς. Έρχεται στο Θωμά η ερώτηση και η πρόκληση. «Θωμά, εδώ είμαι». Έλα λοιπόν, χρησιμοποιεί την ίδια φρασιολογία. «Πάρε το δάχτυλό σου, ακούμπησέ το στις πληγές μου και πάρε το χέρι σου και βάρ' το στην πλευρά μου και να μην γίνεις άπιστος, αλλά πιστός». Βέβαια, ο Θωμάς τόσο κατάπληκτος έμεινε από την εμφάνιση του Κυρίου και τόσο ενθουσιασμό είχε, που ήταν αδύνατο να προβεί οτιδήποτε άλλο, παρά αναφώνησε με όλη του την καρδιά, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Και ο Κύριος διακηρύττει μια αιώνια διακήρυξη, όσο τουλάχιστον υπάρχει ο κόσμος αυτός, «Μακάρι, όχι επειδή με είδες και πίστεψες, αλλά οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Αυτή την όμορφη σκηνή που Θωμάς δεν ήταν, όπως τον χαρακτηρίζουμε, άπιστος, αλλά ήταν, θα λέγαμε, ο άνθρωπος που ήθελε να ερευνήσει και να μην δέχεται εύκολα τα πράγματα. Εντούτοις όμως η αξιοπιστία των άλλων μαθητών, αφού προηγήθηκαν και οι γυναίκες, έπρεπε να τον πείσουν. Στάθηκε πολύ δύσκολος. Θα ήθελα από τη σκηνή αυτή, στα λίγα λεπτά που μας μένουν, να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτα-πρώτα, στην πρώτη συνάντηση, στην πρώτη αποκάλυψη του εαυτού του, ο Κύριος ανάμεσα σε όλους τους πιστούς, εκεί ο Θωμάς έλειπε. Και εφόσον έλειπε, δεν είδε τον Κύριο. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι η αποκάλυψη του προσώπου και των ευεργεσιών του Θεού γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Βέβαια, ο Θεός δουλεύει ανάμεσα σε άτομα κατά ειδικές περιπτώσεις και κατά ειδικούς τρόπους, τους οποίους χρησιμοποιεί. Αλλά η αποκαλύψη του προσώπου του γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Και ο Θωμάς έλειπε από την Εκκλησία. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στο κεφάλαιο Γ, εδάφιο 18, διαβάστε εκεί ένα εκπληκτικό από πλευράς ερμηνείας εδάφιο, που λέει ότι ο Θεός αποκαλύπτεται διαμέσου όλων των λυτρωμένων του, όλων των λυτρωμένων του, όλων των μελών της Εκκλησίας και όχι ενός.

Φυσικά, ο Κύριος θα έρθει να μας συναντήσει, να μας ενθαρρύνει, να μας ενισχύσει, εάν βέβαια είμαστε ειλικρινείς όπως ήταν ο Θωμάς. Γιατί χωρίς την ειλικρίνη αυτή, η αποκάλυψη του Κυρίου δεν γίνεται. Ο Θωμάς πράγματι ζητούσε και αυτό που ζητούσε το εννοούσε. Και αν και εμείς το εννοούμε, έστω και αν παρασυρθούμε σε κάποια απομόνωση, ο Κύριος μπορεί να μας ξαναφέρει πίσω και να μας ευλογήσει πλούσια. Όμως, επαναλαμβάνω, με κάποιες πνευματικές εμπειρίες που θα έχουμε ήδη χάσει και βέβαια αυτό θα είναι παράληψη στο στεφάνι και στη δόξα που μας περιμένει. Ήθε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου αγαπητοί και φίλοι, ο αναστημένος Κύριος, να μας δώσει σήμερα το πρωί την αίσθηση της παρουσίας του στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να τον βλέπουμε με τα μάτια του πνεύματος και της πίστης και να δουλεύουμε με αυτά. Έτσι να δουλεύουμε και να κινούμεθα. Τον αόρατον ως ορόντες, όπως έκανε ο Μωυσής. Χωρίς δηλαδή να μπορούμε να τον δούμε με τα μάτια, να τον βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής, να τον εμπιστευόμαστε και να είμαστε άνθρωποι που να αγαπούμε την κοινωνία των αδελφών μέσα στην οποία ο Κύριος αποκαλύπτει το πρόσωπό του σε όλο το βάθος και το πλάτος. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας. Ο Θεός να μας κρατήσει στην καρδιά μας αυτή τη διαβεβαίωση ότι ο Χριστός όντως ανέστη εκ των νεκρών. Αμήν. Να ψάλουμε τώρα έναν τελευταίο ύμνο, δύο στροφές από τον ύμνο 333 «Εφράνθητε λαοί Χριστός ανέστη», την πρώτη και τελευταία στροφή, μαζί με την επωδό. Όσοι τον ξέρουμε καλύτερα, ας τον ψάλουμε δυνατότερα, ώστε και οι άλλοι να τον παρακολουθήσουν μαζί μας.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ που πέθανες για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκες για τη δικαίωσή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα το πρωί με ποικίλους τρόπους έφερες μηνύματα στις καρδιές μας. Παρακαλούμε Εσύ να σχολιάσεις, Εσύ να ευλογήσεις, Εσύ να μας κάνεις πλουσιότερους, χαριτωμένους στην παρουσία Σου και να μας αξιώνεις να μένουμε μέσα στο μακαρισμό ότι χωρίς να δούμε, πιστεύουμε. Και εκείνος που πιστεύει, σύμφωνα με το Λόγο Σου, βλέπει και απολαμβάνει και γεμίζει και χαίρεται. Γιατί Εσύ είσαι ζωντανός και αναστημένος, Κύριος, και μας παρακολουθείς πάντοτε. Τώρα παρακαλούμε, απόλυσέ μας με την ειρήνη Σου και τη χαρά Σου στις καρδιές μας. Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι, υπάρχει σκαλοπάτι ακόμα ένα πιο κάτω. Στο στάβλο. Εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει. Εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει σπήλαιον. Ξέρετε, ακόμα και τώρα, μέσα στα βαθουλώματα, υπάρχουν φυσικά βαθουλώματα μέσα στους βράχους, εκεί βάζουν τα πρόβατα. Ακόμα τώρα, περπατώντας έξω, σε οποιοδήποτε δρόμο πας, σε οποιοδήποτε χωριό, θα δεις μέσα στα βουνά ή μάλλον έξω κλαδιά που φράζουν, βάζουν τα πρόβατά τους. Φαίνεται ότι είτε ο στάβλος ήταν μια τρύπα μέσα στο βουνό, μάλλον αυτό βγαίνει, είτε φαίνεται ότι και στο στάβλο δεν βρέθηκε τόπος και μέσα σε εκείνη τη νύχτα της αγωνίας βρήκανε κάποιο βαθούλωμα. Γι' αυτό ο Ματθαίος ομιλεί περί σπηλαίου. Καμιά σημασία δεν έχει το ένα ή το άλλο. Μόνον σε παρακαλώ πάρα πολύ, πιάσε. Αυτά τα σκαλοπάτια. Και ο Υιός του ανθρώπου, λέει, κατέβηκε στη γη. Πολύ μεγάλο. Αλλά στη γη ήταν και τα ανάκτορα του Φαραώ, ήταν και η Ακρόπολης την εποχή εκείνη, ήταν και το Κολοσσέον την εποχή εκείνη. Δεν ήταν, ήταν άλλο πράγμα. Κατέβηκε πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Πόσο άλλο! Δεν είχε πιο κάτω. Δεν είχε άλλο σκαλοπάτι. Σημείον δεύτερο. Στο 13ο κεφάλαιο του Ιωάννου, ο Ιησούς Χριστός, λέει, έβαλε μια ποδιά, κάτι που δεν προσέχουμε, έβαλε στη λεκάνη το νερό μόνος του, έσκυψε, γονάτισε και έκανε τη δουλειά δούλου. Σε δούλους, διότι και οι μαθητές του, όπως και ο ίδιος, ανθρώπινα, ήταν δούλοι στους Ρωμαίους. Έγινε δούλος άλλων δούλων. Και ήθελα απλά να παρακαλέσω και να ρωτήσω τον εαυτό μου απόψε, βασικά. Και να ζητήσω προσευχές. Είμαι έτοιμος να κατέβω αυτά τα σκαλοπάτια ένα, ένα, ένα, ένα μέχρι κάτω. Είμαστε έτοιμοι, αγαπητοί, να γίνουμε δούλοι των δούλων. Δούλος γίνεσαι του Χριστού. Όχι, να γίνεις δούλος ενός άλλου δούλου. Όπως συνηθίζεται να λέγεται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όχι να δώσεις τα ρούχα σου για να ανεβεί απάνω στα ρούχα σου και να καθίσει επάνω στο ημάτιό σου, επάνω στο γαϊδουράκι ο Κύριος. Αλλά να κάνεις κάτι άλλο, να το ρίξεις στο χώμα το ημάτιόν σου και να περπατήσει επάνω στο ημάτιόν σου το γαϊδουράκι που φέρνει τον Κύριο. Γιατί να δώσω το ηματιόν μου στον Κύριο είναι τιμητικό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το δει να το ρίξω κάτω στη λάσπη και στο χώμα. Στη σκόνη να περπατήσει το γαϊδουράκι που έφερνε τον Κύριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. πως μέσα στην πινακοθήκη αυτού του βιβλίου των ηρώων, των παραστημάτων και αναστημάτων, μέσα σε αυτή την πινακοθήκη των δυνατών, σφόδρα,
2: σφόδρα.
1: Αν διαβάσετε από το βασιλέον εκεί το Ιώτα Θήτα και ξαναθυμηθείτε το περιστατικό του Ηλία στον Κάρμηλο, ένας ενθουσιασμός σε συνεπέρνει και ένα πνεύμα θριάμβου μας διακατέχει. Και βλέπουμε τα μεγαλουργήματα που ο Θεός έκαμε με αυτούς τους ανθρώπους. Και χωρίς να το θέλουμε, στη συνείδησή μας και στα πνευματικά μας τα μάτια, οι άνθρωποι αυτοί ανεβαίνουν. Και εδώ είναι το σφάλμα. Εάν θα με ρωτούσες ποιο είναι το μυστικό, πού είναι το μεγαλείο, πού είναι κρυμμένη η δύναμη του Σαμψών, θα σου έλεγα άρθρον πρώτον, τούτοι οι μεγάλοι υπήρξαν ενσυνείδητα μικροί και το ξέραν πόσο είναι απλοί, μικροί, χαμένοι. Σε πιανού μεγάλου ήρωος πνευματικού τη ζωή, τη βιογραφία, στο διάβασμα και στο κύλισμα της ζωής του, δεν θα ακούσετε τέτοιες φράσεις. Και ποιος είμαι εγώ? Μία από τις πιο δυνατές φωνές είπε, «Μα εγώ είμαι», λέει, «μη». Και ένας άλλος, τον θυμόσαστε, είπε, «Είναι δυνατόν ποτέ εγώ να διακηρύξω τις αρετές του Κυρίου? Εγώ τι κάνω? Όχι, ξέρετε, εκείνο το πνεύμα το οποίο, ναι, μάλιστα λέει το οποίο, όχι, όχι, άλλο πράγμα. Σηκώνει το Μωυσή και του λέει ο Μωυσής, «Θεέ μου», λέει, «με συγχωρείς πάρα πολύ», λέει, «δεν μπορώ να σου πω ότι έκαμες λάθος», λέει, «αλλά μήπως εννοείς», λέει, «εγώ δεν ξέρω τι να μιλήσω. Είμαι 85 χρονών».
2: 80.
1: Και άρθρον πρώτον, λέει, «δεν μπορώ να μιλήσω». Α, πούμε, λέει, τον αδελφό μου. Αυτός μάλιστα. Αυτός τουλάχιστον μπορεί να μιλήσει. Εγώ με έλειψε εδώ. Ο Θεός να μου δώσει. Ο Θεός να με βοηθήσει. Ο Θεός να μας χαρίσει τούτο το πνεύμα. Ένα σκυμμένο κεφάλι. Νερό και φωτιά. Φως και σκοτάδι. Δεύτερον. Και τρίτον. Δόξα Θεού και εγώ δεν πάνε. Δεν πάνε. Και όταν ακούσεις και δεις κάτι, το πουλί πέταξε, το πνεύμα έφυγε, εσύ, τι εσύ? Εσύ δηλαδή τι? Ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε ότι στην υπόθεση της δόξας του Χριστού ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε μόνον. Ζημία. Μόνον ζημία. Μόνον. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που στη λατρευτική του πορεία κάνει μικρότερη ζημιά. Μακάρια η ψυχή εκείνη που αφήνει όλη τη δόξα σε εκείνον που του ανήκει. Μακάρια η ψυχή εκείνη που ζει ακριβώς χαμογελώντας την παρουσία του Θεού. «Κύριε, Θυμάμαι το Γεδεών. Άκουσε εδώ, λέει Γεδεών. Λέει, ορίστε. Λέει, να έχουμε μια κουβέντα, λέει, μαζί, λέει, να κάνεις εδώ πέρα ένα πόλεμο. Εγώ, λέει, ναι. Πρώτον, λέει, εμείς είμαστε μια φτωχή οικογένεια. Την ιστορία της ζωής σου θα μου πεις, διάστα, τα ξέρω, λέει, αυτά τα πράγματα. Πώς να το ξεφύγει. Ξέρεις, λέει, να βάλουμε, λέει, εδώ πέρα ένα σημάδι. Να βάλουμε ένα σημάδι. Το σημάδι βγήκε να υπακούσει. Δεν μου λες, λέει, τώρα, να το ξαναβάλουμε άλλο ένα σημάδι, λέει, και τελειώνουμε. Φάνε κάποιος δεύτερος. Ο Θεός με αξίωσε και έγραψα κάποτε ένα άρθρο. Δεν θυμάμαι, δημοσιεύτηκε. Δεν δημοσιεύτηκε. Στο περιοδικό που αγαπάμε. Στο περιοδικό που προσευχόμαστε όλοι. Όταν τέλειωσε, όταν ολοκλήρωσε ο Θεός την νίκη του, όταν ο Θεός εφάνηκε δυνατός, μαζευτήκανε όλοι μαζί, πάνε στο Γεδεών. Λέει Γεδεών, λέει ορίστε. Άκουσε εδώ, λέει. Ο Θεός σε χρησιμοποίησε. Κατά τρόπο δυνατό και μεγάλο. Εμείς, λέει, έτσι και έτσι, λέει, άρχοντα δεν έχουμε. Τι πιο καλό, τι πιο σωστό, τι πιο τίμιο, τι πιο δίκαιο. Έχεις την επιδοκιμασία του Θεού επάνω σου. Να γίνεις άρχοντας εφημάς. Φαίνεται ότι ο Γεδεών είχε την αίσθηση του χιούμορ μέσα του. Του κοίταξε έτσι στραβά το κεφαλάκι του λίγο. Για πήγαινε, του πήγαινε. Άντε πήγαινε από εδώ. Δεν ξέρω. Σκέψου να γίνει ένας πόλεμος, να κάνει η Ελλάδα πόλεμο με την Αργεντινή. Και να σε καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να σου πει, έλα εδώ αγαπητέ μου. Ορίστε, εσύ θα διευθύνεις το στόλο. Άσε με αγαπητέ μου, δεν ξέρω μπάνιο να του πεις. Δεν θα διευθύνω το στόλο. Δεν ξέρω πού είναι τα κανόνια, θα τα βάλω να χτυπάνε κατά εκεί. Δεν ξέρω να σηκώσω τις άγκυρες. Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Κάτι τέτοιο έκαμε ο Γεδεών. Κι αν ο Γεδεών στέκει μεγάλος, στέκει ακριβώς για τούτο. Εγώ. Εργαλείο ήμουνα, λέει. Και τώρα τι θέλετε, να σε κάνουμε, λέει, αυτοκράτορα. Άμετε στο καλό σας, ανθρωποί μου, λέει, πρωί-πρωί. Άμετε στο καλό σας. Δεν είναι αυτό το κάτω. Εμένα. Μιλάμε για ταπείνωση του Κυρίου. Και λίγες φορές ζήσαμε τους δρόμους της ταπεινώσεως του Κυρίου. Άλλωστε, η έννοια, ξέρετε, της ταπεινώσεως είναι γενική, θεωρητική, και αφηρημένη. Τι θα πει ταπείνωση. Δηλαδή, για παρακολούθησε τον Κύριο. Τον θυμάμαι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, έκτο, έβδομο και ένα κομμάτι από το όγδοο. Σε εκείνη την τρομακτική διαμάχη, αν επιτρέπετε η έκφραση, σε αυτό το κοντράρισμα που είχε με το λαό, ένα κομμάτι του λαού. Με πόση λεπτότητα, με πόση ανθρωπιά, με πόση στοργή, με πόση αξιοπρέπεια. Ούτε να μαλώσει, ούτε να τους βάλει στη θέση του. Έλεγανε κουταμαρίτσες και τι λέγανε, τίποτα δεν λέγανε. Ούτε να τους προσβάλλει. Αυτό είναι ταπείνωση. Όταν οι άλλοι πήγανε να φάνε και να αγοράσουνε τρόφιμα, ο Κύριος έμεινε. Αυτό είναι ταπείνωση. Και όταν διψασμένος γύρεψε από την ψυχούλα εκείνη νερό και στερνά δεν ήπιε, αυτό είναι ταπείνωση. Εκείνο το λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Αυτό είναι ταπείνωση. Το Πάσχον δεν υπήλει. Αυτό είναι ταπείνωση. Πρέπει να ξέρεις πως όσες φορές κουβέντιαζε με τον πατέρα, το άλτερο έγκο, το άλτερα έγκο, το άλλο εγώ του πατέρα, λέει ο Κώστας ο Μεταλλινός, έπεφτε πρινής επί το πρόσωπο με τα χέρια στη συνήθεια της εποχής εκείνης, τελείως κάτω το πρόσωπό του στο χώμα και τα χέρια του απλωμένα. Αυτό είναι ταπείνωση. Και ανάμεσα στους μοναδικούς και ευλογητούς τίτλους που διαθέτει ο Κύριος είναι το κλειδί, είναι η δόξα, είναι ο Υιός, είναι ο κοινών τη λιχνία όλων μας. Όμως σύγχρονα πρόσεξε, είναι και κάτι άλλο. Ο αμήν. Και αμήν σημαίνει να μου δώσεις ένα χαρτί και να βγάλω το μολύβι μου και να υπογράψω. Λέει, με συγχωρείς πολύ, να το γράψουμε πρώτα στη μηχανή και μετά υπογράφεις. Όχι. Κάτω από την κόλλα του χαρτιού, των όποιων γεγονότων της ζωής μου, να με μάθει ο Κύριος να λέω αμήν. Αυτός ήταν ο Κύριος. Και αυτή ήταν η έμπρακτη, η ταπείνωση που εβίωσε ο Χριστός. Χριστούγεννα πάει να πει ταπείνωση. Άδειασμα. Τέλειο. Όταν ο Θεός ενανθρωπίζεται. Και όταν μιλούμε για ολοκληρωμένη μορφή μιας σκένωσης. Ποτέ μη σου ξεφύγει το άλφα της σκένωσης. Είναι η προαιώνια απόφαση να κατέβει στη γη. Και το βήτα της σκένωσης να γεννηθεί σε ένα στάβλο. Δεν ξέρω. Αλλά ποτέ δεν θα μάθω και ποτέ ορθά δεν θα ζητήσω από τον Κύριο να μου δώσει ένα πνεύμα απλό και ταπεινό πριν ζητήσω από τον Κύριο κάτι άλλο. Κύριε, δείξε μου ποιος είμαι. Μάθε με ποιος είμαι. Και αυτό έχει γίνει αντικείμενο πολύ λίγης προσευχής. Πολύ λίγο γνωρίζουμε ποιοι είμαστε στην πραγματικότητα. Ίσως ακούμε τις φωνές ολόγυρα του κόσμου και κάποιος σου λέει, δεν ξέρω τι σου λέει, ότι έχεις πάρα πολύ ωραία τσίνορα. Ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν κατέβει, η τρέλα φτάνει μέχρι τέτοια. Άλλος έχει ωραία τσίνορα, άλλος έχει μια ωραία ελληνική μύτη. Τώρα πώς είναι η ελληνική μύτη και η άλλη μύτη δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει είναι ωραία ελληνική μύτη. Και αυτόν τον άνθρωπο αργά και σταθερά, ξέρετε, ο ένας τελικά τρελαίνει τον άλλον. Του λέει ο ένας, δεν λέει, μετά λέει ο άλλος, τι λες αστιαύεσαι και σου πάει τόσο ωραία. Ερώτησες τον Θεό πώς σε βλέπει. Έχεις επίγνωση ποιος είσαι. Μίλησε κάποτε ο Κύριος και είπε για κάποιον που είχε σκύψει το κεφάλι του κάτω και χτύπαγε τα στήθια του. Είναι το πρελούντιο της δικαίωσης αυτό. Η λάσθη τίμη το αμαρτωλό. Να αντικείμενο προσευχής, να θέμα σκέψεων για τα Χριστούγεννα πέρχονται. Κύριε, αποκάλυψέ μου ποιος είμαι, πώς με βλέπεις. Ένα μόνο σκέψου. Ότι μας είδε σε μια τέτοια τραγική έκφραση, ώστε τελικά μόνο ο Υιός μπορούσε να μας σώσει. Μιλώντας ο Κύριος για την κατάστασή μου και τη δική σου κατάσταση, σε μια παραβολή είπε, ήταν ένας ο οποίος εχρώσταγε 7 σιδηροδρόμους χρυσές λίρες. 7 σιδηροδρόμους χρυσές λίρες. Τόσο πολύ χρώσταγα. Λένε για κάποιο μανιώδη παίκτη στον Καναδά. Στα χρόνια εκείνα τα ηρωικά του Καναδά που πηγαίνανε ψάχνοντας να βρούνε τι να βρούνε. Έπαιξε όλα όσα κέρδισε. Έπαιξε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και στο τέλος το ίδιο βράδυ έπαιξε τον εαυτόν του και έχασε. Και έμεινε μέχρι θανάτου δούλος και έκοβε ξύλα σε αυτόν που τον είχε κερδίσει. Αγαπητοί μου ο Θεός, σας παρακαλώ, σας το ζητάω για αγάπη και για προσευχή και για έλεος, να μου αποκαλύψει ο Θεός τι φιγούρα είμαι. Ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε όλοι πόσα χρωστάμε. Και όταν χρωστάς 7 σιδηροδρόμους χρυσές λίρες και παίρνεις μεροκάματο 130 σημερινές δραχμές και μου λες, θα δουλέψω, λέει, νέος είμαι, ούτε 50 χρονών δεν είμαι ακόμα, λέει, και θα δουλέψω να τα πληρώσω. Να πληρώσεις. Τι να πληρώσεις. Εάν η χάρις και η αγάπη ανηματωμένη εκείνη η αγκαλιά δεν έλεγε ό,τι έκαναν, στο πληρώσω εγώ. Υπάρχει ένας ψαλμός. Είναι ο ψαλμός Ξηθήτα. Πάντα μ' αρέσει να τον διαβάζω στην ώρα του δείπνου. Όπου ο Κύριος με αξιώσει, με τιμήσει, να καταγγείλω την Ανάστασή Του. Ένεκα σου υπέφερα ονειδισμόν, εσχήνη εκάλυψε το πρόσωπό μου. Ξένος έγινα εις τους αδελφούς μου και αλλογενής εις τους υιούς της μητρός μου. Διότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και έκλαυσα ταλαιπωρών εν νηστεία την ψυχήν μου. Αλλά τούτο έγινε εις ονειδός μου. Κι έκαμα τον σάκο εν δημά μου και έγινα σε αυτούς παροιμία. Κατ' εμού λαλούσι οι καθήμενοι εν δεσπύλες και έγινα άσμα των μεθιόντων. Τότε επέστρεψα όσα δεν ήρπασα. Άλλοι τα ήρπασαν, άλλοι τα αρπάξανε. Εγώ το πλήρωσα. Ήθελα να μας μάθει ο Θεός την τελευταία θέση στο τραπέζι. Την ορχήστρα δεν την αποτελεί ο μαέστρος, αλλά τα όργανα. Μαέστρος είναι εκείνος. Την παγκέτα δεν έχει δικαίωμα να την πιάσει κανένα ανθρώπινο χέρι. Ο Θεός να μου αποκαλύψει πώς με βλέπει, ποιος είμαι μπροστά Του, και να μας φυλάξει από το ξεσκέπασμα το μεγάλο της ημέρας εκείνης. Όταν τα κρυφά των καρδιών θα ανέβουνε ενώπιον της παγκοσμιότητας. Και θέλουμε να εντραπεί από τις παρουσίες Του. Τον θυμάσαι και τον θυμάμαι τον άνθρωπο εκείνο να λέει, «Κύριε, μη είσαι με, μη είσαι με, αλλά στο πρόσωπό Σου δώσε την δόξα». Και ο Παύλος, που υπολογίζεται με βεβαιότητα πως μίλαγε 13 έως 15 γλώσσες, με μοναδικό ύψος μορφωτικού επίπεδου και σπουδών αξεπέραστο, πέραν από την με μέτρο, όμως πλούσιο μέτρο, γιατί χωρίς μέτρο μόνο ο Κύριος είχε το πνεύμα, γράφει στους Κορινθίους. Είναι η καθημερινή μας μελέτη. Λίγο, εδάφιο και περισσότερη προσευχή. Όταν βρισκόμουν στα όρια της πύλης να μπω στην πόλη σας, Κορίνθιοι, άφησα απ' έξω το σακούλι μου με την υπεροχή του λόγου και με τη σοφία που διέθετα. Και αποφάσισα να σας κηρύξω τη μαρτυρία του Χριστού. αλλά μια μαρτυρία που να μην περιλαμβάνει τίποτα άλλο, παρά μόνο ένα όνομα, ένα πρόσωπο, τον Ιησούν Χριστόν. Αξέχασα. Και τούτο εσταυρωμένον. Με πολλή αδυναμία ήρθα κοντά σας. Με φόβο. Και με τρόμο πολύ. Τα λόγια που σας είπα και το κήρυγμα που σας έκαμα δεν γίνανε με λόγια ανθρώπινης σοφίας που να πιέσουνε, να καταπιέσουνε τον άλλον που άκουγε. Εμπιστεύτηκα μονάχα να πω κάτι και να αποδειχθεί πως έχει δύναμη, αλλά δύναμη πνεύματος. Ώστε η πίστη που τώρα κατοικεί μέσα σας να μην είναι προϊόν ανθρώπινης σοφίας, αλλά αποτέλεσμα δυνάμεως. Δυνάμεως του Θεού. Ποιος ήταν εκείνος που είπε και ήταν τόσο σοφό? Δώσ' μου μια μικρή ομάδα ταπεινών ανθρώπων που να ξέρουν να προσεύχονται, να σου αλλάξω την ιστορία του κόσμου. Διαβάστε Ιούδα. Εσχατολογικό είναι το γράμμα. Διαβάστε Β' Τιμοθέου και Τίτο. Στερνές παραγγελίες είναι. Για να κλάψετε επάνω στα γεγονότα, στα προβλήματα που δημιούργησαν άνθρωποι. Με χαρίσματα και με ικανότητες, με δυνατότητες και με πλούσια εφόδια που έφτασαν ίσως στο ωμέγα του ανθρώπινου ρεπερτόριου από πλευράς δυνατοτήτων. Αλλά είχαν ξεχάσει κάτι. Το μάθημα της ταπείνωσης. Προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει. Να δεχτείτε τα φιλιά του Τιμόθεου, του συνεργάτη μου, του Λούκιου, του Ιάσονα και του Σωσίπατρου. Αυτοί είναι συγγενείς μου. Σας ασπάζομαι εν Κυρίω εγώ, ο Τέρτιος, ο γράψας την επιστολήν. Σας ασπάζεται ο Γάιος, που με φιλοξενεί και εμένα και όλη την εκκλησία. Έχετε φιλιά από τον Έραστο, τον οικονόμο της πόλεως. Τι θαυμάσιο. Φαίνεται εκεί στο τετράδιο, στο γράμμα. Έμενε ένα τόσο κομματάκι, ένα τόσο δα κενό. Και κάποιος προσέθεσε. Και ούτε στην Αιτιατική όπως είναι. Σας ασπάζεται και τα λοιπά. Και προσθέτει και κούαρτος ο αδελφός. Κούαρτος. Δεν μπήκε ούτε στον πρώτο κατάλογο, ούτε στο δεύτερο. Ήθελε να μείνει και αυτός. Να στείλει φιλιά ήθελε. Και δεν είχε άλλο τίτλο κανένα να γράψει. Όχι πως τον ξέχασε ο Παύλος. Δεν θα τον ήξεραν στη Ρώμη. Κι άφησε μονάχα με ένα κόμμα και κούαρτος ο αδελφός. Κύριε Θεός μας.

ούτε μορφές αυτοταπεινώσεως, ούτε λόγια μεγάλα. Ένας-ένας από μας γνωρίζουμε ποιοι είμαστε μπροστά σου. Και τώρα καταλαβαίνουμε γιατί κάθε κομμάτι από την Καινή Σου Διαθήκη και κλείνει και η χάρις του Θεού να είναι μαζί σας. Προσωπικά επικαλούμε τη χάρη Σου. Επικαλούμε το έλεος Σου. Επικαλούμε τους πολλούς ικτυρμούς της αγάπης Σου. Η αναπνοή μου είναι μολυσμένη. Και τα χνά

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημητράκη. Ο Θεός να σε ευλογήσει, παιδί μου. Ζητήστε χάρη και έλεος απόψε να ακούσουμε την φωνή του Αγίου Πνεύματος. Μαζί μας έχουμε τον αγαπητό τον αδελφό, τον Μανώλη Μαριακάκη. Από τα Χανιά. Ο Θεός να τον ευλογήσει. Έλεος να κάνει ο Κύριος. Έλα Μανώλη, να σε δει η Εκκλησία τέλος πάντων. Προσεύχεστε για τα παιδιά, για τους στρατιώτες. Προσεύχεστε για τους ναυτιλόμενους, για αυτούς που ταξιδεύουν κατ' επάγγελμα. Προσεύχεστε. Για σκεφτείτε το. Για τον ελληνισμό του εξωτερικού, για τις συνάξεις στο εξωτερικό. Για τον Κώστα το Ρωμαίο, για λίγες μέρες έφυγε από τη σωτηρία, είναι στο σπίτι του. Δεν έφυγε όμως από τη σωτηρία ο Βαγγέλης ο Κάντας. Κι αν όλες οι μέρες στο νοσοκομείο είναι βαριές, κι αν όλα τα 24 ώρα στο νοσοκομείο είναι πολύ ανηφορικά, αυτές τις μέρες εμείς οι Μεσογειακοί δεμένοι με γιορτές και με σπίτια, δεμένοι με κουλουράκια και πώς τα λένε εκείνα τα άλλα πραγματάκια, ένας πιο έντονος συναισθηματισμός μας δένει. Ο Κύριος να κάνει έλεος επάνω μας. Πάντα να θυμάσαι, άρρωστος ήμουν και δεν ήρθες να με δεις. Προσεύχεστε για τα παιδιά που είναι μακριά από τις αιστείες τους. Να προσευχόμεθα για την παγκόσμια κατάσταση. Να προσευχόμεθα για την Εκκλησία μας. Για τους ανθρώπους που διακονούν την υπόθεση της Κιβωτού. Με πόση λεπτότητα πρέπει να σταθούμε κοντά τους, με πόση στοργή, με πόση αγάπη. Και έχω το δικαίωμα να το λέω αυτό, καθώς δεν είμαι ένας εξ εκείνων. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Ο Θεός να σας χαρίσει και να μας χαρίσει σπλάχνα εκτιρμών. Ο Θεός να μας δώσει αυτές τις μέρες να σταθούμε δίπλα στη χείρα, στο φτωχό, στο ορφανό.

στο πρόβλημα. Πάντα αν θυμάσαι αυτό το οποίο συνήθως λέμε, μη φοβηθείς ποτέ το χέρι που ξέρει να απλώνει. Αυτό λίγα ή πολλά κάτι θα πιάσει. Πάντα να θυμάσαι εκείνους που δεν μπορούν να απλώσουν το χέρι τους. Κι ίσως είναι οι έχοντες μάλλον ανάγκη. Παρακαλώ νέους να προσευχηθούν στο μέτρο του δυνατού. Ενός θέματος. Ενός προβλήματος. Δεν έχω υπόψη μου κανένα τέτοιο περιστατικό, θέλω να πω. Δεν γίνεται, γιατί πολλές φορές ξέρεις, επηρεάζεσαι έντονα από κάτι και αυτό σε αποτελεί αντικείμενο της βραδινής μας οικογενειακής προσευχής και μελέτης. Ανοίξτε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Θα παρακαλέσω να το διαβάσουμε μαζί. Ανοίξτε, πάρτε εκεί πέρα δύο, τρεις μαζί. Να βλέπουμε Α Κορινθίους 5ο κεφάλαιο. Α Κορινθίους κεφάλαιο Ε.

Να διαβάσουμε τι λέει. Γενικά, ακούετε ότι μεταξύ σας έχει συμβεί, έχει λάβει χώρα ένα γεγονός πορνείας τέτοιου περιεχομένου που δεν είναι δυνατόν να το δει κανείς γενικά ούτε μεταξύ των εθνικών. Έμαθα ότι κάποιος έχει γυναίκα, τη γυναίκα του πατέρα του, όχι τη μητέρα του, η πολλαπλότης των γάμων της εποχής εκείνης, την δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τι ήταν, σύζυγο του πατέρα του, ο γιος από προηγούμενη μάνα, φανούσα ή αποχωριστήσα. Λέει. Και εσείς είσαστε φουσκωμένοι και μάλλον δεν επενθύσατε για να εξαρθεί. Εδώ λέει στη μετάφραση να βγει έξω, να εξέλθει, να εκλείψει, να εκβληθεί, να εξαρθεί. Τι σημαίνει εξαρθεί? Έπεσε μέσα σε ένα κουβά ένα μήλο. Βάζει κάποιος το χέρι του μέσα στο κουβά και το εξέρει. Το βγάζει. Εγώ, αν και είμαι απόν κατά το σώμα, όμως παρόν κατά το πνεύμα, ήδη έχω πάρει μια θέση ως προς το θέμα αυτό. Και στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα μαζευτείτε κι εσείς, θα είμαι κι εγώ μαζί σας με το πνεύμα και με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να παραδοθεί, να παραδώσετε αυτόν τον άνθρωπο που έκαμε αυτό το πράγμα στο σατανά προσόλευθον της αρχός, για να σωθεί το πνεύμα του κατά την ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό το καύχημά σας. Δεν ξέρετε πως μια μικρή πρέζα, μια μικρή δόση, ένα μικρό ποσοστό, μικρού λίγο βάρος από ζυμάρι, όλη τη σκάφη με το αλεύρι την κάνει ένζυμη. Λοιπόν, θα καθαριστείτε από την παλαιά ζύμη για να γίνετε καινούριο φύραμα, καθώς είσαστε άζυμοι. Και πρέπει να θυμόσαστε ότι το Πάσχα υπέρ ημών εθυσιάστη. Δεν λέει εθυσιάστη, το ρήμα είναι ετήθη με ύψιλον. Εθυσιάστη ο Χριστός, ώστε να γιορτάζουμε όχι με την παλιά ζύμη, μια ζύμη από κακίες και πονηριές, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αλήθειας. Θέλω να πάρετε μολύβι και χαρτί στο σπίτι μας. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει συνέβη ένα πρότυπο. Ένας κάποιος νέος άνθρωπος έκαμε κάτι που δεν έπρεπε να κάνει. Τελεία. Πρώτον, σημειώστε ένα πράγμα. Στην αρχή της επιστολής λέει: όλα όσα σας γράφω μου τα είπανε η εκ της οικογενείας της Χλώης, η οποία ήρθε εδώ και μου τα είπε. Πρέπει να ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι ο Παύλος ποτέ δεν θα έγραφε αυτό το γράμμα. Το δεύτερο γράμμα προς Κορινθίους είναι αυτό. Το πρώτο δεν το έχουμε. Αυτή είναι η δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Η άλλη είναι η τρίτη. Την πρώτη δεν την έχουμε. Εάν δεν βρισκόταν μια οικογένεια, μια ψυχή, η οποία πήγε, βρήκε τον Παύλο και του είπε, άκουσε,

Τι είναι και σε παρακαλώ πολύ να χρησιμοποιήσεις το όνομά μου. Ή δεν ακούς ή αφίες ακούσεις, παίρνεις θέση. Και αφής πάρεις θέση, θα πεις το όνομά σου. Ανώνυμα γράμματα είναι με συγχωρείτε πάρα, δεν γίνεται τώρα. Όχι ανώνυμα πράγματα λέει εδώ. Εδώ λέει απλά και σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει αγαπητέ μου Παύλε, να πεις η Χλώη μου τάπε. Δεύτερον, ο Παύλος, ακούστε εδώ, είναι μακριά. Μπορώ πολύ εύκολα να σας δώσω συμβουλές. Μπορώ πολύ εύκολα να σας πω τι θα κάνετε, τη γνώμη μου. Και εμείς νουν Χριστού έχουμε, λέει. Αλλά δεν θα ήταν τίμιο για μένα να πάρω σε οποιοδήποτε θέμα θέση και να μείνω απ' έξω. Είδατε τι λέει? Και να με θεωρήσετε παρόντα. Όταν μαζευτείτε, θα δούμε, θα με θεωρήσετε. Εδώ είμαι πολύ. Μπορεί να είμαι απόν κατά το σώμα. Κατά το πνεύμα όμως και με το γράμμα που σας γράφω, είμαι παρόν. Φέρω τις ευθύνες μου. Κάτι τέτοια, ξέρετε, σας παρακαλώ, το οποίο λέει, αλλά μην πεις λέει τίποτα το λέει. Τέλος πάντων. Όχι, όχι. Κάτσε κάτω. Δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Μα λέει, ξέρεις, λέει, έτσι θα φθαρείς. Να φθαρείς, αγαπητέ μου. Μα έτσι, τι έτσι. Να μάθεις να παίρνεις θέσεις. Τίμιες και ειλικρινείς. Να μην λες, να μην συμβουλεύεις και να μένεις απ' έξω. Να μην μου λες ότι είσαι θαυμάσιος μάγειρας, πιο καλός από τον Αντώνη, αλλά δεν το δοκιμάζεις καν το φαΐ που ετοιμάζεις. Καταλαβαίνω τι φαΐ κάνεις. Φας πρώτος το φαΐ αυτό. Να σταματήσουν οι συμβουλές και οι λύσεις των προβλημάτων χωρίς να μπαίνουμε μέσα. Ο Παύλος λέει, λάθος αυτό που σας λέω, είμαι μέσα. Ευλογία θα βγει από αυτό που σας λέω, είμαι μέσα. Είμαι μαζί σας. Και αν πετροβοληθείτε, να πετροβοληθεί και ο Παύλος. Να μην πετροβοληθείτε εσείς. Και από εδώ και πέρα να έχω σκέπαστρον και στέγαστρον να γλιτώσω τις πέτρες. Πρόστι. Πρώτον, ένα πρόβλημα. Κοιτάξτε τι λέει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Τι συμβαίνει, λέει. Έσπασε ο σωλήνας από το νερό στην κουζίνα. Τι να κάνουμε? Τους γράφει. Αμέσως κλείστε τους ρουμπινέδες από την κουζίνα. Ένας, αν τρέχει πολύ, μη σας γιωμίσει νερά, να το βαστίξει. Ένας άλλος να πάει να φέρει στουπί και πανιά να το δέσετε. Να εντοπίσετε αμέσως την διαρροή. Υπογραμμίστε την λέξη αμέσως. Εδώ πρόκειται περί αιμορραγίας. Εδώ τρέχει ολόκληρη η μύτη, κάνεις έτσι και είναι βρύση το αίμα. Οι γιατροί λένε, άρθρον πρώτον, λέει, να δούμε τι θα γίνει, λέει, πρώτον. Να το ρωτήσουμε, λέει, το ιστορικό του. Πού εγεννήθης και αν είχες ποτέ πάθει ηλίαση πριν 35 χρόνια. Ας διάβεσαι, άρθρον, τι ηλίαση του λες αυτού νου. Ίσως ορθώς σαν γιατρός τα βλέπεις. Σταμάτα του το αίμα. Του βάζουν κάτι μπαμπάκια, κάτι ταμπών. Του βάζουν ένα ξύλο εκεί πέρα, μπαμ, μπαμ, και το σφαγίζουν. Άρθρον πρώτον. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι γίνονται στα πνευματικά πράγματα, αγαπητοί. Αμαρτία. Μα τώρα, λέει, ξέρετε, έχουμε, λέει, κήρυγμα. Πάστε καθένα το κήρυγμα, υπάρχει, δεν υπάρχει τώρα. Με το χέρι εδώ, να σταματήσει το εγώ. Πρέπει να πλημμυρίσουμε εδώ πέρα. Α, πλημμυρίσαμε νερά εδώ. Και τι κάνουμε?
Πνιγούμε εδώ πέρα.

Έφτασε το νερό 80 πόντι. Τι θα κάνουμε. Θα παραδώσετε αυτόν τον άνθρωπο, λέει, στο διάβολο. Προς όλεθρον της σαρκός. Το θέμα θεολογείται, δεν είναι της παρούσης. Κάποτε άλλοτε ευχαρίστως να το δούμε τι σημαίνει αυτό. Και επαναλαμβάνω, να λογαριάσετε πως είμαι μαζί σας. Ό,τι πάθετε, διότι θα υπήρξε και αντίδραση, και εκ μέρους αυτού, ξέρω εγώ, και εκ μέρους κάποιου φίλου του. Έτσι συνήθως γίνεται. Να μην νομίσετε ότι θέλω να γλιτώσω. Ό,τι πάθετε εσείς, όσα ακούσετε εσείς, εδώ είναι. Παρών και εγώ. Και τούτη εδώ, μόλις πήραν το γράμμα, είπανε, α, λέει τι, α, λέει, τελειώσαμε, λέει. Ποιος σας το είπε. Τώρα αρχίζουμε, λέει. Φώναξέ μου τον υδραυλικό. Και ποιο υδραυλικό. Τον υδραυλικό που έκανε την εγκατάσταση, την υδραυλική στο σπίτι. Ο υδραυλικός να φέρει τα σχέδια εδώ. Πώς έσπασε ο σωλήνας στην κουζίνα. Έσπασε, λέει. Όχι. Πώς έσπασε. Γιατί έσπασε. Τι συνέβη. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ξέρετε, να πάρουμε το συγκεκριμένο πρόσωπο, το συγκεκριμένο περιστατικό και να το απλώσουμε απάνω στο χειρουργικό τραπέζι και να βάλουμε αυτές τις μάσκες που βάζουν οι γιατροί και να αρχίσουμε να πετσοκόβουμε για να βλέπουμε. Λάθος. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Δες το, απομάκρυνέ το. Και αν πρέπει απάνω στο χειρουργικό το μάρμαρο να υποστεί εγχείρηση και άνοιγμα για να δούμε περί τίνος πρόκειται, βάλε επάνω στο χειρουργικό το τραπέζι την εκκλησία. Όλους εσάς. Του τα χάσανε. Και όλους εμάς, τι κάναμε. Λέει, τι κάνατε. Τι κάνατε. Σας πω, λέει, τι κάνατε. Τρία πράγματα, όποιοι διαβάζουν. Τρία κοινά χαρακτηριστικά είχαν τούτοι εδώ οι άνθρωποι, τούτη η εκκλησία στην Κόρινθο. Πρώτον, γκρίνια. Η γκρίνια τους ανέβαινε στ' άστρα. Τι πράγμα ήταν τώρα. Ξεφυλίστε το να δείτε. Κάποτε δεν είχαν με ποιον να τα βάλουν και τα βάλανε με τον Παύλο. Έπρεπε να κάποιον να τα βάλουν. Τους εξαντλήσανε όλους. Λένε ποιον τα βάλουμε σήμερα. Λέει. Τα βάζουμε λέει με τον Παύλο. Λέει με τον Παύλο. Δεύτερον, έλλειψη αγάπης. Στο γνωστό εκείνο θέμα, στο γνωστό εκείνο αντικείμενο που ανέκυψε στην Κόρινθο, εάν τρώνε τα ειδωλόθητα ή δεν τρώνε τα ειδωλόθητα. Το ενθυμίστε το πρόβλημα, ε. Τέτοιες μέρες, ας πούμε, που σφάζανε πολλά αρνιά και τα ψένανε εκεί στη σούβλα, στα πανηγύρια, ποιάς θεάς ήταν, ξέρω ποια θεά ήταν εκεί. Επηγαίνανε και οι φτωχοί της εκκλησιάς. Φάνε κανένα κομμάτι, κανένα κοψίδι. Ας πούμε, είχε το αρνί το ψητό 500 δραχμές το κιλό, εκείνες τις μέρες είχαν και ψυγεία να τα βάλουνε. Επήγαινε 50 δραχμές το κιλό. Το κρέας επήγαινε 50 δραχμές το κιλό. Ξέρετε δε, και στα δικά μας τα πανηγύρια, όταν ξύνανε πολλά αρνιά, ψυγεία που να βρεθούν στα χωριά. Και τώρα και την εποχή εκείνη, πολλό μάλλον. Βρωμούσαν τα αρνιά τη δεύτερη καλοκαίρι, τη δεύτερη μέρα. Για να μην τους χαλάσουν λοιπόν τα αρνιά και να τα πουλήσουν, να τα κατεβάσουν κάτω, τους βάζανε ρίγανη μέσα. Ξέρετε, η ρίγανη με την πολύ μυρωδιά έχει και καυστικές ιδιότητες η ρίγανη. Και έμεινε έκτοτε. Πώς πάει, λέει το πράγμα. Όχι, όχι, λέει, βάρ του ρίγανη. Όταν άρχισε και μύριζε, του βάζανε ρίγανη μέσα. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα στην Κόρινθο. Οι άνθρωποι, ευκαιρία και πανηγύρι το είχανε. Οι άλλοι λέγανε, λέει τι έγινε. Όπω λέει, στην κόλαση. Λέει τι πράγμα. Στην πίσα. Λέει τι έγινε ρε παιδιά. Πάπα λέει, με ένα σκουφί λέει, βλέπω το διάβολο, έτσι να σας κάνει λέει μέσα στο καζάνι. Γιατί ρε παιδιά, εφάγατε λέει κρέα στη σούβλα από τα είδωλα. Ρε ποια είδωλα, πιστεύω λέει τα είδωλα. Τα παιδάκια μου πήραν λέει, κρεατάκι να φάνε λέει. Α. Μέρας, διωγμός, κακομυριά, λόγια,
μικρότητες, χωρισμοί. Φτάνουν στον Παύλο. Του το λένε. Τι απαντάει ο Παύλος. Ακούστε λέει, με ρωτάτε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Θα σας απαντήσω. Έχουν άδικο αυτοί που αγοράζουν και τρώνε τέτοιο κρέας, που βλέπουν ότι σκανδαλίζουν τον άλλον. Εάν κάποιος μου λέει, λέει ο Παύλος, μου λέει για μένα, ότι σκανδαλίζομαι με το να φας χόρτα, θα του λέγα, άσε με κυρία μου, τι να φάω, χόρτα τρώω. Δεν θα τρώγα, λέει, ούτε χόρτα. Και τι θα τρώγα, εγώ φύκια, λέει, θα τρώγα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα τρώγα. Στρέφεται στους άλλους τώρα. Και εσείς, λέει, πουλάκια μου, πού είσαστε, λέει. Του λέει, πεθαίνω από την πείνα. Για να σπέρνετε λίγο κρέας από το κρεοπωλείο. Και βρεθήκατε τώρα να τους κοιτάτε με τα κιάλια από μακριά. Και ο ένας και ο άλλος και οι δυο φταίτε. Σε τι φταίμε. Είναι απλό. Δεν έχετε αγάπη. Ώστε το πρώτο χαρακτηριστικό της Κορίνθου ήταν οι γκρίνιες και οι χωρισμοί. Εφτάσανε σε κάποια στιγμή να χωριστούν σε στρατόπεδα και ένας λέει, εγώ είμαι του Χριστού. Φαίνεται μερικοί είχαν γνωρίσει οπτικώς τον Χριστό. Εβραίοι πρέπει να ήταν αυτοί. Λες και οι άλλοι, δεν ξέρω ποιανού ήταν οι άλλοι. Λέει, εμείς είμαστε του Χριστού. Λέει, και εμείς δεν ποιανού είμαστε. Άλλοι είπανε ότι εμείς είμεθα του Κηφά, όχι του Πέτρου. Πρέπει να ξέρεις τη διαφορά, τι, εκείνη την εποχή, τι εσήμαινε. Εμείς τώρα μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Λέμε του Κηφά, δηλαδή του Πέτρου. Ω! Ήτανε η εβραίζουσα μερίδα που ήθελε τον Πέτρο με το εβραϊκό του όνομα. Κηφάς. Άλλοι του Παύλου, άλλοι του Απολλώ, τα έπανε του Παύλου. Τους τα λέει. Τρίτον χαρακτηριστικών της Εκκλησίας Κορίνθου. Μύτη εκεί πάνω περηφανή. Υπερηφάνεια. Επλουτίστητε, έχετε πολλούς δασκάλους. Τα μάθατε όλα, είχανε χαρίσματα. Εκάνανε, λάβανε, είχανε μαζέψει λεφτά για ιερά αποστολή. Κάτω να στείλουν χρήματα στους πεινασμένους, στην πείνα και τη δυστυχία εκεί κάτω. Λέει, γιατρέ μου, λένε στον Παύλο, τι έβγαλε η εγχείρηση. Τι να βγάλει, λέει. Δεν φταίει αυτός. Αυτός για αυτή την αμαρτία που έκαμε, έξω. Τελείωσε. Εσείς γεννήσατε. Η ακαθαρσία γεννάει τις ψήρες. Αγαπητοί μου, πόση ευθύνη φέρει ο καθένας μας στη γενική πνευματική κατάσταση που οδεύουμε. Ποιος το περίμενε ποτέ αυτοί οι οποίοι λέγανε και εμείς είμεθα του Απολλώ και εμείς είμεθα του Παύλου, πως εκείνη την ώρα που το έλεγαν εκτρέφανε την αμαρτία που σε λίγο ξέσπασε σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με μια συγκεκριμένη μορφή. Τρίτο. Λέει και τρίτο βεβαίως. Φαίνεται, λέει, ότι κάποιο λάθος έχετε κάνει στην πνευματική σας ζωή. Φαίνεται πως κάποιος λαθάκι έχετε κάνει στην πνευματική σας πορεία. Λέει εμείς, μας. Λέει τι. Θα σας πω, λέει. Καταρχήν να σας μου επιτρέψετε, λέει, να σας θυμίσω ότι όπως η ζύμη, η μαγιά της μπύρας, βάζεις μια κουταλιά μέσα σε μια σκάφη από ζυμάρι και γίνεται όλο ένζυμο. Εσείς, λέει, πιστεύετε ότι υπάρχει αμαρτία όταν τουλάχιστον η μισή σκάφη είναι ζύμη και η άλλη μισή είναι φύραμα. Ένα τόσο δά κομματάκι από ζύμη γιομίζει με καλής μορφής μικρόβια όλη τη ζύμη, όλη τη σκάφη.
Συνεπώς δεν μην νομίσει κανείς από εσάς και πει ότι από τη συγκεκριμένη μορφή της αμαρτίας αυτού του προσώπου εγώ, χωρίς να το ξέρεις, χωρίς να το θέλεις, επηρεάζεσαι. Η αμαρτία είναι σαν το νέφος που στάθηκε πάνω από την Αθήνα και σε επηρέασε. Για να το προσέξετε, λέει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Θυμηθείτε όταν είσαστε στην Αίγυπτο. Δεν μάθει. Ο Θεός σας είπε να ετοιμάσετε άζυμα για να φάτε. Αυτό θα συνέβαινε μέχρι την ώρα που θα περνούσατε εκείνη την οριοθετημένη γραμμή, την κόκκινη θάλασσα, την ερυθρά θάλασσα. Μέγας συμβολισμός. Κανένας δεν ξέρει γιατί στην πραγματικότητα προ Χριστού την ονομάσανε κόκκινη θάλασσα. Είχα διαβάσει κάπου, λέει, επειδή κατέβαζε χώματα ο Νείλος. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο μεγάλος συμβολισμός της Καινής Διαθήκης. Η Αίγυπτος, το αίμα και η απελευθέρωση. Και μου λέτε, λέει, ότι τώρα πλέον επεράσατε τη θάλασσα, εμπήκατε εις την ευθεία οδόν και τρέχετε για την ημέρα εκείνη της ευλογίας και της αποκαταστάσεως. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αφού το λέτε, έτσι πρέπει να είναι. Εγώ το πιστεύω προσωπικώς. Αλλά είναι δυνατόν να μου λέτε ότι περάσατε το Πάσχα, Πεσάχ, πέρασμα, εφύγατε από την άλλη όχθη και έχετε ακόμα μαζί σας και ζείτε με την ζύμη της Αιγύπτου, με την νοοτροπία της Αιγύπτου, με τα πράγματα της Αιγύπτου, με τις αντιλήψεις της Αιγύπτου, με τις διασκεδάσεις της Αιγύπτου. Με συγχωρείτε, λέει, κάποιο λάθος, λέει, κάνουμε στη γεωγραφία. Δεν είναι σωστά πράγματα, εγώ. Γι' αυτό και μου λέτε ότι ένας στην Κόρινθο έκανε μια μεγάλη αμαρτία. Το είπαμε. Και τι θα κάνω, ως προς αυτόν, ναι, το είπαμε. Ποιος θέλει, πάλι είπαμε, εσείς θέλετε. Εσείς θέλετε. Έλλειψη αγάπης, διασπαστικά πράγματα και στο τέλος υπερηφάνεια. Εφυσιώθηκε. Αυτά τα τρία πράγματα ήταν μοιραίο να σας οδηγήσουν εκεί που σας οδηγήσανε. Κλείνουμε τη σελίδα. Για το ενδεχόμενο όμως να συμβεί το ίδιο σε μικρότερο, γιατί όχι σε μεγαλύτερο βαθμό, αύριο ή μεθαύριο. Σας παρακαλώ πολύ, λέει, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι. Πού είσαστε εσείς? Είσαστε από εδώ ή από εκεί? Όχι, λέει, χτύπα ξύλο, λέει. Από εδώ είμαστε εμείς. Γιατί από εδώ? Έχουμε φύγει από την Αίγυπτο, λέει. Ποιος είστε από αυτά τα πράγματα? Ποια Αίγυπτο φύγατε? Επειδή τα πόδια σας είναι μακράν της Αιγύπτου, οι καρδιές σας είναι στην Αίγυπτο ακόμα. Έλεγε κάποιος, υπάρχουν, λέει, δύο τρόποι να τραγουδήσεις. Ο ένας είναι να τραγουδάς τα τραγούδια του κόσμου. Και ο ένας άλλος δεύτερος τρόπος είναι, λέει, να μην τραγουδάς τα τραγούδια του κόσμου, αλλά όταν τα ακούς, λέει, να αρχίσει το πόδι σου στο σκοπό του τραγουδιού του κόσμου και χτυπάει το πόδι του έτσι. Το στόμα του είναι κλειστό, αλλά η καρδιά του, ξέρεις το εσύ που είναι, όταν χτυπάει τάκα τάκα τάκα το ποδαράκι του στο ρυθμό που ακούει, η καρδιά σας χτυπάει, λέει. Δεν στέγεται η καρδιά σας ακόμα. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αγαπητοί. Και πρέπει αυτά τα πράγματα να τα προσέξετε πάρα πολύ. Η ευθύνη είναι όλων μας. Είδατε τι είπε ο Παύλος? Είναι πολύ λεπτό. Κάπου αλλού γράφει ο ίδιος. Φαίνεται ότι είχε καταγγελίες ότι είχαν περισσότερα των 5 δακτύλων σε κάθε χέρι κάποιοι που μπήκαν στην εκκλησία. Τώρα πως μπήκανε, μπήκανε. Και είχαν πολλά δάχτυλα, δεν είχαν 5 σε κάθε χέρι.
Για να μην προσβάλλει κανέναν, ναι, ο Παύλος γράφει, ας μη κλέπτομεν πλέον, βάζει και τον εαυτό του μέσα. Ας μη κλέπτομεν πλέον, δεν πάει, λέει τώρα. Και έτσι εδώ πέρα βλέπετε, βάζει και ο ίδιος τον εαυτό του μέσα, λέει, ό,τι συμβεί, να πείτε ότι είμαι παρόν. Ίσως κατά τη σκέψη να είμαι παρόν και σωματικός απόν. Είμαι όμως μαζί σας. Και ό,τι πετροβολίες φάτε, και εγώ κοντά σας. Δεν θα φροντίσω να τα φτιάξω κατά την αιτία, να περνταπατάω απάνω σε πέντε σκηνιά τεντωμένα, να δίνω συμβουλές και να λέω, έλα εδώ εσύ παιδί μου, ψιτ ψιτ, έλα εδώ εσύ. Όχι τέτοια πράγματα. Αν θα πεις κάτι, να φέρεις τη γνώμη σου και να πεις, για ό,τι συμβεί, πέστε ότι μπορεί να ασφαλά. Αλλά είμαι μαζί σας. Θυμηθείτε πάλι αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή, περί Χλώης. Η Χλώη του το είπε. Και ό,τι γράψεις περί Κορίνθου και όσες συμβουλές και αν χρησιμοποιήσεις παραδείγματα ή προβλήματα, είμαι παρόν. Και το πρόβλημα και το θέμα είναι τούτο, αγαπητοί. Βέβαια, ξέρω πολύ κόσμο από ανάμεσά μας που το θεωρεί, ξέρω εγώ, ως έγκλημα καθουσιώσεως, λέγανε κάποτε οι καθολικοί, αν το λένε και τώρα δεν ξέρω. Φοβερόν και τρομερόν να του αμφισβητήσεις αν είναι από εδώ, από την Ερυθρά Θάλασσα ή από εκεί. Και συνεσταυρώθημεν. Συνανέστημεν. Δόξα τω Θεώ, όλα αυτά λυθεί. Αλλά κάπου, όχι κάθε μέρα και σου γίνει και πάθος. Πάρε και ένα πιεσόμετρο και μέτρα να δεις η δόλια η πίεση. Πώς πάει. Σήκωνε τα μάτια σου και βοήθησέ με στην προσευχή σου να σηκώσω κάποτε τα μάτια μου και να ρωτήσω στην αστροναυτιλία με την οποία πορευόμαστε. Ρε, πού πάμε. Πάμε καλά. Όσοι έχετε πάει στο εξωτερικό και έχετε δει κάτω από εκείνες τις στάσεις και τους σταθμούς στη Γαλλία, στην Αγγλία, άμα δεν ξέρεις και πέντε πράγματα και δεν έχεις, ποιος δεν έχει μπερδευτεί με τους σταθμούς και ποιος θα πει ότι για πρώτη φορά δεν έκαμε λάθος στα τρένα. Πού δεν ξέρεις τι γράφουν, κάτι γράμματα, κάτι ψηφία, κάτι νούμερα γράφουν εκεί πέρα. Λάθος. Άσε δε που και να ξέρεις τη γλώσσα τους, πρέπει να σου τα πούν, να στα γράψουν, άλλα ακούς, άλλα νομίζεις που ακούς. Δεν είναι κακό, αδελφοί μου, να ψάξουμε αυτό που λέει ο Παύλος. Είναι δυνατόν, λέει, σας παρακαλώ πολύ, να γιορτάζετε με ζύμη κακίας και με ζύμη πονηρίας. Να γιορτάζετε με την παλιά ζύμη της Αιγύπτου και να επιμένετε ότι είστε από εδώ. Αποκλείεται, λέγεται και δίκιο, λέει, αλλά εμένα, αφού με ρωτάτε, σας λέω όχι, δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Τα άζημα τα οποία κυριαρχούν στη ζωή του ανθρώπου που πέρασε την κόκκινη θάλασσα του αίματος είναι άζημα ειλικρινίας και αλήθειας. Αυτά είναι τα πράγματα. Πολύ απλά, για μην πει κάποιος, δεν τα κατάλαβε, λέει. Περί διαγραμμάτου τα είπε εκείνος εκεί ο Πορτινό. Απλά. Αν δεν το κατάλαβες, πάμε πάλι και στο τέλος, να τα ξαναβούμε. Άλλη μία βολά, λέμε στην Κέρκυρα. Άλλη μία. Έτσι. Πρώτον, λοιπόν, έχουμε ένα γεγονός. Άθλιο, κακό και άσχημο. Τελεία. Εντόπισε το αμέσως. Μην το αφήσεις να σου γεμίσει νερά το σπίτι. Αμέσως κλείσε, πιάσε πανιά, σπάγκους. Και δεύτερον, φέρε αμέσως τα σχέδια τα υδραυλικά του σπιτιού. Κάτι συμβαίνει εδώ μέσα στην εκκλησία. Όχι εδώ, τούτη είναι. Γενικά. Κάτι συμβαίνει. Εσείς φταίτε. Εμείς δεν τι φταίμε οι κακομύριδες. Ρε, εσείς φταίτε. Η αμαρτία μέσα σε μια πνευματική κοινότητα είναι θέμα πνευματικών. Και ως θέμα πνευματικών πρέπει να ελεγχθεί και να ερευνηθεί πνευματικά. Κοίταξε στη ζωή σου. Βοήθησέ με
με την προσευχή σου να κοιτάξω τη δική μου τη ζωή πρώτα-πρώτα. Τη δική μου τη ζωή. Μη σου κάνω το δάσκαλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Ούτε δάσκαλος είμαι, ούτε ιεροκήρυκας. Πάρα πολύ ευχαριστώ τον Θεό. Άλλα καλαμάκια τα έχω καβαλήσει. Αυτό το καλάμι ειδικά μέχρι στιγμής με έχει βασιλέψει ο Θεός σε μένα. Σε μένα. Δόξα τω Θεώ. Παρακάτω, άλλο δεν ξέρω. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ. Πάρτε, διαβάστε το λόγο του Θεού. Και μην πείτε, είδατε λέει, λέει τι έγινε. Τον πιάσανε αυτόν που έκανε την αμαρτία και τον πετάξανε έξω. Όπως λέει το ρήμα, το ενθυμίστε εδώ πέρα. Εδώ λέει, μια στιγμή να το ξαναβρούμε. Έβαλε το χέρι του να εξαρθεί εκ μέσου ημών. Εξέρω, έβαλε κάποιος το χέρι του μέσα και το έβγαλε έξω από τον κουβά. Πολλές φορές, ξέρετε, δεν βρίσκεται ο άνθρωπος που θα βάλει το χέρι του μέσα. Και ο Παύλος δεν είπε βάλτε το χέρι σας μέσα. Λέει είμαι απόν. Παρά τα αυτά, λογαριάστε πως και το δικό μου το χέρι είναι μέσα. Εάν σφάλατε μαζί σας. Και αν σας βρίσουνε πρώτο στον κατάργο να βρίσουνε και εμένα. Είμαι κοντά σας. Αγαπητοί μου, ο Κύριος να μας φυλάξει. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο έξω κόσμος έχει ανάγκη να μπει στην εκκλησία για να δει, να απολαύσει δύο στοιχεία. Συνέπεια ζωής και λίγη ζεστασία αγάπης. Το δογματικό, ξέρετε, που στα παλιά χρόνια έπαιζε τρομακτικό ρόλο, δεν παίζει πλέον ρόλο. Λέει, ξέρεις, αυτοί λέει, πιστεύουνε, θα ξέρω εγώ τι πιστεύουν, άσως πιστεύουνε, λέει. Τι άνθρωποι είναι, είναι λέει άνθρωποι συνεπείς. Αυτό λέει. Και από αγάπη πάνε καλά. Απλή, ταπεινή, ανθρωπάκι δεν είναι. Δόξα με, εντάξει. Τώρα το δογματικό πιστεύει ο ένας ότι ο Ιωάννης μπήκε στον ποταμό με το δεξί πόδι, άλλος με το αριστερό. Και είναι πολύ παλιά δογματικά πράγματα, θυμάμαι και στα νιάτα μου τι κουταμάρες ήταν αυτές. Τώρα το σκέφτομαι και τα λοιπά. Τι δάκρυα ήταν όλα εκείνα εκεί. Και τι έβγηκε, ξέρετε. Τίποτα δεν βγήκε. Τίποτα δεν βγήκε. Ολόγυρα από την Κωνσταντινούπολη οι Τούρκοι και εμείς μέσα στα κάστρα πιστεύαμε πως θα λύναμε το πρόβλημα. Εάν ο Θεός και ο Χριστός είναι ομοιούσιοι ή ομοούσιοι. Και στο τέλος μπήκαν οι Τούρκοι και μας φάξανε. Όχι αγαπητοί. Άλλη μια φορά με πολλή απλότητα και σας βεβαιώ και με πολλή αγάπη. Ετούτο έχω να σας πω μόνο. Όταν ακούσετε μια αμαρτία πες. Σε τι έφταξα. Όχι σε τι έφταξε. Όλοι μας φταίξαμε. Και απάνω στο χειρουργικό κρεβάτι και απάνω στο μάρμαρο έβαλε ο Παύλος όχι έναν άνθρωπο. Αυτά αλλιάστατε. Τι έγινε με αυτόν. Είμαι μαζί σας. Τελείωσε. Έσπασε ο σωλήνας. Τον παλώσαμε. Κλείσαμε τα ρουμπινέτα. Σταματήστε, από εδώ και πέρα λέει. Όλη η εκκλησία. Λέει, και εμείς τι κάναμε, βρε. Λάτε εδώ να σας πω τι κάνατε, λέει. Έλλειψη αγάπης. Χωρισμοί και γκρίνιες. Και υπερηφάνεια. Φούσκωμα. Τολμήσανε να γράψουν κάποτε στον κακομοίρη τον Παύλο. Αχ, λέει, ξέρεις, λέει. Ήρθε ένας απολός, λέει. Τι σαΐν είναι αυτό, λέει. Αυτός, λέει, μάλιστα. Και του λέει ο Παύλος. Τέλος πάντων, και αν έχετε, λέει, 10.000 δασκάλους. Πατεράδες δεν έχετε πολλούς, λέει. Χαίρο πάρα πολύ γιατί επλουτίσατε. Χαίρο πάρα πολύ, λέει, γιατί πρόκειται να γίνετε βασιλιάδες. Θα συμβασιλέψω μαζί σας. Και κάποτε άλλοτε κάποιος τους είπε, τον ακούτε, λέει. Όλο φωνή, λέει. Και στα γράμματά του είναι, λέει, όλο μπασαδούρα, φωνή. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα, λέει. Αυτό που σας είπα αυτά τα πράγματα δεν σας είπε την αλήθεια. Όποιος είμαι στις επιστολές μου, έτσι είμαι και όταν είμαι παρόν. Εκτός αν θέλετε να έρθω, λέει, με ένα ματσούκι εκεί πέρα στην Κόρυθο. Να σας κανονίσω, να δούμε, λέει, τι είμαι. Έτσι συνέβησαν. Αυτό είναι το φόντο. Ας ψάξω άλλη μια φορά μέσα μου να δω σε τι φταίω.
Γιατί αναμφισβήτητα φταίω. Και ακόμα να με βοηθήσει ο Θεός. Το έχω πολύ ανάγκη. Σήκω τα μάτια σου επάνω. Να σηκώσουμε τα μάτια μας επάνω. Πώς πάμε? Πού πάμε? Πάμε καλά? Πάμε καλά, δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστώ, αδελφέ μου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Αν όμως δεν πάμε καλά, έλα να προσευχηθούμε. Έλα να κλάψουμε. Έλα να τα πούμε. Έλα να νηστεύσουμε. Έλα να γονατίσουμε. Έλα να δακρύσουμε μαζί. Ανήφορος είμαι. Και τον περνάμε αυτό τον ανήφορο, πιασμένοι χέρι με χέρι. Ο Κύριος, αν υπόθηκε κάτι δικό του, σωστό, ας το βάλει στην καρδούλα μας. Ας το τοποθετήσει ορθά, με τη λαβίδα του πνεύματος εκεί που πρέπει. Και μακάρι όχι να βγάλει ρίζα, όχι να βγάλει κορμό, όχι να ανθοφορήσει, αλλά να βγάλει καρπό για δόξα Χριστού. Αμήν. Πατέρα μας, δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Ευλογημένο να είναι το πρόσωπό σου. Ευχαριστούμε την καρδιά σου. Την άδεια σε ολόκληρη για να στείλεις το Χριστό κάτω. Εμείς που ένας-ένας χωριστά ξέρουμε ποιοι είμαστε απέναντί σου, μπορούμε και σωστά να μετρήσουμε και να συλλάβουμε την ορθή διάσταση. Τι έκαμες για μας. Μακάρι στην πορεία μας να μπορούμε να σου πούμε και στα περιστατικά που συνθέτουν σε μελιακά τη ζωούλα μας, στην προσευχή μας να ζητάμε. Αγιαστεί το όνομά σου. Φύλαξέ μας από διχογνωμίες και από μικρότητες και από έπαρση σάρκας. Φύλαξέ μας από κουτές υπερηφάνειες. Ω Πατέρα, σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μας μέτρο αγάπης. Πού να ξέρει να γελάει, έστω κάπου κάπου κι αν κλαίει. Σαν των μικρών των παιδιών, απλή καρδιά. Να ξεχνάει, να ελπίζει, να περιμένει και να βλέπει τον άλλον καλύτερο από τον εαυτόν. Την επόμενη ώρα, Κυρίως, τίμησέ την με την έννοια της παρουσίας σου και σφράγισέ την. Για να είναι και προς δόξα σου. Σας παρακαλώ πολύ,

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

είδα προηγουμένως. Όπως είπε και ο Αντώνης, κανένας άνθρωπος που παίρνει στα σοβαρά το πρόβλημα της ανατροφής των παιδιών και της πειθαρχίας δεν μπορεί εύκολα να δώσει σαφείς, συγκεκριμένες και λεπτομεριακές απαντήσεις στο πρόβλημα της πειθαρχίας. Γιατί? Για πολλούς λόγους, θα σας αναφέρω μερικούς μόνο από αυτούς. Πρώτα απ' όλα, το κάθε παιδί γεννιέται με ιδιαίτερες κληρονομικές καταβολές. Ζει σε ένα διαφορετικό από άλλα παιδιά περιβάλλον, μέσα σε διαφορετικές συνθήκες ζωής, έχει πολλές φορές διαφορετικές εμπειρίες παιδικές, έχει άλλα βιώματα, έχει διαφορετικούς γονείς από τα άλλα παιδιά και όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίες επηρεάζουν το παιδί και έτσι γι' αυτό και ο κάθε γονιός, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά, ξέρουν ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν την ίδια τακτική σε όλα τα παιδιά. Και το κάθε ένα παιδί πολλές φορές χρειάζεται μια ξεχωριστή αντιμετώπιση με λεπτομερείς χειρισμούς και με λεπτούς χειρισμούς. Επίσης, ξέρουμε ότι ο καθένας από εμάς και ότι ο κάθε ένα παιδί έχει μια ελεύθερη βούληση και δεν μπαίνει εύκολα μέσα σε καλούπια ανατροφής και πειθαρχίας, εκτός αν διαπιστώσει, αν συνειδητοποιήσει ότι είναι αναγκαία αυτά γι' αυτό. Και επιπλέον ότι ο κάθε ένας άνθρωπος και το κάθε ένα παιδί θα υιοθετήσει μια γραμμή ανατροφής ή θα υιοθετήσει μια γραμμή πειθαρχίας, πρώτα απ' όλα αν καταλάβει ότι αυτή η γραμμή της πειθαρχίας ή της ανατροφής θα το οδηγήσει σε κάτι το καλό, σε κάτι το υψηλό και επιπλέον εάν πιστέψει ότι μπορεί να την εφαρμόσει χωρίς μεγάλους κινδύνους για να αποτύχει. Αυτό είναι βασικό επίσης. Όχι μόνο ότι πρέπει το παιδί σιγά σιγά να καταλάβει ότι αυτή η γραμμή θα το οδηγήσει σε κάτι το καλό, αλλά θα πρέπει να πιστέψει ότι δεν υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι αποτυχίας. Αν το παιδί πιστέψει ότι η κίνδυνη αποτυχία είναι πολύ πιο μεγάλη από επιτυχία, θα κλωτσίσει και θα απορρίψει αυτή τη γραμμή της ανατροφής και την γραμμή της πειθαρχίας. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτή την εισήγηση, θα δώσω μερικές μόνο γενικές αρχές, γενικές προτάσεις, όπως θέλετε πάρτε τις, με βάση τον οποίο κάθε γονιός θα μπορέσει να σταθεί δίπλα στο παιδί του ή στα παιδιά του και να σταθεί με ιδιαίτερο τρόπο για να μπορέσει να εντοπίσει τι είδους είναι το παιδί του, ποια από αυτά και σε τι βαθμό θα πρέπει να εφαρμοστούν. Πρώτα απ' όλα, σαν μια γενική αρχή που νομίζω είναι βασική για όλους μας, είναι το όχι ακρότητες. Και όταν λέω όχι ακρότητες, όχι σε υπερβολικές απαιτήσεις ή σε μεγάλη αυστηρότητα και όχι φυσικά σε υπερβολική χαλαρότητα και ανεκτικότητα. Και ας πάρουμε το πρώτο. Υπάρχουν αρκετοί γονείς οι οποίοι έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τα παιδιά τους σε σχέση με το πρόγραμμα και με, δηλαδή καθορίζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο από εργασία, από δραστηριότητες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τόσο που το παιδί μπορεί να μην έχει χρόνο ούτε για λίγο να ξαποστάσει, λίγο να ονειροπολίσει, λίγο να ασχοληθεί με κάτι, μια εξωσχολική απασχόληση, με τίποτε. Και φανταστείτε ένα από αυτά τα παιδιά στο σχολείο, όταν οι άλλοι συμμαθητές του θα αρχίσουν να περιγράφουν το πώς ωραία πέρασαν σε αυτή την εξωσχολική απασχόληση που είχαν, το πόσο την απόλαυσαν, και αυτό το παιδί δεν θα έχει τίποτε το αντίβαρο, όχι μόνο απέναντι στα άλλα τα παιδιά, αλλά και απέναντι στον εαυτό του. Όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι αναγκασμένο να διαβάζει, να διαβάζει, να διαβάζει για να αποδώσει στα μαθήματα, να πάρει υψηλούς βαθμούς. Πολλά από αυτά τα παιδιά είναι αλήθεια ότι αγωνίζονται σκληρά για να πετύχουν τους στόχους αυτούς που έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους. Μερικές φορές φτάνουν και σημείο, ιδιαίτερα έχω δει σε παιδιά λυκείου, που λίγο πολύ φτάνουν είτε σε σωματική κατάπτωση είτε και ψυχολογική κατάπτωση. Που δεν μπορούν πια να συνεχίσουν. Γιατί αγωνίζονταν επί χρόνια πολλά να παίρνουν υψηλούς βαθμούς και έφτασε στο σημείο να καταπονηθούν τελείως. Επίσης, άλλα παιδιά από αυτή τη γραμμή ακολουθούν αυτά που τους αρέσει το διάβασμα, που είναι πιο ευσυνείδητα, που θέλουν να ανταποκριθούν και πιστεύουν ότι αυτή η γραμμή είναι που θα τους οδηγήσει ψηλά, που θα πετύχουν τους στόχους τους. Και μερικές φορές αυτά τα παιδιά, αν δεν πετύχουν τους στόχους, έχουν και ενοχές μέσα τους, ότι δεν πέτυχα, δεν έφτυγα εγώ, δεν διάβασα αρκετά κλπ. Άλλα από αυτά τα παιδιά που είναι λιγότερο ευαίσθητα, αυτά φτάνουν στο άλλο άκρο.
προσποιούνται ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του γονιού τους και στο πρόγραμμα που έχει χαράξει, ενώ στην ουσία αδιαφρούν. Ή και μπορεί να προσπαθούν να παραπλανήσουν τους γονείς τους. Ότι, και ξέρω, θα έχετε δει και στις παιδιά τα οποία ακόμα φτάνουν στο σημείο να πλαστογραφούν τους βαθμούς. Για να παρουσιάζουν στα παιδιά στους γονείς ότι έχουν υψηλούς βαθμούς. Ή να λένε ότι πηγαίνουν καλά τη στιγμή που ο γονιός δεν ξέρει ότι δεν πηγαίνουν καλά. Και στο πανεπιστήμιο ξέρω φοιτητές οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο κοροϊδεύαν τους γονείς τους για ολόκληρα χρόνια πολλά. Μέχρι τότε είπαν την πικρή αλήθεια ότι τα είχαν κάνει θάλασσα. Και έτσι βλέπουμε οι τάσεις όταν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις από τα παιδιά και υπερβολική αυστηρίωση προς το πρόγραμμά τους. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει: οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα. Νομίζω και σε αυτό ισχύει αυτό. Το κάθε παιδί έχει ορισμένες δυνατότητες, ορισμένες ικανότητες, ορισμένα προσόντα τα οποία πρέπει να τα σεβαστούμε και να τα αφήσουμε. Φυσικά θα υποχρέωση μας σαν γονείς είναι να τα βοηθήσουμε να εκμεταλλευτούν το καλύτερο δυνατό από τις ικανότητές τους. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μήπως εμείς βάζουμε πολύ πιο αυστηρό πρόγραμμα και πολύ περισσότερα, οπότε το παιδί μας είναι διατηθειμένο να ανοιχθεί επάνω του ή να σηκώσει τα βάρη που εμείς θέλουμε να σηκώσει. Στο άλλο άκρο υπάρχουν οι άλλοι, πώς λέμε, η άλλη άποψη, υπερβολική ανεκτικότητα και υπερβολική χαλαρότητα απέναντι στους γονείς τους. Είναι εκείνοι οι γονείς που δεν απαιτούν σχεδόν τίποτα από το παιδί τους. Το αφήνουν μόνο του να καθορίσει, μόνο του να αποφασίσει, μόνο του όσο θέλει να διαβάσει και φυσικά επειδή η εύκολη ζωή είναι πάντοτε πιο ευχάριστη, τα παιδιά αυτά φτάζουν στο σημείο να μην διαβάζουν, να μην προσπαθούν, να μην βάζουν στόχους στη ζωή τους. Δηλαδή αφήνουν τελείως ελεύθερα τα παιδιά τους, δεν τους αναθέτουν ευθύνες και δεν εξασκούν κανένα είδους πειθαρχία σε επάνω τους. Και μάλιστα συνήθως αυτοί οι γονείς παίρνουν το μέρος των παιδιών τους σε κάθε διαφορά, διαφωνία ή σύγκρουση που θα έχει το παιδί τους με άλλα παιδιά, με άλλους μεγαλύτερους, ακόμη και με τους δασκάλους, τους οποίους συνεχώς κατηγορούν ότι εκείνοι φταίνουν γιατί τα παιδιά τους δεν αποδίδουν σε όσο οι γονείς νομίζουν ότι έπρεπε να αποδώσουν. Δηλαδή είναι υπερβολικά ανεκτικοί απέναντι στα παιδιά τους και στο σπίτι, αν τους δείτε αυτούς τους γονείς, κάνουν αυτοί όλες τις δουλειές για τα παιδιά τους, δεν τους αναθέτουν καμιά ευθύνη, τους παρέχουν τα πάντα, ό,τι χρειάζονται και περισσότερα από ό,τι χρειάζονται, χωρίς πολλές φορές το παιδί να το έχει ζητήσει αυτό το πράγμα. Πίνει δηλαδή και χωρίς το παιδί να το έχει ζητήσει. Αυτά τα παιδιά είναι αυτά που έχουν πολλά προνόμια, πάρα πολλά προνόμια, τα οποία όμως τα απέκτησαν χωρίς κανένα κόπο. Και γι' αυτό δεν αισθάνονται ευθύνη καμιά για αυτά τα προνόμια. Γιατί τους τα χάρισαν, τους τα έδωσαν χωρίς τα ίδια τα παιδιά να τους το ζητήσουν. Γι' αυτό το λόγο και δεν μπορούν να εκτιμήσουν την αξία των προνομίων τους, δεν μπορούν να εκτιμήσουν ότι τα προνόμια έχουν και ευθύνες και δεν αισθάνονται ότι δεν είναι υπεύθυνα για αυτά τα προνόμια που τους έχουν δώσει. Γι' αυτό και όταν δεν έχουν κάτι του ιδιαίτερου, αισθάνονται ανία πολλές φορές αυτά τα παιδιά. Και συνεχώς ψάχνουν για κάτι άλλο, για κάτι διαφορετικό, για να γεμίσουν τη ζωή τους. Γι' αυτό και ο λόγος του λέει: παίδευ τον υιό σου, ενώσου είναι ελπής. Γιατί αν το αφήσεις έτσι, θα είναι στο άλλο άκρο. Το παιδί, ξέρετε, ότι μόνο του δύσκολα θα μπορέσει να καθορίσει όρια αρμοδιοτήτων, όρια ευθύνης, όρια πειθαρχίας. Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να τα καθορίσει αυτά. Και αν εμείς, σαν γονείς,

0: ανασφάλεια στο παιδί.
1: Και θα καθορίζουν φυσικά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Σε ένα μικρό παιδί, πάντα τα όρια είναι στενά. Δεν μπορείς ένα παιδί να τα αφήσεις να γυρίζει έξω μέχρι αργά, κάποια ώρα, ή δεν μπορείς να τα αφήσεις να είναι ξάγρυπνο μέχρι τις 12 το βράδυ, όπως δυστυχώς το κάνουν πολλοί γονείς. Θα πρέπει έγκαιρα πολύ πιο νωρίς να κοιμηθεί, ώστε να ξεκουραστεί και την άλλη μέρα να μπορέσει να σηκωθεί και να πάει στο σχολείο του. Όσο όμως η ηλικία προχωράει, φυσικά τα όρια αυτά πρέπει να διευρύνονται και οι ώρες που το παιδί θα μπορεί να μείνει έξω θα πρέπει να είναι πιο πολλές και οι ώρες του ύπνου διαφορετικές και οι ώρες που θα επιστρέψει το παιδί από κάποια, από την εκκλησία ή από κάπου αλλού θα πρέπει να είναι πιο πλατιές, γιατί δεν μπορούμε να απαιτήσουμε σε ένα παιδί όταν φτάνει στην ηλικία των 15 ή 17 ετών το παιδί να βρίσκεται, όπως μερικούς γονείς έχω δει, έλεγαν η ώρα 10 πρέπει να είναι στο σπίτι. Με την ζωή που ζούμε στην Αθήνα είναι αδύνατο αυτό να συμβεί. Τώρα, ακόμη τα όρια αυτά θα πρέπει να είναι αυστηρά ως σε προβλήματα ηθικής. Εκεί πρέπει να είναι απόλυτα και αυστηρά. Δεν πρέπει ποτέ το παιδί να μάθει να λέει ψέματα ή να κλέβει. Αυτό αντίθετα σε άλλα τα οποία έχουν σχέση με πρακτικές ζημιές, από αταξίες, από ζωηρότητα των παιδιών, εκεί νομίζω θα πρέπει να είμαστε πολύ ελαστική, όχι πολύ ελαστική, το ελαστική ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα εκ του μη όντως. Όλα τα παιδιά κάνουν ζημιές και εμείς, αν θυμάστε τους εαυτούς μας σε μικρή ηλικία, όλοι μας έχουμε κάνει ζημιές και πολλές φορές έχουμε κάνει σοβαρές ζημιές. Αυτό δεν σημαίνει ότι και ούτε θα δικαιολογούσαμε τους γονείς μας αν ήταν πολύ αυστηροί απέναντι σε εμάς. Και γι' αυτό σε ζητήματα ζημιών που λόγω της ζωράδας του παιδιού θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην φέρνουμε την καταστροφή. Θυμούμαι όταν πρέπει να ήμουν κάπου 7 ετών ή 7 ή 8 ετών από ό,τι μπορώ να εκτιμήσω, που ένα πρωινό επάνω στον καναπέ έπαιζα με ένα ψαλίδι που το βρήκα και καθώς το έκανα ανοιχτό για να μοιάζει με ποδήλωτο κάπως έτσι. Το έβαλα και στο τέλος ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια εκεί στην άκρη, ανοιχτό φυσικά. Όταν πήγε η μητέρα να βάλει το μικρό το φιλόθεο να καθίσει εκεί, μπήκε το ψαλίδι μέσα του. Με μάλωσε η μητέρα μου, έφυγα εγώ έξω και περίμενα τι θα γίνει όταν θα έρχονταν ο μπαμπάς. Εκείνο που με έκανε κατάπληξη ότι όταν ήρθε ο μπαμπάς δεν μου είπε ούτε μια κουβέντα. Και το σκεφτόμουν από τότε και μετά. Ούτε μια κουβέντα δεν μου είπε. Γιατί φυσικά αυτό ήταν μια περισκεψή ενός παιδιού που παίζοντας το έβαλε το ψαλίδι ανοιχτό εκεί. Δεν ήταν κάτι που έπρεπε να ξεσηκωθεί όλο το σπίτι γιατί έγινε αυτό. Τραυματίστηκε ο μικρός. Αυτό σε μια-δυο μέρες γίνεται καλά, δεν είναι και τόσο τρομερό. Λέω το εξής, αντίθετα βλέπω πολλούς γονείς που είναι υπερβολικά, φέρουν την καταστροφή με κάθε ζημιά των παιδιών. Ζημιές θα γίνονται, γίνονται, ποτέ δεν θα σταματήσουν. Και καμιά φορά είναι, κοστίζουν ζημιές, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να φέρουμε την καταστροφή για τέτοια πράγματα, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να προβλέψουν πολλά πράγματα. Θα σας είχα πει και άλλη φορά για μια μητέρα που ο γιος της ήταν 4-5 ετών, κατόρθωσε να γυρίσει τον τενεκέ του λαδιού, παρακαλώ, στην κουζίνα. Η γιαγιά το ξέρει και είχε γεμίσει όλη η κουζίνα ένα στρώμα λάδι. Τι να κάνει, να το έδρανε το παιδί. Και το παιδί ήθελε να παίξει. Είδε και το τενεκέ, δεν ήταν καλά κλεισμένο. Με το λάδι το φαίνεται, το άνοιξε, το τράβηξε και έπεσε το τενεκέ. Σε τέτοια πράγματα νομίζω πρέπει να είμαστε ελαστικοί, γιατί είναι μέσα στα παιδεία των αταξιών. Καλά, όσες έχει διαφωνίες σημειώνται σε γατάκι μετά να τις συζητήσουμε. Το πρώτο λοιπόν, όχι οι ακρότητες. Εάν το παιδί μας είναι, διαλέγει μια γραμμή, και όπως υπάρχουν μερικά παιδιά που τους αρέσει το διάβασμα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι. Αλλά αν το παιδί μας δεν είναι από αυτά, νομίζω να μην βάζουμε το περισσότερο από ότι το παιδί μας είναι πρόθυμο να δεχθεί και να τα εφαρμόσει. Είναι καλύτερα να έχουμε μια καλή ψυχική επαφή με το παιδί και να μην ανεβεί τόσο ψηλά, παρά να σπάσουμε την ψυχική επαφή με το παιδί, επειδή από μόνη μας του φορτώνουμε πάρα πολλά. Το δεύτερο, ως προς την ανατροφή και την πειθαρχία, γιατί από αυτά πηγαίνουν μαζί, είναι το ζήτημα ότι η πειθαρχία για να αποδώσει πρέπει να είναι λίγο πολύ ενιαία. Δηλαδή και οι δύο γονείς λίγο πολύ να συμφωνούν. Απόλυτα δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Είναι πολύ σπάνιο να συμφωνήσουν οι δύο γονείς απόλυτα. Αλλά όταν λίγο πολύ είναι ενιαία η γραμμή, τότε μπορεί να αποδώσει. Γιατί το παιδί διαπιστώνει και τα παιδιά διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αν αντίθετη

0: Υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους γούνες και μάλιστα φτάνουν στο σημείο ώστε ο ένας να το παίρνει στην αγκαλιά του όταν ο δεύτερος γονιός του τιμώρησε και ως υποθέσουμε ότι ο πατέρας του τιμώρησε και η μητέρα το παίρνει στην αγκαλιά γιατί θεωρεί ότι η τιμωρία ήταν αυστηρή, ότι δεν έπρεπε να γίνει. Τότε δεν μπορεί να εφαρμοστεί κανένας είδος η πειθαρχία γιατί το παιδί θα θεωρεί ότι δεν ήταν απαραίτητη η τιμωρία αλλά ότι μια μικρόψυχη συμπεριφορά του πατέρα του, αν αυτός το έχει τιμωρήσει ή ήταν άδικη η τιμωρία που το έχει επιβάλει. Επιπλέον το παιδί σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε τι κάνει συνήθως. Συνήθως προσπαθεί να παρασύρει τον ένα γονιό να τον στρέψει εναντίον του άλλου για να μην εφαρμόσει αυτό που του ζητάει. Αν για παράδειγμα η μητέρα του ζητάει κάτι και ξέρει ότι ο πατέρας διαφωνεί με τη μητέρα, θα προσπαθήσει να προσυντηρηθεί τον πατέρα για να το στρέψει να αυτό μου είπε η μαμά και δεν μπορώ να το κάνω και αν αυτός κάνει αυτό το λάθος να παρασυρθεί, οπότε αρχίζει η σύγκριση ανάμεσα στον πατέρα και στη μητέρα και έτσι γλιτώνει ο νεαρός αυτό που πρέπει να κάνει και την πειθαρχία που πρέπει να εφαρμοστεί σε αυτόν. Μερικές φορές αυτά τα παιδιά όταν το κατορθώσουν αυτά και δουν ότι η σύγκριση έχει γίνει μεγάλη ανάμεσα στους γονείς αισθάνονται και λίγο άσχημα. Αισθάνονται ενοχές και τότε τι κάνουν. Δεν πλησιάζουν τον αυστηρό γονιό να πούνε ότι έφταιξε, πλησιάζουν τον ελαστικό γονιό. Και του λένε, με συγχωρείς, εγώ φταίω που τσακωθήκατε. Οπότε τι γίνει εκείνος, αντί να συνειδητοποιήσει ότι ήταν πραγματικά λάθος του παιδιού και λάθος που παρασύρθηκε, εκτιμάει περισσότερο το παιδί και στρέφεται εναντίον του άλλου σύζυγου. Οπότε τα πράγματα χειροτερεύουν περισσότερο. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό νομίζω ότι η γραμμή η πειθαρχίας πρέπει να είναι λίγο πολύ ενιαία ανάμεσα στους γονείς και αν δεν συμφωνούν τουλάχιστον να ανέχουν το ένα στην γραμμή της πειθαρχίας που εφαρμόζει άλλος και να μην γίνεται η διαφορά κατανοητή από τα παιδιά γιατί θα την εκμεταλλευτούν οπωσδήποτε. Η τρίτη αρχή που θα έλεγα είναι ότι η πειθαρχία θα πρέπει να είναι διαχρονική. Δηλαδή όταν κάτι λέμε όχι, το όχι ισχύει και για σήμερα και για αύριο. Και για εδώ και για αλλού. Ενώ αντίθετα, αν τη μια μέρα είμαστε αυστηροί για ένα πράγμα, για ένα παράπτωμα και μετά από 2-3 μέρες για το ίδιο παράπτωμα είμαστε τελείως αδιάφοροι, τότε το παιδί καταλαβαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό που του ζητούμε και φυσικά δεν θα το δεχθεί και δεν θα το εφαρμόσει. Επίσης το ίδιο γίνεται αν το παιδί συνειδητοποιήσει ότι στο σπίτι μεν είμαστε αυστηροί, όταν όμως βρίσκεται κάπου αλλού, σε ένα φιλικό σπίτι ή στην εκκλησία, σε δημόσιο χώρο, τότε ανεχόμαστε κάθε τι. Τότε το παιδί φυσικά θα μας εκβιάζει και θα κατορθώνει να κάνει αυτό το οποίο είναι πιο εύκολο για αυτόν. Και τότε μπορεί να μας φέρει και σε πολύ δύσκολη θέση, αν κάνουμε αυτό το λάθος. Να ανεχόμαστε τη συμπεριφορά του παιδιού σε άλλο χώρο, σαν επειδή δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε κάποια πειθαρχία, τι θα πούνε οι άλλοι αν με τρόπο μετά, φυσικά δεν μπορούμε να το τιμωρήσουμε μπροστά στους άλλους, αλλά οι συνέπειες θα είναι μετά όταν θα γυρίσει στο σπίτι, ώστε να καταλάβει το παιδί ότι η άσχημη συμπεριφορά δεν γίνεται αποδεκτή είτε στο σπίτι είτε αλλού. Τέτοιες περιπτώσεις γονιών που δεν εφαρμόσαν αυτό το πράγμα αναφέρονται πάρα πολλές. Θα σας αναφέρω μια πολύ ακραία που μου έκανε εντύπωση και αυτός που την έζησε, ο ψυχολόγος που την αναφέρει, τον έκανε και εκείνη μια. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί άλλο στον κόσμο. Πώς ένα τέτοιο παιδί, όταν διαπίστωσε ότι ενώ στο σπίτι εφάρμοζαν οι γονείς μια πειθαρχία, το έξω δεν το εφάρμοζε, άρχισε να το εκμεταλλεύεται. Τι πρόσεξε αυτό το παιδί. Πρώτα απ' όλα είχε προσέξει ότι η μητέρα του είχε μεγάλη αδυναμία, φόβο να μην το δει κάποιος γυμνό. Μερικοί γονείς το έχουν αυτό. Α, γυμνό θες, μήπως θα σε δει ο άλλος. Οπότε τι έκανε, όταν έβγαινε έξω σε ένα μαγαζί, τη έλεγε τη μαμά του, μόλις έβγαινε κάτι, μαμά να με αγοράσει αυτό. Όχι, λέει, δεν μπορώ να το αγοράσω, όχι, θα με το αγοράσει, αλλιώς θα γδυθώ, έλεγε αυτό. Ότι τι λες, τι είναι αυτά που λες, παιδί μου, θα γδυθείς εδώ πέρα. Ναι, λέει, θα γδυθώ. Και άρχισε να βγάζω το. Οπότε η μάνα, αντί μετά να το πάνε να του τιμωρήσει, για να μην την εκθέσει, το αγόραζε αυτό που ήθελε. Οπότε καταλαβαίνετε, κάθε φορά που αναγκαζόταν η μητέρα να το παίρνει έξω, γινόταν το ίδιο το βιολί. Και αναγκαζόταν, ναι. Οπότε δεν ήξερε τι να κάνει, το πήγε στον ψυχολόγο. Και όταν το είδε μια-δυο φορές, είδε πόσο κακό αναθρεμμένο ήταν και πόσο έλειπε η πειθαρχία. Και άρχισε να εντοπίσει τις αιτήσεις και να τον βοηθήσει. Δεν πέρασαν όμως ότι με τη δεύτερη φορά που το είδε, που ξαφνικά ένα δόντι το παιδί πρίστηκε. Δεν ήταν η Μαρία, ήθελε να βρει κάποιον άλλον δοντίατρο εκεί πέρα, στην Αμερική που ήταν αυτό το περιστατικό. Οπότε τι να κάνει, πού να το στείλω. Σε όποιον το στείλω θα με βρίζει, θα χαλάει την καλημέρα αυτό το κακό νεδεμένο, θα τον κάνει ανωκάτω τον άνθρωπο. σκέφτηκε, βρήκε έναν που πρόκειται να πάρει σύνταξη. Λέει, κι αν τον κακοκαρδίσω, θα πάρει σύνταξη ο άνθρωπος, λέει, και το έστειλε σε αυτόν. Πήγε το παιδί, το πήρε ο έξυπνος ο γιατρός μας, το πήρε μέσα μόνο του. Τι λέει, μητέρα, κάθεσε έξω, στην αίθουσα αναμονής. Το πήρε μέσα, λέει, κάθεσε να είσαι εδώ. Όχι, λέει. Κάθεσε εδώ. Όχι, λέει, θα κρυφτώ, αν με επιμένεις. Δύσκολο, λέει. Οπότε βγάζει το τέτοιο, το ένα, περιμένει, κάθεσε, το λέει. Λέει, θα κρυφτώ, και τελείωσε. Μα κρυφτείς, τελείωσε, λέει. Βγάζει και το άλλο, δίνεται από πάνω για κάτω, λέει, κάθεσε. Όχι, λέει, δεν κάθομαι. Αν μέσα τα βγάλω και το παντελονάκι. Θα σου βγάλει του λεφτέ. Βγάζει το παντελονάκι, μένει με το σλιπάκι, κάθεσε. Όχι, λέει. Αν επί μέσα το βγάλω και αυτό. Το βγάζει του λέει. Οπότε βγάζει και αυτό. Τότε κάθεσε τώρα. Οπότε πήγε κάθεση. Δεν είχε άλλο μέσο, κάθεσε. Το έβγαλε το δοντάκι, το περιποιήθηκε. Μετά μόλι σηκώνεται, λέει, δώσε με το ρούχο να ντυθώ. Όχι, λέει, να πα στη μητέρα σου, να έρθει η μητέρα σου να μου τα ζητήσει. Τον έστειλε έξω στην αίθουσα αναμονή που ήταν γεμάτη με κόσμο. Ήρθε η μητέρα, πήρε τα ρούχα και μετά από δυο μήνες ήρθε να τον ευχαριστήσει γιατί της έλυσε το πρόβλημά της.
1: Να το μαστοράδω.
0: Ξέρετε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος έχει έμφυτη την τάση να επαναστατεί. Να θέλει να γίνει πάνω του δικό του, να αρνείται κάθε εξουσία. Και ο μόνος τρόπος να δειχθεί ένα παιδί μια εξουσία και μια πειθαρχία, οργισμένες αρχές, είναι αν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Και θα το συνειδητοποιήσει αν καταλάβει ότι και οι δύο γονείς, το παιδί θα το συνειδητοποιήσει, αν καταλάβει ότι και οι δύο γονείς συμφωνούν σε αυτό και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση γι' αυτό. Τώρα, επίσης, η πειθαρχία θα πρέπει να είναι λογική. Όταν λέω λογική, θα πρέπει να εξηγηθεί στο παιδί, τουλάχιστον να γίνει προσπάθεια να εξηγηθεί γιατί το ένα επιτρέπεται και το άλλο δεν επιτρέπεται, γιατί επιβλήθηκε μια τιμωρία, γιατί θα επιβληθεί μια τιμωρία. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί, παρόλο που ίσως να μην τα καταλάβει απόλυτα, ίσως να επιμένει ότι δεν καταλαβαίνει κλπ. Θα το βοηθήσει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αιτία που επιβάλλεται κάποια πειθαρχία και υπάρχει αιτία που επιβάλλεται κάποια τιμωρία. Επιπλέον, φυσικά, οι συνέπειες πρέπει να είναι ανάλογες με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Αν αντίθεται οι γονείς για ένα πολύ μικρό παράπτωμα γίνονται έξω φρενών και τιμωρούν πολύ αυστερά το παιδί, ενώ αντίθεται για ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα αδιαφρούν επειδή εκείνη την ημέρα έχουν άλλες ασχολίες, τότε φυσικά το παιδί διαπιστώνει ότι δεν είναι αναγκαία η τιμωρία. Και πολλές φορές δυστυχώς πολλοί γονείς, επειδή ήδη έχουν προβλήματα, επειδή ήδη δεν αισθάνονται καλά, επειδή ήδη έχουν προβλήματα με τον σύντροφό τους, είναι αγανακτισμένοι και τα βάζουν με το παιδί τους. Ενώ το παράπτωμα που έχει κάνει το παιδί είναι πολύ μικρό. Επίσης, το άλλο λάθος είναι όταν αντιδρούμε παρορμητικά. Όσο και σοβαρό και αν είναι το παράπτωμα, αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, να μην αντιδρούμε παρορμητικά, γιατί τότε μπορούμε να πούμε απαράδεκτα λόγια, να κάνουμε αψυχολόγητους χαρακτηρισμούς ή ενέργειες οι οποίες μπορούν να βλάψουν το παιδί και να μην αποδώσουν αυτό που θέλουν να πετύχουμε. Ακόμη, η πειθαρχία πρέπει να είναι αντικειμενική. Αν σήμερα πολλοί νέοι και νέες αντιδρούν και πολλοί άνθρωποι αντιδρούν και δεν δέχονται κανενός είδους αρχές στη ζωή τους, είναι επειδή η πειθαρχία η οποία έχει επιβληθεί σε αυτούς παρουσιάζει το θεωρούμε σωστό. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι όσοι δεν έχουν δεχθεί το Θεό στη ζωή τους. Λέει όχι, λέει, νομίζω δεν είναι σωστό και δεν το κάνεις. Ή ο κόσμος τι θα πει. Όλα αυτά όμως είναι τελείως υποκειμενικά. Όταν το παιδί λίγο μεγαλώσει, θα απορρίψει τη γνώμη τη δική μας σαν γονιών και θα απορρίψει τη γνώμη του κόσμου. Θα πει: εγώ δεν το θεωρώ έτσι. Εσύ το νομίζεις έτσι, αλλά εγώ το δεν θεωρώ αλλιώς και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος. Γι' αυτό αξία έχει να τονιστεί. Φυσικά, εμείς σαν χριστιανοί το κάνουμε αυτό, αλλά να μην ξεχνούμε να το λέμε ότι η πειθαρχία που προσπαθούμε να επιβάλλουμε είναι αντικειμενική, επειδή είναι βασισμένη στις γραμμές μέσα στις οποίες έχει χαράξει ο Θεός. Και επειδή ο Θεός μας δημιούργησε, ξέρει καλά τη φύση μας, ξέρει τις ανάγκες μας και ξέρει τι χρειαζόμαστε σε κάθε φάση της ζωής μας. Αυτό θα πρέπει να τονίζεται πάντα, ότι η πειθαρχία και η ανατροφή είναι κάτι το αντικειμενικό, όπως το έχει καθορίσει ο Θεός και όχι όπως εμείς το θεωρούμε σωστό ή όπως ο κόσμος, η κοινή γνώμη το θεωρεί σωστό. Ακόμη, η πειθαρχία θα πρέπει να είναι ουσιαστική, δηλαδή όταν επιβάλλουμε τιμωρία θα πρέπει να επιβάλλεται πραγματικά. Αν για παράδειγμα χρειαστεί να πούμε στο παιδί ότι επειδή έκανες αυτό δεν θα βγεις να παίξεις τώρα ή δεν θα σου δώσω χρήματα να αγοράσεις παγωτό ή δεν θα πας στο φίλο σου, θα πρέπει να τηρηθεί αυτό. Εκτός αν το παιδί έχει κάνει για πρώτη φορά το παράπτωμα και μας ζητήσει συγγνώμη, τότε φυσικά θα το συγχωρήσουμε και δεν θα επιβληθεί τιμωρία. Αν όμως το επαναλαμβάνει συχνά και αν κάθε λίγο μας ζητάει συγγνώμη και δεν επιβάλλουμε τιμωρία, τότε θα διαπιστώσει ότι δεν επιβάλλεται καμιά τιμωρία και επομένως θα πάψει να υπολογίζει τις απειλές μας. Επίσης, αν κάθε λίγο με το παραμικρό γκρινιάζουμε, φωνάζουμε, ενώ δεν εφαρμόζουμε αυτά που λέμε ή λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν, τότε κακό κάνουμε. Και θα έχετε δει γυναίκες, έχω δει μερικές, που συνεχώς γκρινιάζουν στα παιδιά τους και κάθε λίγο ξεφωνίζουν. Και θα δείτε τα παιδιά τους να παίζουν, να κάνουν τις αταξίες και να διαφρούν για ό,τι λέει η μητέρα τους ή ό,τι κάνει η μητέρα τους. Γιατί ξέρουν ότι αυτά που λέει δεν πρόκειται να τα εφαρμόσει. Ή καμιά φορά μερικοί που κάνουν το λάθος να λένε πράγματα που δεν μπορούν να το κάνουν, δεν μπορούν να σφάξουν το παιδί μας. Τι να το πούμε, να σας φάξω. Αφού το ξέρω το παιδί, ότι είναι αδύνατο να συμβεί αυτό. Μόνο ζημιά στον εαυτό μας. Καταστρέφουμε τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας όταν λέμε πράγματα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν ποτέ. Ακόμη θα πρέπει να είναι εξατομικευμένοι, δηλαδή το είδος της πειθαρχίας που θα εφαρμοστεί σε ένα παιδί δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο άλλο παιδί. Έτσι, ενώ στο ένα παιδί που είναι δύσκολο, που είναι στριφνό, που είναι πολύ σκληρό, μπορεί ίσως κάποτε να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και το ξύλο, φυσικά με μέτρο και σε σημεία που να μην το κάνει ζημιά. Αλλά σε ένα άλλο παιδί μπορεί να χρειαστεί μόνο μια κουβέντα, μια παρατήρηση. Οπότε τότε, γιατί εκείνο το παιδί είναι ευαίσθητο και αμέσως συμμορφώνεται. Ξέρετε, τα παιδιά πολλές φορές προσπαθούν να παρασύρουν τους γονείς τους να εφαρμόζουν την ίδια τακτική σε όλα. Λένε όλο εμένα δεν είσαι. Και ξέρω πολλούς γονείς που κάνουν το λάθος, δέρνουν το αυτό που είναι σκληρό, δέρνουν και το άλλο που είναι μαλακό, που ούτε χρειάζεται να το δεις. Μα δεν είναι το ένα το. Αν το ένα αναγκάζουν να το δίνουν, είναι επειδή τους αναγκάζουν να το δίνουν. Δεν σημαίνει ότι θα δίνουν και το άλλο το παιδί. Φυσικά για να δίνει κανείς το παιδί, όπως είπα, θα πρέπει να είναι το έσχατο μέσο, θα πρέπει να συζητήσει πρώτα, θα πρέπει να το εξηγήσει και μόνο όταν δεν πιάνει τίποτε, τότε θα αναγκαστεί ίσως κάποτε να χρησιμοποιήσει το ξύλο. Ακόμη, καλά είναι η πειθαρχία μας να είναι όσο μπορούμε πιο θετική και λιγότερο αρνητική. Τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, εάν οι εντολές μας, οι απαγορεύσεις είναι αρνητικές, προκρίνουμε συνήθως αντίδραση από το παιδί. Και επειδή υπάρχει μέσα η τάση για ανταρσία. Γι' αυτό όσο λιγότερο οι εντολές μας είναι αρνητικές και απαγορεύσεις μας και όσο περισσότερο είναι θετικές, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα στο παιδί να τις δεχθεί. Θα πείτε, είναι εύκολο μια απαγόρευση να είναι θετική? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά έχει αποδειχθεί το εξής. Μάλιστα, σε ένα σχολείο στην Αμερική που είχαν βάλει γκαζόν σε μια μεγάλη περιοχή, είχαν βάλει πινακίδες ότι απαγορεύεται να περπατάτε πάνω στο γκαζόν. Τα περισσότερα παιδιά, όχι μόνο δεν περπατούσαν, πάλευαν και πάνω στο γκαζόν. Οπότε δεν ήξεραν τι να κάνουν. Και κάποιος από το προσωπικό σκέφτηκε να βρουν ένα τρόπο θετικό ώστε η απαγόρευση να πιάσει. Και τι έκανε? Σκέφτηκε να δώσουν από ένα βολβό λουλουδιού στο κάθε παιδί και το χειμώνα όταν ήταν ο καιρός. Οργάνωσε μια μέρα εργασίες και έδωσαν το κάθε ένα παιδί να φυτέψει αυτό το βολβό γύρω-γύρω από τον καζόν. Όλη την περιοχή γύρω-γύρω. Και να ξέρει πού φυτέψει το κάθε παιδί το δικό του βολβό. Για να δω μετά τι λουλούδι θα βγει και τι λουλούδια θα κάνει. Από εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο κανένα παιδί δεν πήγε να πατήσει πάνω στον καζόν, αλλά κάθε λίγο πήγε να έτρεχε να δω μήπως φυτρώσει ο βολβός, τι είδος φυτό ήταν, πώς μεγάλωνε και τι είδος λουλούδια θα έβαζε. Και έτσι λύθηκε το πρόβλημα τους. Θα πείτε, είναι δυνατόν έτσι να βρίσκουμε θετικούς τρόπους? Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω αυτό. Αλλά όσο πιο πολύ βασανίζουμε το μυαλό μας και όταν έχουμε στο νου μας αυτό, ίσως σε αρκετές περιπτώσεις μπορούμε να βρούμε ορισμένους θετικούς τρόπους ώστε να γίνονται οι απαγορεύσεις δεκτές από τα παιδιά μας χωρίς να κλωτσούν, χωρίς να έχουμε την αντασία των παιδιών μας. Ακόμη, ένα άλλο που ήθελα να τονίσω είναι ότι η πειθαρχία πρέπει να αρχίσει έγκαιρα. Σε αυτό πολλοί Έλληνες γονείς κοντάφτουν. Νομίζουν ότι ένα παιδάκι που είναι ένα μωρό, δηλαδή 6 μηνών ή 8 μηνών, δεν αντιλαμβάνεται τι θα πει ναι και τι θα πει όχι. Και γι' αυτό κάνουν όλα τα χατήρια του. Αλλά αυτή η τακτική δίνει στο παιδί την εντύπωση ότι αυτό είναι το κέντρο της προσοχής που επιθυμεί και οι γονείς του εκτελούν. Λίγο πολύ διατάζει και εκείνοι τρέχουν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες του. Όταν μετά, όταν το παιδάκι γίνει ενώσια του, ενάμιση του και προσπαθήσουν οι γονείς να επιβάλλουν πειθαρχία, φυσικά αντίδρα. Μέχρι τότε το έκαναν όλα τα χατήρια. Πώς τώρα ξαφνικά αλλάζουν και δεν θέλουν να το κάνουν. Γι' αυτό και νομίζω ότι η πειθαρχία θα πρέπει να αρχίσει από πολύ μικρό. Το παιδί μπορεί να καταλάβει ποιο, τι είναι το ναι και τι είναι το όχι. Και ενώ σαν γονείς πρέπει να είμαστε δίπλα του ώστε να καταλάβουμε πότε πονάει, πότε πεινάει, πότε διψάει, πότε θα χρειάζεται την αγάπη μας, θα πρέπει να διαπιστώνουμε πότε κάνει πράγματα που είναι μόνο από σπίσμα, ώστε να μην υποκύπτουμε σε αυτά, για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν στη ζωή αυτοί αρχές και κανόνες που όλοι μας είμαστε αναγκασμένοι να τις στηρίσουμε για να προχωρήσει η ζωή κανονικά και να ζήσουμε όλοι μας αγαπημένοι. Γιατί το παιδί, ιδιαίτερα όταν φτάσει ενός έτους ή δύο, είναι η φάση εκείνη που προσπαθεί να εντοπίσει τις ικανότητες του και να κάνει αισθητή την παρουσία του, να δείξει την αξία του και κλωτσάει περισσότερο. Και τότε επίσης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα καταλάβουμε πότε το παιδί προσπαθεί να δείξει αυτό που είναι και πότε το κάνει απλώς για να δείξει ότι αυτό είναι το κέντρο του κόσμου, το κέντρο της οικογένειάς του. Και ενώ από τη μια την πλευρά πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί να αποκτήσει σωστή αυτοεκτίμηση, να καταλάβει ότι έχει τις ικανότητες που ο Θεός επέτρεψε να τις αποκτήσει με έμφυτο τρόπο, απ' την άλλη, δηλαδή να αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση στις ικανότητες του, απ' την άλλη την πλευρά δεν θα πρέπει να ενισχύσουμε την τάση ανταρσίας που υπάρχει σε όλους μας. Γιατί τότε γίνεται εγωκεντρικό και μπορεί να υποφέρει στη ζωή, γιατί θα θέλει και όταν μεγαλώσει να γίνεται πάντα το δικό του. Τώρα, σαν δέκατη αρχή, δεν τις μετρούσα, αλλά τόσες είναι μέχρι στιγμής, είναι για να ησυχάζετε ότι πλησιάζουμε προς το τέλος. 11 όλες σημείωσα. Δεν βρήκα 12, παρόλο που ήταν 12 φυλές του Ισραήλ και 12 οι Απόστολοι. Εγώ βρήκα 11 αρχές. Σαν ενδέκατη αρχή, είναι ότι η πειθαρχία πρέπει να είναι από αγάπη, αλλά και με αγάπη προς το παιδί. Γιατί είναι εύκολο να ελεγχθεί ένα μικρό παιδί με πειθαρχία όταν αυτή είναι ουσιαστική. Θα φοβηθεί, θα υπακούσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πετυχαίνουμε το σκοπό για τον οποίο επιβάλλουμε την πειθαρχία. Γιατί αν δεν βλέπει αγάπη από εμάς, θα αγανακτήσει, θα αντιδράσει και ναι, μεν όταν θα είναι μικρό παιδί δεν θα αντιδράσει φανερά προς εμάς, θα υποκύπτει. Όταν λίγο μεγαλώσει, τότε θα απορρίψει και την πειθαρχία που προσπαθούμε να επιβάλλουμε σε αυτό, αλλά και να απορρίψει κάθε αρχή, κάθε που έχουμε εμείς υιοθετήσει. Δηλαδή θα θεωρήσει την πειθαρχία που τα επιβάλλουμε σαν δεσμά, από τα οποία πρέπει να απαλλαγεί όσο είναι δυνατόν πιο νωρίς. Δηλαδή μια στήρια πειθαρχία όχι μόνο δεν αποφέρει κάτι το καλό, αλλά μπορεί να κάνει μεγαλύτερο κακό, γιατί μπορεί να οδηγήσει το παιδί σε ανταρσία. Και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές σε γονείς που εφάρμοζαν μόνο πειθαρχία χωρίς να δείχνουν αγάπη στο παιδί τους. Επίσης, αν το παιδί είναι ευαίσθητο, να μειώσει τον αυθορμητισμό του, την αυτοπεποίθησή του και λίγο πολύ να επηρεάσει το μέλλον του και να το καταστρέψει. Δηλαδή, η πειθαρχία θα πρέπει να αρχίζει από αγάπη, αλλά και να εκδηλώνεται με αγάπη προς το παιδί. Μόνο τότε μπορεί να αποδώσει. Και αν η πειθαρχία που εφαρμόζεται στα ορφανοτροφεία και στα αναμορφωτήρια απορρίπτεται και θεωρείται σκλαβιά, είναι γιατί λείπει από αυτή το στοιχείο της αγάπης, της αληθινής αγάπης. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, ότι σαν γονείς θα πρέπει πάντοτε να συνδυάζουμε την πειθαρχία με αγάπη προς το παιδί, με εκδηλώσεις αγάπης, αλλά με τέτοιο τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η αγάπη μας από το παιδί μας. Γιατί μερικές φορές εκδηλώνουμε εμείς ή προσπαθούμε να εκδηλώσουμε αγάπη προς το παιδί, αλλά αυτή δεν γίνεται αντιληπτή από το παιδί. Γι' αυτό και θα πρέπει να εξηγούμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε από αγάπη προς το παιδί, για να του βάζουμε περιορισμούς που εκείνο δεν μπορεί να τους εντοπίσει και να τους βάλει, δεν έχει μάθει να τους επιβάλλει στον εαυτό του. Και ο λόγος του Θεού λέει: όντι να αγαπά, Κύριος παιδεύει. Και μαστιγώνει πάντα υιόν τον οποίο παραδέχεται. Και αυτό πρέπει να είναι μια γραμμή και σημάση, ότι επειδή το αγαπούμε. Δηλαδή η πειθαρχία θα πρέπει να είναι εκδήλωση αγάπης προς το παιδί, ακόμη και όταν χρειαστεί να επιβληθεί η τιμωρία. Και η τιμωρία φυσικά είναι ένα μικρό τμήμα της πειθαρχίας, δεν είναι όλη η πειθαρχία. Η πειθαρχία είναι πολύ περισσότερο. Ακόμη, ξέρετε ότι καμιά φορά λένε η ράβδος. Η ράβδος, εγώ έχω ζήσει μέσα σε χωριό. Η ράβδος που έχουν οι βοσκοί δεν χρησιμοποιείται μόνο για να τιμωρούνται, να χτυπάνε τα πρόβατα. Όταν θέλει, ή τα ζώα που είχαμε εμείς, αν θέλαμε το ζώο να γυρίσει προς την άλλη πλευρά, απλώς στρίβαμε ένα ξύλο που έχουμε από αυτή την πλευρά. Μέσα το ζώο ήξερε να στρέψει προς τα εκεί. Ή αν χτυπούσαμε από αυτή την πλευρά, το ζώο ήξερε ότι έπρεπε να στρέψει προς τα εκεί να πάει. Ήταν δηλαδή σαν μία κατευθυντήρια γραμμή. Αν ήθελες να εφαρμόσεις, είχες ένα ραβδί. Γι' αυτό και ο λόγος του, ο Δαβίδ λέει, ράβδος και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούσε, ότι το ραβδί δεν είναι μόνο μέσο τιμωρίας, αλλά είναι μέσο καθοδήγησης. Φυσικά η εφαρμογή της πειθαρχίας δεν είναι ευχάριστη, αυτό πρέπει να το πούμε. Ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής τα παιδιά αντιδρούν, όσο και αν οι γονείς προσπαθούν να τα βοηθήσουν να καταλάβουν ότι επειδή τα αγαπούν, γι' αυτό εφαρμόζουν την πειθαρχία αυτή. Αλλά αυτό είναι φυσικό και ο λόγος του Θεού το λέει, ότι πάσα παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται να είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει στους γυμναστέντες διαυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Φυσικά όταν το παιδί σιγά σιγά μεγαλώσει, τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ήταν απαραίτητη η γραμμή την οποία είχαν βάλει οι γονείς του. Και αν μεν σε ορισμένα σημεία δεν συμφωνεί, σε γενικές γραμμές θα λέει ότι το έκανε πολύ καλύτερο καλό παρά κακό. Εφόσον φυσικά, είπαμε, συνδυάζεται με αγάπη και εκδηλώνεται με αγάπη. Γιατί αλλιώς η στήρα, η σταρτική πειθαρχία, μόνο κακό μπορεί να φέρει. Και τέτοιες περιπτώσεις έχω δει, σας λέω, σε ανθρώπους με τη δουλειά μου, που έχασαν τα παιδιά τους επειδή ένας από τους γονείς, συνήθως εμείς οι άντρες το κάναμε αυτό, όχι τόσο σπάνια είναι οι γυναίκες να προσπαθούν να επιβάλλουν στρατιωτική πειθαρχία στα παιδιά τους, αλλά έχω δει άντρες που επέβαλαν στρατιωτική πειθαρχία στα παιδιά τους. Και ενώ τους εξηγούσα, θυμόμαι ένα μεγάλο, ένα επιτυχημένο επιχειρηματία, όχι επιχειρηματία, αυτό ήταν σε μια δημόσιο οργανισμό που είχε δάσει πολύ ψηλά. Που στα παιδιά του φαινόταν σαν να ήταν στρατιωτάκια. Τόσο. Και ένα άλλο στρατιωτικό, ο οποίο λίγο πολύ φαινόταν όπως φαινόταν στους στρατιώτες. Και έχασαν τα παιδιά και ενώ τους πλησίασε, προσπαθούσε να τους εξηγήσει ότι είναι λάθος αυτό. Όχι, λέει. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν πειθαρχία. Τι πειθαρχία, αν δεν το καταλάβει το παιδί σου ότι πρώτα το αγαπάς, μπορείς να εφαρμόσεις πειθαρχία. Και έχασαν τα παιδιά τους επειδή εφάρμοζαν στήρα πειθαρχία. Και τέλος, η τελευταία αρχή, η οποία θα πρέπει να είναι στο νου μας, είναι ότι ο βασικός σκοπός της πειθαρχίας που προσπαθούμε να επιβάλλουμε στα παιδιά μας είναι τι. Να μάθουν να αυτοπειθαρχώνται τα παιδιά μόνα τους. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να φύγει από το μυαλό μας, γιατί αν δεν γίνει αυτό, σύντομα το παιδί θα βρει τρόπους να παραβιάζει τις απαγορεύσεις μας, να μην εκτελεί τις εντολές μας και να απορρίψει τελείως τη γραμμή μας. Και τέτοια περιστατικά ξέρετε όλοι σας και ξέρουμε όλοι μας. Γι' αυτό πρέπει έγκαιρα να προσπαθήσουμε να το βοηθήσουμε να καταλάβει ότι γι' αυτό εφαρμόζουμε την πειθαρχία, ώστε μόνο του σιγά σιγά να μάθει να αυτοπειθαρχείται. Αν το παιδί δεν μάθει να αυτοπειθαρχείται, αν δεν μάθει να ελέγχει το χρόνο του, αν δεν μάθει να ελέγχει το ωράριό του, πότε θα διαβάσει, πότε θα καθίσει, και προσπαθούμε εμείς συνέχεια να το επιβάλλουμε, αργά ή γρήγορα θα χάσουμε το παιχνίδι. Ήρθε θα μεγαλώσει κάπως το παιδί και μετά δεν θα μπορούμε να το επιβάλλουμε. Γι' αυτό θα επαναλαμβάνω, θα πρέπει να το τονίζουμε αυτό και πρέπει να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν αυτό το πράγμα. Αλλά για να το πετύχει αυτό όμως, χρειάζεται να έχει και πρότυπα στη ζωή του, ότι άλλοι άνθρωποι εφαρμόζοντας αυτή την πειθαρχία πήγαν καλά. Και σε αυτό το σημείο προσέξτε, τα παιδιά σας πρέπει να βλέπουν πρότυπα. Και ευτυχώς υπάρχουν πρότυπα. Μεγαλύτεροι νέοι ή νέες που ακολούθησαν αυτή τη γραμμή και πήγαν πολύ καλά. Και τέλος, πρέπει φυσικά να είμαστε πρότυπα εμείς οι ίδιοι στα παιδιά μας ότι έχουμε μάθει την αυτοπειθαρχία. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ζητούμε από τα παιδιά μας όμως να μάθουν να αυτοπειθαρχούνται, πρέπει να μην βλέπουν σε εμάς παιδεία όπου δεν αυτοπειθαρχούμαστε εμείς. Για παράδειγμα, εάν πρέπει, όπως πρέπει όλα τα παιδιά να μάθουν ότι πρέπει να ξυπνούν νωρίς, γιατί αλλιώς πώς θα πάνε στη δουλειά, δεν μπορούν να μας βλέπουν εμάς να κοιμόμαστε μέχρι τις 10 το πρωί. Πρέπει να μάθουμε να αυτοπειθαρχόμαστε ως προς τον χρόνο, ως προς τον ύπνο μας. Αν πρέπει να μάθουν ότι πρέπει να κοιμούνται νωρίς, δεν μπορούν να μας βλέπουν να μένουμε εμείς μέχρι τις 2 το πρωί για να βλέπουμε κάτι που μας αρέσει. Για να αυτοπειθαρχούν, δεν μπορούν να μας βλέπουν εμείς να μην έχουμε εγκράτεια σε οποιοδήποτε. Στο φαγητό, στο ποτό, σε όλες τις ώρες που βλέπουμε τηλεόραση. Θέλουμε τα παιδιά μας να ελέγχουν τις ώρες που βλέπουμε τηλεόραση. Αν αυτό δεν το βλέπουν σε εμάς και αν εμείς καθόμαστε πιο ώρες και βλέπουμε, πώς θα δεχθούν να μάθουν πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουν σε εμάς? Βλέπω και μερικά δυσάρεστα ίσως πράγματα, αλλά με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να υποθούν. Αυτές είναι κατά τη γνώμη μου οι πιο βασικές που βρήκα μέχρι. Υπάρχουν πολλές, αλλά αυτή καθώς σκεφτόμουν ποια είναι κατά τη... βασικά, αυτή τη φορά αυτά εντόπισα. Εσείς φαντάζομαι μπορείτε να εντοπίσετε κι άλλα και ελπίζω αυτά τα που εντόπισα να σας είναι χρήσιμα στη ζωή σας, γιατί ο Θεός μας επιτρέπει να έχουμε παιδιά και όπως ξέρετε είναι κατοικονομία, δηλαδή μας είναι δώρο δανεικά που θα λέγαμε, να τα βοηθήσουμε να προχωρήσουν στη ζωή και μετά να γίνουν σωστοί άνθρωποι, να γνωρίσουν τον Θεό φυσικά, να τον δεχτούν και να γίνουν χρήσιμα όργανα για τον Θεό και για τους συνανθρώπους τους.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Άγιο.

0: παίξει το ρόλο ενός άλλου παιδί, εφόσον δεν υπάρχει άλλο παιδί. Θα μπορεί να παίξει με το παιδί του και να προσπαθεί να μην τα αφήνει να κερδίζει πάνω του αυτό, γιατί έτσι θα γίνεται κεντρικό το παιδί και δεν θα μπορεί να συνεργάζεται με άλλα παιδιά. Να παίζει με ίσους όρους δηλαδή. Ναι, οπωσδήποτε. Και ιδιαίτερα αν έχει κανείς ένα παιδί, καλά είναι να προσπαθεί να έχει περισσότερες σχέσεις με άλλες οικογένειες που έχουν παρόμοιες ηλικίες παιδιά, ώστε να μπορεί από μικρό να μπει μέσα και να καταλάβει ότι δεν είναι αυτό το κέντρο του κόσμου. Δηλαδή, γιατί σε ένα μονάχο παιδί μπορεί να δοθεί εντύπωση, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν στη συγγένεια άλλα παιδιά, ότι λίγο πολύ αυτό είναι το κέντρο του κόσμου. Όλοι τρέχουν από αυτό, όλοι του χαρίζουν δώρα. Αυτό γίνεται και αν κάνουν και οι γονείς το λάθος να του κάνουν όλα τα χατήρια. Μπορεί να αποκτήσει αυτή την αντίληψη.
1: Πάνω στην πρώτη ερώτηση που έκανε η Ρούλη, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από γονείς και από πνευματικοί άνθρωποι, στη βάση είμαστε και παιδαγωγοί. Δηλαδή, βοηθάμε το παιδί. Και το παιδί, πέραν από βέβαια, την ειλικρίνη και όλα αυτά όλα τα πράγματα και την πνευματική μας ζωή, έχει ανάγκη από πρότυπα. Μοντέλα. Επομένως, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην έχουμε μια υπερρεαλιστικότητα και ξεγυμνωνόμαστε ηθικά και διανοητικά και πειθαρχικά εμπασχετώσει μπροστά στο παιδί, αλλά εκεί όπου είναι αναγκαίο. Όταν το παιδί διαπιστώσει προφανώς ότι έχει γίνει ένα σφάλμα από το γονιό, δεν θα επιμένουμε στο ότι όχι είναι σωστό επειδή είμαι ο γονιός, αυτό εκεί χρειάζεται. Αλλά υπάρχει συνήθως μια τάση υπεραπλοποίησης του πράγματος, που εμποδίζει μετά το γονιό, γιατί στο παιδί, γιατί πώς, πάνω σκάρι, ξέρω εγώ, ο πατέρας έκανε κάτι, το οποίο δεν το έχει πάρει χαμπέρα το παιδί. Ή η μητέρα, ή διαφώνησαν, ή κάτι άλλο κτλ. Δεν σημαίνει ότι θα εκθέσουμε σε μια τάση, ας πούμε, εξομολόγησης, πνευματικότητας, ας πούμε, υπόσης όρους, όλο μας τον εαυτό και τον κακό ακόμα, αλλά όπου εκεί είναι αναγκαίο, διότι το παιδί έχει ανάγκη από μοντέλα και από πρότυπα. Και αυτό είναι πολύ βασικό να το ξέρουμε. Να πούμε στο παιδί αυτά τα οποία είναι αναγκαίο να πούμε. Δεν θα πούμε το παιδί δεν είναι ένας τόπος εκτονώσεως των προβλημάτων το δικό μας.
0: Η κάθε ηλικία μπορεί να δείξει ορισμένα πράγματα. Ναι, φυσικά. Όσο μικρότερο, τόσο λιγότερο μπορεί να καταλάβει. Όσο μεγαλό, περισσότερο αντιλαμβάνεται. Δεν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το τι μπορεί να δεχθεί το παιδί ναι, και τι μπορεί να καταλάβει.
2: Συμφωνώ απόλυτα με τον Αντώνη. Μου έκανε εντύπωση μια φορά κάποιο αδερφό που τον ρώτησε κάποιο από τον κόσμο κάτι. Πουλούσαν βιβλία και τον ρώτησε κάποιο από τον κόσμο κάτι. Και δεν ήθελε να απαντήσει και λέει: τι θα κάνω σε αυτό το θέμα, είναι δικό μου λογαριασμό. Εσύ κοιτάξε τον εαυτό σου. Και αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί η άπιστη φίλη μου με φέρνει σε δύσκολη θέση. Και κάπου σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν χρειάζεται, όπως είπε ο Αντώνης,
0: δεν μπορεί να το πούμε έτσι, δεν θα το βάζει έτσι, αλλά είναι κάτι που ο Θεός δεν συμφωνεί. Ναι, γιατί αν το πούμε επειδή είσαι παιδί του Θεού δεν πρέπει να το κάνεις ή γιατί το έκανες, το χειρότερο να το πεις γιατί το έκανες εφόσον είσαι παιδί του Θεού, γιατί τότε το αμφιβάλλεις αν είναι παιδί του Θεού. Καλύτερα να το πεις ο Θεός αυτό δεν συμφωνεί και γι' αυτό πρέπει να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή οι αρχές μας επειδή είναι αντικειμενικές πρέπει να παρουσιάζονται σαν αντικειμενικές μπροστά στα παιδιά.
1: Ορίστε.
0: Οπωσδήποτε όταν είναι τα παιδιά με τις γιαγιάδες, δεν μπορείτε να εφαρμόσετε την πειθαρχία που έχετε στο σπίτι. Αν είναι μικρό προβλήματα, δεν είναι, μην δίνετε σημασία. Αρκεί να, αν διαπιστώσετε όμως ότι παραγίνεται το κακό και σε κάθε φορά που βρίσκεστε σε ξένο χώρο αρχίζει το παιδί να κάνει πράγματα που είναι τελείως απαράδεκτα, τότε θα το πάρετε σιγά ξεχωριστά, το προειδοποιήσει ότι ή θα συμμορφωθεί.
3: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο ήλιος της ψυχής μας. Φωτίζεις το πνεύμα μας, καταβγάζεις όλη την ύπαρξή μας. Σύ που είπες να λάμψει φως από το σκοτάδι, έλαμψες μέσα στην καρδιά μας. Μας φανέρωσες το νόημα της ζωής. Τώρα ξέρουμε γιατί ζούμε, πού πορευόμαστε. Γνωρίζουμε εσένα τον Θεό και επικοινωνούμε μαζί σου. Μας αποκαλύφθηκαν τα αιώνια σχέδιά σου. Ευχαριστούμε για την βέβαιη ελπίδα της αιωνιότητας. Μας λύτρωσες από τον φόβο του θανάτου. Γέμισες την ζωή μας με την παρουσία σου. Την έκανες όμορφη, χαρούμενη, αξιοβίωτη. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας ελκύεις κοντά σου ακατανίκητα. Σε σένα βρίσκουμε ό,τι ποθούμε, ό,τι διψούμε. Είσαι το υπέρτατο αγαθό μας. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε προπάντων για την θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Ευχαριστούμε για την αιώνια σωτηρία μας. Παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να την κατεργαζόμαστε μετά φόβου και τρόμου. Να πορευόμαστε καθημερινά στα διατάγματά σου. Να πράττουμε το θέλημά σου, να ευαρεστούμε ενώπιόν σου. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά αυτό το πρωινό, πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Μέσα από τον Λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Δώσ' μας μηνύματα ζωοποιά που θα μας εφράνουν. Θα μας ζωοποιήσουν, θα μας αναζωπηρώσουν. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τον καθένα μας ξεχωριστά και τις οικογένειές μας. Ευλόγησε την συγγένειά μας. Ευλόγησε την πατρίδα μας. Φερμενοποιών σου τους όντας εν αξιόμαση. Δώσ' του σοφία και σύνεση. Για να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Παρακαλούμε θερμά, άνοιξε διάπλατα τις θύρες του Ευαγγελισμού. Δώσε ευκαιρίες το μήνυμα του λυτρωμού να αντυχήσει παντού, σε ολόκληρη την πατρίδα μας, σε ολόκληρη την γη. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου και πλήθη αθανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής σε σένα. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας σου και ευλόγησε μας πλούσια. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας, τις δοκιμασίες μας. Δώσε τις δικές σου τις λύσεις. Παρηγόρησε τους θλιμμένους. Ενθάρρυνε εκείνους που πενθούν. Ευλόγησε όλους μας. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε πάρα. Ψαλμός ρο κάπα δέλτα. Ψαλμός ρο κάπα δέλτα. Σελίδα 576. Ρο κάπα δέλτα, σελίδα 576. Αν δεν είτε ο Κύριος με θυμών, ας είπει τώρα ο Ισραήλ. Αν δεν είτε ο Κύριος με θυμών, ότε σηκώθησαν άνθρωποι εφημάς. Ζώντας ήθελον μας καταπεί τότε, ενώ ο θυμός αυτών εφλέγεται εναντίον ημών. Τότε τα ύδατα ήθελον μας καταποντήσει. Ο χήμαρος ήθελε περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Τότε τα ύδατα τα επιρμένα ήθελον περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Ευλογητός Κύριος, ώστις δεν παρέδωκε ημάς θύραμα εις τους οδόντας αυτών. Η ψυχή ημών ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες των θυρευτών. Η παγή συνετρίβη και ημείς ελυτρώθημεν. Η βοήθεια ημών είναι εν το ονόματι του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Οι πεπιθώτες επί Κύριον είναι ως το όρος Ιών, το οποίον δεν θέλει σαλευτεί, εις τον αιώνα διαμένει. Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται υπό των ωραίων, ούτως ο Κύριος κυκλώνει των λαών αυτού, από του νύν.

Δεν τα δακρύωνε να γαλιάσει θέλου η θερήση. Ώστις εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει να γαλιάσει βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζους οι οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόδιν, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάταιον είναι εις εσάς να σηκώνεστε πρωί, να πλαγιάζετε αργά τρώγοντες των άρτων του κόπου. Ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις των αγαπητών αυτού. Ιδού κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας. Καθώς είναι τα βέλη εντυχηρή του δυνατού, ούτως η ιή της νεότητος. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις εγέμισε την βελοθήκην αυτού εκ τούτων. Ήτι ούτι δεν θέλουσι κατεσκυνθεί όταν λαλώσει μετά των εχθρών εν τη πύλη. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 14. Ύμνος 14.

Θα διαβάσουμε, αδελφοί, μια περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο ΚΕ, εδάφιο 27. Σελίδα 23. Εδάφιο 27. Ήφξησαν δε τα παιδεία και έγινε ο μεν Ισαφ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς, κατοικών εν σκηνές. Και ο μεν Ισαφ ηγάπα τον Ισαφ, διότι το κυνήγιον ή το τροφή εις αυτόν. Η δε Ρεβέκα ηγάπα τον Ιακώβ. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα. Και ήλθε ο Ισαφ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισαφ προς τον Ιακώβ, «Δώσ' μη παρακαλώ να φάγω από το κόκκινον τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος». Δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτού εδώ. Και είπε ο Ιακώβ, «Πόλησόν μη σήμερα τα πρωτοτόκια σου». Και ο Ισαφ είπε, «Ιδού εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι με ωφελούσι ταύτα τα πρωτοτόκια». Και είπε ο Ιακώβ, «Όμως όν μη σήμερον, και όμως εις αυτόν». Και επώλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωκε εις τον Ισαφ άρτον και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και έπιε και σηκωθήσανε χώρισε. Ούτως ο Ισαφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Διαβάζω επίσης από την Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο ΙΒ, εδάφιο 16. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο ΙΒ, εδάφιο 16. Ας διαβάσω από το 15, καλύτερα. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει ποδή. Μήπως είναι της πόρνος η βέβυλος καθώς ο Ισαφ, ως της διαμίαν βρόσιν επώλησε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρετε ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογίαν απεδοκιμάστη, διότι δεν μετανία και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Να ψάλμα, αδελφοί, τον ύμνο με τον αριθμό 55. Ύμνος 55.

0: Είναι τόπος κοινός και θλιβερός, πως το πέρασμα του καιρού ο άνθρωπος παραμένει αμετάβλητος. Όπως ο πρωτόγονος, έτσι και ο τωρινός βασανίζεται από τα ίδια πάθη, διαπράττει τα ίδια λάθη, δυναστεύεται από τις ίδιες ροπές και ορμές, επιθυμίες και αδυναμίες. Τα πάντα άλλαξαν ολογυρά του, όμως αυτός δεν άλλαξε. Στις καρδιάς του τα βάθη κατοικούν τα πανάρχια μίση, οι ίδιες αδικίες, κακίες και μνησικακίες. Η σημερινή βιβλική ιστορία, αν και πανάρχαιη, παραμένει επίκαιρη. Ο πρωτότοκος γιος του Ισαφ, ο πρωτόγονος κυνηγός των δασών ο Ισαφ, μοιάζει πολύ με τον άνθρωπο του καιρού μας. Στα στραβοδρόμια του κόσμου μπορείς να συναντήσεις αμέτρητα πλήθη με το πάθος του, με το λάθος του, με το ήθος του, με το ήθος του. Είναι όλοι αυτοί που προτιμούν την προσκαιρότητα και περιφρονούν την αιωνιότητα, που απομακρύνονται από τον Θεό και προσκολώνται στον υλισμό, που παγιδεύονται από την αμαρτία, που περιφρονούν την σωτηρία. Η βιβλική ιστορία του Ισαφ είναι η θλιβερή εμπειρία αμέτρητων σημερινών ανθρώπων. Ας την ακούσουμε λοιπόν με προσοχή. Μια μέρα ο ήρωας της ιστορίας μας γύρισε αποκαμωμένος και πεινασμένος σπίτι του. Όταν οσμίστηκε το φαγητό που ο αδελφός του μαγείρεψε, έστρεψε πάνω του βλέμματα λέμαργα και ζήτησε: «Δώσ' μου παρακαλώ να φάγω από το κόκκινο τούτο». Και ο Ιακώβ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και του έστησε την παγίδα. Απέτησε: «Πόλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκια σου». Και ο Ισαφ ευχαρίστως τα παρεχώρησε. Απάντησε: «Ιδού εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι με ωφελούσει αυτά τα πρωτοτόκια». Χωρίς περίσκεψη, χωρίς εδώ, απεμπόλησε, πόλησε, κατεφρόνησε την θεϊκή ευλογία για ένα πιάτο φακί, για ένα κομμάτι ψωμί. Αργότερα συνειδητοποίησε το λάθος του και μετενόησε πικρά. Ύψωσε θρηνητικά την φωνή του, οικέτευσε θερμά τον πατέρα του, μάταια όμως μάταια. Ήταν αργά, πολύ αργά. Αν προσπαθήσουμε να ψυχογραφήσουμε τον ήρωα της σημερινής ιστορίας, θα διαπιστώσουμε πως το πρώτο γνωρισμά του ήταν η σαρκικότητά του. Η σάρκα κυριαρχεί στην ζωή του, τον δυναστεύει, τον οδηγεί. Η Αγία Γραφή αποκαλεί τον Ισαφ πόρνο και βέβυλο. Ήταν πόρνος γιατί σύμφωνα με την ραβινική παράδοση είχε διαπράξει μοιχεία με κάποια κοπέλα. Ήταν βέβυλος γιατί σύμφωνα με την Αγία Γραφή είχε αρνηθεί την θεϊκή ευλογία. Ο Ισαφ άγεται και φέρεται από τις επιθυμίες του. Δουλαγωγείται, κυριαρχείται από τα ένστικτά του. Η γενετήσια επιθυμία δεν είναι αμαρτία, είναι ιερή. Όμως μέσα στην ψυχή του Ισαφ είχε διαστραφεί, είχε μεταστραφεί σε πάθος τυραννικό. Η επιθυμία του φαγητού είναι νόμιμη, θεμητή. Όμως μέσα στην ψυχή του Ισαφ είχε εκφυλιστεί σε βουλημία, σε λεμαργία, που τον οδήγησε στην φοβερή απερισκεψία. Τι κρίμα! Τι δράμα! Ο ήρωας της ιστορίας μας περιφρόνησε ολότελα τις πνευματικές αξίες. Ικανοποίησε ασύστολα τις σαρκικές επιθυμίες. Παραδόθηκε αμαχητή στα πάθη του. Η αχαδύνατη βουλημία του, η ακατανίκητη επιθυμία του σκότισαν τον μυαλό του. Τον οδήγησαν σε πράξεις καταστροφικές. Γι' αυτό στο μέτωπό του θα παραμένει εσαΐ το στίγμα του πόρνου, του βέβυλου. Τι φοβερή η σαρκικότητά του. Η σάρκα κυριαρχεί στην ζωή του, τον δυναστεύει, τον οδηγεί. Η Αγία Γραφή ομιλεί για δύο κατηγορίες ανθρώπων, τους πνευματικούς και τους σαρκικούς. Οι πρώτοι κυριαρχούνται από το πνεύμα, οι δεύτεροι δουλαγωγούνται από την σάρκα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το πνεύμα είναι το ανώτερο στοιχείο της προσωπικότητάς μας. Είναι ο χώρος όπου κατοικεί ο Θεός. Είναι το μέσο με το οποίο επικοινωνούμε μαζί Του και Τον κατανοούμε και Τον λατρεύουμε. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, σάρκα δεν είναι το σώμα, δεν είναι το κρέας. Είναι η κατώτερη, η ζωώδης, η αμαρτωλή φύση του ανθρώπου. Στην χαραυγή της ιστορίας, ο Αδάμ κατοικούσε στον κήπο της Εδέμ. Τότε το πνεύμα του κυβερνούσε όλη την ύπαρξή του, την διάνοιά του, την ψυχή του, την βούλησή του. Το πνεύμα του ανθρώπου επικοινωνούσε με το πνεύμα του Θεού. Έτσι απολάμβανε μια απέραντη μακαριότητα. Όμως αδίμονο, ο άνθρωπος αμάρτησε, απομακρύνθηκε από τον Θεό και το πνεύμα του σκοτίστηκε, νεκρώθηκε, η επικοινωνία διακόπηκε. Η σάρκα, το κατώτερο στοιχείο της προσωπικότητάς του, επιβλήθηκε, κυριάρχησε. Και ο άνθρωπος έπαυσε να είναι πνευματικός, κατάντησε σαρκικός. Αδίμονο, ο άνθρωπος που πλάστηκε κατ' εικόνα καθομοίωση του Θεού, ομοιώθηκε με τα κτίνη τα φθυρώμενα, δουλώθηκε σε πάθη ατιμωτικά, σκλαβώθηκε στην δύναμη την φοβερή της σάρκας. Τώρα, καθώς ο Ισάφ κυριαρχείται από τα ένστικτά του, δουλαγωγείται από την σάρκα του. Ακόμα και ο άνθρωπος ο τωρινός, παρόλη την πρόοδό του, παρόλο τον πολιτισμό του, δεν είναι πνευματικός, παραμένει σαρκικός. Ούτε οι τέχνες, ούτε τα γράμματα, ούτε τα καταπληκτικά τεχνολογικά κατορθώματα δεν μπόρεσαν να τον εξημερώσουν, να τον εξευγενήσουν, να τον εξανθρωπίσουν. Λαοί πολιτισμένοι, καλλιεργημένοι, με επιδόσεις υψηλές στη μουσική, στην ποίηση, στην γλυπτική, στην πλαστική, στις επιστήμες, σκόρπισαν την καταστροφή στην ανθρωπότητα. Ο 20ος αιώνας μπορεί να ονομαστεί ο αιώνας του πυρός και του σιδήρου. Τάχα γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν διατηρεί την αρχαίγονη αθωότητά του και την πνευματικότητά του. Είναι ξεπεσμένος, είναι σκλαβωμένος στην δύναμη την φοβερή της σάρκας. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει τα βάθη του και διακηρύττει με παρησία. Φοβερά, φανερά είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έριδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη. Τι κόσμος φρικτός ανομίας και ακαθαρσίας. Αυτός ο κόσμος φωλάζει μέσα μας. Αυτός ο κόσμος οριάζει γύρω μας. Τα έργα της σαρκός τα συναντούμε παντού. Σε κάθε βήμα μας, σε κάθε βλέμμα μας. Τα περιγράφει η καθημερινή εφημερίδα. Τα προβάλλει η τηλεοπτική οθόνη. Τα βλέπουμε στη γειτονιά, τα βλέπουμε στη δουλειά. Τον πρωτότοκο γιο του Ισαάκ, τον πρωτόγονο κυνηγό των δασών, τον Ισαάκ, τον συναντούμε καθημερινά στους δρόμους μας. Αγαπητοί μου φίλοι, όλοι κλείνουμε μέσα μας έναν πρωτόγονο Ισαάκ, με τα πάθη του και τα λάθη του, με τις ορμές του, με τις ροπές του. Τον πρωτόγονο Ισάφ τον συναντούμε στους δρόμους μας, αλλά και τον ανακαλύπτουμε μέσα μας. Ποιος από εμάς δεν ένιωσε τις παρορμήσεις του? Ποιος από εμάς δεν ένιωσε την δύναμη, την φοβερή της σάρκας? Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους ομιλεί εξ ονόματος όλων των ανθρώπων και θρηνεί και ομολογεί. Εγώ είμαι σαρκικός, πουλημένος στην αμαρτία. Ξέρω ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στην σάρκα μου αγαθό. Θέλω να πράξω το καλό, αλλά πραγματοποιώ το κακό. Τι φοβερή τυραννία της σάρκας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ρωτάει με αγωνία. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει? Ποιος θα μας λυτρώσει από τον άγριο Ισάφ που κλείνουμε μέσα μας? Από τις ορμές του, τις ροπές του, τα πάθη του, τα λάθη του, ποιος? Η απάντηση του Αποστόλου Παύλου είναι θριαμβευτική. Ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Τι μήνυμα χαρμόσυνο, το μήνυμα της Βίβλου είναι το μήνυμα της λύτρωσης. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε ταπεινά στη Φάτνη. Τήθηκε ομοίωμα σαρκός αμαρτίας χωρίς να αμαρτήσει ποτέ. Γι' αυτό μπόρεσε να μας αντικαταστήσει επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Εκεί φορτώθηκε όλες τις αμαρτίες μας. Φορτώθηκε όλα τα έργα της σαρκός που διαπράξαμε και τιμωρήθηκε για μας. Έχισε το πολύτιμο του αίμα. Πέθανε. Και με το φρικτό του θάνατο μας έσωσε. Μας ελευθέρωσε όχι μονάχα από την ενοχή, αλλά και από την φοβερή τυραννία της σάρκας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένας μεγαλειώδης, ένας παντοδύναμος σωτήρας. Δεν συγχωρεί μονάχα τις αμαρτίες του παρελθόντος, αλλά και μας λυτρώνει από την τρομακτική δυναστεία της σάρκας. Ο σταυρός του Γολγοθά είναι το μοναδικό μέσο απελευθέρωσης, λύτρωσης του ξεπεσμένου, του σκλαβωμένου ανθρώπου. Όποιος ζητά την απελευθέρωση από την ενοχή, όποιος διψά την λύτρωση από την δύναμη, την φρικτή της σάρκας, ας καταφύγει στον Χριστό. Η Αγία Γραφή προτρέπει, πίστεψε στον Κύριο Ιησού και θα σωθείς. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει αιώνια ζωή. Όποιος με πίστη δεχτεί τον Χριστό προσωπικό του λυτρωτή, το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει μέσα του, θα ζωοποιήσει το πνεύμα του, θα το φωτίσει. Το Άγιο Πνεύμα αναγεννά το πνεύμα του ανθρώπου, αποκαθιστά την αρχική ισορροπία και αρμονία. Το πνεύμα του ανθρώπου έτσι αναχτά την κυριαρχία πάνω στο σώμα, πάνω στην ψυχή, και ο άνθρωπος από σαρκικός γίνεται πνευματικός, από σκλάβος αποβαίνει ελεύθερος. Τι θαύμα εκπληκτικό, το θαύμα που μονάχα ο Χριστός επιτελεί. Με το αίμα του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και με το Άγιο Πνεύμα μας ανακαινίζει, μας εξημερώνει, μας εξευγενίζει, μας εξαγιάζει, μας εξανθρωπίζει. Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος. Ο άνθρωπος που κυριαρχείται από το πνεύμα, που οδηγείται από το πνεύμα. Ο άνθρωπος που στη ζωή του παράγεται ο καρπός, ο εξαίσιος του πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι ζωοποιηθήκαμε με το Άγιο Πνεύμα, δεν είμαστε πια σαν τον Ισάφ, δούλοι των παθών, δούλοι των ανώμων επιθυμιών. Είμαστε ελεύθεροι. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει, δεν είναι τώρα ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ με ελευθέρωσε. Θα το πω ξανά, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Τώρα το Άγιο Πνεύμα μας κατέχει, μας ελέγχει, δαμάζει τα ένστικτά μας,
1: διθασεύει τα αισθήματά μας, γαληνεύει την ύπαρξή μας, φυτεύει στην καρδιά μας άγιους πόθους, καινούργιες επιθυμίες. Από τραχείς μας κάνει γλυκείς, από εκδικητικούς μας κάνει πράους, ταπεινούς, ειρηνικούς. Πολλοί ρωτούν με αγωνία, σε αυτή την εποχή του ηθικού εκτραχυλισμού και του πανσεξουαλισμού, μπορεί ο νέος του Χριστού να εγκρατευθεί, μπορεί η νέα να διατηρηθεί αγνή, καθαρή? Η Αγία Γραφή απαντά, μπορεί. Η πείρα μας βεβαιώνει, μπορεί. Μπορούν τα νιάτα να υψωθούν επάνω από το βούρκο των παθών, μπορούν να ζήσουν στον ουρανό του πνεύματος, μπορούν. Αγαπητέ μου φίλε, επίτρεψε μου το ερώτημα. Εσύ τι είσαι? Πνευματικός ή σαρκικός σαν τον Ισάφ? Κυριαρχείσαι από το πνεύμα ή δουλαγωγείσαι από την σάρκα? Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη, με τις επιθυμίες. Ας επιστρέψουμε τώρα ξανά στην βιβλική ιστορία. Ας προσπαθήσουμε να ψυχογραφήσουμε βαθύτερα τον συμπαθή ηρωά μας. Το πρώτο γνωρισμά του ήταν η σαρκικότητά του. Το δεύτερο η επιπολαιότητά του. Ποιος θα μπορούσε να το διανοηθεί, πως για ένα πιάτο φακί, για ένα κομμάτι ψωμί, θα απολούσε, θα απεμπολούσε την θεϊκή ευλογία? Τι αβυσσαλαία επιπολαιότητα. Ποτέ δεν σκέφτηκε, ποτέ δεν στάθηκε να συνειδητοποιήσει, να εκτιμήσει τα ένδοξα προνόμια του, την εύνοια του Θεού και την ευμένειά του. Στην οικογένειά του είχε την τιμή ως πρωτότοκος γιος να είναι ιερέας, προφήτης, βασιλέας. Όμως όλα τα δικαιώματά του τα αποποιήθηκε για ένα κομμάτι ψωμί, για ένα πιάτο φακί. Τι φοβερή απερισκεψία. Με πόση βιασύνη, με τι αφροσύνη ορκίστηκε, έφαγε, ήπιε, έφυγε. Τάχα το σπίτι του πατέρα του δεν είχε άφθονα αγαθά? Δεν υπήρχαν και άλλα φαγητά για να χωρέσει την πείνα του? Τι φοβερή βουλημία! Τι αστεία η δικαιολογία! Ιδού εγώ υπάγω να αποθάνω, τι με ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια? Αλλά αγαπητοί μου φίλοι, κι αν ακόμα αυτό ήταν αληθές, δεν θα ήταν προτιμότερο να πεθάνει εν τιμή παρά να ζήσει ανατιμία? Να πεθάνει κάτω από την θεϊκή ευλογία παρά να ζήσει κάτω από την κατάρα, κάτω από την αποδοκιμασία? Τι τραγικό κατάντημα! Κλαίει, θρηνεί, εκλυπαρεί τον πατέρα του για την χαμένη ευλογία. Αλλά τώρα είναι αργά, πολύ αργά. Ο Ισάφ τιμωρήθηκε διπλά και σκληρά από τον Θεό του και από την συνείδησή του. Η συνείδησή του ως αμήλικτος κριτής του τον έτυψε, τον έλεγξε και ο Θεός του τον απέριψε. Η ευλογία δόθηκε σε άλλον. Σαν τον πρωτότοκο γιο του Ισάκ, τον πρωτόγονο κυνηγό των δασών, τον Ισάφ, αμέτρητοι άνθρωποι απορρίπτουν την σωτηρία και διαλέγουν την αμαρτία. Περιφρονούν την αιωνιότητα, διαλέγουν την προσκαιρότητα, προσκολώνται στον ηλισμό, απομακρύνονται από τον Θεό. Τι αβυσσαλαία επιπολαιότητα. Κι όμως, σήμερα ο Θεός γεμάτος άπειρη αγάπη προσφέρει στην ανθρωπότητα την σωτηρία. Μια σωτηρία από την ενοχή, σωτηρία από την αιώνια οργή, σωτηρία από την φοβερή δυναστεία της σάρκας, σωτηρία από την παντοτινή κόλαση. Μια σωτηρία που περιλαμβάνει την υιοθεσία και μια αιώνια κληρονομία. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, όποιος με πίστη δεχθεί τον Χριστό λυτρωτή γίνεται παιδί του ουράνιου πατέρα. Γίνεται κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Χριστού, μέλος της βασιλικής οικογενείας του ουρανού, πρίγκιπας της αιωνιότητας. Τι ηλικιώδη σωτηρία, τι μεγαλειώδη τιμή που καταβλήθηκε για αυτή. Ήταν το αίμα του Σταυρού, ο θάνατος του Χριστού, τα καρφιά, τα δεινά, ο ακάνθινος στέφανος του Υιού του Θεού. Τι συγκλονιστικό το τίμημα της σωτηρίας. Κι όμως, Σήμερα ο Θεός την προσφέρει δωρεάν σε σένα, σε μένα, στον κάθε αμαρτωλό. Όμως τι κρίμα, τι δράμα! Αμέτρητοι, αμέτρητοι απορρίπτουν την σωτηρία, εκλέγουν την αμαρτία. Η ποικιλόνιμη, η ποικιλόμορφη αμαρτία τους εξαπατά. Πόσοι συνάνθρωποι μας δελεάζονται από την πρόσκαιρη ειδονή, σαν τον πρωτόγονο Ισάφ εκστασιάζονται μπροστά της και φωνάζουν «Δώσ' μη το κόκκινο τούτο!» Πόσοι συνάνθρωποι μας γοητεύονται από το χρήμα, γι' αυτό δεν διστάζουν, στο βωμό του θυσιάζουν και την ψυχή τους. Πόσοι συνάνθρωποι μας σαγηνεύονται από την δόξα, πατούν επιπτωμάτων για να υψωθούν, στραγγαλίζουν τη συνείδησή τους, δεν υπολογίζουν τον Θεό τους, απαρνούνται τις αρχές τους. Όμως σας ερωτώ, τι είναι το χρήμα, τι είναι η δόξα, τι είναι τα πλούτη μπροστά στο πρόσωπο του Θεού, την σωτηρία του Χριστού, τις απολαύσεις του ουρανού, τι είναι? Σκύβαλα. Ένα πιάτο φακί, ένα κομμάτι ψωμί. Δεν είναι κρίμα να χάσεις την αιωνιότητα για μια απατηλή ειδονή, για μια προσωρινή απόλαυση? Η Αγία Γραφή ρωτά, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, εάν κερδίσει όλο τον κόσμο, την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί? Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος εις αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Αγαπητοί μου φίλοι, κάποτε έρχεται η ώρα της αλήθειας, η σκληρή, η ώρα η πικρή της μεταμέλειας. Είναι τότε που ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου και βλέπει. Βλέπει τι έχασε, τι κέρδισε, τι δαπάνησε, τι απέκτησε, τι θυσίασε, τι κατέκτησε. Με πόση πίκρα, με πόσο πόνο διαπιστώνει πως πόνεσε, μόχθησε, πάλεψε για ένα πιάτο φακί, για ένα κομμάτι ψωμί, όπως θα πει ο ποιητής, για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη. Τι τραγωδία! Πόσοι συνάνθρωποι μας τρινούν ολογυρά μας σαν τον Ισάφ, γιατί για μια στιγμής αμαρτωλή ειδονή χάλασαν την ζωή τους, κατέστρεψαν την ευτυχία τους. Όμως τον πικρότερο θρήνο όλων των αιώνων τον υψώνουν οι κολασμένοι όλων των καιρών. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει ότι υπάρχει αιώνια κόλαση. Εκεί τα πάθη και τα μίση της σάρκας. Εκεί οι άνομες επιθυμίες σαν φωτιά άσβεστη θα βασανίζουν, θα φλογίζουν τις ψυχές των ανθρώπων. Εκεί η μεταμέλεια, η πικρή μετάνοια θα τυρανάει τους κολλασμένους ατέλειωτα. Εκεί, όσοι εδώ στη γη είχαν μια ιδέα ευτελή για την σωτηρία, θα αντιληφθούν την αιώνια αξία της. Θα την εξητήσουν με όλη την καρδιά τους, με αγωνία. Ω, η αγωνία των κολλασμένων. Αλλά τότε θα είναι αργά, πολύ αργά και τραγικά. Αγαπητοί μου φίλοι, στην κόλαση δεν υπάρχει τόπος μετανοίας. Γι' αυτό η Αγία Γραφή βροντοφωνάζει. Ιδού, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα, όχι αύριο. Τώρα, φίλε μου, σήμερα, τώρα σε καλεί ο Θεός. Τώρα, αυτή την ώρα. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα η μέρα σωτηρίας. Σήμερα που ακούς τη φωνή του Θεού, μη σκληραίνεις την καρδιά σου. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Το αύριο δε σου ανήκει. Ο πρωτότοκος γιος του Ισαάκ, ο πρωτόγονος κυνηγός των δασών, ο Ισάφ, μοιάζει πολύ με τον άνθρωπο του καιρού μας. Στα σταυροδρόμια του κόσμου μπορείς να συναντήσεις αμέτρητα πλήθη με το πάθος του και το λάθος του, με το ύφος του και το ήθος του. Τα κύρια γνωρίσματά του είναι η σαρκικότητά του και η επιπολαιότητά του. Μήπως τους μοιάζουμε κι εμείς? Επίτρεψέ μου το προσωπικό ερώτημα. Εσύ τι είσαι? σαρκικός ή πνευματικός. Εσύ που ονομάζεσαι αναγεννημένος χριστιανός, τι είσαι? Δουλαγωγείσαι από την σάρκα ή κυριαρχείσαι από το Άγιο Πνεύμα? Η Αγία Γραφή προειδοποιεί: όσοι ζείτε κατά την σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Όσοι δεχθήκαμε την σωτηρία του Χριστού, ας ζήσουμε το μεγαλείο της και ας την διατηρήσουμε αλόβητη μέχρι το τέλος. Αδέλφια μου, στα χέρια μας κρατάμε τον πολυτιμότερο θησαυρό του σύμπαντος. Γι' αυτό η Αγία Γραφή προτρέπει: με τα φόβου, με τα τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Ας ζήσουμε μια άγια ζωή. Ας σταθούμε σταθεροί, συνετοί, ακλόνητοι. Η τραγική ιστορία του Ισάφ ας μας διδάξει, ας μας συνετήσει, ας μας σοφρονήσει. Όλοι μας ανεξαίρετα, να περιφρονήσουμε την προσκαιρότητα, να διαλέξουμε την αιωνιότητα, να μισήσουμε την αμαρτία, να αγκαλάσουμε την σωτηρία, να απομακρυνθούμε από τον υλισμό, να προσκοληθούμε στον Χριστό. Η τραγική ιστορία του Ισάφ ας μας διδάξει, ας μας συνετήσει, ας μας σοφρονήσει. Αμήν. Παρακαλώ να κλείσουμε την ώρα μας με τον ύμνο 103.

Παρακαλώ, σηκωθούμε όρθιοι. Σήμερα το πρωί έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πολύ αγαπητό μας αδελφό Μίμη Βόσο από τη Γερμανία. Χρόνια πολλά υπηρετεί εκεί το Ευαγγέλιο μαζί με την αγαπητή σύζυγό του, την αδελφή μας Πόπη. Θα τον παρακαλούσα τον αδελφό Μίμη να μας κλείσει με μια προσευχή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

όμορφο κύκλο σκέψεων που ο Θεός χάρισε στην Εκκλησία Του όλη αυτή την εβδομάδα. Θα σταθούμε σήμερα στα πρώτα 11 εδάφια του τρίτου κεφαλαίου της προς Κολοσσαής Επιστολής, όπου βλέπουμε μια άμεση και πολύ βασική συνέπεια του έργου του Χριστού και εκείνων όσα συνέβησαν στον Υιό του Θεού, μια άμεση συνέπεια στη δικιά μας τη ζωή. Ξέρουμε ότι ο Θεός εκείνους οι οποίοι επρόκειτο να γίνουν σύμφυτοι σε ατομική βάση του θανάτου του Χριστού, τους ετοίμαζε να γίνουν σύμφυτοι και στην Ανάσταση του. Δηλαδή, η Ανάσταση του Χριστού είναι μία πράξη την οποία έκαμε ο Θεός προς τον Ιησού και προς εμάς ο χρόνος. Αυτά είτε τα πιστέψουμε είτε δεν τα πιστέψουμε, έχουν γίνει και είναι. Το έργο του Θεού γίνεται καθώς ο Θεός από την πλευρά Του κάνει εκείνο το οποίο η αγάπη Του και η δικαιοσύνη Του κρίνει αναγκαίο, απαραίτητο,

0: χρήσιμο για τον άνθρωπο. Γεννιέται τώρα ένας άνθρωπος. Εγώ. Γεννιέται ένας άνθρωπος. Κάποιος νεότερος μου. Γεννήθηκε κάποιος πριν από μένα. Γεννήθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι μετά από την Ανάσταση του Χριστού. Όλη αυτή η ομάδα των ανθρώπων που υπήρξε από την εποχή του Χριστού, οι σύγχρονοί του, αυτοί που γεννήθηκαν αργότερα, αυτοί που γεννήθηκαν αργότερα, σήμερα όσο θα υπάρχει άνθρωπος, καλούμαστε να πάρουμε μία προσωπική, ατομική θέση σε αυτό το οποίο έκανε ο Θεός. Αυτό που έκανε ο Θεός έγινε μια για πάντα. Ο Θεός δεν θα το πάρει ποτέ πίσω. Αλλά η θέση που θα πάρει ο κάθε άνθρωπος προσωπικά στην προσφορά του Θεού είναι μια υπόθεση που κάνει την προσφορά του Θεού γόνιμη για μένα, σωτήρια για μένα, λυτρωτική για μένα. Έτσι, έχοντας στο μυαλό μας τη βασική αυτή αλήθεια, ότι ο Θεός έχει κάνει το έργο Του, ο Θεός τον άνθρωπο σαν ιδέα και σαν σύνολο με προϋπόθεση την πίστη τον έχει συγκαθίσει στα επουράνια, παίρνοντας αυτή την πραγματικότητα σαν βάση, θα σκεφτούμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό και εκάθισε στα δεξιά του Θεού, μαζί με τον Χριστό ανέβηκε και η δυνατότητα της ανθρωπότητας. Αναστήθηκε ο άνθρωπος σαν δυνατότητα, σαν πιθανότητα. Καθένας άνθρωπος που θα το πιστέψει, κάνει για τον εαυτό του πραγματικότητα αυτή την δωρεά του Θεού. Όταν τον ανέστησε, μας συνανέστησε. Και μάλιστα ο Θεός δεν έκανε κάτι και αναπαύθηκε, το έχει συνήθεια ο Θεός μας να συνεχίζει το έργο Του. Κάθεται και καταγίνεται με τον κάθε άνθρωπο ο οποίος θα θελήσει να συμμετέχει σε αυτή την Ανάσταση. Δηλαδή, ο Χριστός έχει μαζί Του την δυνατότητα, έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου, έγινε εκείνος χάριν του οποίου ανασταίνονται οι λοιποί των ανθρώπων, αλλά εγώ προσωπικά αναστήθηκα την ημέρα που το Πνεύμα το Άγιο του Θεού με αναγέννησε και έβαλε μέσα μου τη ζωή του Θεού και ξεκίνησε μια σχέση η οποία θα έχει μία απόλυξη, εάν με τη χάρη του Θεού, όπως το εύχεται η καρδιά μου, βρίσκομαι μέχρι το τέλος της ζωής μου ενωμένος με τον Χριστό, και αν ακόμα πεθάνω και το σώμα μου ακόμα θα αναστηθεί και θα κλείσει αυτός ο κύκλος των επεμβάσεων του Θεού. Όπως επενέβη στο πνεύμα μας και το ανέστησε και μας αναγέννησε με δυνάμεις Θεού, έτσι ανασυγκροτεί και την ψυχή μας, έτσι και το σώμα μας θα αναστήσει όταν ο Θεός θα κλείσει τον κύκλο των επεμβάσεών Του υπέρ του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, καθένας ο οποίος γίνεται του Χριστού, είτε το ξέρει, είτε δεν το έχει καταλάβει ακόμα, και πολλά πράγματα δεν τα έχουμε καταλάβει στην αρχή, υπάρχει γι' αυτόν η Ανάσταση και η θέση επάνω στον ουρανό. Συνήθως, στην αρχή, είμαστε πολύ ευγνώμονες στον Θεό, γιατί δέχεται την μετάνοιά μας, δέχεται την εκδήλωση της μετάνοιάς μας, και ενώ υπήρξαμε άνθρωποι αμαρτωλοί, μας συγχωρεί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ αυτό από μόνο Του. Ο Θεός, ο αγαθός, ο Θεός που είναι προσβεβλημένος από την αμαρτία, που ο άνθρωπος τον έχει κάνει εχθρό του, ο Θεός που παραμελήθηκε από τον άνθρωπο, ο Θεός ο οποίος έδωσε το παιδί Του για την ανθρωπότητα και απερίφθηκε το παιδί Του από την ανθρωπότητα, ο Θεός αυτός να μας συγχωρεί. Και να μας συγχωρεί είτε κατά τη γνώμη μας είμαστε μικροαμαρτωλοί, είτε κατά τη γνώμη μας είμαστε μεγαλοαμαρτωλοί. Είτε κάναμε πολλά, είτε νομίζουμε ότι κάναμε λίγα. Αυτές είναι διακρίσεις και ταξινομήσεις ανθρώπινες. Ο Θεός ξέρει ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αποκομμένος από τη ζωή του, όντας αποκομμένος, είναι εκτός προορισμού. Αυτό θα πει αμαρτωλός. Άνθρωπος αστοχημένος, έξω από το στόχο του Θεού, καθώς ο στόχος του Θεού είναι να μοιράζεται την θεϊκή του ζωή με τα δημιουργήματά του. Όποιος δεν έχει τη ζωή του Θεού μέσα του, είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Είναι ένας άνθρωπος αστοχημένος. Και καθώς δεν έχει δυνάμεις Θεού μέσα του και καθώς δεν έχει το πνεύμα του Θεού μέσα του να ενεργεί τα θαυμάσια του Θεού μέσα σε αυτόν και μέσα από αυτόν, ο άνθρωπος κάνει κουταμάρες, ανοησίες, αστοχίες επάνω στις αστοχίες και η αμαρτία του ανθρώπου αυγαταίνει και πληθύνεται και σε ατομική βάση και αθρηστικά στο σύνολο της ανθρωπότητας. Αλλά όπως είπαμε, ο Θεός αυτά που κάνει, τα κάνει και υπάρχουν, είναι εκεί και περιμένουν, είτε οι άνθρωποι τα ξέρουν, είτε δεν τα ξέρουν, είτε οι άνθρωποι τα δεχθούν, είτε οι άνθρωποι τα απορρίψουν. Είτε οι άνθρωποι τα δεχθούν, είτε οι άνθρωποι τα απορρίψουν. Ποιος από εμάς ήξερε ότι συναναστηθήκαμε με τον Χριστό στην αρχή? Ποιος είχε καταλάβει την αξία που σήμερα έχει αυτό για μας? Μας έφτανε η συγγνώμη και κλαίγαμε από ευγνωμοσύνη σωστή και δίκαια, γιατί ο Θεός μας συγχώρεσε. Αλλά όταν τα μάτια μας τα ανοίγει ο Θεός, καθώς μελετούμε τη Γραφή, μαθαίνουμε όλο και περισσότερα, ξέρουμε ότι ο Θεός μας συγχώρεσε για να περπατήσουμε σε μια καινούργια ζωή. Του Θεού η συγγνώμη είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά αυτό το έκανε ο Θεός ακολουθείται από ένα άλλο μεγάλο πράγμα που είναι το επόμενο βήμα. Μας συγχώρεσε για να ζούμε μια ζωή που θα είναι όλο και πιο κοντά στην αγιότητα του Θεού. Μας έκανε δικούς του ενώ είμαστε ξένοι, για να μας υιοθετήσει και να είμαστε παιδιά του, με προοπτική στην αιωνιότητα να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Δεν τα ξέραμε αυτά στην αρχή. Και μάλιστα καμιά φορά δεν τα έχουμε και ξεδιαλυμένα για πολύ καιρό στο μυαλό μας. Για παράδειγμα, η υιοθεσία την οποία κάνει ο Θεός γίνεται δια Ιησού Χριστού, αλλά είναι η υιοθεσία στον Πατέρα. Όποιος πιστεύει στον Χριστό δεν γίνεται παιδί του Χριστού, γίνεται παιδί του Θεού Πατέρα. Δεν τα έχουμε ξεδιαλυμένα πολλές φορές στο μυαλό μας, αλλά αυτά είναι εκεί και μας περιμένουν να τα καταλάβουμε, να τα αναγνωρίσουμε, να τα χαρούμε και να χαιρόμαστε την αδελφική σχέση με τον Θεό μας, Υιό του Θεού τον Ιησού, και την οικία μας, τη θέση δηλαδή του παιδιού προς τον Πατέρα μας, τον Πατέρα του Θεού μας Ιησού Χριστού και δικό μας Πατέρα. Αυτό ανοίγει προοπτικές μπροστά μας. Όταν ο Θεός μας συγχώρεσε και μας αναγέννησε και μας έκανε παιδιά Του, στο πρόσωπο του Χριστού έχει ετοιμάσει για μας διάφορα, πολλά και μεγάλα, τα οποία όσο διαβάζουμε, τα μελετάμε, τα χαιρόμαστε και η καρδιά μας παρακινείται στο να περπατάμε στα βήματα του Κυρίου μας και στο να κάνουμε το θέλημα του Πατέρα μας. Το ανάγνωσμά μας μας λέει: χαρακτηριστικά γνωρίσματα αλλά και προοπτικές τι μας μέλεται, εφόσον είμαστε άνθρωποι που μετανοήσαμε και μας ανέστησε το Πνεύμα του Θεού χάρη της σωτηρίας του Χριστού. Κολοσσαίς 3ο κεφάλαιο, από την αρχή. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τάνο ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τάνο φρονείτε, μη τα επιτυχείς. Να σταθούμε για λίγο σε αυτό, ίσως δεν μας πάρει για πολλά περισσότερα η ώρα. Εδώ πέρα μας λέει ότι εμείς οι οποίοι γίναμε του Χριστού και λέμε εγώ συγχωρέθηκα, άρα εγώ, αφού πάνω στη συγγνώμη ο Θεός στηρίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος της αναγέννησης, αφού με συγχώρησε ο Θεός και αφού με αναγέννησε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος αναστημένος και παρακολουθώ τα ίχνη του αναστημένου Ιησού Χριστού. Θα πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας το πόσο ρόλο παίζει ο σύνδεσμός μας με τον Χριστό στο πώς θα περπατήσουμε και στο πώς θα προχωρήσουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά δεμένος με τον Χριστό έχει συνδέσει τη σκέψη του, το φρόνημά του, τις πράξεις του, τις εκδηλώσεις του, τα έργα του τα καθημερινά με εκείνον ο οποίος είναι αναστημένος και κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού. Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος φοβάται ότι υπάρχει το εξής παράδοξο. Άνθρωποι οι οποίοι είναι του Χριστού να μην έχουν αφήσει τον εαυτό τους ελεύθερο και να μην έχουν κατευθύνει τη σκέψη τους σε εκείνο το σημείο στο οποίο θα πρέπει να βρίσκεται. Δηλαδή, αφού είμαστε του Χριστού, αφού ο Χριστός πέθανε για μας και το πιστέψαμε και εμπιστευθήκαμε τη ζωή μας Αυτόν και ζητήσαμε συγγνώμη από τον Πατέρα Θεό για την εποχή της αστοχίας μας, της αμαρτίας μας, με όλες τις εκδηλώσεις της, και είπαμε εμείς θέλουμε τη ζωή σου και θέλουμε να περπατήσουμε στον δρόμο του Χριστού, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε κανονικά να έχουμε το νου μας και το λογισμό μας εκεί που είναι ο Χριστός. Εδώ πέρα πρόκειται για ένα μικρό σπρόξιμο. Ένας άνθρωπος συνετός, σοφός εν Χριστώ, που ξέρει τα πράγματα, ο Παύλος λέει, τι κάθεστε δηλαδή και κάνετε. Λέτε ότι είσαστε αναστημένοι μαζί με τον Χριστό. Ωραία. Πού είναι το μυαλό σας? Πού είναι οι επιδιώξεις σας? Πού είναι οι σκέψεις σας? Ποια νοοτροπία, ποιο φρόνημα κυριαρχεί στη ζωή σας? Ισχυριζόμαστε, και είναι αληθινό αυτό, πιστεύω ότι κανείς δεν λέει σκόπιμα ψέματα, ότι αναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό. Λοιπόν, αν αναστηθήκατε, να πάνε τα πράγματα στη θέση τους. Όταν ένας άνθρωπος, κάνω παρένθεση τώρα, πάει να εγκατασταθεί μαζί με άλλους σε ένα τόπο, μας λένε, τώρα εδώ πέρα θα ζήσουμε λίγες μέρες, θα κοιμόμαστε εδώ, ελάτε να σας δείξουμε πού θα κοιμηθεί ο καθένας, θα τρώμε εκεί πέρα, το απόγευμα θα μαζευόμαστε πιο εκεί, ή όταν τα παιδιά πάνε πρώτη φορά στο σχολείο, οι δάσκαλοι τους λένε, καλώς ήρθατε, εδώ θα περάσετε πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Και είναι όλοι ενθουσιασμένοι, προπαντός οι δάσκαλοι, που θα έχουν να κάνουν τους θηριοδαμαστές. Και λένε στα παιδάκια και θα χτυπάει το κουδούνι και τότε θα ανοίγετε το σάντουιτς που σας έδωσε η μαμά σας και θα τρώτε, δεν θα παίρνετε το διπλανού παιδιού το σάντουιτς, θα τρώτε το δικό σας, το τυράκι σας, το ψωμάκι σας και μετά θα κλείνουμε τις τσάντες μας και θα πηγαίνουμε στο σπίτι μας. Όλες οι λεπτομέρειες. Γιατί χρειάζεται κάποιος που πάει σε μια καινούργια κατάσταση να ξέρει την τάξη που υπάρχει σε αυτήν, τις διατάξεις που υπάρχουν σε αυτήν, τους χώρους της. Πας σε ένα σχολείο, πας σε ένα μεγαλύτερο σχολείο αργότερα, ίσως κάποιος σε ένα πανεπιστήμιο, ή πιάνεις μια δουλειά και σου λένε, κοίταξε να δεις, εδώ στη δουλειά που ήρθες, καλωσόρισες, λοιπόν, εσύ θα στέκεσαι εκεί και θα κάνεις πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τρία πράγματα. Θα παίρνεις οδηγίες από αυτόν, θα συμβουλεύεσαι εκείνον, την τάδε ώρα τελειώνει αυτό, αν κανείς σου πει κάτι άλλο θα κάνεις εκείνο. Πληροφορίες. Γιατί ο άνθρωπος, ο οποίος ξεκινάει μια καινούργια ζωή, μπαίνει σε ένα καινούριο χώρο, ξανοίγεται σε μια καινούργια πραγματικότητα, πρέπει να ξέρει πώς θα κινηθεί. Επειδή αυτά δεν είναι τόσο λίγα και τόσο μετρημένα όπως είναι στον υπηαγωγείο ή στην καινούργια δουλειά, αυτά τα οποία ο Θεός μας λέει, χρειάζεται να δείχνουμε πολύ προσοχή όποτε και αν τα αντιληφθούμε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως τα είχαμε νομίσει στην αρχή, ότι ήταν λίγο διαφορετικά. Και όσο διαβάζουμε, η ζωή μας προσαρμόζεται, γιατί μαθαίνουμε πώς είναι τα πράγματα του Θεού και λέμε, α, πόσες φορές το έχω πει αυτό το α. Αυτό εννοούσε εδώ πέρα. Δεν το είχα καταλάβει τόσο καιρό. Όλα τα σχόλια τα σχετικά τόσο καιρό το διάβαζα και δεν το είχα δει και δεν το είχα καταλάβει. Μα έτσι είναι. Είναι πολλά. Και είναι ευτυχώς από κοντά μας ο μέγας δάσκαλος, ο παράκλητος, ο οποίος μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Τι λέει εδώ? Λέει, συναναστηθήκατε. Κανείς δεν σας το αμφισβητεί. Κανείς δεν λέει, εσύ δεν είσαι πολύ γερός πιστός, εσύ δεν προχωράς γρήγορα. Καμιά φορά, αν δεν προχωράμε γρήγορα, φαίνεται. Κανείς δεν κάθεται όμως να το σχολιάσει, γιατί αγώνας είναι. Ποιος θα κάτσει να σχολιάσει τις ανθρώπινες ψυχές πάνω στο μεγαλύτερο από τους αγώνες του. Αγώνες τους. Ποιος θα πει, αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάει στον ουρανό έτσι πως πηγαίνει? Η Γραφή λέει, μην λέτε τέτοια πράγματα ποτέ. Μην κρίνετε, δεν είναι δουλειά δικιά σας, αλλού. Μπορείτε να βοηθήσετε όμως. Και όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να το σχολιάζουμε μεταξύ μας και να λέμε τι ωραίο που ήταν αυτό που διαβάσαμε. Δηλαδή, εγώ είμαι πιστός και έχω χάσει πολύ καιρό στη ζωή μου, γιατί αντί να έχω το μυαλό μου στα επάνω, το είχα συνεχώς στραμμένο προς τα κάτω. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Τι αποτέλεσμα είχε? Καθυστερούσα. Γιατί όταν νοιάζομαι συνέχεια για το πόσα λεφτά θα έχω και πώς θα τα κάνω και τι θα γίνει με τα βιωτικά μου και τι θα γίνει με τα προσωπικά μου και τι θα γίνει με τούτο μου και τι θα γίνει με το άλλο μου, στο τέλος γέμιζα τη μέρα μου και γέμιζα το μυαλό μου και γέμιζα την ψυχή μου και δεν άφηνα το Θεό να μου δείξει την προοπτική του ουρανού. Ο Χριστός πριν φύγει είπε, κοιτάξτε να δείτε, εγώ τώρα φεύγω και πάω επάνω. Στο σπίτι του Πατέρα υπάρχουν πολλά οικήματα. Πάω να ετοιμάσω τόπο για σας. Κοιτάμε τον Κύριο, τον βλέπουν οι μαθητές να ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Έκπληκτη, τον έχει πάρει από κάτω ένα σύννεφο και τον ανεβάζει. Οι Άγιοι λένε, παιδιά τι κοιτάτε, όπως τον βλέπετε να ανεβαίνει θα ξανακατέβει. Και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και εδώ είναι το μυστικό τώρα. Ανεβαίνει ο Ιησούς, ανεβαίνει και το πνεύμα μας. Ανεβαίνει και η διάθεσή μας μαζί με τον Ιησού. Γιατί αν ο Ιησούς ανεβαίνει, όσο πιο πολύ ανεβαίνει, τόσο πιο μακρινός γίνεται για μας. Είναι δυνατόν αυτός που τα έκανε όλα τόσο ωραία και τα έκανε όλα τόσο μεθοδικά, είναι δυνατόν να ανέβει και ψηλά στον ουρανό και να μεγάλωσε την απόσταση μαζί μας? Δύο πράγματα. Το ένα μας είπε ότι η αίσθηση της παρουσίας του θα είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Και εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Και που είναι τώρα στον ουρανό, στο θρόνο, και εγώ είμαι κάτω και παιδεύομαι με τα καθημερινά και έχω τις δυσκολίες μου και έχω θέματα προσωπικά, αταξινόμητα και τακτοποίητα και έχω προβλήματα σχέσεων με ανθρώπους και έχω προβλήματα επαγγελματικά και έχω μια αρρώστια που με παιδεύει και έχω μια ασθένεια που με ταλαιπωρεί και έχω τούτη τη δυσκολία και την άλλη. Εντάξει, τον αισθάνομαι τον Κύριο. Είναι μαζί μου. Δόξα στο όνομά του. Με δυναμώνει, με ενθαρρύνει. Αλλά μήπως ήταν πιο καλά να είμαι μαζί του στον ουρανό? Πόσες φορές δεν το είπαμε αυτό σε ώρες δυσκολίας? Λέγαμε, δεν με παίρνει Κύριε να ξεμπερδεύω. Μπορεί να βάζουμε κι άλλα από δίπλα και με τούτα και με τούτους και με κίνους. Και... δεν είναι αυτό όμως το σωστό. Το σωστό είναι να είμαστε ευτυχισμένοι με την παρουσία του Κυρίου μες στη ζωή μας. Δεν είναι πραγματικότητα. Μιλάμε καμιά φορά και σαν να μην κάνουμε προσευχή. Είναι τόσο κοντά μας που σαν να μην κάνει διαδρομή ο λόγος μας. Συνομιλούμε με τον Κύριο. Τι ίσως μας λείπει? Μας λείπει το να αφήσουμε ή μάλλον να κατευθύνουμε τη σκέψη μας στο να τροφοδοτούμαστε για τη ζωή μας και για τη συμπεριφορά μας και για τη διαγωγή μας από τα όσα συμβαίνουν και θα μας συμβαίνουν αιωνίως εκεί. Εάν αναστηθήκατε μετά του Χριστού, που θα πει μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητείτε και τα άνω φρονείτε. Δύο διαφορετικές λέξεις. Τα άνω ζητείτε θα πει η καρδιά μας να αναζητάει, να τα ψαχουλεύει, να θέλει να τα ξέρει, να θέλει να τα μάθει και να θέλει να είναι εκεί η σκέψη μας. Είμαστε του Χριστού, θα πει, είμαστε άνθρωποι του μέλλοντα αιώνα. Είμαστε γενιά του Θεού, δηλαδή πρόσωπα τα οποία αποτελούν την τωρινή και μελλοντική οικογένεια του Θεού. Τώρα, με μια σχέση δοκιμής, ο Απόστολος Παύλος λέει, είσαστε σε σχέση αραβώνα με τον Κύριο Ιησού. Δηλαδή, τώρα γίνεται η δοκιμή σας, αν θέλετε να σταθείτε μπροστά σε εκείνον και μαζί με εκείνον ο οποίος πέθανε για σας. Και όταν τελειώσει η περίοδος αυτή της δοκιμής του αραβώνα, τότε πάντοτε μετά του Κυρίου εσώμεθα. Τι ωραίο είναι αυτό. Θα έρθει μια εποχή, μετά από κάποια γεγονότα, θα έχει γίνει τούτο και θα έχει γίνει το άλλο και θα έρθει να πάρει τους δικούς του και θα έρθει να αναστήσει τους δικούς του τους εν Χριστώ αποθαμένους και θα τους αναστήσει και θα γίνει μια συνάντηση που θα είναι τελεσίδικη.
1: Από εκεί και πέρα κανένας χωρισμός. Από εκεί και πέρα δεν θα είναι η αίσθηση της παρουσίας, αλλά θα είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο. Θα είμαστε μαζί Του για πάντα. Όπως τώρα Αυτός είναι μαζί μας, έτσι και εμείς θα είμαστε πάντοτε μαζί Του και μάλιστα με μια σχέση πάρα πολύ κοντινή, ισοδύναμη με μια ένωση. Αλλά η Γραφή μας τα έχει πει αυτά. Μας λέει ότι ο Χριστός είναι το κεφάλι στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος. Και εκείνος που είναι το κεφάλι και εκείνος που είναι ο νυμφίος δεν είναι εδώ. Πού είναι? Είναι πάνω. Πού κάθεται? Στο θρόνο. Τι γίνεται εκεί? Εκεί επάνω στο θρόνο ο μεν Υιός του Θεού κάθεται. Ο δε Πατέρας Θεός του υποτάσσει τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Αρχές, εξουσίες, δυνάμεις. Όλους όσοι έχουν δώσει την ύπαρξή τους στο να πηγαίνουν κόντρα στο θέλημα του Θεού θα υποταχθούν, θα μπουν από κάτω. Γιατί ο Πατέρας Θεός είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας και μέσα στα σχέδιά Του κάποτε αφήνει τα πράγματα ελεύθερα αλλά κάποτε αρπάει τους υπαίτιους και τους βάζει στη θέση τους. Τώρα υποτάσσονται όλα το ένα μετά το άλλο, πρόσωπα και καταστάσεις και πράγματα υπό τον Ιησού. Και εγώ τι κάνω εδώ πέρα? Καμιά φορά ξεκινάει η μέρα μας γεμάτη πρόβλημα, γεμάτη ρουτίνα. Κάποτε έχουμε καλή διάθεση, κάποτε δεν έχουμε καλή διάθεση. Κάποτε χορτάσαμε ύπνο, κάποτε δεν τον χορτάσαμε. Πάμε στη δουλειά ή σηκωνόμαστε και κάνουμε τα νοικοκυριά μας. Τα ίδια πάνω κάτω, τα ίδια, τα ίδια. Εμείς που ζούμε αυτή τη ρουτίνα και εμείς που ζούμε με κακές προϋποθέσεις πολλές φορές, ξεκινάμε άσχημα τη μέρα μας. Είμαστε το σώμα εκείνης της κεφαλής. Αυτό δεν μπορώ να το σκεφτώ το πρωί. Εμένα που με βλέπετε εδώ, εμένα που με βλέπετε να με καταλαμβάνει η ηλικία, η αρρώστια, η κόπωση, εγώ είμαι ένα μέλος μιας κεφαλής που κάθεται σε ένα θρόνο ή άλλη σχέση. Εμένα που με βλέπετε εδώ πέρα σε μια κατάσταση ταπεινή, να ξέρετε ότι εκείνος με τον οποίο θα ενωθώ είναι ο Κύριος των Κυρίων και είναι ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Αυτά λέει ουσιαστικά ο Απόστολος Παύλος εδώ. Τώρα απλώς θα τα διαβάσουμε, θα πάρουν τη θέση τους μόνα τους. Εάν λοιπόν έχετε συναναστηθεί μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητείτε, τα άνω είναι δεδομένα. Δεν θα τα δημιουργήσουμε εμείς, δεν θα φανταστούμε εμείς. Δεν λεβάλετε και λίγο τη φαντασία σας να τρέξει τι καλλιτέχνες είσαστε. Όχι. Να βάλουμε τη σκέψη μας να ζητήσουμε τα πραγματικά, τα υπάρχοντα. Για σκεφτείτε ποιοι είσαστε εσείς. Για σκεφτείτε ποιος είναι πάνω και δουλεύει για σας και σας ετοιμάζει τόπο. Ετοιμάζει την υποδοχή σας. Ετοιμάζει την παρουσία σας. Ετοιμάζει την ένωσή Του μαζί σας. Εάν λοιπόν συναναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητείτε όπου είναι ο Χριστός καθισμένος στα δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Το φρόνημα είναι η ιδεολογία και η λέξη δεν φτάνει ίσως. Δηλαδή, εγώ τι οραματισμούς έχω για τη ζωή, τι θέλω, τι μου αρέσει, τι θα ήθελα, πώς θα ήθελα να είμαι. Γιατί ζω, γιατί θα δουλέψω όλη αυτή την ημέρα με αυτό ή με τον άλλο τρόπο. Τι νόημα έχει, ίσα ίσα να κάνω το μαγειριό μου, να πλύνω, να σιδερώσω, να πετάξω τα σκουπίδια. Μια ανεπιθύμητη λειτουργία σε όλα τα σπιτικά. Γι' αυτό είμαι εδώ κάτω. Κάνε αυτό που κάνεις με τον απλούστερο, το σεμνότερο, τον πιο αξιαγάπητο τρόπο. Δεν μειώνεσαι από καμιά δουλειά, δεν μειώνεσαι από κανένα κόπο. Ίσα ίσα, ο Θεός τιμάει το κάθε τι που γίνεται με απλότητα και σεμνότητα και περιμένει ο Θεός την ώρα που θα μας υποδεχθεί επάνω στον ουρανό. Απεθάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό. Το πώς θα αναπτυχθεί η ζωή μας, το πώς θα φανερωθεί το έργο που έκανε ο Θεός μέσα μας, το πώς θα αποδειχθεί τι ήταν καλό, τι δεν ήτανε, τα κρυφά της καρδιάς, οι πράξεις, η απόδοση της δικαιοσύνης. Αυτά θα είναι του Θεού υπόθεση όταν ο Χριστός η ζωή μας φανερωθεί. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε να νεκρώνουμε τα μέλη μας, εδάφιο 5, να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας από το εδάφιο 8, δηλαδή νεκρώστε τα μέλη σας, πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία, κακή, πλεονεξία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού. Να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, να απορρίψουμε την οργή, το θυμό, την κακία, τη βλασφημία, την αισχρολογία, το ψέμα. Να απορρίπτουμε τον παλιό άνθρωπο που τον γδυθήκαμε και ντυθήκαμε τον νέον άνθρωπο. Να ζητάμε το πρόσωπο του Κυρίου, το εδάφιο 10, να παίρνουμε τη μορφή του Κυρίου μας Ιησού. Και να ντυθούμε ό,τι είναι του Θεού, το εδάφιο 12. Σπλάχνα, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, ωραότητα, μακροθυμία, να υποφέρουμε ένας τον άλλον, να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο, τα παράπονα να σβήνουν, όπως και ο Χριστός μας συγχώρεσε, έτσι να κάνουμε κι εμείς. Και πάνω απ' όλα να ντυθούμε την αγάπη, η οποία είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Μια περιγραφή και μια βοήθεια για τους ανθρώπους οι οποίοι αναστηθήκανε μαζί με τον Χριστό. Ο Κύριος να μας αξιώσει να είμαστε χαρούμενοι για το μέλλον μας, να μην βιαζόμαστε να δοθούν λύσεις και να φανεί το σωστό και το αληθινό. Αυτά είναι του Κυρίου. Όταν ο Χριστός στη ζωή μας φανερωθεί, τότε τι πραγματικά ο καθένας μας έζησε εδώ κάτω στη γη θα φανερωθεί και πάνω μας θα είναι η δόξα του Θεού. Τώρα θα νεκρώνουμε, τώρα θα προσέχουμε, θα ελέγχουμε τους εαυτούς μας και τώρα θα φροντίζουμε ό,τι και να γίνει κάθε εξέλιξη στη ζωή μας, πάνω απ' όλα η αγάπη που ο Θεός έβαλε στην καρδιά μας να χύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Εδώ σταματάμε. Ο Θεός μας έδωσε.
2: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Η ελπίδα αποτελεί του ανθρώπου προαιώνιο γνώρισμα. Ο Φρυδερίκο Σίλερ γράφει: «Ελπίδα μέσα στη ζωή καθένα συνοδεύει. Εκείνη το φεδρό παιδί για πάντα τριγυρνά. Η μαγική της η μορφή τον έως αγυνεύει. Το γέρο κι ως τον τάφο του εκείνη κυβερνά. Γιατί κι αν κλείει τσομήμα του του τάφου τη ρητίδα, του πόνου τη ρητίδα, και εκεί σημά στον τάφο του φυτεύει την ελπίδα». Αυτή μας ενθαρρύνει στους τραχείς αγώνες. Απαλύνει την αγωνία. Φωτίζει και οραίζει την ζωή μας. Στις ατυχίες μας παρηγορεί. Στις πτώσεις μας ανορθώνει. Όταν πορευόμαστε σε νύχτα ζωφερή δεινής δοκιμασίας, ψιθυρίζει εντός μας: «Κουράγιο, Οδυπόρε, σε λίγο θα χαράξει η αυγή». Μια ελπίδα τρανή και λαμπρή που άνθησε στου κόσμου την καρδιά ήταν η ελπίδα της πρόοδου. Μιας πρόοδου χωρίς όρια, χάρη στην οποία θα γινόταν ο κόσμος επιτέλους ευτυχής. Άνθησε στις ψυχές των ανθρώπων, στην έναρξη της βιομηχανικής εποχής. Η πρόοδο σημνήθηκε, θεοποιήθηκε, έγινε για πολλούς θρησκεία. Σ' ολόκληρη την Ευρώπη τότε χιλιάδες φωνές χαρούμενα διακήρυσαν τη νέα ελπίδα. Ο Λάιμπνιτς και ο Ταργό, ο Κοντορσέ και ο Καντ, ο Χέγγελ, ο Μάρξ, ο Δαρβίνος, όλοι μιλούσαν με αισιοδοξία για το μέλλον. Θρησκόληπτοι και θεϊστές, φοιτητές και καθηγητές, ποιητές και σπουδαστές και συγγραφείς οραματίζονταν το νέο και ωραίο κόσμο. Ήταν βέβαιο. Η ανθρωπότητα θα προόδευε οπωσδήποτε από το κακό στο καλό, από το καλό στο καλύτερο. Η πρόοδος ήταν σίγουρη, ήταν αναπότρεπτη, αναπόφευκτη, δεδομένη. Η τεχνική θα μας έκανε παντοδύναμους, η επιστήμη παντογνώστες, και η ευτυχία θα πλωνότανε σαν θάλασσα σ' ολόκληρο τον κόσμο. Έγραφε αισιόδοξα ο Κοντορσέ: «Η επιστήμη θα φέρει ισότητα, αυτοκυριαρχία, οικονομική και πολιτική τάξη, δίκαιο, ειρήνη, μακροβιότητα, θα λείψουν οι αιτίες των πολέμων». Και ο Μαξ Νορντάου αναφωνούσε εκστατικά: «Ευτυχισμένες οι γενιές του μέλλοντος, θα τις χαϊδεύει ο καθαρός μελλοντικός αέρας, θα λούζονται στις λαμπερές αχτίνες του. Θα ζήσουν αληθινές, γεμάτες καλοσύνη και ελεύθερες». Όμως αλίμονο, η ελπίδα της πρόοδου υπήρξε απατηλή, γι' αυτό κατέρευσε με πάταγο εκοφαντικό. Η πρόοδος της επιστήμης, της τεχνολογίας, αντί να οδηγεί τον άνθρωπο προς την ευτυχία, φάνηκε να τον οδηγεί προς την καταστροφή. Υπήρξε στην πραγματικότητα η πρόοδος μια τραγική οδηπορία του ανθρώπου προς την άβυσσο. Τα θαυμαστά του κατορθώματα κατάντησαν θανάσιμοι εχθροί του, απέδυσαν τρομεροί εφιάλτες. Η δηλητηριασμένη ανάσα της τεχνικής μόλυνε τον αέρα και την γη, την θάλασσα, τα πάντα. Όπως αμέτρητες άλλες ελπίδες των ανθρώπων, και η τρανή ελπίδα της πρόοδου φιλορόησε και η απελπισία απλώθηκε παντού. Τους κορυφαίους στοχαστές της εποχής μας του συνέχει αίσθημα πνιγμού και αγωνίας. Όλοι μιλούν για το αδιέξοδο, για ένα παγκόσμιο σπασμό, σεισμό, δαιμονισμό, για μια ομαδική αυτοκτονία. Η επιστημονική φαντασία, η τέχνη, το δράμα προσέλαβαν μια ζωφερή απεσιοδοξία. Η τεχνολογία παρουσιάστηκε σαν μια κατάρα που καταστρέφει την ανθρώπινη ελευθερία, που διαφθείρει το φυσικό περιβάλλον. Οι τίτλοι των βιβλίων που κατάπλησαν τα βιβλιοπωλεία υπήρξαν εφιαλτικοί. Ακούστε μερικούς: «Η καθυλωμένη κοινωνία μπροστά στον κίνδυνο της πρόοδου», «Η επερχόμενη σκοτεινή εποχή», «Ο θάνατος της πρόοδου». Τις μουσικές επιτυχίες του 50, τους χίπης του 60, τους διαπότησε μια σκοτεινή απελπισία. Οι χολιγουντιανές ταινίες εκείνου του καιρού αντικατέστησαν τους στιβαρούς ήρωες με αντιήρωες, επαναστάτες δίχως αιτία.
γοητευτικούς τοξικομανείς, μανιακούς μοτοσυκλετιστές, σκληρούς αλλά πονόψυχους πανκς. Ο Μέριλ Χάι εχμαλώτησε τη νεολαία του 70 με το τραγούδι του. Ο κόσμος τούτος βαδίζει προς την καταστροφή σαν την αρχαία Ρώμη. Ο κόσμος τούτος είναι καταδικασμένος. Στην πνιγυρή και νοσηρή ατμόσφαιρα του καιρού μας η νέα γενιά αγωνιά. Περιζώνει τους νέους μια κρίση οικουμενική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, ηθική. Το εφιάλτης της ανεργίας πιέζει σαν μιλόπετρα τα στήθη τους, ταράζει τα ωραία όνειρά τους. Στον Αντώνη Σαμαράκη κάποια νύχτα ένας νέος του τηλεφώνησε ανήσυχα. Του έθεσε το συγκλονιστικό ερώτημα. «Κύριε Σαμαράκη, υπάρχει ελπίδα?» Οι νέοι χρυσή ελπίδα των ανθρώπων σήμερα ανέλπιδοι ρωτούν με αγωνία. «Υπάρχει ελπίδα?» Γιατί η τρανή ελπίδα της πρόοδου κατάρρευσε κάτω από το τρόμο του πυρηνικού ολέθρου. Σήμερα οι διαγραφόμενες προοπτικές είναι φρικιαστικές. Ένας τρελός μπορεί να πατήσει το μοιραίο κουμπί για να εξαπολύσει το πυρηνικό ολοκαύτωμα. Ο κόσμος ο σημερινός μοιάζει με το παλιό αλεξανδρινό καράβι που ταξίδευε προς την αρχαία Ρώμη. Έτος 60 μετά Χριστόν, επιβάτες 276 και ανάμεσά τους ο γυραιός Απόστολος ο Παύλος παρέπλεαν την Κρήτη και άρχισε τότε να μένεται άνεμος τυφωνικός ο φοβερός Ευροκλήδων. Με λύσα άρπαξε το πλοίο και ακυβέρνητο το χτυπούσαν τα κύματα. Οι μέρες περνούσαν και όλοι χυμάζονταν και δοκιμάζονταν δεινά. Ο ήλιος δε φαινότανε, δε φώτιζαν τα αστέρια τον ουρανό. Η βαρύ χειμωνιά πλησίαζε και η ελπίδα έσβηνε μέσα στην καρδιά τους. Αλλά μέσα στην φοβερή αυτή απελπισία ο Παύλος όρθωσε το ανάστημά του, ύψωσε την φλογερή φωνή του, τους έφερε από το Θεό μήνυμα ελπίδας. Ενώ η θύελα λυσομανούσε ο Παύλος βροντοφώναζε «Θαρείτε άνδρες, πιστεύω στο Θεό, ελπίζω στον Χριστό».

Το 1950 ο Ίνστον Τζόρτζιλ, ο ήρωας του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, πρωθυπουργός της Αγγλίας, βρισκόταν σε μεγάλη ψυχική απογοήτευση για την κατάσταση του κόσμου. Κάλεσε λοιπόν τον διάσημο ιεροκήρυκα Μπίλι Γκράχαμ. Σαν τον είδε, τον ερώτησε: «Κύριε Γκράχαμ, έχεις κάποια ελπίδα για τον κόσμο?» Και ο Μπίλι Γκράχαμ, δείχνοντάς του τη βίβλο, του λέει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο ελπίδα». «Θα μπορούσες να μου διαβάσεις μερικές περικοπές?» ρώτησε ανήσυχα ο Τζόρτζιλ. Και ο Μπίλι επί μισή ώρα διάβαζε σχετικές περικοπές. «Σε ευχαριστώ πολύ», του είπε ο Τζόρτζιλ. «Έδωσε σε ένα ηλικιωμένο άνθρωπο κάποια ελπίδα για το μέλλον. Στον κόσμο των εσχάτων ημερών η βίβλος διασαλπίζει το μήνυμα της ελπίδας». Ανάμεσα στους αγωνιώντες, στοχαστές της εποχής μας, είναι ο περίφημος ιστορικός Άρνον Τόιμπι. Στο τελευταίο τόμο του έργου του, «Μελέτη της ιστορίας», περιγράφει ένα παράξενο όνειρό του. Βρισκόταν σε ένα καθεδρικό ναό της Αγγλίας, γοτδικού ρυθμού. Πολύ ψηλά, πάνω από την Άγια Τράπεζα, κρεμόταν ένας μεγάλος, μαρμάρινος, εσταυρωμένος Χριστός. Από τα τρυπημένα πόδια του βαστιόταν ένας άνθρωπος. Αν έπαβε για λίγο να κρατιόταν, θα έπεφτε, θα συντριβόταν. Μια δυνατή φωνή ακούστηκε κάτω από τους θόλους του μεγαλόπρεπου ναού: «Κρατήσου και περίμενε! Κρατήσου και περίμενε!» Το όνειρο του Τόιμπι είναι εύγλωτο, ευεξήγητο, συγκλονιστικό. Σήμερα που κάτω από τα πόδια του ανθρώπου χάσκει άβυσσος, απομένει μοναδικό του στήριγμα, μοναδική ελπίδα, ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός. Αλλά για ποιον Χριστόν μιλούμε? Μιλούμε και τραγουδούμε για τον αληθινό, τον ζωντανό Χριστό της Βίβλου, τον παντοδύναμο Υιό του Θεού. Από μια άπειρη αγάπη ήρθε από τον ουρανό στη γη και πέθανε πάνω στο σταυρό για σένα, για μένα. Στο Άγιο Σώμα του επάνω βάσταξε τις δικές σου, τις δικές μου αμαρτίες. Εκείνο το ζωφερό μεσημέρι του Γολγοθά τον τύλιξαν τα σκοτάδια της οργής, έμεινε μόνος. Την ώρα της υπέρτατης αγωνίας κράβγασε: Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες!» Άκουσε την ιεχή της νίκης: «Τετέλεστε, τετέλεστε!» Πραγματοποίησε το έργο της λύτρωσης, σε έσωσε. Πέθανε αλλά αναστήθηκε, αναστήθηκε και ζει. Νίκησε τις δυνάμεις του σκότους, είναι θριαμβευτής. Είναι ο βράχος των αιώνων. Είναι η αιώνια και αμάραντη ελπίδα του ανθρώπου. Προσφέρεται ο Χριστός να γίνει και η δική σου η ελπίδα. Στην πολυτάραχη αυτή εποχή, στην τωρινή ζωή αλλά και στην αιώνια, στο παρόν και στο μέλλον, το εγγύς, το μακρινό, το παντοτινό. Η βίβλος γράφει: «Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που την ελπίδα του απόθεσε στον Κύριο. Θα είναι σαν δέντρο φυτευμένο κοντά στα νερά, που απλώνει τις ρίζες πλάι στο ποτάμι. Σαν έλθει ο καύσωνας δεν θα τ' αγγίξει, θα θάλουν τα φύλλα του και στις αναβροχιάς το χρόνο δεν θα μεριμνήσει, ούτε θα λείψουν οι καρποί του». Πόσο γοητευτική η εικόνα της ευτυχίας του πιστού, του ανθρώπου που άπλωσε τις ρίζες του πολύ βαθιά στην αγάπη του Θεού, που αντλεί από το ποτάμι της χαράς του Κυρίου. Αυτός θα παραμένει ασάλευτος όλες τις εποχές, στα καλοκαίρια και στα γριοκαίρια, σε όλες τις περιστάσεις. Μπορεί να έρθει στη ζωή ο καύσωνας της θλίψης, ίσως μας βρουν δύσκολα, δίσεχτα χρόνια πνευματικής αναβροχιάς, μπορεί να μας πλήξει κάποια θλίψη. Αλλά και μέσα στην δεινότερη δοκιμασία, ο πιστός στα χέρι θα αντλεί από τα ριάκια της χαράς του Κυρίου, οι ελπίδες του θα ανθίζουν. Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι όλα αυτά δεν είναι σχήματα ποιητικά κενά περιεχομένου. Είναι η καθημερινή, η γλυκιά, η αδιάψευστη εμπειρία της ζωής μας. Φαίνεται πως τις εντονότερες χαρές ο Κύριος τις χαρίζει στους δικούς του σε περιόδους θλίψεων. Ο Παύλος ομολογεί: «Υπερπερισσεύω με τη χαρά επί πάσαν την θλίψη ημών. Έχω περίσσια χαράς στο αποκορύφωμα της θλίψης και ο προφήτης διακηρύττει:

Ο Κύριος είναι αγαθός, ο χείρομας της θλίψης την ημέρα, γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Μπορεί οι εχθροί να βάλουν μελίσσα, τα βέλη επάνω μας να πέφτουν βροχή, αλλά κι αν παραταχθεί εναντίον μας στράτευμα, η καρδιά μας δεν θα δηλάσει, κι αν πόλεμος κηρυχθεί εναντίον μας δεν θα φοβηθούμε, γιατί αιώνιο απόρθητα ο χείρομά μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Στις θύελες της ζωής θα φυλάτει σε τέλεια ειρήνη το πνεύμα μας. Στον πόνο θα μας παρηγορεί. Στη θλίψη δεν θα μας εγκαταλείψει. Στη μοναξιά δεν θα είμαστε μόνοι. Στη χαρά θα είναι κοντά μας για να την χαιρόμαστε ανέμελα. Στα γυρατιά θα μας στηρίζει. Ποια είναι η ελπίδα σου για τις θλίψεις, για τις δυσκολίες της ζωής? Όταν όλα ολογυρά σου θα καταρρεύσουν, πού θα κουμπήσεις, πού θα στηριχθείς? Αλλά και στον θάνατό του ο πιστός δεν είναι μόνος. Το τρεμάμενο χέρι του το κρατάει ο Ιησούς Χριστός για να διαβούν μαζί τον παγερό Ιορδάνη. Στα χείλη του πιστού όταν πεθαίνει ανθίζει χαμόγελο ελπίδας, χαμόγελο θριάμβου. Ενώ στους τάφους των αλήτρωτων είναι γραμμένο «Όσοι εισερχόμενοι αφήστε έξω κάθε ελπίδα». Θυμάμαι την παλαιά σύνεδρο, την αείμνηστη συνάδελφο, την εν Χριστώ αδελφή και τη αγραφιό του. Την χτύπησε η απάρατη αρρώστια στα 26 της χρόνια και έφυγε. Αλλά πώς έφυγε? Χαρούμενα, θριαμβευτικά, αγέροχα. Αποχαιρέτησε τους ειδικούς της λέγοντας «Είμαι ευτυχισμένη, ναι είμαι ευτυχισμένη, τώρα πράγματι είμαι ευτυχισμένη». Και πέταξε ανάλαφρη αγγελικά φτερά. Ό,τι εξαίσια ελπίδα που είναι ο Χριστός. Μια ελπίδα που γλυκαίνει και ομορφαίνει τη ζωή. Μια ελπίδα που νικάει τον θάνατο. Όμορφα που την τραγουδάει η ποιήτρια. Κι αν θαμπώνουν τα μάτια μου στις πηγές των δακρύων, κι αν υψώνονται κύματα σαν θεριά μανιασμένα, θα ελπίζω σε σένα. Κι αν σκοτάδι απλώνεται κι ολοπέφτει τριγύρω, της αγάπης τα λούλουδα ξεψυχούν μαραμένα, θα ελπίζω σε σένα. Κι αν ανέμοι χτυπούνε το λευκό μου σπιτάκι και ορμάνε οι χήμαροι σαν θεριά μανιασμένα, θα ελπίζω σε σένα. Κι αν τα βρώ μου χρυσάνθεμο που τ' αγάπησα τόσο να λυγίζει τ' αντίκρισα με τα μάτια θλιμμένα, θα ελπίζω σε σένα. Ποιος μπορεί της αγάπης σου να μου κλέψει τον μύρο? Το αιμάτινο στέφανο ποιος μπορεί να κρατήσει? Σε κοιτάζουν τα μάτια μου στη σωδήνη στο ξύλο. Ποιος μπορεί περισσότερο από σένα αγαπήσει? Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Η θλίψη ή η στενοχώρια ή η γυμνότητα ή ο κίνδυνος ή η μάχαιρα? Ποιος? Εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Ιησούς Χριστός η ελπίδα μας, η αιώνια ελπίδα μας. Μας όπλησε ο Χριστός με φρόνημα αδάμαστο, με πνεύμα ακατάβλητο, μας γέμισε αισιοδοξία, θριαμβεύουμε. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί ξέρουμε ότι ο λυτρωτής μας ζει. Είμαστε χαρούμενοι γιατί ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε. Είμαστε θριαμβευτές γιατί τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Δεν είμαστε το παιχνίδι των περιστάσεων. Δεν είμαστε έρμεο της τυφλής τύχης, της άσπλαχνης μοίρας. Δεν είναι ο πιστός δηλός αναχωρητής ρήψασπης, φυγόμαχος. Είναι ένας χαρούμενος μαχητής που ελπίζει στην αίσια έκβαση της μάχης. Βλέπουμε όλα τα γεγονότα της ζωής με μάτι άτρομο, αισιόδοξο. Δεν φοβούμαστε τον θάνατο. Δεν πτωούμαστε τα δεινά της ζωής. Δεν τρέμουμε τον πυρηνικό εφιάλτη. Τι κι αν η νύχτα του κόσμου γίνεται όλο και πιο σκοτεινή, στο βάθος της σκοτεινής σύραγγας φέγγει, λάμπει το φως της ελπίδας. Εμείς προσβλέπουμε στο αύριο με αισιοδοξία. Εμείς προσμένουμε στη γη τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Λίγο πριν φύγει από τη γη είπε στους μαθητές του «Ας μη ταράτετε η καρδιά σας». Πιστεύετε στο Θεό και σε μένα πιστεύετε. Και προείπε, αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλιν έρχομαι και θα σας παραλάβω,
για να είστε κοντά μου κι εσείς όπου είμαι εγώ. Εκεί στο όρος της μεταμόρφωσης, ενώ οι μαθητές ατένιζαν τον Χριστό που υψωνόταν, δυο λαμπροφορεμένοι άγγελοι τους πλησίασαν, τους προείπαν: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι στέκεστε και ατενίζετε? Αυτός ο Χριστός που αναλήφθηκε από κοντά σας θα ξανάλθει, θα ξανάλθει! Θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν. Τι γλυκιά ελπίδα, θα αναστηθούν! Δεν πέθαναν, δεν χάθηκαν τα αγαπητά μας πρόσωπα. Θα τα δούμε ξανά, νέα, ωραία, ντυμένα με σώματα ένδοξα, άφθαρτα. Και εμείς που απομένουμε θα αναστηθούμε, θα αρπαγούμε. Εκατομμύρια, εκατομμύρια ζωντανοί δεν θα γνωρίσουν θάνατο. Τα διαστημικά λεωφορεία του Θεού θα μας αρπάξουν. Μυστηριώδεις και άγνωστες δυνάμεις θεϊκές θα μας μεταμορφώσουν. Θα δούμε τον Χριστό, θα είμαστε παντοτινά μαζί Του». Η αρπαγή της Εκκλησίας, η πιο γλυκιά ελπίδα των καρδιών μας. Η αρπαγή της Εκκλησίας, το πιο συγκλονιστικό γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας. Θα το γράψουν οι εφημερίδες με πηχιαίους τίτλους. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση θα το αναγγείλουν συγκλονιστικά. Οι σοφοί θα αγωνιούν. Με τρόμο θα προσπαθούν να βρουν την ερμηνεία του. Οι στρατιωτικοί θα ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την εισβολή των εξωγήινων. Οι πολιτικοί θα ανησυχούν για την ασφάλεια των λαών τους. Και οι κοινοί θνητοί θα αγωνιούν, θα αποψυχούν από το φόβο των επερχομένων δεινών. Γιατί δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Οι πιστοί του Χριστού δεν θα δούμε τα φόβητρα των εσχάτων καιρών. Δεν θα ταφούμε κάτω από τις τάχτες ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Θα αρπαγούμε, θα αρπαγούμε. Και μετά, μετά η ανθρωπότητα θα ζήσει την πιο σκοτεινή της ώρα. Θα έρθουν γεγονότα τρομερά, φοβερά, αλλεπάλληλα. Αλλά η Βίβλος προλέγει, σύντομα η αυγή θα ξημερώσει. Και ο ήλιος της δικαιοσύνης ο Χριστός θα ξεπροβάλλει. Θα ανατείλει πανόργιος, μεγαλειώδης, παντοδύναμος. Και τα φτερά του θα σταλάζουν στους λαούς φως, γιατριά, ελπίδα. Στην αρπαγή της Εκκλησίας ο κόσμος δεν θα τον δει. Αλλά στην δεύτερη εμφάνισή του θα αποκαλυφθεί στην δόξα του. Θα έρθει με τις μυριάδες των πιστών για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Τότε τα ωραία οράματα των ουτοπιστών και των σοσιαλιστών και των λοιπών, των αιώνων τα όνειρα, τότε θα γίνουνε πραγματικότητα. Πέρα από τα ερείπια και τους καπνούς, τους ορειμαγδούς, τους ποταμούς, των δακρύων και των αιμάτων, οραματιζόμαστε την αιώνια βασιλεία του Χριστού. Η Βίβλος την περιγράφει. Τότε θα γίνουν τα μαχαίρια άρωτρα και δρέπανα οι λόγχες, και ο πόλεμος και ο σπαραγμός ανάμεσα στα έθνη θα εκλείψει. Η ειρήνη θα καλύψει ολόκληρη την γη. Ο λύκος θα συγκατοικεί με το αρνί, και η λεοπάρδαλη με το ερήφι. Ο μόσχος και το μικρό λιοντάρι, και τα σιτευτά μαζί θα τα οδηγεί μικρό παιδάκι. Και η δαμάλα θα βόσκει σημά με την αρκούδα. Τα φίδια τα δηλητηριώδη, ο βασιλίσκος, η ασπίδα θα χάσουνε το δηλητηριό τους. Και όχι μονάχα αυτά, αλλά και τα δεινά της ζωής, ο πόνος, η θλίψη, τα πάθια θα πάψουν να μας πικραίνουν, θα πάψουν να λοχίζουν την καρδιά. Το φως της Σελήνης θα είναι σαν του ήλιου το φως. Το φως του ήλιου θα είναι εφταπλάσιο, όπως το φως από 7 ημέρες. Θα ξανανιώσει, θα ξαναλάμψει ολόκληρη η πλάση. Ελπίδα, ελπίδα, ελπίδα! Έχουμε ελπίδα μέσα στην καρδιά, γλυκιά και βέβαιη και ασάλευτη. Ο προφήτης Ζαχαρίας, στο τέλος της περιγραφής της βασιλείας του Χριστού, απευθύνει έκκληση συγκλονιστική. Γυρίστε στο οχύρωμα δέσμη της ελπίδας. Εσείς που στηριχθήκατε σε πρόσωπα αγαπητά ή υψηλά ιστάμενα και διαψευστήκατε, γυρίστε στο οχύρωμα. Εσείς που θρηνείτε για κάποιο χαμένο όνειρο, για μια νεκρή ελπίδα, γυρίστε στο οχύρωμα.
Εσύ που έχεις ελπίδες πολλές πλην μάταιες, εσύ που δεν έχεις ελπίδα καμιά, γυρίστε στο οχύρωμα, ελάτε στον Χριστό. Μακριά του μάταια θα αγωνιάς, θα αγωνίζεσαι, δεν θα βρεις χαρά, δεν θα βρεις ειρήνη. Κοντά του θα βρεις εκείνο που ζητάς. Τώρα αυτή την ώρα γυρίστε στο οχύρωμα, με πίστη ειλικρινή, με μετάνοια. Κι όσοι ήδη γυρίσατε, γυρίξτε. Διασαλπίστε την ωραία ελπίδα σε μια γενιά ανέλπιδη. Νέοι, νέες, είστε προνομιούχοι. Προνομιούχοι αλλά και τραγικά υπεύθυνοι. Είστε υπόχρεοι απέναντι σε ένα κόσμο χαμένο και πνευματικά νεκρό. Αλίμονο σε εμάς αν κλείσουμε το στόμα. Αλίμονο σε εμάς αν σβήσουμε το φως. Αυτό το πρωί θέλω να σαλπίσω συναγερμό πνευματικό. Σας καλώ όλους, νέοι, νέες, να στρατευτείτε κάτω από την σημαία του αιώνιου αρχηγού μας. Όλοι μαζί στη μάχη της ελπίδας. Ας πάμε παντού, στις πόλεις, στα σπίτια, στα χωριά, στην χώρα ολόκληρη. Ας πούμε παντού το μήνυμα της ελπίδας. Δέσμοι της ελπίδας, γυρίστε στο οχύρωμα. Και η πατρίδα μας θα συστεί, θα σωθεί, θα φωτιστεί. Και εκεί που περίσσεψαν οι θρήνοι θα ξεφυτρώσουν άσπρη κρίνη.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

μας με τη χάρη του Θεού. Δεν είμαι συνηθισμένος. Το ανάγνωσμά μας με τη χάρη του Θεού θα είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο Ιωταφίτα, τα πρώτα 18 εδάφια. Ανοίξει η Ιωταφίτα 1-18. Τότε λοιπόν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε. Και οι στρατιώτε πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών, έθεσαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτιον πορφυρούν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Εξήλθε δε πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς «Ιδού σας φέρω αυτόν έξω, για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό». Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω, φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον. Και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Είδε ο άνθρωπος». Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι πειρέτε εκράβγασαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν σεις και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν βρίσκω εν αυτό έγκλημα». Αποκρίθησα προς αυτόν οι Ιουδαίοι, εμείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε αυτόν Υιόν του Θεού. Ότε δε ήκουσεν ο Πιλάτος των λόγων τούτων, μάλλον εφοβήθηκε. Και εισήλθε πάλιν στο πρετό,

Και εισήλθε πάλιν εις το πρετόριο και λέγει προς τον Ιησούν, «Πόθεν είσαι εσύ?» Ότε δε ήκουσεν ο Πιλάτος των λόγων τούτων, μάλλον εφοβήθηκε. Και εισήλθε πάλιν εις το πρετόριο

δεν είσαι εσύ. Όταν εήκουσεν ο Πιλάτος των λόγων τούτων, μάλλον εφοβήθηκε. Και εισήλθε πάλιν εις το πρετόριο και λέγει προς τον Ιησούν, πόθεν είσαι εσύ. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη. Και λέγει προς τους Ιουδαίους, ιδού ο βασιλεύσας. Ιδέ εκράβγασαν, άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, τον βασιλέα σας να σταυρώσει.

Δεν έχω ιδέα, εκράβγασαν άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, τον βασιλέα σας να σταυρώσει.

κάθε ψυχή καλείται να σταθεί προσωπικά, ατομικά, υπεύθυνα και να πάρει μία θέση απέναντι σε τούτο το μεγάλο δράμα της σωτηρίας, μπροστά σε τούτη τη συγκλονιστική προσφορά της λύτρωσης. Και θέλουμε ταπεινά να σε παρακαλέσουμε απόψε, μίλησέ μας εσύ, όπως ξέρεις, με το Πνεύμα σου το Άγιο μέσα στις καρδιές μας. Δες μας, δεν υπάρχει κήρυκας και ομιλητές, δεν υπάρχει άμβωνας και στασίδια. Αν σε κάποιο την ψυχή και τη συνείδηση υπάρχει αυτή η απόσταση, σε παρακαλούμε, καθαίρεσέ την και ας μας μιλήσει ο Σταυρός σου και ας μας ελκύσει η αγάπη σου και ας μας αγκαλιάσει η λύτρωσή σου. Μαζί μας προσευχόμαστε να ευλογήσεις, αδέλφια μας, στην αγαπημένη μας πατρίδα, το λεκανοπέδιο της Αττικής, σε κάθε πόλη και χωριό, όπου υψώνεται Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος και κηρύσσεται ότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη περί μόνο Χριστός, και δώσε το Πάσχα τούτο να φέρει μια αλλαγή, μια πνευματική αλλαγή, μια σωτηρία σε πολλές ψυχές. Σου αφιερώνουμε την ώρα, είναι δικιά σου, τα σά εκ των σών σου προσφέρουμε. Αγίασέ την και αγίασέ μας και ευλόγησε το μήνυμά σου στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Χριστού επουράνιε Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Είναι το δίλημα μιας ένοχης συνείδησης. Και απόψε, όσο και να προσπαθήσω, δεν θα μπορέσω με κανένα τρόπο να είμαι επίκαιρος στο χρονικό της Μεγάλης Εβδομάδας, γιατί στο περιστατικό μέσα από το οποίο είναι παρμένο το εδάφιο που αποτελεί το θέμα του μηνύματός μας απόψε, δεν μπορώ παρά να έρθω στο τέλος της Μεγάλης Πέμπτης και στο ξημέρωμα και στο πρωί της Παρασκευής. Αυτές οι δύο μέρες συμπλέκονται μέσα στο θέμα μας. Η Πέμπτη, έπειτα από την Κυριακή, την ημέρα του Θριάμβου, την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, έπειτα από τη Δευτέρα που ήταν μια ημέρα θαυμάτων και δύναμης, θυμηθήκαμε την ξεραμένη σικιά, τον δυναμικό καθαρισμό του ναού από τους έμπορους της πίστης, έπειτα από την Τρίτη που ήταν μια ημέρα που ο Κύριος πέρασε στο ναό με παραβολές πολλές και διδασκαλία, νουθεσίες, υποθήκες τελευταίες, αλλά και την επίσκεψη των Ελλήνων στο πρόσωπο των οποίων είδε τα έθνη, την παγκόσμια εκκλησία του. Σήμερα είναι η μέρα Τετάρτη και η Τετάρτη υπήρξε μια ημέρα ανάπαυσης στη Βιθανία. Έτσι την προσπερνάμε για να μπούμε στην Πέμπτη, η οποία Μεγάλη Πέμπτη είναι μια μέρα, όπως και ο αυριανός ομιλητής είμαι βέβαιος θα εξηγήσει, και τρυφερότητας αλλά και τραγικότητας μαζί. Αυτή η τρυφερότητα και η τραγικότητα ξεδιπλώνονται και αναλλάσσονται και περνάνε μέσα από στιγμιότυπα όπως τον ύψιμο των ποδιών στο ανώγιο και το μυστικό δείπνο συνέχεια, όπως η αγωνία στη Γεθσημανή, όπως η σύλληψη και ακόμα η θρησκευτική δίκη. Έτσι μέσα στην Πέμπτη συμπλέκονται όλα αυτά και παρελάβουν μπροστά μας η αγάπη και το μίσος, η ταπείνωση και η υπερηφάνεια, ο πόνος και η αναλγησία, η θυσία και ο φόβος, το φως και ο σκοταδισμός, η λύτρωση και η σκληρότητα του εκκλησιαστικού κατεστημένου της εποχής εκείνης. Πλούσια τα σκηνικά αυτής της ημέρας της Πέμπτης, αφού ένα κομμάτι της μας δίνει να μελετήσουμε και απόψε. Εν τούτης, ούτε η Πέμπτη μας στέλνει κατευθείαν στο θέμα μας, γιατί εκείνο που έγινε την Πέμπτη το βράδυ και έγινε παράνομα ήταν το θρησκευτικό σκέλος μόνον της δίκης του Ιησού. Ήταν το δικαστήριο το οποίο στήθηκε, επαναλαμβάνω, παράτυπα, παράνομα, μετά τη δύση του ηλίου που δεν έπρεπε, που απαγορευόταν από τον νόμο, με πρόεδρο τον αρχιερέα τον Καϊάφα, με ένορκους θα λέγαμε τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους, με κατηγορία σε τούτο το σκέλος της δίκης «Ιών Θεού εαυτόν επίησεν», με κατηγορούμενον τον Ιησού τον από Ναζαρέτ, με ελαττήρια δίκης τα οποία μας τα περιγράφουν οι Ευαγγελιστές με δύο λέξεις «διαφθόνων», παρέδωκαν αυτόν, αυτά τα ελαττήρια της δίκης, με μάρτυρες ψευδείς, αργυρώνητους, εναλεφούσι που δεν ήξεραν τι έλεγαν ο ένας και ο άλλος, με υπεράσπιση καμία, γιατί είχε κυριολεκτικά και κατά μια τραγική ρεαλιστικότητα επαληθευτεί ο λόγος
θα πατάξω τον πειμένα και θα σκορπίσουν τα πρόβατα. Ο Πέτρος με την άρνηση, αλλά και όλοι οι άλλοι οι συμμαθητές του. Και με μια διεξαγωγή της δίκης που ήταν παράνομη, όχι μόνο διότι γινόταν το βράδυ, αλλά γιατί γινόταν και με σωματικά βασανιστήρια και ξεφτελισμούς. Πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι η Παλαιστίνη την εποχή εκείνη, όπως και όλη η λεκάνη της Μεσογείου, βρισκόταν κάτω από το ρωμαϊκό ζυγό. Υπήρχε μια αυτονομία στις ρωμαϊκές επαρχίες. Είχαν ένα δικαστήριο οι Εβραίοι στη χώρα τους, στον τόπο τους. Αλλά το δικαίωμα της θανατικής ποινής δεν μπορούσε να το έχει κανένα υπόδουλο δικαστήριο ή υπόδουλος λαός, αλλά έπρεπε να επικυρώνεται κάθε φορά από το Ρωμαίο κυβερνήτη, που έτσι γινόταν και ο ανώτατος δικαστής, γινόταν ο ανώτατος άρχοντας. Και έτσι μπαίνουμε και στην Παρασκευή, την Παρασκευή το πρωί, που έρχεται να ξετυλιχθεί το πολιτικό σκέλος από τη δίκη του Ιησού, με πρόεδρο τώρα του δικαστηρίου, του πολιτικού δικαστηρίου, τον κυβερνήτη τον Πιλάτο. Η κατηγορία, αν κάνουμε ένα σταχυολόγημα από τα τέσσερα Ευαγγέλια και είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ διαφορετική. Τι τον ένοιαζε τον Ρωμαίο κυβερνήτη, εάν αυτός έλεγε που είναι γιος του Θεού των Εβραίων? Έπρεπε να υπάρξει μια πολιτική αφορμή. Έπρεπε να υπάρξει εκείνη που επιχειρήθηκε και επιχειρείται διαμέσου των αιώνων και των γενεών πλοκή του πολιτικού και θρησκευτικού στοιχείου. Γι' αυτό η κατηγορία είναι διαστέφοντα το έθνος τον πιάσαμε. Κολλίοντα φόρους διδώνε Κέσαρι. Λέγοντα εαυτόν είναι βασιλέα. Τι διαστρέβλωσης, πόση ταμότητα, που μονάχα σε ένα σκληρό θρησκευτικό κατεστημένο και σε ένα φανατισμό θρησκευτικό μονάχα θα μπορέσει κανείς να τα εργαστεί, να τα εφεύρει, να τα προβάλλει. Ένορκοι γύρω του στέκονται οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και ο λαός. Αλλά το πρόγραμμα στο οποίο πρέπει να είμαι πιστός δεν με αφήνει να μιλήσω ούτε για το θρησκευτικό ούτε για το πολιτικό σκέλος της δίκης. Αλλά μου λέει, και έχει δίκιο, και το ανείχνευσα και το διαπίστωσα, ότι στη δεύτερη του τη δίκη, στο πολιτικό σκέλος της δίκης, κάπου σε κάποιο σημείο, σε κάποια στιγμή της διαδικασίας, ανατρέπονται τα δεδομένα, ανατρέπεται η τάξη της δίκης και μετατρέπεται ο δικαστής σε ένοχο και κατηγορούμενο. Και δεν είναι εκείνος που στείνει τον Ιησούν μπροστά σε ένα δικαστήριο, αλλά ο Ιησούς που στείνει αυτόν τον Πιλάτο μπροστά σε ένα δικαστήριο. Διάφορο τούτο το δικαστήριο και του θρησκευτικού και του πολιτικού. Είναι ένα δικαστήριο ουσίας και όχι τύπου. Με θεσμοθετημένο, θα έλεγα, δίκαιο ανώτερο από το ρωμαϊκό, που έχει αποτελέσει σε κάθε περίσταση και την πηγή κάθε άλλου δικαίου. Είναι εδώ ένα δικαστήριο μπροστά στο οποίο καλείται να απολογηθεί ο Πιλάτος, και όπως θα δούμε, όχι μόνο ο Πιλάτος αλλά και όλοι εκείνοι, ίσως και κάποιοι απόψε από ανάμεσά μας, ίσως και όλοι εμείς που περνάνε στην πορεία της ζωής τους και συναντάνε ένα παρόμοιο σταυροδρόμι.
και ένα παρόμοιο ερώτημα. Είναι το δικαστήριο της συνείδησης. Ποιο είναι αυτό το δικαστήριο της συνείδησης?

πρώτη αναφορά μου είναι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, κεδάφιο 19. Εκεί μας μιλεί ο Λόγος του Θεού για συνείδηση Θεού. Δίνει προτροπές ο Πέτρος και λέει πρέπει να υποτάσσεστε σε εκείνους οι οποίοι προείστανται, είτε είναι αγαθοί αυτοί, είτε είναι σκολιοί, στους εργοδότες κτλ. Δίνει διάφορες οδηγίες και έρχεται να εξηγήσει ότι κίνητρο στην υπακοή σας δεν είναι αν το αξίζει εκείνος που σας την ζητεί ή σας την επιβάλλει, αλλά η φωνή του Θεού μέσα σας, η κατά Θεόν συνείδησης. Εξάλλου και οι αρχαίοι μας σοφοί το είχαν πει αυτό. Λέγεται πως όταν κάποιος κοινός άνθρωπος του λαού, ίσως στην αρχαία αγορά της Αθήνας, πλησίασε ένα σοφό, ενοχλημένο και του είπε «Βρε βαρέθηκα να ακούω για σας τους σοφούς, ποιοι είσαστε, τι είσαστε, τι διαφέρετε». Εκείνος σαν σοφός, πολύ σοφά και αποφτεγματικά του είπε «Δεν διαφέρουμε σε τίποτα από τους άλλους ανθρώπους, μονάχα μόνο σε τούτο, πως όταν οι νόμοι καταργηθούν, εμείς θα ζούμε νόμιμα». Γιατί ο νόμος είναι μέσα, είναι ενσυνείδητος, δεν είναι έξωθεν επιβαλλόμενος. Τώρα πόσο τούτο μπορεί να βιωθεί στην ανθρώπινη κοινωνία είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ο Λόγος του Θεού, επαναλαμβάνω, μας μιλάει για συνείδηση Θεού. Για μια φωνή μέσα που μου λέει πρέπει να το κάνεις, πρέπει να επακούσεις, μα δεν αξίζει, και όμως πρέπει, μα και όμως. Και μια άλλη περίπτωση είναι που έρχεται ο Παύλος στο Ευαγγέλιο του, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 15, να μας μιλήσει για μερικούς ανθρώπους, μάλιστα ποσοτικά πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν έτυχαν να εκτεθούν στη χάρη του Θεού, να ακούσουν το Ευαγγέλιο, να ο νόμος της ηθικής τάξης μέσα στην καρδιά τους συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως. Και έχουν μια συνείδηση λοιπόν που τους λέει ναι, έτσι πρέπει, ναι, αυτό καλά είναι που το έκαμες. Με άλλα λόγια, αν συγκεράσουμε τα δύο εδάφια, η συνείδηση ανθρώπινη είναι η φωνή του Θεού μέσα μας, που πότε συμμαρτυρεί και άλλες φορές έντονα διαμαρτύρεται, που πότε προτρέπει και άλλες φορές προσπαθεί να αποτρέψει, που πότε ενθαρρύνει και άλλες φορές αποθαρρύνει, που δίνει με άλλα λόγια το ηθικό της χρώμα στις πράξεις μας, συμφωνώντας με εκείνο που κάνουμε ή διαφωνώντας και προσπαθώντας να μας κερδίσει με το μέρος της. Είναι, αν μου επιτρέπετε, η απλή, ίσως να υποφέρει από απλοϊκότητα αυτό που θα πω, εικόνα, είναι ένας θερμοστατικός μηχανισμός μέσα μας που αγωνίζεται να κρατήσει τον πνευματικό οργανισμό μας σε μια θερμοκρασία υγείας με τα συν και τα πλην τα οποία προσπαθεί να φέρει και να επιδράσει. Ποια όμορφη δημιουργία του Θεού είναι αυτή η συνείδηση. Είναι η μικρογραφία του Θεού μέσα μου και μέσα σου. Και καθένας από μας έχει οπωσδήποτε να θυμηθεί περιπτώσεις που αυτή η συνείδηση, αυτή η φωνή του Θεού μέσα μας μας ενθάρρυνε στην επιτέλεση, στην πραγματοποίηση του αγαθού, μας σταμάτησε ένα βήμα πριν από την πτώση, ή ενώ άλλοι μας χειροκροτούσαν, εκείνη μας έκρινε και μας μάστιζε για τα ελαττήρια του αγαθού μας που δεν ήταν καθόλου αγαθά, που ενώ εμείς μπορέσαμε να κλείσουμε με τη ρητορική μας το στόμα των άλλων, εκείνη άφοβα μας μίλησε και μας κάθισε και μας ενοχοποίησε. Εκείνη που αρνήθηκε να εξαγοραστεί με οτιδήποτε και να υποστείλει ούτε ένα εκατοστό.

όταν αυτό χαλάσει, όταν αυτή η δημιουργία του Θεού μέσα μας αποδιοργανωθεί, χαλάσει, συναντάει κανείς αυτό που μαζί με μερικούς αδελφούς συνάντησα χθες στις φυλακές του Κορυδαλλού, τέτοια ώρα περίπου, μιλώντας τους πάνω περίπου στο ίδιο θέμα και έχοντας απέναντι μερικές εκατοντάδες ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ήρθε να μας δει μετά εκείνος που ονομάστηκε ο Δράκος από τα βόρεια προάστια των Αθηνών. 8 βιασμούς, 2 στραγγαλισμούς, και εκείνο το οποίο είπε είναι ότι όταν μπήκα στη φυλακή ξύπνησα. Πριν βρισκόμουν πιασμένος και ένιωθα να πηγαίνω με το ίδιο κοινό αμάξι που το ήξερε η αστυνομία, που με είχε επισημάνει, τα ίδια κοινά κορμιά τα οποία όλη την ημέρα σαν μασέρ μάλασα και έκανα, αλλά με μια άλλη επιθυμία, με ένα άλλο σπρόξιμο, ένας αποδιοργανωμένος για άνθρωπος, μια προσωπικότητα που δεν ξέρω. Η ελληνική σοφρονιστική, ή θα έλεγα τα ελληνικά σοφρονιστικά καταστήματα, όσο μπορούν να δώσουν σοφρονισμό, όταν μάλιστα τον έχουν αυτόν μαζί με τον άνθρωπο που χρωστούσε μερικές χιλιάδες δραχμές στο ΙΚΑ και δεν μπορούσε να τις πληρώσει. Έτσι ερχόμαστε σε εκείνο το οποίο θα ονομάζαμε ηθική ελευθερία στον άνθρωπο, διότι ξέχασα να πω, έπρεπε να πω, ότι ένα δικαστήριο, έστω σαν γι' αυτό που είναι η συνείδηση, πρωτοβάθμιο ή ανώτατο ακόμα, ένα δικαστήριο εκδίδει αποφάσεις, αλλά δεν εκτελεί αποφάσεις. Γι' αυτό που συμβαίνει στην ανθρώπινη δικαιοσύνη, στην ανθρώπινη δικονομία, συμβαίνει και με το δικαστήριο που λέγεται ανθρώπινη συνείδηση. Αυτή ετοιμιγορεί, αυτή δίνει το ηθικό χρώμα στις πράξεις μας, τι λέγω, στα κίνητρά μας, στα ελαττήριά μας, στη σκέψη μας, αλλά την εκτέλεση από τις αποφάσεις της θα την αφήσει στην ηθική ελευθερία του ανθρώπου. Σε αυτό το στοιχείο που έχει μέσα του και τον κάνει να είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, να μπορεί ο άνθρωπος να δέχεται ή να πνίγει, ή τουλάχιστον να προσπαθεί να πνίξει αυτή τη φωνή. Και είναι εδώ ακριβώς που παίζεται το δράμα της ανθρώπινης ζωής. Είναι εδώ που στοιχειοθετείται η ανθρώπινη ευθύνη για τις πράξεις μας τις καθημερινές. Είναι έτσι που οι πράξεις μας παίρνουν το ένα ή το άλλο ηθικό χρώμα. Βλέπετε, στη σφαίρα του πνεύματος δεν υπάρχουν μηχανιστικοί αυτοματισμοί. Ο άνθρωπος είναι ένα όν ηθικών. Και ο Πιλάτος, πηγαίνοντας να δικάσει τον Ιησούν, ένιωσε στη διαδρομή της δίκης τον εαυτόν του ένοχον, τη συνείδησή του να τον τύπτει και την ηθική ελευθερία του αδύνατη στο να εκτελέσει και να υπακούσει στην ετοιμιγορία της συνείδησής του. Και αυτό συμβαίνει όταν, όπως είπα παραπάνω, η σχέση ανάμεσα σε συνείδηση και ηθική ελευθερία διασαλευτεί, χαλάσει και έτσι αμβλύνεται μέσα στον άνθρωπο και μέσα στη συνείδησή του και μέσα στην ηθική του ελευθερία ο χαρακτηρισμός του αγαθού ή του κακού, και ο άνθρωπος πάβει πια να είναι ευαίσθητος εις αυτά τα κριτήρια. Η Βίβλος μας μιλάει σε ένα μέρος για ασθενή συνείδηση. Μας μιλάει για και καυτηριασμένη συνείδηση. Μας μιλάει για μεμιασμένη συνείδηση.
μας μιλάει για πονηρά συνείδηση, δηλαδή για ένα χάλασμα και μια αποδιοργάνωση που έχει γίνει μέσα στον άνθρωπο, γιατί η ηθική ελευθερία δεν άκουσε και χτύπησε και ξαναχτύπησε τη συνείδηση, όπως ένα ρολόι που το χτυπάς ή ένας νευρικός εργοδότης με το τηλέφωνό του και επιτέλους το ακουστικό δεν τον εξυπηρετεί πια, δεν είναι ευαίσθητο στους ήχους, δεν του μεταδίδει μηνύματα. Σε αντίθεση μας μιλάει για τη συνείδηση του Θεού που είναι καλή, που είναι καθαρή, που είναι αγαθή. Φίλοι μου, να μια ευκαιρία να σκεφτούμε, να σκεφτεί ο καθένας από μας αυτή την εσώτατη πτυχή του δράματος που λέγεται ανθρώπινη ζωή. Περιφρονείς τις ηθικές αξίες, αμλύνεις τα πνευματικά σου αισθητήρια, ανευαισθητοποιείς τους δέκτες σου, πορώνεσαι ηθικά, και τότε, μα καμιά φορά και τότε ακόμη, αυτή η συνείδηση του Θεού σε κάποιο κρίσιμο σταθμό και σταυροδρόμι έρχεται να σε σκουντίξει, να σου πει άκουσε τώρα, πρόσεξε τουλάχιστον τούτη τη φορά, ενώ κάθεσαι και δικάζεις, είσαι ο δικαζόμενος, ενώ το νομίζεις κατηγορούμενο, είσαι εσύ ο ένοχος. Και μπορώ με μεγάλη ευχέρεια μέσα από το Λόγο του Θεού να αποδείξω ότι στο πρετόριο όχι, δεν δικάστηκε ο Ιησούς. Εξάλλου ο θάνατός του ήταν αποφασισμένος. Εξάλλου η θανατική του ποινή από όλους τους ποινικολόγους των αιώνων έχει αναγνωριστεί σαν μια δικαστική δολοφονία, σαν μια όπερα μπούφα, όλη αυτή η θρησκευτική και πολιτική δίκη. Στο πρετόριο δικάστηκε ο Πιλάτος. Ακούστε τον να απολογείται. Να απολογείται στον Ιησού. Να απολογείται στους ιερείς. Να απολογείται στον όχλο. Να απολογείται στη γυναίκα του. Στη συνείδησή του. Και όταν λέω αυτά όλα δεν είναι φράσεις. Δεν είναι σχήματα λόγου. Να, εκφράσεις. Ο ηγεμόν εθαύμασε πολύ. Απόρρισε, στάθηκε προβληματισμένος. Τι να θέλετε να σας απολύσω, τι να θέλετε, επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Και ενώ εκείνοι του λένε, ξανάρχεται, τι λοιπόν να κάνω τον Ιησού. Και ενώ εκείνοι του φωνάζουν τα άρων και τα άρων, ξανάρχεται, και τι κακόν έπραξε. Και συνεχίζει. Θέλετε να απολύσω ημίνε τον βασιλέα των Ιουδαίων. Και ξαναφωνάζουν. Και ο Πιλάτος μάλλον εφοβήθη. Και ξαναβγαίνει έξω. Τι να κατηγορία φέρετε κατά αυτού. Λάβετε μη σε κρίνατε. Το έθνος το σόν σε παρέδω και σε μένα, λέει στον Ιησού. Ουδε μία ευρίσκω αιτία εν αυτό. Τι είναι αυτό. Είναι δίκη του Ιησού. Είναι δίκη και απολογία του Πιλάτου της ένοχης συνείδησης. Ίσως δε απόψε και της δικιάς σου ένοχης συνείδησης στο πρετόριο που στείνει μπροστά σου το μήνυμα τούτο και ο λόγος του Θεού. Έτσι η δίκη του Πιλάτου ήταν μια δίκη μιας ένοχης συνείδησης. Στο πρετόριο κρίθηκε και κατακρίθηκε και καταδικάστηκε ο Πιλάτος. Στην Ελβετία αλλά και αλλού, διότι η μύθη και οι παραδόσεις είναι πολλές, δείχνουν το βουνό από το οποίο ο Πιλάτος, ενώ βρισκόταν σε δυσμένη εξόριστος από τη Ρώμη, έπεσε και αυτοκτόνησε χωρίς να μπορέσει να κρατήσει το βάρος αυτού που έκανε, παρακούοντας τη συνείδησή του και κρίνοντας ανάμεσα σε Ιησούν και Βαραβά, σε Ιησούν ή Κέσαρα, σε Ιησούν ή Πιλάτο, να καταδικάσει τον Ιησού. Λέγεται ότι
κάποιος κάποτε πήγε στην κόλαση, αλλά δεν ήξερε που βρισκόταν, μέχρι ότου συνάντησε μερικά πράγματα εκεί που τον βεβαίωσαν για τον τόπο. Διότι βέβαια κόλαση δεν είναι το θιάφι και οι φωτιές σε μια γραμματική του ερμηνεία. Και ένα από τα οποία συνάντησε ήταν ένα ποτάμι ορμητικό που κυλούσε τα νερά του εκεί, και κάποιον που ήταν ανασκουμπωμένος και έπλαινε τα χέρια του στο νερό. Μα με μανία, μα βουτυγμένος εκεί. Και τον πλησιάζει αυτός επισκέπτης, του λέει: «Ει, ξένε, ποιος είσαι, τι κάνεις?» Και εκείνος δεν σήκωσε το κεφάλι του να δει, παρά μονάχα σήκωσε τα χέρια του, και ήταν τόσο κόκκινα όσο μπορούσε να τα βάψει η ενοχή του αίματος του Χριστού, που παρά συνείδηση παρέδωκε να σταυρωθεί. Στον Πιλάτο η κατηγορία διαστρέφοντα το έθνος, κολλίοντα φόρους διδώνε, λέγοντα εαυτόν βασιλέα, και τη στιγμή οι θρησκευτικοί ηγέτες, αν πολλά πράγματα δεν θα ήθελα να γίνω στη ζωή μου, δεν θα ήθελα να γίνω αυτό που είπα προηγουμένως και δεν θα το επαναλάβω, του πετάνε κατάμουτρα στον Πιλάτο: «Εάν θέλεις να είσαι φίλος του Ιησού, δεν είσαι φίλος του Κέσσαρα.» Η ιστορία, αν διαβάσουμε μένες τις σχέσεις, πλή θα λέγαμε της Ρώμης, και λογάριασε και σκέφτηκε ότι μια ακόμη κατηγορία, ότι κάποιος είπε τον εαυτό του ότι είναι βασιλιάς, ότι αντίπε δηλαδή στον Κέσσαρα, θα μπορούσε να του στοιχήσει εξουσία, ανάκτορο, πλούτη, κοσμήματα, και έτσι η ηθική του, να την πω ηθική ή να την βάλουμε συσσαγωγικά, η ηθική του ελευθερία έκρινε, απορρίπτοντας εκείνο που ήταν ορθό, εκείνο που η συνείδηση του έκρινε, ότι δεν υπήρχε πτέσμα κανένας στον Ιησούν, και κράτησε τον Κέσσαρα για να απορρίψει τον Χριστό. Και απόψε, όταν θα φύγεις από αυτή την αίθουσα, δεν θέλω να σε φοβήσω. Ποτέ δεν χρησιμοποίησα στα 40 χρόνια ζωής με τον Κύριο και υπηρεσίας το φόβο για κίνητρο μετάνοιας. Αλλά πρέπει να σε ειδοποιήσω ότι φεύγοντας από αυτή την αίθουσα, είτε θα πάρεις τον Ιησούν, είτε θα τον έχεις απορρίψει, γιατί εκράτησε στο Κέσσαρα. Τη δόξα, το χρήμα, τη σάρκα, το ό,τι άλλο εσύ ξέρεις, αυτό που αποτελεί το μεγάλο πρόβλημά σου και ως τώρα το εμπόδιο σου να δεχθείς τον Χριστό. Διότι σε ένα ύστερο, είναι αξίωμα βιβλικό, μα νομίζω ότι είναι και ανθρώπινο, ότι ουδήναστε δυσύν κυρίης δουλεύει. Καλά του τα είπαν εκείνοι οι θρησκευτικοί ηγέτες, ή τον Κέσσαρα ή τον Ιησού, δεν μπορείς και τα δύο στα χέρια. Η Χριστός ή Κέσσαρα στη ζωή του Πιλάτου, η Χριστός ή Μαμονάς στη ζωή σου, ή Χριστός ή σάρκα στη ζωή κάποιου άλλου, ή Χριστός ή συμβιβασμός στη ζωή κάποιου τρίτου. Οι καιροί άλλαξαν, το ηθικό αξίωμα μένει και προβάλλεται και σε σένα, αγαπημένε μας φίλε, απόψε. Θέλω να πιστέψεις, διότι εμείς προσευχηθήκαμε γι' αυτό, διότι εμείς νιώθουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας να μας σπρώχνει, να σου το πούμε αυτό, να σου συμβουλέψουμε αυτό. Θέλω να πιστείς ότι η αγαθή συνείδησή σου, η συνείδηση του Θεού μέσα σου, σε έφερε εδώ. Και σε έφερε σε τούτη τη θεία συγκυρία,
ενός περιθωρίου του ελέους του Θεού, για να ακούσει.

ακούσεις άλλη μια φορά την ετιμιγορία της φωνής του Θεού μέσα σου, που σου λέει μύριες φορές και άλλες μύριες ακόμα τον Ιησούν, και απόρριψε όλα τα άλλα, για τον οποίον ζημιώθηκα, λέει ο Παύλος, και θεωρώ όλα σκύβαλα προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό. Τον Χριστό και το σταυρικό του θάνατο, που έγινε ένα ορόσημο και ένα σταυροδρόμι, ώστε ο κόσμος να έχει σταυρωθεί για μένα και εγώ για τον κόσμο, για να μην υπάρχει πια τίποτα άλλο παρά τον μπροστά, όπως κάποτε ο Ναπολέον είχε διατάξει βλέποντας μια ητοπάθεια στο στρατό του, στην εκστρατεία του στην Ιταλία, να γκρεμίσουν κάτι γέφυρες από τις οποίες πέρασε ο στρατός του, να τις ανατινάξουν. Και όταν τις ανατίναξαν, είπε στο στρατό του: «Πολεμήστε! Υπάρχει μόνο μια κατεύθυνση, το εμπρός». Και είναι αυτή η κατεύθυνση που είναι μπροστά σου. Πίσω είναι ο γκρεμός. Δείξε τη σταθερότητα που δεν έδειξε ο Πιλάτος, ο οποίος όταν είπε «Τι είναι στην αλήθεια» δεν κάθισε να ακούσει την απάντηση. Να ακούσει: «Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Αλλά τι μας λέει ο Ευαγγελιστής? «Και τούτο λοιπόν εξήλθε». Πέταξε μια κουβέντα, μια στάχτη, επαναλαμβάνω ξανά, στη συνείδησή του. Φίλος του Κέσσαρα, φίλος του Χριστού. Αλλά το να γίνεις φίλος του Κέσσαρα, το να ενταχθείς κάπου, το να ακολουθήσεις άνθρωπο, το να ακολουθήσεις αυτά τα πράγματα, είναι τόσο αστείο, είναι τόσο γελίο. Πρέπει τόσο να έχει διαστρεβλωθεί η κρίση του ανθρώπου. Ενώ διαλέγοντας τον Χριστό, διαλέγεις και ψηφίζεις για την ονειότητα και τη μακαριότητά σου. Είναι εκείνος που υπήρξε ο φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών. Είναι εκείνος που ακόμα και αυτόν τον δράκο της Βόρειας Αττικής μπορεί να τον επισκεφθεί. Εκεί που βρίσκεται. Εάν εκείνος πει: «Θεέ μου, ναι, ανάμεσα σε Ιησούν και Βαραβά, σε Ιησούν και Κέσσαρα, σε Ιησούν και Σάρκα, εκλέγω και εκλέγω με όλη την ψυχή μου τον Ιησού». Είμαι βέβαιος, για το άτομό μου τουλάχιστον, ότι σε όλα αυτά τα χρόνια που έφτιαξαν ήδη δεκαετίες που σας είπα πριν, δεν έχω κάνει μεγάλη πρόοδο, ιδιαίτερα στη διακονία του κηρύγματος. Γιατί κάπου σε κάποιο σταυροδρόμι της ζωής μου συνάντησα τον λόγο ενός χριστιανού που έλεγε ότι ο χριστιανός που προοδεύει βαδίζει από τη γεροντική ηλικία στο λίκνο. Και είπα: «Θεέ μου, αν είναι έτσι, κάνε με όλο και πιο απλόν και στη ζωή και στο κήρυγμα». Και το κήρυγμά μας είναι Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Το κήρυγμά μας είναι ότι σήμερα η συνείδησή σου, η συνείδηση του Θεού μέσα σου, πού σε έφερε, πού σε κάθισε, πού σε κράτησε, πού σε συντρόφεψε τόσο υπομονετικά και την άκουσες να σου μιλάει, σου θέτει το δίλημα. Η χειρότερη λύση είναι να το αντιπαρέλθεις, γιατί αυτό σημαίνει απόρριψη. Και η ευτυχέστερη στιγμή για τη ζωή σου και για την αιωνιότητα θα είναι να πεις: «Τούτο το Πάσχα διαλέγω τον Ιησούν. Τούτο το Πάσχα η ένοχη συνείδησή μου με πληροφορεί ότι με τίποτα και με κανέναν δεν μπορώ να διορθώσω τη ζωή μου, να αλλάξω τη ζωή μου, παρά μονάχα με εκείνον που είπε: «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, εγώ θα σας ξεκουράσω. Τον ερχόμενο πρόσμε δεν θέλω πάλι έξω.
Ζω δε εγώ, λέγει ο Κύριος, δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού. Επιστρέψατε, επιστρέψατε, γιατί να πολεστείτε. Κι αν φύγεις χωρίς Χριστόν, κι αν φύγεις χωρίς απόφαση, φοβούμαι ότι η απώλεια θα είναι μερίδα σου. Τούτο το Πάσχα μπορεί να γίνει το πρώτο πνευματικό Πάσχα στη ζωή σου και να πεις και για μένα το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός, και να γιορτάσεις ένα Πάσχα τότε, τώρα, φέτος, όπως λέει ο Θεός, με μια αγάπη και ένα ξεχύλισμα και μια λατρεία που θα βγαίνει από καθαρή καρδιά, πρόσεξε, από συνείδηση αγαθή και από πίστη ανυπόκριτη. Είναι η ευχή του Άμβωνα και η ευχή της Εκκλησίας και η πρόσκληση του Χριστού για σένα. Αμήν. Η χοροδία θα μας...

Όρθιοι παρακαλώ. Επουράνιε πατέρα μας, ήταν τρομακτικό. Ο Πιλάτος δεν αποφάσισε. Δηλαδή, αποφάσισε αρνητικά. Και ο ύμνος μας, πόσο πετυχημένα, σταλμένος από το Πνεύμα σου το Άγιο, αντίχησε στα μύχια της συνείδησής μας, αποτάθηκε στην ηθική μας ελευθερία για να μας πει αποφάσισε. Αποφάσισε για τον Ιησού. Ένδοξε Κύριε, σε ευχαριστούμε όσοι από εμάς μας αξίωσες κάποτε να αποφασίσουμε για σένα. Και από τότε περπατάμε μαζί σου. Κι είσαι ο σωτήρας μας και ο Κύριός μας. Αλλά όταν απολαμβάνει κανείς ένα αγαθό, η ευφροσύνη του μειώνεται, πολλές φορές γίνεται κόμπος και γίνεται δάκρυ, όταν βλέπει άλλους που την ίδια ευφροσύνη, την ίδια ευοχία, το ίδιο φτάσιμο, την ίδια ολοκλήρωση δεν τα ζουν, γιατί ακόμα συνέχονται μεταξύ δύο φρονημάτων. Ανάμεσα του να είναι φίλοι στον Γέσαρα και φίλοι στον Ιησού. Σε ευχαριστούμε Κύριε, υπήρξες και απόψε είσαι και θέλεις να γίνεις ο φίλος των αμαρτωλών. Συνόδεψε το μήνυμά σου. Τίποτα να μην μείνει ανθρώπινο μέσα μας, παρά μονάχα η γλυκιά η φωνή σου και η πρόσκλησή σου. Αποφάσισε. Αποφάσισε για τον Ιησού. Αποφάσισε να γιορτάσεις το Πάσχα με το

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πράξεων Αποστόλων, το 16 κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε από την Τροάδα, επλέψαμε κατευθείαν εις την Σαμοθράκην και την επομένη εις την Νεάπολη και από εκεί εις τους Φιλίππους, η οποία είναι η πρώτη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, μία απικία ρωμαϊκή, και εμείναμε

εις τον τόπο της προσευχής, μα συνάντησε κάποια υπηρέτρια που είχε πνεύμα μαντικών και με τη μαντία έφερνε πολλά κέρδη εις τους κυρίους της. Αυτή ακολούθησε τον Παύλο και εμάς και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και σας αναγγέλουν τον δρόμο της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές ημέρες. Ο Παύλος ήταν πολύ αγανακτισμένος και στραφής είπε εις το πνεύμα: «Σε διατάσσω εις το όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν». Και εκείνη τη στιγμή ευγήκε. Όταν όμως οι κύριοι της είδαν ότι εχάθηκε η ελπίδα των κερδών τους, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έστειλαν εις την αγοράν προς τα Σαρχάς, και όταν τους έφεραν εις τους στρατηγούς είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι Ιουδαίοι δημιουργούν ταραχήνη στην πόλη μας, κηρύσσουν διδασκαλίες τας οποίας εμείς που είμεθα Ρωμαίοι δεν επιτρέπεται να τας παραδεχθούμε ή να τας εφαρμόσουμε». Ξεσηκώθηκε και ο όχλος εναντίον τους, οι δε στρατηγοί τους ξέσχισαν τα ενδύματα και διέταξαν τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωκαν πολλά ραβδίσματα, τους έριξαν στη φυλακή και παρήγγελαν στον δεσμοφύλακα να τους φυλάτει καλά. Αυτός αφού έλαβε τέτοια παραγγελία, τους έβαλε εις την πιο βαθιά φυλακή και έδεσε τα πόδια τους εις το ξύλο προς ασφάλεια. Κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσήφοντο και έψαλον ύμνους εις τον Θεόν και οι άλλοι φυλακισμένοι τους άκουαν. Έξαφνα έγινε σεισμός μεγάλος, ώστε σαλεύθηκαν τα θεμέλια της φυλακής και αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και όλων τα δεσμά ελήθηκαν. Όταν εξύπνησε ο δεσμοφύλακας και είδε ανοιχτές τις πόρτες της φυλακής, έσυρε το μαχαίρι του και επρόκειτο να αυτοκτονήσει, επειδή ενόμιζε ότι οι φυλακισμένοι είχαν φύγει. Αλλά ο Παύλος τους εφώναξε δυνατά: «Μην κάνεις κανένα κακόν εις τον εαυτόν σου, διότι όλοι είμεθα εδώ». Αφού εζήτησε φώτα, επίδησε μέσα και τρομαγμένος έπεσε εις τα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους οδήγησε έξω και είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Εκείνοι δε είπαν: «Πίστεψε εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς σύ και η οικιακή σου». Και εκήρυξαν τον λόγον του Κυρίου εις αυτόν και εις όλους που ήσαν εις το σπίτι. Εκείνη την νυχτερινή ώρα τους επήρε και έπλυνε τις πληγές τους και αμέσως κατόπιν ευαπτίστηκε και αυτός και όλοι οι δικοί του. Τους έφερε εις το σπίτι του, τους έδωσε φαγητό και εχαίρετο με όλους τους δικούς του δια την πίστη του εις τον Θεόν. Όταν έγινε η μέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους με την εντολή: «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Ο δεσμοφύλακς ανήγγειλε τα λόγια αυτά στον Παύλο και του είπε: «Οι στρατηγοί έστειλαν εντολή να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε έξω και πηγαίνετε εις το καλό». Όμως τους είπε: «Μας έδιραν δημοσία χωρίς να έχομεν δικαστεί, αν και είμεθα πολίτε Ρωμαίοι. Μας έριξαν στην φυλακή και τώρα θέλουν να μας βγάλουν έξω κρυφά. Α, όχι, ας έλθουν οι ίδιοι να μας βγάλουν». Οι ραβδούχοι ανήγγειλαν τα λόγια αυτά εις τους στρατηγούς, οι οποίοι εφοβήθηκαν όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι και ήρθαν να τους καταπραΐνουν. Ύστερα τους έβγαλαν έξω και τους παρεκάλεσαν να φύγουν από την πόλη. Όταν βγήκαν από τη φυλακή, επήγαν στο σπίτι της Λιδίας και αφού είδαν τους αδελφούς και τους ενίσχυσαν, ανεχώρησαν.

Αυτό είναι το κομμάτι του Λόγου του Θεού. Και το θέμα που έχουμε τούτο το πρωινό, το εντοπισμένο, είναι η ερώτηση την οποία έκαμε ο δεσμοφύλακας στον Απόστολο

Παύλο και στο Σίλα και τους είπε, Κύριε, τι να κάνω για να σωθώ? Και πήρε την απάντηση, πίστεψε εις τον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς εσύ και η σπιτική σου. Ο Θεός, πρέπει να ξέρουμε μέσα στη ζωή μας, έχει για μας αιώνια σχέδια. Έχει μία μοναδική εντοπισμένη θέληση. Και η θέληση του Θεού εκφράζεται στη ζωή όλων των ανθρώπων, σε όλες τις γενναίες, με τη σφοδρά επιθυμία ότι θέλει όλους τους ανθρώπους να τους αποσπάσει από την εξουσία του σατανά. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε κάτω από την εξουσία του σατανά. Ο Θεός μας έφτιαξε για να είμαστε δικοί Του. Ο προορισμός μας σε αυτόν τον κόσμο είναι να μας έχει ο Θεός μέσα στην αιώνια δόξα για την οποία μας έφερε στην ύπαρξη. Αν τώρα εμείς βρισκόμαστε κάτω από την εξουσία κάποιου άλλου, αυτό είναι έξω από τη θέληση του Θεού και έξω από το σχέδιο του Θεού. Αυτό προέρχεται από τη δικιά μας την ανοησία. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει μία ξεκαθαρισμένη θέση απάνω σε αυτό το σημείο, όταν μέσα στην Αγία Γραφή, στο ξεκίνημά της, μας παρουσιάζει το ιστορικό της αλλαγής αυτής. Ο Θεός, λέει, μας έφτιαξε σύμφωνα με την εικόνα τη δικιά Του και σύμφωνα με την ομοιότητα τη δικιά Του. Έφτιαξε έναν παράδεισο στον οποίο μέσα μας έβαλε, και μέσα σε αυτόν τον παράδεισο υπήρχε η παρουσία η δικιά Του, και ο άνθρωπος ήτανε του Θεού και ο Θεός ήτανε για τον άνθρωπο. Και μόνο τότε άλλαξε όλη η κατάσταση του ανθρώπου, όταν δέχτηκε να είναι κάτω από την εξουσία του σατανά, με εκείνη την εισήγηση που του έκανε και με εκείνη την υπακοή και την αποδέσμευσή του από τον Θεό. Από τότε και πέρα ο άνθρωπος έχει αλλάξει κυρίαρχο, έχει αλλάξει οδηγό, έχει αλλάξει αφεντικό που λέμε. Μπήκε κάτω από την εξουσία του σατανά. Ο Θεός όμως θέλει τον άνθρωπο δικό Του. Ο Θεός μας έφτιαξε. Ο Θεός μας έφερε στην ύπαρξη. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας διατηρεί. Αυτός μας τα δίνει όλα. Ζούμε, λέει, κινούμε, θα υπάρχουμε γιατί το θέλει Αυτός. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ενδιαφέρεται για τη χαρά μας, για την ευτυχία μας, για την αιωνιότητά μας. Και ακριβώς αυτό είναι το σημείο εκείνο το οποίο εκφράζει ο Θεός μέσα στο λόγο το δικό Του, με όλους τους τρόπους και με όλες τις διακηρύξεις Του. Μια βασική διακήρυξη που έχει είναι ότι δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού. Δεν θέλει, δηλαδή, ο Θεός να πεθάνει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία του. Είναι, λέει, αυτή η σφοδρά μου επιθυμία. Είναι αυτό το αιώνιο σχέδιο που έχω. Είναι αυτή η δικιά μου η βουλή. Και από την άλλη πλευρά ο Θεός δεν μένει απλώς σε μία επιθυμία, αλλά προχωρεί σε έναν τρόπο για να μπορέσει τον άνθρωπο να τον φέρει κοντά του. Και έτσι έχουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και έχουμε την αιώνια χειρονομία, έχουμε το αιώνιο και ασύλληπτο έργο σωτηρίας που ο Θεός έκαμε προτού ακόμα ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το κατάντημα που έφτασε. Έχουμε έναν Θεόν ο οποίος τον Υιόν Του προκαταβολής κόσμου, προτού ακόμα ο κόσμος να γίνει και να φτιαχτεί και να πάρει τη μορφή αυτή που πήρε, είχε το αρνείο το εσφαγμένο, τον Ιησούν Χριστόν το Υιό Του. Και μέσα στην ιστορική πλέον
μορφή ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εδώ και 2.000 χρόνια. Η προσφορά λοιπόν του Ιησού Χριστού είναι εκείνη η οποία βεβαιώνει σε κάθε άνθρωπο ότι ο Θεός τον θέλει δικό του. Εγώ σε έφτιαξα, εγώ σε έκανα κατοικώνα και καθομοίωση δικιά μου, δικός μου είσαι και θέλω να μείνεις δικός μου. Κι αν ακόμα σε έχει κλέψει ο σατανάς, κι αν ακόμα σε έχει ξεγελάσει, κι αν ακόμα σε έχει αποσπάσει, κι αν ακόμα σε έχει πάρει κάτω από την εξουσία τη δικιά του, εγώ όμως σε θέλω. Έτσι εξηγείται γιατί ο Χριστός ανέβηκε απάνω στο Σταυρό. Έτσι εξηγείται γιατί η βασική διακήρυξη είναι ένας πέθανε για όλους.

Έχουμε λοιπόν μια αιώνια προσφορά. Έχουμε μια αιώνια διάθεση. Έχουμε μια αιώνια και καθολική διακήρυξη. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και ενώ ο Χριστός φορτώθηκε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και ενώ το αίμα που χύθηκε εκεί απάνω στο Σταυρό καθαρίζει όλες τις αμαρτίες, υπάρχει μία τραγική πλευρά σε όλη αυτή την υπόθεση. Υπάρχει μία κόλαση η οποία γεμίζει και διαρκώς γεμίζει. Και η προσφορά αυτή, η αιώνια του Θεού, η οποία εστίχισε στο Θεό κάτι που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Η αγάπη του Θεού ξεπερνάει κάθε γνώση. Δεν έφερε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Λέει, το πίμνιο το δικό μου, λέει ο Χριστός, είναι πάντοτε μικρό. Σήμερα υπάρχουν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γενιά μας. Πόσοι από αυτούς ζητάνε τη σωτηρία του Χριστού? Πόσοι από αυτούς μπορούν να διακηρύξουν και να πούνε ότι εγώ ανήκω πλέον στον Χριστό? Μετρημένοι στα δάχτυλα. Και είναι ένα ατού το οποίο χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να συνεχίσει να ξεγελάει τους ανθρώπους. Και έρχεται το μεγάλο ερώτημα, γιατί? Ενώ η προσφορά υπάρχει, ενώ η σωτηρία έγινε, ενώ το αίμα χύθηκε, ενώ η ιδιότης και η ικανότης του αίματος είναι να συγχωρεί όλες τις αμαρτίες και ενώ ο Θεός προσκαλεί όλους τους ανθρώπους, θέλω να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, γιατί τελικά αυτό το φαινόμενο? Γιατί κάθε γενεά η οποία έρχεται σε αυτόν τον κόσμο και ακούει το ίδιο μήνυμα και δέχεται την ίδια προσφορά, τον ίδιο ερεθισμό, γιατί είναι απρόθυμη να δεχτεί τη χάρη του Χριστού και τη σωτηρία την οποία δίνει ο Χριστός? Ή αλλιώς να το θέσουμε το ερώτημα, γιατί δεν σώζονται οι άνθρωποι? Και εδώ ακριβώς είναι, αγαπητοί, το σημείο εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε. Ο Θεός κάθε του ενέργεια τη δίνει με προϋποθέσεις. Και είναι κάτι λογικό το οποίο και μέσα στην καθημερινή μας ζωή αυτό το πράγμα συμβαίνει. Κάθε φορά που θα έρθει ένα γεγονός και θα υπάρχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις, θα έχουμε ένα ευεργετικό αποτέλεσμα ή θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο ζητάμε. Κάθε φορά όμως που δεν θα διατηρούνται οι προϋποθέσεις, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Ο Χριστός τότε, όταν μιλούσε σε εκείνη την περίφημη συζήτηση που έκανε με τους Εβραίους, πόσες φορές, λέει, θέλησα να σας μαζέψω όπως η κότα τα κοτόπουλα κάτω από τα φτερά της, αλλά δεν θελήσατε. Και εκεί ακριβώς είναι το πράγμα το οποίο δυσκολεύει όλες τις ενέργειες του Θεού, δυσκολεύει όλες τις υποσχέσεις του Θεού και δημιουργεί και φέρνει αρνητικά αποτελέσματα μέσα στη ζωή και την ύπαρξή μας, και σε αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα. Το παράδειγμα που έχουμε εδώ πέρα του δεσμοφύλακα ήταν ακριβώς αυτό. Ο άνθρωπος αυτός ένιωσε την ανάγκη σωτηρίας του. Στράφηκε στον Απόστολο Παύλο και στο Σίλα, που διέκρινε ότι ήταν οι άνθρωποι εκείνοι που μπορούν να του δώσουν απάντηση και οδηγία στο μεγάλο του αυτό ερώτημα, και ερώτησε, «Κύριε, τι να κάνω για να σωθώ?» Και ο Απόστολος Παύλος του δίνει την προϋπόθεση. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς.
Σε άλλο μέρος δίνει πιο πλατιά την προϋπόθεση. Μετανοήσατε, επιστρέψτε και πιστέψτε. Μετάνιωσε από την αμαρτία σου, καταδίκασε τη ζωή σου, ανεγνώρισε την αποτυχία σου. Στρέψε στον Ιησούν Χριστόν, πίστεψε και θα σωθείς. Και αυτή είναι, αγαπητοί, πάντοτε η προϋπόθεση κάτω από την οποία ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στη χάρη και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο να επιστρατεύσεις, δεν χρειάζεσαι καμιά άλλη βάση να βάλεις, παρά μονάχα αυτά τα τρία σημεία. Να μετανιώσεις, να καταδικάσεις το παρελθόν με την απόφαση ότι δεν θα ξανάρθει πλέον μπροστά μου και στην επιφάνεια, και θα πιστέψεις στον Ιησούν Χριστόν ότι απάνω στο Σταυρό όλες τις αμαρτίες τις πήρε. Έγινε αυτό μέσα στην καρδιά σου? Μπήκε αυτή η προϋπόθεση μέσα στη ζωή σου? Έχεις το αποτέλεσμα. Είσαι σωσμένος. Είσαι τακτοποιημένος. Έφυγες από την εξουσία του σατανά. Μπήκες μέσα στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Είσαι άνθρωπος δικός του. Διότι το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε και απάνω στο Σταυρό, το αίμα του Ιησού Χριστού έχει δύναμη και όλα τα δεσμά τα σπάει και τον άνθρωπο τον ελευθερώνει. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει στην Αποκάλυψη, δεν έχει μονάχα δύναμη το αίμα του Ιησού Χριστού για να σβήνει το παρελθόν και να σε αποδεσμεύει από την εξουσία του σατανά, αλλά έχει δύναμη και μέσα στην καθημερινή σου ζωή. Ενίκησαν, λέει, για τους ήρωας της πίστεως με το αίμα του αρνίου.

Ο λόγος του Θεού συνεχίζει και λέει: όλες οι υποσχέσεις είναι ναι και αμήν του Θεού, χωρίς καμία παρέκκληση. Όλες όμως οι υποσχέσεις έχουν την πραγματοποίησή του μέσα στην προσωπική μου ζωή κάτω από προϋποθέσεις. Εάν δεν διατηρούνται οι προϋποθέσεις, δεν υπάρχει πλέον για μένα αποτέλεσμα. Πολλοί άνθρωποι λένε: ο Χριστός δεν πέθανε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων την ενοχή δεν την πήρε ο Χριστός. Άρα λοιπόν είμαι τακτοποιημένος. Όχι. Χρειάζεται η προϋπόθεση δικιά σου. Χρειάζεται η αποδοχή. Θυμόσαστε όταν μετά από το δεύτερο αντάρτικο που δόθηκε από την κυβέρνηση μία γενική αμνηστία. Όλοι που είναι στα βουνά, οποιοδήποτε έγκλημα κι αν έχουν κάνει, όσα πολλά εγκλήματα κι αν έχουν κάνει, τους δίνεται αμνηστία. Μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους και να είναι ανενόχλητοι. Η αμνηστία δόθηκε σε όλους εκείνους που ήταν απάνω στα βουνά. Αλλά κάτω από την προϋπόθεση να τη δεχτούν. Δεν μπορούσε ποτέ ο Άρης ο Βελιχιώτης, ο οποίος δεν δέχτηκε αυτή την πρόσκληση και αυτή την αμνηστία, δεν μπορούσε να πει γιατί με κυνηγάτε. Η προϋπόθεση ήταν να τη δεχτούν. Κατά τον ίδιο τρόπο, αγαπητοί, και μέσα στην καθημερινή μας ζωή, ο Θεός έχει συσσωρευμένες μέσα στο Λόγο Του ένα σωρό υποσχέσεις. Και λέει, όλες του οι υποσχέσεις είναι ναι και αμήν. Και έρχεται τώρα ένα ερώτημα και ένας μεγάλος προβληματισμός μέσα στη ζωή μας. Γιατί αυτή η υπόσχεση του Θεού δεν εκπληρώνεται στη ζωή μου? Γιατί οι άλλοι υπόσχεσεις του Θεού δεν εκπληρώνται στη ζωή μου? Και ο Λόγος του Θεού λέει, για να εκπληρωθεί μια οποιαδήποτε υπόσχεση του Λόγου του Θεού μέσα στη ζωή σου, χρειάζεται η προϋπόθεση. Κάθε υπόσχεση του Θεού έχει και την προϋπόθεση. Όσο η προϋπόθεση πραγματοποιείται, διατηρείται, τόσο το αποτέλεσμα έρχεται. Εάν η προϋπόθεση την υπόσχεση δεν διατηρείται, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.

κάποτε έφερε ένας πατέρας το παιδί του μπροστά στους μαθητάς. Είχε πνεύμα δαιμονικό για να το θεραπεύσουν. Και όμως τελικά δεν μπόρεσαν. Και ρώτησαν μετά το πήγε στον Κύριο, ο Κύριος το εθεράπησε και ρώτησαν οι μαθητές, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε. Και απήντησε ο Κύριος και τους λέει, γιατί σας έλειπε η προϋπόθεση, η πίστη. Όταν ο Κύριος βάδιζε απάνω στα νερά, οι μαθητές μέσα στη βάρκα νόμισαν ότι βλέπουν ένα φάντασμα, τρόμαξαν. Λέει, μην γόνατε, εγώ είμαι, λέει ο Κύριος. Και λέει ο Πέτρος, πες μου και εμένα να περπατήσεις, κατέβαλε να περπατήσεις. Και ο Πέτρος άρχισε να περπατάει στη θάλασσα πάνω όπως περπατούσε ο Κύριος και ένας θα συναντιόταν με τον άλλον, αλλά σε λίγο άρχισε να βουλιάζει. Κύριε, λέει, βουλιάζω. Και έτρεξε ο Κύριος και τον έπιασε. Γιατί βούλιαξε? Γιατί έλειπε η προϋπόθεση. Του λέει ο λιγόπιστε. Στη βάρκα εκείνη που κοιμόταν ο Κύριος και η βάρκα χτυπιότανε από όλες τις πλευρές. Με τους αγέριδες και με το νερό που μπαίνε μέσα. Οι μαθητές κόντεψαν να πνιγούν. Κύριε, λέει, ξύπνα, λέει, δεν σε νοιάζει, πνιγόμαστε. Πετάχτηκε ο Κύριος απάνω, κοίταξε τη θάλασσα, άκουσε τον αγέρα, έβγαλε μια διαταγή. Είπε ο αγέρας να σταματήσει, η θάλασσα να ησυχάσει. Και λέει χαρακτηριστικός, έγινε μεγάλη γαλήνη. Και λέει μετά ο λιγόπιστη. Αν αγαπητοί μέσα στη ζωή μας δεν διατηρήσουμε την πίστη εκείνη την οποία θέλει ο Θεός στο εκάστοτε γεγονός που έρχεται μπροστά μας και είναι μία υπόσχεση του Θεού, θα είναι αρνητικό το αποτέλεσμα, δεν θα εκπληρωθεί. Και γιατί δεν θα εκπληρωθεί? Όχι διότι ο Θεός δεν εκπληρεί τις υποσχέσεις Του. Εάν, λέει, εμείς απιστόμενα αυτός μένει πιστός, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό Του. Αλλά τι γίνεται? Δεν υπάρχουν σε μας οι προϋποθέσεις τις οποίες ζητάει ο Θεός για να φέρει το αποτέλεσμα. Μέσα στην καθημερινή μας ζωή δεν βλέπουμε τη δύναμη του Θεού. Δεν βλέπουμε την παρουσία του Θεού. Βλέπουμε ο ένας να μας χτυπάει από εδώ, ο άλλος να μας κλωτσάει από εκεί, ο άλλος να μας αδικεί από εδώ, ο άλλος από εκεί να υποφέρουμε. Ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Δεν έρχεται η βοήθεια του Θεού. Και έχει το ερώτημα γιατί. Και λέει, οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι πάσαν την γη. Και ζητάει να βρει, τι να βρει, μία καρδιά η οποία είναι να είναι τέλεια μπροστά στο Θεό, οπότε ο Θεός θα δείξει τη δύναμή Του. Αν λοιπόν η δύναμη του Θεού δεν φαίνεται μέσα στην καθημερινή μας ζωή και αν η δύναμη του Θεού δεν ενεργείται μέσα στη ζωή μας, ο Λόγος του Θεού λέει δεν κρατιούνται οι προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις ποιες είναι? Να έχεις τελεία καρδιά ενώπιον του Θεού.